0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν τα παιδιά.
1: Από κάτω, ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι. Ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου καλά.
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και
1: δηλαδή.
0: Αυτός είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Συγχαρητήρια. Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι σε 60 μέρες η υπογραφή. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται στο μυαλό.
1: Γιατί εγώ όταν πω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι βασικά ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά δεν και άλλα είναι θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές, εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο, γιατί το μνημόνια. Έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια. Τα φάγαμε τρία στο κεφάλι, όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
0: Τώρα που το λες, ρε Αμαλία, και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
1: Δεν θα το πω.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
1: Μεγάλη του χάρη.
0: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινότανε με το όνομά
0: του. Ακριβώς. Άγιος Μνημόνιος του Αγίου Μνημονίου, σήμερα μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές, έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, ότι υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά, τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει
0: γενέθλια σήμερα που είναι
1: του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, χρόνια σας πολλά.
3: Θα μου ζήσεις, Γιώργαρε.
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Του Αγίου Μνημονίου έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάσαι
1: εδώ. Εκείνος το ανακοίνωσε.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Από το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι. Παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
4: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπ, αλήθεια, και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε, ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο. Είναι
0: από το πρώτο μνημόνιο.
1: Προώρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιε άλλε σκέψει, απόψει και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η προώρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω, γλιτώνει τόκους. Τα έχουμε Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς ζητοκραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Πήραμε δάνειο μαμούθ, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, έτσι, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί μπαίνουμε σε έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι, των Ελλήνων πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στον κατώτατο. Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 12ο μισθός να επανέλθει και 14ος και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παροχολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη, ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες του. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμινη. Ναι. Αλήθεια, κατά τη διάρκεια της πολιτικής του αυτής της σταδιοδρομίας. Αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία. Δηλαδή, έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό στη Σουηδία όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία, εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
2: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά, ήμουν καθαριστής εκεί, ήμουν σε ένα εργοστάσιο, καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά και όπως γύρναγα σπίτι μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: «Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές».
1: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
0: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί σε Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
1: Ταλαιπώρια, μαύρη. Ταλαιπώρια.
0: Γλίκανε, μαύρη. Γλίκανε.
1: Τι να γλυκάνω. Τώρα μου θύμιζε εκείνη την εποχή για το Καστελόριζο και αυτά και το δάνειο, το μαμούθ που λες και εσύ. Και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα. Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει. Που έχουμε περάσει και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η μπλόφα. Τα θυμάσαι?
0: Ποιο δημοψήφισμα?
1: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιος.
0: Α, τότε με το Σαρκοζή που είχε
1: σκοθεί. Θυμάσαι που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τα λεφτά βγήκανε και τα βγάλανε.
0: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
1: Όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
0: Τι θες και τα θυμάσαι τώρα σήμερα που είναι
1: το Άγιο Μνημόνιο.
0: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Το Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
1: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
1: Μα εσύ φταίς τώρα, εγώ φταίω.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο.
5: Εξερέμος! Hasta la victoria siempre!
1: Έλα, γραμματέα!
0: Δημήτρης Κουτσούμπας χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Βεσαρέμος.
0: Οπ.
5: Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
1: Ο Φέστης.
0: Αυτό δεν είναι από την Νίκαια. Αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βεσαρέμος.
1: Όχι, όχι. Είχε άλλα χθες.
0: Είχε άλλα, το οποίο θα το πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
1: Βρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
0: Εγώ είπα ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα στα χέρια του.
1: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ποιος Καραμαλής ήταν, τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε. Λέω όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
0: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
1: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει: ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: λεφτά υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
1: Γίνανε λάθη πάρα πολλά. Και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι. Τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά. Κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκαν και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
0: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη, αυτός που δεν είχε κυβερνήσει. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
1: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα, είναι τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από που προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη, Τσοβόλα δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, που είσαι ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά, μία μέρα όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις τα αίματα ανάβουν κατευθείαν.
1: Εντάξει, με το που είναι,
0: πηγαίνουμε ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι ρε παιδιά ο κουρέτας, έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
6: Ρε κουρέτα!
0: Ωπ, να τον, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις μήπως γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή, βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
1: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες.
0: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, Βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
0: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέει έχω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά,
0: Άρη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν σε είδα να αντιδράσει.
2: Τι να αντιδράσω.
0: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
1: Έλα, μωρή, προχώρα τώρα. Τι θα σχολιάζουμε αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε. Ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα, τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα λοιπόν απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβρισαν, φώναζαν.
1: Και η γυναίκα δεν άντεξε,
0: και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μια γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς. Από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
1: Μπορεί και να τη έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί μια, να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε, να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Τόσο κρίμα, δηλαδή τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό. Που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος, το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει λοιπόν σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου, όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται λοιπόν από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του, και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί, θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί,
0: για ποιο λόγο.
1: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά. Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
0: Ορίστε, μια γυναίκα λοιπόν τώρα.
1: Έχασε τη ζωή της.
0: Έχασε τη ζωή της, έτσι. Την ώρα της εργασίας της.
1: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγό και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με το περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο. Το διαζύγιο όταν το παιδί, το δεύτερο παιδί, τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μάνα του, τη μητέρα του, πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
1: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώα σας φρένας ένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά να έχει σώα σας φρένας ένας άνθρωπος και να σκοτώνει.

0: πάλι από το σύζυγό της χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς
1: και στο αυτό λόγο Αγίου. Δεν είναι βασικό, έδωσε και την μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Και τον γιο της. Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
1: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρησης Αταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
2: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Σαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θησίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30 ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
1: Οπότε και αμετανόητος.
0: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
1: πάει
0: με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο το 2019.
1: Και ο Ρέος Πάγος πάτησε πάνω στο νόμο του 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά,
0: Σιδερένιο, Σπύρο,
1: περαστικά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά, γάμοι και βαπτίσεις, οι αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις ένα. Είναι οι εταιρείες catering. Είναι η μουσική. Είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα και όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλίσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ? Ότι έστω από τους συγκεκριμένους ελέγχους. Ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο που δεν, πριν το Πάσχα, που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει. Τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
1: Ποιος να με βάλει, ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις? Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη?
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει? Κοίτα, μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα? Εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τηλεοφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Ναι. Θα ήθελα να μάθω ποιος φωτεινός νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις λωρίδες σε μία. Και το ποδηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράσης της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει
1: δεν
0: ακόμα,
1: την έχω
0: αγαπητέ
1: δει
0: φίλε.
1: Εγώ, ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν την έχω δει πάντως ακόμα.
0: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Ερικίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Ερικίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο, που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας, αλλά και των φιλάθλων της ομάδας, είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Duzzo να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Gasoline. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα $80 το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, μίλησε η Προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα
0: που ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει, λέει, σαν ρουκέτα θα φύγουν, λέει, τα χρηματιστήρια, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβδης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, το πετρέλαιο είναι στα $80 το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα $80. Εντάξει, περιμένουμε και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθητη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου μεγάλη η χάρη του. Ναι. Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire. Και τα δαίμονια. Πώς θα το πω? Τα
1: αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το βρήκα έτσι την έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο. Και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήταν.
0: Τι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες, λέει.
1: Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή?
1: Ναι. Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας, λέει, περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι,
1: κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14 έως 25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτοί έτσι τι λένε, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή
1: να μην,
0: δεν ανησυχούμε, δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών επιστημόνων. Τι να σου πω, 5 λέω μέσος όρος είναι 5 φορές.
0: Ξέρουμε,
1: να
0: μάθουμε και τίποτα.
1: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα. Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν έχει φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης, όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερες, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά,
1: λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, εναέριος δαίμονες δεν το είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγει.
0: Ωραία, τώρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, και γενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιους αέριους δαίμονες. Κατάλαβες.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και
0: την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη. Μπράβο.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, το τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο. Επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες. Με τις νάρκες δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά. Πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών. Υπάρχει και ανακοίνωση από την Ποεδίν και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενε κτλ. Όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέω, Μιχάλης, αν δεν θέλει. Να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες.
0: Ναι,
1: λυσάξατε.
0: Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτιδες.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε. Παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Αλφα. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά
1: στην δεύτερη
0: θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, αλλά με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες. Βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο,
1: θα
0: νομίζω.
1: Θα συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Μην προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας. Θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δασοπυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές. Mm-hmm. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φυλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20 και κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου του Ηλιοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι
3: έχουμε
0: αυτή.
3: Άλλους δύο έχουμε.
0: Και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Mm. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα με την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξέρω
1: καλά κάνεις, γιατί μου και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenrend γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή City's Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντικοί φακοί για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

FM. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πάμε λοιπόν, Αμαλία μου, και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από τη χθεσινή του επίσκεψη στο Γαλάτσι. Σήμερα είπαμε θα βρεθεί σε Βούλα Βουλιαγμένη. Χθες λοιπόν το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Εκεί επισκέφθηκε Λαϊκή Αγορά και αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα θέματα της ακρίβειας.
1: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ποντάρει στην καθημερινότητα πλέον του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στη Λαϊκή Αγορά. Θα συνεχίσει τις περιοδίες της γειτονίας της Αττικής, που είναι και το βάζω εισαγωγικά η αχίλλειος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Στις περιφέρειες πάει πιο καλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέει την ακρίβεια. Θα συνεχίσει να μιλάει για την ακρίβεια. Όπως είπε και ο ίδιος, θα μειώσει, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αυτό είναι ένα ποσό βέβαια. Πάντως ποντάρει πάρα πολύ στα θέματα της καθημερινότητας.
0: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά, όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
3: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, θα τα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στη Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ, από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
3: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση, είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα, το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν, σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
2: Ναι.
0: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
2: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χρυστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του πρόεδρου της Ελλάς στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
0: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση το «There is no alternative». Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε «There is alternative». Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το «There is no alternative». Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Νίκαια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα αυτό που
2: τώρα μου έκανε... μιλάμε είναι το σύνθημα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου έκανε κλικ,
2: ναι,
0: ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
2: Α.
0: Ο γνωστός ηθοποιός,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι, τη βραδιά στο Θησίο,
2: της
0: παρουσίασης του κόμματος.
2: Είχε κάνει και κάτι
0: είχε κάνει τα voice-over, ναι, για το audiobook.
2: Ναι.
0: Της Ιθάκης έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι.
2: Α.
0: Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει, τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα. Ναι, βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει στον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
0: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα της Τζοκόντα.
2: Έτσι τον βλέπει ο κ. Σουλάκης.
0: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
2: Σου λέει τι εκπέμπει το μήνυμα, τα μηνύματα που εκπέμπει, ναι, αυτό. Που εκπέμπονται.
0: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
2: Ναι.
0: Αν την έκανε ο Νταβίντσι κτλ. Που από όπου και να
2: ακριβώς,
0: είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
2: Ακριβώς, αυτό λέει.
0: Α,
2: αυτό θέλει να πει, κατάλαβες.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
0: Θες, δεν θες.
2: Θες, δεν θες.
0: Εκεί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Σαν τον πίνακα.
2: Ναι.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
0: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
2: Έτσι.
0: Και βέβαια για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας και στον αποκλεισμό στον οποίο υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non está sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
2: Λε.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό λέει, συγγνώμη, ισπανικό.
0: Αυτό... Καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
2: Ναι, αυτό μου πεις.
0: Ναι, ισπανικά μιλάω.
2: Ισπανόφωνη, ναι.
0: Είμαστε στο Βενσέρεμος, εκεί είμαστε στα πέρα.
2: Εντάξει, μια χαρά.
6: Βενσέρεμος. Hasta la victoria siempre.
0: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμος. Αυτό για να μην
2: μπερδευόμαστε.
0: Να τα ξεχωρίζουμε.
2: Έτσι, μην τα βάλεις όλα σε ένα κουμπά.
0: Άλλο Βικτόρια.
2: Γιατί πάμε και σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Hasta la Victoria.
2: Hasta la vista baby, το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ
2: το hasta la vista γελάει, Αντώνης, έτσι.
0: Το hasta να πάνε, ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
2: Hasta να πάνε, hasta.
0: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
2: Θέλω από κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
0: Θες να έρθεις μαζί μου.
7: Πού?
2: Στο γραφείο.
7: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
0: Θα πάω στο Ίντρα Μπιτς.
2: Στο Ίντρα Μπιτς έρχομαι.
0: Ε?
2: Τι χαζίμαι.
0: Δεν θα έρθεις εσύ.
2: Τότε γιατί μου το λες.
0: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Ίντρα Μπιτς. Πέντε ημέρες λοιπόν στο Ίντρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπα. Ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Η κλήρωση. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο

0: προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Μάνεση που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Gregostrom. Η Gregostrom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο gregostrom.gr και στα καταστήματα της Gregostrom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Hydra Beach.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Hydra Beach.
2: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευή Γκιώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί. Είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
0: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
2: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
3: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Παράδειγμα, νέοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
0: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
2: Έχουμε Φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε.
0: Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
2: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό, έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Άφπλιο. Γιατί έχει βγει ο κ. Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή της επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί ή κάποιοι να τους σταματήσουν.
0: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
2: Φυσικά.
0: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
2: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
2: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει. Έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: find what love was all about. Τώρα που σε βλέπω.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, Παναθεμάσαι.
1: Πώς σου ήρθε αυτό?
0: Σαν πίνακα στην Νταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
1: Βλέπω τη Μούρης πώς την κάνει.
0: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά
1: Οάση.
0: Οάση. Οπτασία.
1: Οπτασία σκέτη.
0: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
1: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ, έχει κάνει καταγγελία ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
1: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα είναι θα πέσουν τιμές τους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς. Στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
0: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα Μαρία, ναι, είναι μια τραγική είδηση πραγματικά. Ο θάνατος μιας γυναίκας που εργάζεται στο νοσοκομείο, μια νοσηλεύτρια και οποιοδήποτε ανθρώπου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μια τραγική είδηση και δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
1: Επειδή ρωτάτε και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα παιδιού, το εφάπαξ, επειδή αυτά είναι 150 ευρώ που αυξάνεται αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Περί τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί κατευθείαν, δεν χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση πιο αυξημένα αρκετά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το Α21, το επίδομα παιδιού. Ξαναλέω, η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις, και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως. Οι επαγγελματίες λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72. Πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Ναι.
0: Που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας. Και μετά, δεν σημαίνει όταν επιλεγείς όταν μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες, και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό.
0: 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπίο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Αγαπημένους συνεργάτες της: Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χοκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Συμπαθάτε με για την καθυστέρηση, έμπλεξα το καλώδιο με τις μπανάνες. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, μπανάνες. Τα πάντα γίνονται. Στις 5 και 3 πρώτα λεπτά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα, ανταμώνουμε και σήμερα. Φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Τα καταφέραμε. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, τα καταφέραμε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο μα τόσο πολύ, πώς να το πω βρε παιδί μου, να το πω χαλαρά, όχι. Να το πω ότι έχω αρχίσει και, όχι βαριέμαι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Το βάλε τον μπαλάκι ο Μέση. Αμέ, στο 17 λέει. Με ποιους είπαμε ότι παίζουνε, το ξέχασα, Αλγερία, μπράβο, Αλγερία. Ναι, στο μεταξύ γυρίζω και λέω, το βάλε ο παππούς. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου, παππούς 36 χρονών, δεν ξέρω, 36 είναι, ξέχασα να τον γκουγκλάρω, θα τον γκουγκλάρω τώρα για να δω πόσο χρονών είναι ο Μέση. Έχω την εντύπωση ότι είχαν μικρή διαφορά με τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο σαρανταρίζει μάλλον. Μπορεί και να σαραντάρισε, δεν ξέρω, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά τέλος, αυτό είναι το λιγότερο, εφόσον ζουν μια δεύτερη εφηβεία τα παιδιά. Πολύ καλά κάνουν, πάρα πολύ καλά κάνουν. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Στη ρύθμιση των ήχων εδώ απόλυτος άρχοντας είναι ο Νίκος Λικούρης. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Τα βλέπω ήδη, έρχονται. Θέλω κι άλλα. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται, πώς πάει η δουλειά. Να ανεβαίνουμε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί εκεί έξω. Πάντως αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είναι ότι με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης φαίνεται ότι θα πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πολύ αισιόδοξος ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι είναι επισπεύδων σε όλη αυτή τη διαδικασία, θέλει οπωσδήποτε ειρήνη. Προσωπικά παραμένω λίγο τυμπερδεμένος. Γιατί? Διότι διαβάζω στα ξενοδοσιογραφικά πρακτορία ότι ο Ιρανικός, λέει, στρατός απείλησε με σκληρή απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ρε, λες να του χαλάσει τη δουλειά ο Μπίμπι. Ρε, τι έχει να γίνει. Θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε τρεις ωρίτσες μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα. 5 με 6 θα χτυπήσουμε δυνατά τις καμπάνες της ενημέρωσης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Της περιοδίας το ανάγνωσμα. Ναι, μέχρι κερέματα πάμε και βλέπουμε. Γενικότερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η χρονική στιγμή για την πολιτική αντιπαράθεση του τόπου. Νέες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τα ατού αλλά και τις αδυναμίες των κομμάτων. Καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση στην περιφέρεια της Α Θεσσαλονίκης. Αντέχει ο Φάμελος στις πιέσεις Πολάκη. Σας τα έχουμε πει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί και θα παραμείνει εκεί. Αυτά. Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι και ασφαλώς θα κάνουμε και μία βόλτα σε ολόκληρη την Ηφίλιο με τους ανταποκριτές μας. Για να το ακούσουμε το κομματάκι αυτό.

Ο ήλιος ανατείλει στις 6 ώρα ακριβώς. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, τα έχουμε πει. Πλησιάζουμε και στην 21η Ιουνίου που θα είναι και θα μετρήσουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Έλα πάμε, δεν έπρεπε να το φάω το σουβλάκι αυτό. Το έλεγα την ώρα που το έτρωγα, πρέπει να σου πω όχι. Την ώρα που το έτρωγα δεν είχα καμία απολύτως τύψη. Καμία ενοχή. Μετά με άρχισαν οι ενοχές. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι λέγαμε, λέγαμε ότι στις 21 Ιουνίου θα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Να την απολαύσουμε. Να την απολαύσουμε. Και διανύουμε ήδη την 168η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Άντε να φεύγει το 2026, γιατί ο Τραμπ μας το έκανε. Μην πω τώρα τι. Πορτοκαλί. Όπως είναι ο ίδιος. Πορτοκαλί δεν είναι. Orange is the new black. Ένα πράγμα. Σε όσους δεν έχετε δει το σύριαλ, να το δείτε. Είναι εξαιρετικό. Συνεχίζουμε με αυτό.

Έχουμε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα μας. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Λέτε ο Μακρόν να το ζητήσει πίσω του Τραμπ αυτά που κάνει ο Σέριφμαν. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος ο Ιωάννης Κουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το 1937 αυτά. Σε λίγο θα έχουμε και τα αρχαία μας γνωμικά. Λέτε, μπα. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας στο Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο αγώνας έληξε 1-1 στην κανονική του διάρκεια. Τα γκολ τα είχε βάλει ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ ανεφαγόνος. Είναι αυτό που λέμε από τότε βγήκε. Ποιος παίζει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ποιος κέρδισε, η ΑΕΚ. Από τότε είναι το. Ωραία πραγματάκια. Σαν σήμερα το 1972, 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο, όπως φεύγεις από τις, εκεί στις παρυφές της Ουάσιγκτον DC. Είχαν γίνει ωραία πράγματα τότε. Σαν σήμερα το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 29,66, 129 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 26,9 με 71 έδρες, ΠΑΣΟΚ 12,2, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5, Χρυσή Αυγή 6,9, Δημάρ 6,2, ΚΚΕ 4,5 και μετά από συμφωνία έχουμε τριμερής κυβέρνηση. Κυβέρνηση με τρία μέρη, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ. Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, είναι ο ίδιος τύπος ο οποίος αναμοχλεύει λίγο την κατάσταση και έχει δημιουργήσει πολλούς πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τα πούμε και αυτά. Για ελάτε λίγο να μου ζωηρεύετε, γιατί σας βλέπω πάρα πολύ χαλαρούς. Τι γίνεται, τσαγκαρό Τετάρτη? Όχι μεταξύ μας. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε εκεί έξω, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Σύμφωνα με τη Χεσμπολάχ να σας πω ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Σας είπα, ναι μεν, αλλά ο Τραμπ μπορεί να λέει έχουν βρει και το θέρετρο. Ένα φοβερό σημείο εκεί πάνω ψηλά στη Λουκέρνη, δύσκολα προσβάσιμο. Φαντάζομαι, εντάξει, δεν θα δυσκολευτούν αυτοί. Με ελικόπτερα θα πάει. Ο Τραμπ κυκλοφορεί με 3-4 ελικόπτερα. Ήθελα να ξέρω πώς μπαίνει και στα 3-4 συγχρόνως. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έκανε και τα δικά του εκεί, στο Evian. Γενικότερα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Άντε να δούμε πώς θα προλάβουμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα στα αρχαία μας γνωμικά, παρακαλώ.

σήμερα θα το πάμε λίγο γκρουπαρισμένα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, εφόσον μιλάμε για αρχαία ελληνικά. Θα μιλήσουμε για το πεπρωμένο και πώς το έβλεπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και θα ξεκινήσουμε από τον Πλάτωνα. Την ημαρμένην ουδάν εις εκφύγει. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Έχει πει σε ανύποπτο χρόνο ο Πλάτωνας. Εδώ θα κολλήσουμε και την αρχαιοελληνική παροιμία. Αρχαιοελληνική παροιμία είναι, παρακαλώ. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Εστίν ημαρμένα πάντα, λέει ο Ηράκλητος, όλα είναι γραμμένα. Με την καλή έννοια, μην πάει το μυαλό σας, πρωινιάτικα, κρίμα είναι. Συνεχίζω με τον Παλαδό των Αλεξανδρεύς. Ή το φέρον σε φέριν, φέρε και φέρου. Ή δαγανακτής και σε αυτόν λυπείς και το φέρον σε φέρει. Σας μπέρδεψα, θα σας πω τη μετάφραση. Αν η μοίρα σε σέρνει, άντεξε και άφησε να συρθείς μαζί της. Αν αγανακτής και τον εαυτό σου τον στεναχωρείς, και η μοίρα εξακολουθεί να σε σέρνει. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, 3, whatever. Πάμε και σε ένα μπόνους από τον Ισίωδο. Ως ουκέστη διός κλέψε νοών ουδέ παρελθύν. Καθότι δεν είναι δυνατόν να ξεγελάσεις ούτε να ψηφίσεις τη θέληση του Δία, πρέπει να υπακούς. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Λικούρη.

Ο Ιρανικός στρατός λοιπόν απείλησε με σκληρή απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Τελικά φαίνεται ότι ούτε οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα γαλλικά με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο που τα μιλάει ο Σέριφμαν ο Τραμπ δεν πτώησαν τον Μπίμπι και συνεχίζει την δουλίτσα του, δεν ξέρω τι να πω. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων και όλα αυτά στη σκιά της ανακοίνωσης μιας συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και, και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πεζεσκιάν χαρακτηρίζει διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Περιέγραψε κιόλας τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα δείχνουν ότι την Παρασκευή στην Ελβετία θα πέσουν οι υπογραφές. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τον οριστικό τέλος αυτού του πολέμου. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε και να είμαστε σίγουροι για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια εκεχηρία 60 ημερών. Αυτές τις 60 ημέρες να ολοκληρωθεί και το Μουντιάλ, να περάσει και το καλοκαίρι, να αρχίσουν λίγο να επανέρχονται οι αγορές έτσι σε μια λογική θετική, με ένα θετικό πρόσημο, σε θετικό πρόσημο, και ασφαλώς όλα αυτά για να γίνουν θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, να προσέχετε στους δρόμους και εσύ και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Εκπομπάρα τα έχουμε πει στο Open, καλή εκπομπή να έχετε αδέρφια μου. Καμία ενδιαφέρουσα συνέντευξούλα? Πάντα έχετε ενδιαφέρουσα συνέντευξούλες. Αλλά σήμερα εμείς εδώ θα έχουμε Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Γιατί τον Υφυπουργό Ναυτιλίας? Πρώτα απ' όλα, μέχρι και πριν από λίγο μάζεψαν και καμιά σαρανταριά περίπου μετανάστες εκεί ανοιχτά της Γάβδου. Το πράγμα έχει αρχίσει λόγω του καλοκαιριού και ξεχυλώνει όσον αφορά στις ροές των μεταναστών. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζήτημα αυτό το οποίο θέλουμε να το συζητήσουμε. Μας λένε ωστόσο από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα παρουσιάζουν και διάφορα δημοσιεύματα. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε τον κύριο Γκίκα για να μας τα λύσει αυτά. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για τα στενά του Ορμούς. Θα μιλήσουμε και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαιράκι έρχεται. Θα χρειαστεί να καταβάλουμε κανένα μισθό για να μπορέσουμε να πάμε. Όχι τίποτα άλλο, διότι η μεγάλη μου η κόρη είναι στο Ρέθυμνο και το Κρήτη Πειραιάς το έχει κάνει κολιάτσου Παγκράτη και έχει αρχίσει λίγο και κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, ρε αδέρφια, εκεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχω την εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, αυτά στη συνέχεια με τον κύριο Γκίκα. Θα έχουμε και μπόλικη οικονομία σήμερα. Στέλνετε πάρα πολλές ερωτήσεις, έχετε πολλές απορίες, θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε σήμερα με τον οικονομικό μας συντάκτη, με τον οικονομικό συντάκτη του ενικός.gr. Τώρα, για να συνεχίσουμε λίγο και να κλείσουμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη αν το κάνει. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, ούτε ταινία στο Netflix, ειλικρινά. Θα πάμε, θα υπογράψουμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά, γιατί αυτό είναι, λέει, το μεγάλο ζήτημα του Τραμπ. Αυτό, με αυτό κοιμάται, με αυτό ξυπνάει. Από εκεί και έπειτα όμως και τα στενά του Ορμούς είναι ένα ζήτημα. Ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά, πλήρως, σύντομα, και επέμεινε ότι θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς διόδια. Το Ιράν έχει μια διαφορετική αποψούλα, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι, ότι με το που θα περάσει το 60 ημέρο θα βάλει διόδια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα πω εγώ. Νωρίτερα τους 12 ώρους του μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημοσίευσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Θα σας πω τι προβλέπει μεταξύ άλλων. Μου επιτρέπετε όμως μια μικρή παράκαμψη.

Εγώ εξακολουθώ να είμαι πραγματικά συγκλονισμένος με αυτό το οποίο συνέβη στη Δράμα. Εξακολουθώ να είμαι συγκλονισμένος για το γεγονός ότι έχουμε άλλη μία, άλλο ένα θύμα, άλλη μία γυναίκα η οποία έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Συγκλονίζεται η Ελλάδα. Ο αστυνομικός μαχαίρωσε, σκότωσε τη σύζυγό του, μετά έβαλε τέλος στη ζωή του, άφησε δύο παιδιά ορφανά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο ενικός.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότατα το ρεπορτάζ. 7 μαχαιριές. Με 7 μαχαιριές τελικά. Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για 3 μαχαιριές. 7 μαχαιριές. Πολύ μένος, ρε παιδί μου. Ακούστε ρε αδέρφια. Το επαναλαμβάνω, το είπα χθες, θα το πω και σήμερα. Σε αυτή τη ζωή υπάρχει και ο χωρισμός. Υπάρχουν και τα διαζύγια. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα όμως, Κανένα δικαίωμα. Ούτε να σηκώνουμε χέρι απέναντι στην οποιαδήποτε γυναίκα. Πόσο δε μάλλον να φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ο Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να μάθουμε τελικά εμείς οι γονείς να μεγαλώνουμε πρώτα απ' όλα τα αγόρια μας με προσανατολισμό να σέβονται τις γυναίκες και βεβαίως να μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας να σέβονται τους συντρόφους τους, γενικότερα να σέβονται τους ανθρώπους δίπλα τους. Πρέπει να φέρουμε σωστούς ανθρώπους σε αυτή την κοινωνία και να τα μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σωστά, με σωστά πρότυπα. Αστυνομικοί και οι δύο. Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει. Πήγαινε κάθε Τρίτη ο δράστης και αυτόχειρας σε ιδιωτικό ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο του ψυχολόγου της ελληνικής αστυνομίας. Κάτι όμως που δεν γνώριζε η υπηρεσία. Αυτά. Ξαναπάμε στον πόλεμο. Ναι, είδατε, υπάρχουν και χειρότερα.

Με το που θα πέσουν λοιπόν οι υπογραφές, εκείνο το φοβερό και τρομερό θέρετρο με θέα φόντο τη λίμνη στη Λουκέρνη, είναι εκπληκτικό το σημείο. Α, τι έχουμε. Α, δεύτερο γκολάκι. Ποιος το έβαλε, ο γέρος? Ρε τον παππού. Μπράβο. Πάει για ρεκόρ. Λες να το ξανασηκώσει, να κάνει το 2-2. Γιατί όλοι λένε, έχει γίνει και πρόβλεψη, λέει κιόλας, ότι στην Ευρώπη θα έρθει. Οπότε μάλλον και τη Λατινική Αμερική το βλέπω. Με το που θα πέσουν οι υπογραφές, πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, Τραμπ επιτρέποντος και Χεσμπολάχ, ναι, να υπάρχει όρεξη. Θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τον... σύμφωνα με τον Αραχτσή, θα ξεκινήσουν οι πρώτες συνομιλίες για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις. Με πρώτο βήμα το άνοιγμα εκεί στα στενά του Ορμούς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Καλιμπάφ, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, θα παρασύσει την τελετή της υπογραφής, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη στον Vance. Ο Vance θα πάει με το χαμόγελο. Let's sign the papers. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εάν ήταν ο Τραμπ, κάτσε να δούμε μήπως τελικά αποφασίζει την τελευταία στιγμή να πάει ο Τραμπ, αλλά εάν ήταν ο Τραμπ θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να πει κάτι, το οτιδήποτε, να βρει, είναι στραβό το μουστάκι σου ρε παιδί μου, κάτι. Και δεν θέλω να υπογράψω. I am going to push the red button, μπορεί να τους πει, την ώρα που θα τους δει. Είπαμε, orange is the new black ένα πράγμα. Ο Divans μάλιστα είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία. Και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Τραμπ βρίσκεται επί του παρόντος στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Σύμφωνα πάντως με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου. Φανταστείτε τι πρεμούρα τους έχει πιάσει. Με αυτά και με αυτά και αυτό που μας αφορά εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι πέφτουν οι τιμές στο αργό, στην τιμή του Brent. Άντε να δούμε να πέφτουν και οι τιμές στο ταμπλό των βενζινάδικων εδώ στη χώρα μας. Γιατί έχουμε βαρεθεί να βάζουμε βενζίνη που να φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο. Ναι, με το ψυχολογικό αυτό όριο. Όταν βλέπουμε βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ, καλά μην νομίζετε, στο 1,997 ένα πράγμα. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι στο 2,007. Σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να γίνει. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει, αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει τους πάντες και τα πάντα. Τώρα την ακρίβεια εμείς θα μας εμπαθήσετε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο. Δεν την τοποθετούμε σε αυτή την κρίση που έχει φέρει ο πόλεμος. Ασφαλώς έχει επιβαρύνει τα πράγματα και έχει επιβραδύνει και το ρυθμό αρκετών οικονομιών. Ανάμεσα σε αυτές τις οικονομίες είναι και η οικονομία της χώρας μας. Αλλά εμείς το θέμα της ακρίβειας, μας τσούζει το θέμα της ακρίβειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μας έχει αλλάξει τα φώτα, νομίζω. Πάμε τώρα στα πολιτικά μας που έχουν ενδιαφέρον. Μάλλον όχι, πριν πάμε στα πολιτικά μας, να διαβάσω τα μηνυματάκια σας που έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλα, τα έχουμε πει, διότι εντάξει, πώς θα βγει η μέρα. Έχουμε και πολλά πράγματα. Για δώστε μας και ρεπορτάζ. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε σήμερα να σας λύσουμε και αρκετές απορίες όσον αφορά στα οικονομικά. Προχωράμε με αυτό.

0: Καλή σου μέρα, Σπύρο μου. Συνονόματος ο ταξιτζής μας νωρίς έχει στείλει το μηνυματάκι του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Σε ευχαριστώ για τη σκέψη πρώτα απ' όλα και για την παρεούλα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, σε όλους εκεί τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σε όλους τους ταξιτζίδες, τα παλικάρια αυτά, γυναίκες και άνδρες. Μακριά από τους περίεργους και με πολύ κομμένο καματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα, λέει. Άφησα το μάτσο για να ακούσω εσένα. Αν και με τα ξένα τσαντίζομαι. Τα ξένα τραγούδια. Τι να κάνω, μάνα μου. Τώρα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Άμα βάλω ελληνικό τραγούδι και πατήσω πάνω στο ελληνικό τραγούδι, θα φάω τέτοιο κράξιμο από τον Ιφλή και από τον Κολοκυθά στην εκπομπή του στο Open, που δεν θα μπορώ να κυκλοφορήσω, να βγω έξω. Να ξέρετε, γενικότερα η ενημέρωση, η επικαιρότητα, σε μένα τουλάχιστον. Εγώ εντάξει, φτιάχνουμε. Είμαι γνωστός παπουροκάς. Αλλά φτιάχνουμε έτσι να ακούω αυτή τη μουσική. Δηλαδή, για ακούστε τώρα. Φανταστείτε τι κιόλας, τη θυμάστε στο βίντεο κλιπ με εκείνο το μαύρο, το βινίλιο, το τέτοιο, το. Ναι, για άκου τώρα. Άκου. Και μετά από αυτή την κραυγή να σου πω εγώ ότι να, ανοίγω εισαγωγικά. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ Κυριάκος Μητσοτάκης. Από πού? Από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μίλησε σε συγκέντρωση πολιτών. Έκανε περιοδία. Τώρα να ξέρετε, από εδώ και πέρα θα πάμε σε περιοδίες. Επανέλαβε, αισθάνθηκε την ανάγκη για ακόμη μία φορά ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάθε φορά που κάνει κάποια κίνηση, περιοδία, ανακοινώνει κάτι, αισθάνεται και την ανάγκη να αναφερθεί στον χρόνο των εκλογών. Αυτό, να ξέρετε, εμένα λίγο με πονηρεύει. Τέλος πάντων, ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να είναι έτοιμος για πάνε ενδεχόμενο. Ετοιμάζει τα πάντα, κλείνει ψηφοδέλτια, έκανε τις αλλαγές στους γενικούς
1: δρόμους. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Σίγουρα ένας παράγοντας αστάθμητος, ένα μεγάλο ερωτηματικό, είναι ο παράγοντας πόλεμος. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει μετά την εκεχηρία των δύο μηνών. Πρώτα απ' όλα θα μου πεις, Παπαδάκη, πάτα λίγο φρένο να πέσουν οι υπογραφές. Σωστό και αυτό. Κατά δεύτερον, Παπαδάκη, πάτα λίγο περισσότερο φρένο, διότι μπορεί να πέσουν οι υπογραφές και ο Μπίμπι να τα κάνει παρανάλωμα του πυρός. Σωστό και αυτό. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Είδατε, τι ωραίο διάλογο που κάνουμε. Από εκεί και έπειτα όμως, θα υπάρχει μία βάση. Με την συγκεκριμένη αυτή βάση θα πορευθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα ταμείο δεν μπορούν να κάνουν, μου λένε, στο οικονομικό επιτελείο, διότι μέσα στην εξίσωση θα πρέπει να μπουν και τα αποτελέσματα, τα έσοδα από τον τουρισμό. Θα πάει καλά ο τουρισμός ή ο πόλεμος αυτός θα επηρεάσει και τον ελληνικό τουρισμό? Θα επηρεάσει τα έσοδα από εκεί? Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Λένε με νόημα, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του, πιο πίσω, στο μπροστινό μέρος του μυαλού του, θέλει και επιδιώκει να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να δούμε. Τώρα, να ξέρετε ότι έτσι όπως το βλέπω εγώ, ταπεινή μου άποψη, όσο περνάει ο καιρός, όσο αφήνει όλο αυτό το πράγμα να κυλάει, βρίσκει βηματισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη χάνει βηματισμό η Μαρία Καριστιανού. Όσο δηλαδή μεγαλύτερο είναι το μήκος της προεκλογικής περίοδου, έχουμε διάφορες και διαφορετικές προσεγγίσεις των πολιτών απέναντι στα δύο νέα κόμματα και ασφαλώς απέναντι και στα υπόλοιπα κόμματα. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαμβωμένη σε κάστρα της, όπως αυτό της Άλφα Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχει διαρροές όχι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, αλλά προς την πλευρά της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μπορεί να δημιουργήσει άλλου είδους αρνητικά αναχώματα προς τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπως είναι η Άλφα Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Φλόρινα, θα πω εγώ, όπως είναι και άλλες περιοχές. Μην τις αναφέρουμε τώρα όλες. Είναι πολλές περιοχές πάντως στη χώρα που φαίνεται ότι ζορίζεται η Νέα Δημοκρατία. Όχι να χάσει την πρώτη θέση, αλλά είναι χαμηλά τα ποσοστά της και απέχουν πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει πίσω, υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης με αφορμή τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ξέρετε ότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όλο αυτό. Άκουσα, νομίζω ο κύριος Ανδρουλάκης λέει 700 εκατομμύρια λέει κοστολογείται. Από το Πασόκ τώρα μην πάρω στο λαιμό μου τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να το είπε και κάποια από τα κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 700 εκατομμύρια λέει έχουμε κοστολογήσει εμείς. Το 13ο, 14ο μισθό. Βγαίνουν από την κυβέρνηση, κύριος Πιερακάκης νομίζω, ο ίδιος. 2 δισεκατομμύρια λέει το κόστος. Ακούω και τον κύριο Σκέρτσο, 4 δισεκατομμύρια ότι κοστίζει αυτό. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες αποκλίσεις, μωρέ. Δηλαδή και ο κόσμος κάπου αρχίζει να αναρωτιέται ότι ποιος δουλεύει ποιον και γιατί και για ποιο λόγο. Κοστολόγηση, δεν μπορούμε να κάνουμε μία κοστολόγηση. Δεν μπορεί να υπάρξει κοστολόγηση για το πόσο τελικά θα μπορούσε, πόσα χρήματα θα έπρεπε να βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 13ο μισθό, για τη 13η σύνταξη. Για 13η σύνταξη, συμπαθάτε με. Δηλαδή, και ο κύριος Μητσοτάκης στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου το ξεκαθάρισε, δεν υπάρχει περίπτωση λέει. Δεν το σηκώνουν τα δημοσιονομικά. Τώρα, με αφορμή την επικείμενη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, ο Πρωθυπουργός είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, είτε να δούμε. Σήμερα παρουσιάζει, θα έχουμε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε τον Πρωθυπουργό. Θα παρουσιάσουν σήμερα οι κυβερνώντες την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Την ξέρεις Νίκο την πλατφόρμα πόσο κάνει? Τι να σου πω. Μην με ρωτήσουν μόνο πόσο κάνει η πλατφόρμα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο τι ακριβούτσι και αρκεί να μην πέφτει. Θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να γνωρίζει ανα πάσα ώρα και στιγμή τις καλύτερες τιμές. Δεν το θέλες? Να είσαι στο κινητό. Εγώ το κρατάω και σε απόσταση όταν δεν φοράω τα γυαλιά. Με ρωτάνε, μου λένε, δεν βλέπεις? Λέω, όχι, τραβάω selfie. Σιγά με τους δώσω την ικανοποίηση να τους πω ότι έχω στραβωθεί. Αυτό έλειπε. Τώρα θα μπαίνουμε, θα κοιτάμε στο κινητό και θα λέμε πόσο κάνει. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στην καφετέρια, θα μπαίνουμε στην πλατφόρμα και θα ρωτάμε πόσο κάνει ο καφές. Και αν μας βγάλει ότι στο διπλανό καφέ είναι πιο φτηνός ο καφές, θα σηκωνόμαστε και θα πηγαίνουμε, θα μου πεις δεν μπορείς να το κάνεις νωρίτερα. Γιατί θα περπατάω και θα είμαι και στο κινητό. Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό να ξέρουμε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια σύγκριση. Καλό είναι, καλό είναι. Κακό δεν είναι. Κακό δεν είναι, αλλά το θέμα δεν. Εγώ περιμένω την πλατφόρμα, όχι την πόσο κάνει. Περιμένω την πλατφόρμα που θα βρω φθηνότερα. Μάλλον, πότε θα πέσουν οι τιμές καλύτερα. Γιατί αυτό θα σου πει που θα βρεις φθηνότερα, αλλά όταν το φθηνότερο είναι ακριβό, είναι δωρονάδωρο. Άντε να δούμε και μια τέτοια πλατφόρμα. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Ο Λευτέρης μου λέει, γενικότερα υπάρχουν κάτι περίεργα εκεί. Λέει στο σύνταγμα του Ιράν, λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να εξαφανιστεί. Γενικότερα αυτό το οποίο λέει ο Νετανιάχου, ότι δεν πρέπει να αποκτήσουν πυρηνικά, δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν διότι κινδυνεύει η ύπαρξή μας, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί κάτω, Λευτέρη μου. Πολύ μάλλον, όχι λίγο, πολύ. Καλημέρα από την Κο, στέλνει ο Γιάννης. Πάλι δεν θα ψηφίσουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε σεζόν σε νησιά και είμαστε πολλές χιλιάδες κόσμος. Τι εννοείς, γιατί δεν θα ψηφίσεις? Πάλι άρχισαν τα σενάρια για την Κυριακή των Βαΐων, Κάθε φορά που μιλάμε για εκλογές και όταν τοποθετούνται οι εκλογές την Άνοιξη, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι η Κυριακή των Βαΐων. Γιατί? Διότι σου λέει η Κυριακή των Βαΐων, επειδή είναι συνυφασμένη με το Πάσχα, αυτοί οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα έχουν πάει στα χωριά τους, οπότε θα ψηφίσουν. Επίσης Κυριακή των Βαΐων, λέει, ξεκινάνε και οι πιτσιρικάδες σεζόν, οπότε τους πιτσιρικάδες δεν θα τους έχει η Νέα Δημοκρατία στα πόδια της, που εκεί δεν είναι και το ατού της. Τώρα πώς καταφέρνει και βγαίνει πρώτη η Δάπνο Δουφουκού στις φοιτητικές εκλογές, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Αλλά, πάση περιπτώσει, γενικότερα χτίζονται διάφοροι μύθοι δεξιά και αριστερά. Δεν το ξέρω λοιπόν αυτό το οποίο λες. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε πότε θα αποφασίσει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ήταν τούτος. Ο Ζιντάν ήταν, Τι ο γιος του. Ο γιος του Ζιντάν παίζει. Ναι. Στο μπαλκόνι ήταν ο ίδιος ο Ζινεντίν. Και κοιτούσε, ναι. Παίζει με την Αλγερία ο γιος του Ζιντάν. Με την, Τερματοφύλακας με την Αλγερία, Γιατί δεν τον πήγε στην Εθνική Γαλλία. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, μάλλον. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κάποιος. Στην Εθνική Αργεντινή, θα μου πει, αποκλείεται να έπαιζε ο γιος του Ζιντάν, αλλά ποτέ δεν ξέρεις έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε φορά που το λέω στο Σταυρακάκι μου λέει, έχει αλλάξει ο αθλητισμός, Σπύρο. Έχει αλλάξει ο αθλητισμός και βλέπεις να πούμε Γάλλους να παίζουν στην Βραζιλία, Βραζιλιάνοι να παίζουν στην Ιταλία. Μην τέτοιο, Αμερικανοί να παίζουν στην Ελλάδα, Έλληνες να παίζουν στην Αμερική. Εντάξει, okay, μιλάω για εθνικές ομάδες. Αυτά. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Γιάννη μου, πρέπει να σου πω ότι δεν νομίζω ότι ένας πρωθυπουργός που είναι στη διακριτική του ευχέρεια πότε θα πραγματοποιήσει, πότε θα πάει τη χώρα σε εκλογές, να υπολογίζει με τέτοιο τρόπο τον χρόνο των εκλογών. Δηλαδή ποιος θα λείπει, έβαλε και τρίτο ο Μέση. Κοίτα ο παππούς, χατρίκο παππούς στην πρεμιέρα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι τώρα, ναι, γιατί δεν εδώ, αφού έχουμε τον Γκουγκλόπουλο, Γκουγκλάκι, Γκουγκλίδη, για να μάθουμε, εφόσον κανείς δεν βοηθάει, κανένας δεν στέλνει μήνυμα πόσο χρόνο είναι ο Μέση, μας αφήνεται εδώ με το λικούρι να έχουμε απορίες. 38, παρακαλώ. Γεννημένος το 1987. Αμέ. Όταν ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σήκωναν το ευρωπαϊκό, σήκωναν το Eurobasket στο Ειρήνης και Φιλίας, γεννιόταν 24 Ιουνίου. Γεννιόταν ο Μέση. Είναι 38 ετών. Μα θυμόμουν, κανένα δύο χρόνια διαφορά έχουν με τον Ρονάλντο. Είναι λίγο μεγαλύτερος ο Ρονάλντο, ο οποίος πλησιάζει το 40. Μπράβο στο Μέση. Μπράβο, μια χαρά, μια χαρά. Για να δούμε. Ο Τάσος μου λέει, καλημέρα. Μετά την άρνηση Βελόπουλου για την εξεταστική, δεν τον βλέπω με πολλά ποσοστά. Πρέπει να σου πω ωστόσο, Τάσο μου, ότι υπάρχει δημοσκόπηση στην Α Θεσσαλονίκη. Βλέπω με πολλά ποσοστά. Στην περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης, τη Interview μάλιστα, του φίλου μου του Δημήτρη Βασιλιάδη,

0: Έλληνες για να έχουν την ευθύνη για τα πανεπιστήμια. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Υποτίθεται βεβαίως ότι επειδή τα παιδιά εκεί σπουδάζουν, τα βάζουν σε μια διαδικασία προσομοίωσης για να αρχίσουν να ασχολούνται με τα κοινά. Αλλά έτσι όπως διεξάγονται κάποια πράγματα στη χώρα μας, εμένα δεν σου κρύβω ότι τρέμει το φιλοκάρδι μου κάθε φορά. Έτσι σπουδάζει η μεγάλη μου η κόρη, φιλολογία. Τώρα με τις εκλογές ήμουνα σε μια φάση, μου έλεγε και διάφορες ιστορίες η Άννα, γιατί προσπαθούσα να φανώ cool. Ναι, αλλά η καρδούλα μου. Κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Όχι οι εκλογές, οι παράπλευρες καταστάσεις των φοιτητικών εκλογών. Τώρα αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Μάλλον όχι, σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης συζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Εκεί φαίνεται λίγο το πράγμα θα δούμε εντάσεις. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έχει έρθει σε δεύτερη μοίρα η συνταγματική αναθεώρηση. Να σου πω αυτή την τραγουδάρα. Δεν μου την κρατάς για μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι, έτσι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να ξεκινήσουμε δυναμικά με αυτό. Και να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Λικούρη. Παρακαλώ, δικό σας.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε στα 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, ο κύριος Νίκος Λικούρης. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα mail σας, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Να σας ενημερώσω ότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων και μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βρείτε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργαζόμαστε για να μπορείτε να ακούτε αληθινές ειδήσεις. Εκεί, στην πρωτεύουσα του νομού που είσαστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε ζωντανούς. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, φίλε μου, την αγάπη μου. Ο Ηλίας.

Καλημέρα, την καλημέρα μας λέει από την Ανατολή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Πόσο ανατολικά μιλάμε. Έλα εδώ, πες τα όλα. Καλημέρα και στον Νίκο, στο Ho Chi Minh City. Την αγάπη μου. Να είσαστε όλοι μα όλοι καλά. Γεια σου ρε Λεωνάρδο. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή ενημερωτική εκπομπή. Να είσαι καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας. Στα του ΣΥΡΙΖΑ σκόνη και θρύψαλα ένα πράγμα. Εκτός ο Κώστας Ζαχαριάδης, δεν θα είναι πλέον εκπρόσωπος τύπου. Αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου ο Χρήστος ο Γιαννούλης. Θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες, τον κύριο Γιαννούλη, εδώ, για να μας λύσει αρκετές απορίες. Εγώ έτσι όπως το βλέπω την πληροφορία, τέλος πάντων, πληροφορία, αίσθηση, όπως θέλετε. Από την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, θα συνεδριάζουν τα όργανα κανονικότατα. Δημοσκοπικά έχει καταρρεύσει, φλερτάρει με το 1%. Η μία δημοσκόπηση τον δίνει στο 0,6% το ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη δημοσκόπηση στο 1, κάτι. Σημασία έχει ότι δημοσκοπικά είναι ανύπαρκτος ο ΣΥΡΙΖΑ, που επαναλαμβάνω το 2023 αυτό το κόμμα το επέλεξε ο ελληνικός λαός να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και μέσα σε 3 χρόνια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εκεί έξω που να θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσπαθήσουν, λέει, να θα προσπαθήσουν έτσι, να υπάρξει μια ανάταση. Θα δούμε. Πάντως δεν πτωείται από τις πιέσεις του Πολάκη ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ανέφερε πως εκπλήσεται θετικά από την εισήγηση του Δουδονή για την έμφυλη βία. Έκανε πρόταση το ΠΑΣΟΚ για την έμφυλη βία και ζήτησαν προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γενοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Το έφερε προς συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Ξανθόπουλος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι εκπλήσεται θετικά. Πρέπει να ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό και νομικό επίπεδο προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση που τίνει να γίνει καθεστώς, ανέφερε ο κύριος Ξανθόπουλος. Έτσι να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Είναι νομίζω μια συζήτηση η οποία θα έπρεπε να μας είχε απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς μας απασχολεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε και ενδιαφέροντα πραγματάκια όσον αφορά στο θέμα της Τουρκίας. Διαβάζω. Ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε το εξής, ανοίγω εισαγωγικά: η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινηθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η έκθεση αναμένεται να τεθεί σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Ο εισηγητής της έκθεσης τόνισε πως εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα από την Τουρκία, όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης και συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Καλώς τους! Καλώς ήρθατε, έστω και αργά, θα πω εγώ. Και θα επισημάνω το εξής. Τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις αυτές είναι επιτοπλίστων αρνητικές. Είναι επιτοπλίστων αρνητικές για την Τουρκία. Παρόλα τα αυτά, όσο και να τις τραβάνε το αυτή, η Τουρκία εξακολουθεί να κάνει τα δικά της. Θα πω εγώ. Περιμένουμε καλά νέα από την Τουρκία, όμως καταγράφεται απόλυτη έλλειψη βούλησης και συμμόρφωσης. Υπογράμμισε επίσης ότι πλέον η Τουρκία είναι μια πραγματικά αυταρχική χώρα και διερωτήθηκε τι δουλειά μπορεί να έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρά λόγια. Σήμερα η ψηφοφορία. Πέμπτη Παρασκευή έχουμε Συμβούλιο Κορυφής, έχουμε Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή βεβαίως και του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πλευρά της χώρας μας.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βλέπουμε εδώ έχει κάτι συννεφάκια. Και έτσι όπως αρχίζει σιγά σιγά αρχίζουν να φαίνονται και ξέρετε οι πρώτες ακτίνες του ήλιου, κάνει κάτι ωραία χρωματάκια, ένα φοβερό κοκκινάκι εδώ έχουμε μπροστά μας. Πάντως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν περισσότερες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ο Μπρελίτσα όμως νομίζω ότι επιβάλλεται σήμερα να πάρεις.

Ο Ηλίας κολλημένος με την προοδευτικάρα λέει. Καλημέρα στο Βιετνάμ και σε όλη την ομογένεια, εννοείται και στη μητέρα πατρίδα. Από το Χονγκ Κονγκ μας στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία μου. Να περνάς καλά εκεί με την οικογένεια. Στέλνε μας και φωτογραφίες. Μας αρέσει να βλέπουμε το πώς περνάνε οι Έλληνες στο εξωτερικό και ειδικά οι Έλληνες που βρίσκεστε σε τόσο μακρινούς προορισμούς. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα και πάντα μα πάντα με προσοχή. Άντε και φαντάζομαι καλοκαίρι στην πατρίδα, ε. Από πού είσαι από εδώ, για να μου λες προοδευτικάρα. Πειραιώτη κολλημένο σε βλέπω. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Χωριουδάκι έχεις εδώ στην Ελλάδα. Ενημέρωνε μας. Είδες, με έχει πιάσει το κουτσομπολιστικό μου. Έχει βγει το γκόσιπ από μέσα μου. Έχουμε και διαγωνισμούλη. Αν καταφέρω να τον βρω εδώ. Κύριε Λικούρη, γίνεται ένας πανικός. Και τι ωραίος που είναι αυτός ο πανικός, ε. Λοιπόν, σας έχω δωράκι. Σας έχω διαγωνισμό. Διαγωνισμό που θα σας στείλει στο Hydra Beach Resort. Διότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σε συνεργασία με τη Manesis Travel τα σπάει και για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool. Infinity Pool, με θέα το άπειρο, πολύ. Με θέα στον Αργοσαρονικό, κοντά έπεσα. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, σε ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας. Το δεύτερο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα, παρακαλώ. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 του μήνου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παδημητρίου, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Λοιπόν, αυτά για πρώτη ώρα. Έχουμε και άλλα πράγματα για να πούμε και ασφαλώς θα τα σχολιάσουμε. Θα πούμε τα 12 κύρια σημεία της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, έτσι ακριβώς όπως έχουν διαρρεύσει από την ιρανική πλευρά. Για να δούμε τελικά πού οδεύει όλη αυτή η ιστορία και αν εκεί την Παρασκευή θα βγει καπνός, λευκός καπνός από τη Λουκέρνη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, όπως και την πολιτική επικαιρότητα, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, μετά τις 6 ώρα. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αντοχές που επιδείξατε για ακόμη μια φορά απέναντί μου. Κλείνουμε με αυτή τη μελωδία και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App. Πάνε την πρώτη σου.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε στα 3 λεπτά και μετά τις 6 ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Νίκο Λικούρη. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι, γίνεται. Καταλαβαίνω τις απορίες σας. Έχω και εγώ πάνω κάτω τις ίδιες απορίες. Τελικά τι θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν αψιμαχίες. Να πω τι αψιμαχίες. Είχαμε πάλι το Έλενα Δής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και τους όρους, τους 12 όρους του μνημονίου κατανόησης, δηλαδή είναι, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα εδώ πέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Εδώ, περίμενα να μου πεις τους όρους.
0: Τους όρους
1: του μνημονίου
0: και
1: κατανόησης.
0: Τους 12,
1: το ένα, και τους 12 θέλω.
0: Και τους 12. Βασικά, εγώ δεν έχω καταλάβει την ώρα που συζητάνε όλα αυτά και την ώρα που υποτίθεται ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος και έχει πει και στον Νετανιάχου, κοίτα, πατά λίγο φρένο, μην αυτό, μην μου χαλάσεις τη δουλειά. Πάλι είχαμε ιστορίες εχθές το βράδυ.
1: Ιστορίες, εχθροπραξίες.
0: Εχθροπραξίες. Είχαμε εχθροπραξίες, απειλούν τώρα από την πλευρά του Λιβάνου ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λες να του χαλάσει τη δουλειά ο Μπίμπι?
1: Όχι.
0: Όχι, λες, ε?
1: Όχι, δεν νομίζω να του χαλάσει πάλι τη δουλειά ο Μπίμπι.
0: Υποτίθεται ότι μιλήσανε και σε άπτεστα γαλλικά, του είπε ο...
1: Προχθές.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως, καταρχάς να δούμε αν είναι αυτά τα σημεία του μνημονίου κατανόησης όντως.
0: Να πούμε
1: το τι είναι.
0: Διαραίονται από την πλευρά, από την από εκεί πλευρά.
1: Σωστά.
0: Όχι από την από εδώ.
1: Σωστά. Ποια είναι η από εδώ?
0: Είναι η δυτική και η ανατολική.
1: Αυτά διέρευσαν από Ισραηλινό μέσα, από το Channel 12.
0: Αυτό, από το Channel 12.
1: Ναι.
0: Άρα είναι από εκείνη την πλευρά.
1: Εννοούσα όχι από κάποιο ιρανικό πρακτορείο, για παράδειγμα.
0: Όχι από ιρανικό πρακτορείο, ούτε από Ιρανούς αξιωματούχους, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά
1: εντάξει, φαντάζομαι στο ιρανικό πρακτορείο οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα το έδιναν. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Το ξύμερο θα ήταν να το δίναν Αμερικανοί.
1: Όχι, καλά, θα μπορούσε. Δεν. Κοίτα, το βασικό είναι η δέσμευση του για την Αμερική. Το βασικό είναι γιατί το Ιράν το παρουσιάζει ως νίκη του.
0: Ναι.
1: Το Τραμπ το παρουσιάζει ως νίκη επίσης. Και το μόνο, αυτό είναι το μόνο σιγουράκι. Είναι αυτό που λέγαμε την αρχή, ότι και οι δύο θα το παρουσιάσουν ως νίκη. Το βασικό για την είναι ότι το Ιράν λέει ότι δεν θα αποκτή, είναι η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτό με την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου μετατίθεται βέβαια. Δηλαδή είναι αναλαμβάνουν να λύσουμε το θέμα, μετατίθεται χρονικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στο δεν θα γίνει αύριο το πρωί.
0: Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να γίνει αύριο το πρωί.
1: Παιδί μου, αλλά ενώ δεν υπάρχει συμφωνία ότι θα το πάω να το πάω στο σπίτι του Παπαδάκη.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε τίποτα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε.
0: Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω επίσης είναι ότι θα πέσουν υπογραφές εκεί, σε αυτό το πραγματικά πολύ γραφικό σημείο της Ελβετίας στην Λουκέρνη. 60 ημέρες. Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
1: Για την οριστική συμφωνία. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία. Άκουγα τον κύριο Φίλη, το διεθνολόγο, χθες εδώ στον Ιχώζα Νικολάου, ο οποίος έλεγε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία, η οποία αφήνει έξω κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, αφήνει έξω τα ακαθόδη ζητήματα όλα.
0: Ναι.
1: Τα μεταθέτει δηλαδή χρονικά. Είναι σαν να δίνεις μία παράταση. Μια παράταση στην κατάπαυση του πυρός κατά κάποιο τρόπο.
0: Την οποία κατάπαυση
1: η οποία
0: του πυρός εφαρμόζεται δεν τη βλέπουμε.
1: Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο ο οποίος ούτε πριν τη βλέπαμε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όπως την βλέπουμε. Άρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ναυτικό αποκλεισμό, δεν επιβάλλουν νέες κυρώσεις. Και τέλος πάντων το Ιράν από την άλλη πλευρά θα κάνει όλα τα απαραίτητα για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ δωρεάν μέσα σε 60 μέρες. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά που λένε για τα τέλη. Δεν είναι διόδι αυτό που λένε από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο? Τα 300 δις τα οποία έγραφαν οι Financial Times, δεν θυμάμαι χθες ποια εφημερίδα ήταν, αμερικανική.
0: Η αυτή ήταν,
1: ναι. Ναι, για την ιρανικοδόμηση του Ιράν. Ότι οι ΗΠΑ επίσης θα δώσουν στο Ιράν κάποιες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι περίπου οι βασικοί όροι. Αν δεν του διαβάσαμε του 12, αλλά εντάξει. Στο πιο βασική από του 12 για τον τερματισμό των εχθροπαξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, σε στενά.
0: Όχι πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, ναι, αυτά.
0: Νομίζω ότι είναι το βασικό. Να ανοίξουν τα στενά του ορμού. Τώρα από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα είναι ανθιπολεπτομέρειες και έχω την εντύπωση ότι
1: τις
0: ανθιπολεπτομέρειες από την άποψη ότι είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ τα υπόλοιπα δεν τα βλέπει καν.
1: Καλά, ο Τραμπ κι άλλα δεν έβλεπε. Κι άλλα λέει ότι δεν βλέπει τώρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει ότι δεν ήθελε να αλλάξει το καθεστώς, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι τελικά δεν ήθελε. Θυμάστε τις αναλύσεις και στην, και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ακόμα έψαχναν να δουν το λόγο για τον οποίο ουσιαστικά μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο το αφήγημα. Αυτός που είναι χαμένος είναι ξεκάθαρο, είναι ο Νετανιάχου προφανώς. Και είναι χαμένος και λόγω της συμφωνίας για τα δικά του δεδομένα και γιατί έχει πρόβλημα εσωτερικό, έχει εκλογές.
0: Είναι ένα θέμα. Και ο Τραμπ έχει εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πηγαίνει, αλλά ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει.
1: Ναι, ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει όμως ότι και καλά κατάφερα. Γι' αυτό το σηκώνει τόσο ψηλά. Κατάφερα το Ιράν με αυτή τη συμφωνία να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί άλλα πράγματα στους Ισραηλινούς και είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι σε πολύ.
0: Ακόμα και, αυτό να είναι έτσι. Όταν το Ιράν προκαταβάλει ότι μετά τις 60 ημέρες, ναι, θα είναι ανοιχτά αυτές τις 60 ημέρες,
1: ναι.
0: Επαναλαμβάνω πρώτα ο Θεός να πέσουν οι υπογραφές, έτσι. Αυτές τις 60 ημέρες θα είναι ελεύθερα τα στενά του ορμούς. Μετά τις 60 ημέρες όμως, λέει, εγώ θα βάλω διόδια.
1: Δεν είναι κάτι τέλειο, όχι ακριβώς διόδια. Ναι, εντάξει. Η συμφωνία λέει δωρεάν διέλευση.
0: Σημασία έχει ότι προκαταβάλει την επόμενη μέρα των 60 ημερών.
1: Ναι.
0: Εάν αυτές τις 60 ημέρες γίνουν τα πράγματα by the book, ότι την επόμενη μέρα εγώ δεν θα επιτρέπω τώρα, επειδή σε χάλασε η λέξη διόδια, ναι, ναι, μιλάμε διόδια, να πούμε τέλη, να πούμε, θα πληρώνουν εν πάση περιπτώσει τα πλοία.
1: Ναι, να δούμε.
0: Ενώ μέχρι τώρα ήταν ελεύθερη η διέλευσή τους, μετά τις 60 ημέρες θέλει να επιβάλλει.
1: Γενικά αυτό που θα γίνει πάντως είναι ότι θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος από ό,τι φαίνεται ξανά το Ιράν εκεί στα στενά.
0: Άρα λοιπόν θα τον αφήσει τον Ιρανό Τραμπ να κάνει αυτό το παιχνίδι και χωρίς να έχει κέρδος στην τσέπη του.
1: Θα δείξει.
0: Γι' αυτό λέω ότι μετά τις 60 ημέρες τα πράγματα ίσως να είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν τις 60 ημέρες. Αλλά σε πρώτη φάση, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, ας πέσουν οι υπογραφές, να έχουμε έστω μία εκεχηρία 60 ημερών.
1: Μόνο.
0: Όχι ηλεκτρονικές, φοβερό, ε.
1: Όχι μόνο ηλεκτρονικές, παρακαλούμε. Θέλουμε και χάρτινες.
0: Πληροφορίες ότι ζήτησαν τη συνδρομή του κυρίου Παπαστεριού για το gov.gr για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Έχεις τέτοιες πληροφορίες?
0: Δεν ξέρω. Δεν κρίνονται ως ανακριβείς.
1: Δεν τις ξέρω, μάλλον θα τις ξέρεις εσύ. Θεωρώ ότι το ρεπορτάζ δεν μπορεί να το διαψεύσω.
0: Δεν μπόρεσα να βρω τον κύριο Παπαστεριού.
1: Α, νόμιζα από το Ιράν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις την πληροφορία. Συγγνώμη.
0: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι πρώτες υπογραφές που πέσανε είναι ηλεκτρονικού τύπου. Εκτός και αν μας λέγουν υψηλό γαζί.
1: Όχι, ρε, εσύ, είναι λογικό πια. Πολλά γίνονται ηλεκτρονικά. Διάβαζα πόσο ακριβή και επίπονη επιχείρηση είναι η αποναρκοθέτηση των στενών. Πόσο δύσκολη, πόσο τεχνικά σύνθετη είναι. Και ότι δεν είναι και εύκολο και δεν κρατάει ένα 24ωρο, έτσι.
0: Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει. Τις έχουν χαρτογραφήσει. Ή πήγαιναν και τις πετάγανε όπου να είναι και όπως να είναι.
1: Υπάρχει, λέει, κάποια μηχανήματα τα οποία.
0: Άλλο τα μηχανήματα.
1: Κάποιες χρήσεις σόναρ και κάτι και συστήματα και όλα αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Με απόλυτη ακρίβεια είναι δύσκολο να λέει. Αυτό λένε. Ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τις θέσεις όλων των αργών που έχουν τοποθετηθεί το.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν οι Ιρανοί τις
1: τοποθετούσαν. Θα βοηθήσουν και οι Αμερικοί.
0: Τις τοποθετούσαν όπως να είναι. Δηλαδή τις ρίχναν δεξιά και αριστερά. Δεν έγινε με συντεταγμένο τρόπο.
1: Ναι. Οπότε, η Αμερική λέει ότι ξέρει που βρίσκονται, θα βοηθήσουν αν δεν τα καταφέρει.
0: Εντάξει.
1: Το Ιράν. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πάντως το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Ακόμα και μετά από αυτή την ηλεκτρονική συμφωνία. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Οπότε να δούμε. Και μετά να δούμε όλες τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, έχουμε και G7, να μην ξεχνάμε τους G7, διότι μεθαύριο, όχι μεθαύριο, αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε και Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου εκεί θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα των G7, θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια και βεβαίως και η επικείμενη συμφωνία, η επικείμενη υπογραφή ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Συμφώνησαν οι G7, και αυτό είναι τώρα να το πω παράδοξο, τέλος πάντων, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Εντάξει, νομίζω ότι ρίχνουν μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της, των πολεμικών σειράξεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Την ώρα που άκουγα το Ζελένσκι να λέει, ρε παιδί μου, ότι να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να συμφωνήσουμε. Από την πλευρά της η Μόσχα, άκουγα τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο, ότι μα δεν έχουμε, λέει, καμία πρόσκληση για το οτιδήποτε. Αν θέλει ο κύριος Ζελένσκι. Αυτό έτσι όπως το λέει κιόλας ο Πεσκόφ.
1: Τι εννοείς αν θέλει.
0: Ρε παιδί, όχι. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, στο Κρεμλίνο, εκεί στο σημείο που είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και κάνει τις ανακοινώσεις, έχει και αυτό το βαρύ το ύφος. Ο κύριος Ζελένσκι όποτε θέλει ας έρθει εδώ στη Μόσχα, στη Ρωσία, για να συζητήσουμε.
1: Συγγνώμη,
0: και να συμφωνήσουμε.
1: Συγγνώμη, δεν είχε μια ανοιχτή επιστολή ο Ζελένσκι στον Πούτιν?
0: Ναι. Επίσημη πρόσκληση για διαπραγματεύσεις ή για συζητήσεις, λέει ο Πεσκόφ, δεν έχουμε. Τι τώρα την επίσημη πρόσκληση δεν ξέρω από πού την περιμένει.
1: Δημοσίευση, ανοιχτή επιστολή.
0: Ο Ζελένσκι θα τον καλέσει. Σου λέει, εγώ θέλω να με καλέσει κάποιος, είτε είναι η Αμερική, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αν διαπραγματευτούμε να κάνουμε να ράνουμε. Γιατί εσείς είσαστε από πίσω.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα, βρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
1: Ποιος θα τον φέρει στη Μόσχα?
0: Μα το θέμα είναι το εξής. Θα πήγαινε σαν ίσου Ραντζελένης και εσύ στη Μόσχα?
1: Όχι. Επίσης έχει μέσα.
0: Δηλαδή, μία που θα πας και μία που δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Σε αυτό το κάλεσμα Ζελένσκι, ναι, ο Πούτιν είπε όχι, την απέριψε την πρόταση για τετατέτ των δυο τους.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι.
1: Άρα δεν. Δηλαδή, ναι, και λέει,
0: εγώ
1: δεν
0: έμεινα,
1: βλέπω
0: έμεινα
1: το,
0: στο Πεσκόφ, ρε παιδί
1: και
0: μου.
1: Και λέει, δεν βλέπει το λόγο να συναντηθούμε. Ναι, αλλά ο Πεσκόφ έχει προηγηθεί αυτό. Δηλαδή να το βάζουμε όλο μαζί. Ναι. Δεν το βάζουμε μόνο τι λέει ο Πεσκόφ.
0: Καλά μου, εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
1: Μα εντάξει, επίσημη πρόσκληση.
0: Έκανε ένα σχόλιο στον Πεσκόφ, ο οποίος με αυτό το βαρύ ύφος εξακολουθεί να επιμένει και να λέει να έρθει τέτοιο. Εντάξει, ναι, είναι λογικό. Τώρα, να σου πω κάτι.
1: Και το
0: θα καθίσουμε τώρα να μυρίσουμε τα νύχια μας για το οτιδήποτε. Όλοι. Είναι λογικό. Ο Πούτιν δεν θέλει να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
1: Πριν από 2-3 μέρες το ξανά. Πριν από το G7 έκανε το ίδιο.
0: Όλα τα υπόλοιπα, λοιπόν, εφόσον να μπούμε στη βαθιά ανάλυση. Οπότε δεν θέλει να βρεθεί, δεν θέλει να κάτσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
1: Οι δυο τους τουλάχιστον.
0: Έτσι, ποτέ. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3, 13, 23, 53.
1: Οι δυο τους, λέω,
0: δεν θέλει να καθίσει. Και ούτε πρόκειται και να καθίσει. Δεν τον αναγνωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι για να παίζουν. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά ενοχλείται η Ρωσία που βλέπει ότι η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ καλό mood με τον Ζελένσκι. Αγκαλιές, φιλιά, του δώσουν και άλλα τώρα και απλά θα συνεχίζει το πόλεμο. Πάση περιπτώσει. Ανοιχτά μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Που να μπούμε και στα δικά μας, τα εσωτερικά τα ανοιχτά μέτωπα.
1: Λοιπόν, θες να μου δεν μου έχεις πει τίποτα για τον ήλιο, για τις θάλασσες.
0: Για τον ήλιο, τις θάλασσες.
1: Για τις δύσεις και τις ανατολές.
0: Δύσεις και Ανατολές, περίμενε λίγο να δούμε. Πρώτα απ' όλα έχει ανατείλει εδώ και 17 λεπτά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ με την τεχνολογία.
1: Γιατί μπαίνει ο Παπαδάκης, κατάλαβες, δεν λέει καλημέρες εδώ πέρα, τίποτα. Με λέει μάλλον μόνο καλημέρες, τα υπόλοιπα δεν τα λέει.
0: Είδες, μπλόκαρε τώρα για το σύστημα. Από τις 6 ώρα υποτίθεται, αλλά ακόμα δεν είναι πίσω από την Πεντέλη. Βέβαια κάποια στιγμή. Φάνηκαν κάτι ωραίες κόκκινες εκεί πέρα από χρώσεις με τα συννεφάκια που παίζει ο ήλιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Στις 6 ώρα λοιπόν, από τις 6 ώρα έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Μεγαλώνει.
0: Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου,
1: που θα είναι η
0: μεγαλύτερη
1: ημέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Ιωφιλικός. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ισμαήλ, Ισμαήλος, Μάιλος. Βγάζουν και το σίγμα, βγάζουν και το γι, ναι. Φίλιξ, Φίλικας, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικίτη.
0: Μάιλος, Μου ήρθε άλλο πράγμα.
1: Σμάιλος.
0: Σμάιλος και είπες βγάζουν το σίγμα, δεν είπες και Μάιλος.
1: Λέω Ισμαήλος. Μετά είναι Σμαήλος, βγάζουν το γιώτα. Μετά βγάζουν και το σίγμα και γίνεται Μάιλος. Λέω αυτό σου λέω, γιορτάζω και τα τρία.
0: Μάλιστα. Και εμένα μου ήρθε...
1: Σε να σου ήρθαν άλλα, τα μακαρόνια. Λοιπόν,
0: τα μακαρόνια.
1: Έμα, εντάξει, καλά.
0: Τώρα τι να κάνω.
1: Δεν, τι ψιλο... θα σου έρθω, 6 και 18 το πρωί είναι λογικό.
0: Στο μεταξύ χθες,
1: τι άλλο να σου έρθει στο μυαλό.
0: Στο μεταξύ χθες το βράδυ ήμουν ψιλοκουρασμένο στον Ατάλο, λίγο μου πόναγε το κεφάλι μου από εδώ από εκεί και τι μου έρχεται, τι μου περνάει από το μυαλό. Ένα σουβλάκι να. Λοιπόν, και πήγα και το πήρα. Δεν το φάγα και ολόκληρο από την αμαρτία μου. Αλλά...
1: Πήρες το μεγάλο σουβλάκι, γι' αυτό το γίγα.
0: Από το στο σουβλατζίδικο εκεί τη γειτονιά μόνο γίγα φτιάχνει. Με ένα είσαι κομπλέ για μια μισή μέρα.
1: Καλά, εντάξει, πες
0: μου. Εσύ μιλάς για το γίγας αυτό το
1: οποίο... Όχι, Παπαδάκη, τάξη τώρα. Ναι. Αυτά δεν τα ακούω τώρα, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα σουβλατζίδικο, εκτός αν λέγεται, αν είναι το μεγάλο σουβλάκι, μεγάλη πίτα. Η μεγάλη πίτα. Το κανονικό σουβλάκι και ό,τι και να βάλεις μέσα, κανείς δεν χορταίνει φυσιολογικός άνθρωπος με ένα. Μόνο εσύ.
0: Ναι. Είπα ότι δεν το φάγα καν όλο.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μόνο εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήταν χθες η μέρα λίγο.
1: Επειδή λες ότι εκεί φτιάχνουμε αυτό, φτιάχνει σουβλάκια μεγάλα και τεράστια και όλα
0: με
1: αυτά.
0: Με ρώτησες εσύ αν είναι μεγάλο το σουβλάκι. Και γύρισα και σου είπα: το συγκεκριμένο σουβλατζίδικο φτιάχνει μόνο μεγάλα. Έχουν κάτι τα ελληνικά μου σήμερα.
1: Και ρωτάω: το μεγάλο την πίτα τη γίγας.
0: Το μεγάλο. Είναι κάτι ενδιάμεσο.
1: Είναι ενδιάμεσο
0: μέγεθος γίγας και της κανονικής. Εντάξει. Δεν είναι το γίγας, αυτό σου λέω. Δεν είναι το γίγας που διαφημίζουν κάποιοι.
1: Έχει άλλη πίτα. Δεν έχει άλλη πίτα. Πότε την έχει ανακαλύψει αυτή. Όχι, αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα για να τα αφήνουμε έτσι να περνάνε.
0: Θα έρθεις μία μέρα και θα πάμε και θα καταλάβεις τι εννοώ.
1: Θα πρέπει να έρθω μέχρι εκεί.
0: Υπάρχουν και τι να σου πω, θα έχει κρυώσει μετά.
1: Θα τρώω βρέσκεις εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και εγώ βασικά, ειδικά για πρωινό.
1: Γι' αυτό σου λέω, καιρός στο Παπαδάκης, παιδιά, χορταίνει με ένα σουβλάκι. Δηλαδή και εγώ κάνω εκπομπή μαζί του.
0: Δεν είπα ότι χορταίνω με ένα σουβλάκι, αυτό κατάλαβες ρε Νικόλα. Άλλο πράγμα είπα. Μα γι' αυτό έχουν κάποιο θέμα τα ελληνικά μου σήμερα.
1: Τι είπες?
0: Είπα ότι μου ήρθε στο μυαλό και ήθελα να φάω ένα σουβλάκι
1: και
0: επειδή δεν ήμουν πάρα πολύ καλά, δεν το φάγα όλο.
1: Ναι, αλλά μετά είπες ότι είναι μεγάλα αυτά τα σουβλάκια. Τι και χορταίνεις και εμένα.
0: Ναι. Χορταίνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος και εμένα.
1: Εντάξει, το είπες, μην με τρελαίνεις εμένα.
0: Η Μαρία, παραδείγματος χάρη, χορταίνει με ένα. Με δυσκολία το τρώει το ένα.
1: Να περάσετε πολύ όμορφα.
0: Εγώ θέλω 2,5.
1: Να περάσετε.
0: Και γιατί 2,5? Αφήνω και μισό για την επόμενη μέρα.
1: Καλά. Εντάξει, καιρός. Ναι. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια αναμένονται ενεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Και μόνο στα υπόλοιπα επιρροτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται ενεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι γενικώς έθριος ο καιρός και το μεσημέρι ίσως υπάρχουν έτσι κάποιες αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Εντάξει, λίγο περισσότερες νεφώσεις που και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ναι. Μπρελίτσα χρειάζεται όμως.
1: Ναι.
0: Ειδικά μετά το μεσημεράκι μπορεί να ρίξει καμία βροχούλα, κάτι οτιδήποτε. Έτσι όπως, όπως μας είπες την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είχαμε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμονικό σώμα νοτιοανατολικά της Γάβδου. Αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Έχουν φτάσει περίπου 8.000 άτομα στην περιοχή κατά το τελευταίο εξάμηνο. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας.
1: Ήτανε και στα Χανιά ο κύριος Πλεύρης. και ο Υπουργός Μετανάστευσης και επιθεώρησε εκεί το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών και είπε ότι σύντομα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Δηλαδή είπε ότι η απόφαση για δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και όταν θα ενημερωθούν και οι τοπικοί φορείς θα μάθουμε κι εμείς που ακριβώς θα γίνει.
0: Έχει
1: το είχαν πει από την αρχή η Χανιά, γι' αυτό το είπα, ότι όταν ενημερωθούν και δεν ξέρω, προφανώς ναι, γιατί υπήρχε μια συζήτηση, υπήρχαν αντιδράσεις, θυμάσαι στο προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνω ότι για να το λέει αυτό, φαντάζομαι ότι θα έχουν εγκριθεί. Ούτως ή άλλως η αρχική απόφαση ήταν να υπάρχουν δύο δομές προσωρινής παραμονής, το θυμάμαι, στην Κρήτη, μια στα Χανιά και μια στο Ηράκλειο, για να αντιμετωπιστούν τα προσφυγικά κύματα από την Λιβύη.
0: Πάντως ούτε, τέλος πάντων, όσο ανοίγει ο καιρός, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά των λαθροδιακινητών. Για να δούμε.
1: Σε αυτή την περιοχή.
0: Σε αυτή την περιοχή, ναι. Από την άλλη πλευρά έχει ελαττωθεί η όλη ιστορία. Εντάξει. Ό,τι και να πούμε τώρα για το μεταναστευτικό, ψηφίζουν από εδώ, ψηφίζουν από εκεί, παίρνουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα θα υπάρχει μια τεράστια τρύπα όπου θα βρίσκουν τον τρόπο οι λαθροδιακινητές να ταλαιπωρούν κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Πάντως από την Τουρκία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Νομίζω ότι ίσως τώρα δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον λίγο να τα δούμε τα στοιχεία. Mm. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι πρέπει να είναι ο μικρότερος αριθμός μεταναστών, ναι, και προσφύγων, τουλάχιστον εκεί σε Χίο Λέσβο.
0: Λοιπόν, Στεφανία, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Γιατί αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, και εσείς εκεί έξω ακούστε το, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας.
1: Έχουμε χρόνο. Ή θα πάμε σε διαφημίσεις. Α, δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Ωραία, κλείνοντας να διαβάσω μόνο το μήνυμα του Γιώργου. Το ένα σουβλάκι δεν φτάνει ποτέ. Είναι σαν τα πατατάκια, δεν τρως ποτέ μόνο ένα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο, για τη στήριξη.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα. Συνεννόησης, Γιώργο, ε. Είπαμε, δεν τρώω ένα σουβλάκι. Ήταν εξαίρεση η χθεσινή ημέρα. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε και δεν το φάγα και όλο το ρημάδι. Με περιμένει στο σπίτι. Ελπίζω να μου το φάνε μέχρι να γυρίσω.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο, ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία αν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στη σύνοδο που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβει στην περιφέρεια Χμελνίσκη στα δυτικά της χώρας, παρασύροντας το θάνατο δύο πιλότους.

0: Μηχανογραφικό μην ξεχάσεις να υποβάλεις.
1: Μακάρι να έπρεπε να υποβάλω μηχανογραφικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω για σένα, πάντως από σήμερα
1: σου
0: μέχρι και
1: τον καημό μου ότι θα ήθελα να έδινα πανελλήνιες.
0: Κάτσε, περίμενε. Τώρα εδώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να τις καταργήσω.
1: Τέλος πάντων, εννοούσα να ήμουν σε αυτή την ηλικία να σε έκανα ό,τι χρειαζόταν. Αυτό εννοώ. Δεν με νοιάζει με όποιο σύστημα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση.
1: Πρέπει να αλλάξει, όντως. Αλήθεια, είναι πολύ αναχρονιστικό.
0: Το συζητάμε όμως σχεδόν.
1: Πολύ καιρό. Και εντάξει, καλά είναι. Είναι γιατί δεν είναι αδιάβλητο γι' αυτό.
0: Είναι.
1: Αδιάβλητο, γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Ότι έχει καταφέρει να σταθεί έτσι και να διάβλεται.
0: Το κρατάμε
1: για 5-6 αιώνες.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να βρεθεί ένας άλλος τρόπος που να είναι εξίσου αδιάβλητος. Για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά μας. Να σπουδάζουν αυτό το οποίο θέλουν, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη χώρα. Να σπουδάζουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα δίνεις και δεν ξέρεις.
1: Όχι, ξέρεις, εσύ βάζεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ανάλογα με τις βάσεις, είναι ανάλογα με το χρηματιστήριο, είναι από ένα σημείο και έπειτα.
1: Καλά, δεν είναι πάντα να σπουδάζεις αυτό που θέλεις. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Εννοώ ότι αυτό έχει να κάνει και με το. Παράδειγμα, σου λέω τώρα. Εγώ θέλω να σπουδάσω. Ξύπνησα αύριο το πρωί και θέλω να σπουδάσω. Επειδή έτσι. Θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό. Να γίνω αστροφυσικός.
0: Βοήθειά σου, ναι, ωραία. Okay.
1: Ακριβώς, βοήθειά μου μπορώ να γίνω εγώ αστροφυσικός. Θα μπορούσα, όντως. Πιστεύεις.
0: Τι λέει.
1: Αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Επειδή θέλω να σπουδάσω εγώ αστροφυσικό.
0: Είσαι 18 χρονών, τελειώνει το Λύκειο. Ναι. Έχει κάποια πράγματα μέσα στο
1: και
0: μυαλό
1: να
0: σου.
1: Θέλω να σπουδάσω.
0: Προετοιμάζεσαι, ναι, είναι το πρώτο βήμα να δώσεις πανελλήνιες.
1: Όχι, το πρώτο βήμα είναι ακόμα και στη σχολή που θα, η σχολή η οποία θα, θα στο φυσικό για να σπουδάσεις το αστροφυσικός να μου πει έχεις αυτά τα, θέλω αυτές. Αυτά τα...
0: Τι μπορεί να έχει 17 χρονών, τι προϋποθέσεις μπορεί να έχει 17 χρονών.
1: Πρέπει να δώσω κάποια μαθήματα, επειδή εγώ θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω κιόλας.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Τι λες.
0: Λέω, ακόμα και το παράδειγμα, το ατυχέστατο παράδειγμα το
1: δεν
0: οποίο
1: έφερες. Δεν είναι ατυχέστατο, δεν ήμουν ποτέ καλή σε όλα αυτά, γιατί να το σπουδάσω.
0: Κάποιος άλλος μπορεί να είναι καλός.
1: Ναι, κάποιος άλλος που μπορεί να είναι καλός. Αλλά θέλω να πω καμιά πιάσει, φορά, θέλουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε καλοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ή, γιατί δεν πάψει να ολοκληρώσω, θέλει η μαμά και ο παπάς κάτι στο οποίο δεν είμαστε καλοί. Αυτό
0: συνεχίζω λοιπόν το σκεπτικό μου.
1: Ναι,
0: τελείως μα τελείως ανεξάρτητα από αυτή την παρένθεση. Ότι ένα παιδί που θέλει να γίνει είτε μαθηματικός, είτε θέλει να γίνει αστροφυσικός, είτε θέλει να γίνει αεροπόρος, είτε θέλει να γίνει το οτιδήποτε, πηγαίνει, προετοιμάζεται για να δώσει πανελλήνιες. Ανάλογα λοιπόν με τις βάσεις, ανάλογα με την απόδοση που μπορεί να έχει τις συγκεκριμένες ημέρες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και επαναλαμβάνω, ανάλογα με τις βάσεις, υπάρχει περίπτωση να μην περάσει. Εκεί που πραγματικά θα ήθελε να περάσει. Και να αναγκαστεί να πάει σε μία σχολή, να βγάλει μία επιστήμη, την οποία μπορεί και να μην του χρειαστεί ποτέ στη ζωή
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό
0: είναι το οποίο λέω.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά το πρόβλημα των Παρελληνίων είναι ότι κρίνεται μία προσπάθεια από κάποιες μέρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα ότι ο
0: ούτως ή άλλως, ακόμα και αν
1: αυτό
0: γίνονται οι εισαγωγικές όπως γίνονται σε άλλες χώρες, στα πανεπιστήμια. Κάνουν εισαγωγικές στα πανεπιστήμια.
1: Γι' αυτό σου
0: είπα
1: το κάθε πανεπιστήμιο να μου πει τι θέλει.
0: Και πάλι λοιπόν κρίνεται το μέλλον σου από μια διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πηγαίνεις στοχευμένα και προετοιμάζεσαι για να γίνεις πολιτικός μηχανικός παραδείγματος χάρη.
1: Δηλαδή, έτσι δεν
0: διαφωνώ. Ή να γίνεις οικονομολόγος.
1: Και αν μπορείς,
0: αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι στη χώρα μας. Θα μπορέσει να διατηρηθεί το αδιάβλητο αν γίνει κάποιος κάπως έτσι. Δηλαδή, αν πάω εγώ και δώσω, ή ένα παιδί πάει να δώσει στη νομική για να περάσει να σπουδάσει νομικός και δώσει εισαγωγικές για τη νομική σχολή επί τούτου, θα έχει το ίδιο αδιάβλητο που έχουν σήμερα οι πανελλαδικές. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα είναι κάπου στο περίπου.
1: Δεν
0: σε κάθε
1: ξέρω,
0: περίπτωση.
1: Αλλά γενικότερα προφανώς έχει προβλήματα το συγκεκριμένο σύστημα πλέον και είναι παροχημένο. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται και όλοι να σπουδάζουμε αυτό που ονειρεύεται. Θα το πω ξανά, η μαμά και ο μπαμπάς, η γιαγιά
0: Αλλά
1: και ο παππούς.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ αναχρονιστικό τώρα.
1: Αλήθεια
0: τώρα.
1: Λες, ναι. Καλά εντάξει.
0: Πραγματικά.
1: Εντάξει καλά, δεν λες είναι. Ότι δεν συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω το αν συμβαίνει. Ασφαλώς θα υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Συμβαίνει πάρα πολύ και ακόμα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μα τόσο πολύ διαδεδομένο πλέον ή τόσο έντονο στις οικογένειες όσο ήταν ασφαλώς τα προηγούμενα χρόνια.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι τόσο έντονο.
0: Από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, τα παιδιά πλέον έχουν άποψη για όλα τα πράγματα και είναι και μοντέλα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, πολύ πιο, πολύ πιο καλά από ότι, από ότι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν και μέχρι την 3η 30 Ιουνίου, όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται, που ενδιαφέρονται ασφαλώς, να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
1: Να είστε.
0: Οπότε σπεύσατε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Αν τώρα... θυμάμαι καλά από πέρυσι, η κόρη μου το συνδυάζανε κιόλας, ξέρεις, με έξοδο. Πάμε στο Λύκειο να καθίσουμε λίγο εκεί, να θυμηθούμε τα παλιά. Ποια παλιά, βρε παιδάκι μου, μέχρι προχθές εκεί ήσουνα. Όχι, να θυμηθούμε τα παλιά. Ένα πάμε και για ένα καφέ, ένα πάμε και για ένα φαγητό. Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάρουμε τον κωδικό. Την ψάχνουμε μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι
0: αυτά, αυτά είναι τα νέα μοντέλα. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Επίσης, αυτό που λες σε σχέση με τα μαθήματα. Είναι ότι τα μαθήματα τα οποία δίνουν τα παιδιά στις εξετάσεις, πολλές φορές. Κάποιες φορές δεν έχουν σχέση και με το αντικείμενο των σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι που πάνε να εξεταστούν στα τμήματα μαθηματικών. Κάτσε, περίμενε να βρω ένα άρθρο του κυρίου Στρατηγάκη. Μας είχε γράψει τον Ενικό.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Τι.
0: Όχι. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, περίμενε. Ναι. Το βρήκα. Ναι. Λοιπόν, οι υποψήφοι που διεκδικούν μια θέση στα τμήματα μαθηματικών εξετάζονται στη χημεία, που ο βαθμός της αποτελεί κριτήριο για τον κόφτη της ΕΒΕ, αλλά και για τα μόρια εισαγωγής τους. Οι φοιτητές μαθηματικών δεν θα συναντήσουν τη χημεία ποτέ στη διάρκεια των σπουδών τους. Αντίθετα, δεν εξετάζονται στην πληροφορική. Παρόμοια, οι φοιτητές της ψυχολογίας εξετάζονται στα λατινικά και όχι στα μαθηματικά. Και ότι έχει πολλά τέτοια ανάλογα παραδείγματα. Επίσης, λέει, κοινές σχολές. Σχολές τις οποίες εισάγονται υποψήφοι από διαφορετικά επιστημονικά παιδεία. Στα παιδαγωγικά τμήματα, για παράδειγμα, εισάγονται υποψήφοι και από τα 4 επιστημονικά παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι εξετάζονται στα αρχαία, την ιστορία και τα λατινικά και οι βαθμοί τους συγκρίνονται με βαθμούς άλλων που έχουν εξεταστεί τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία. Θα περάσει όποιος γράψει καλύτερα, αλλά τα μαθήματα είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο ειδικός.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς στην παρατήρηση.
1: Όχι, δεν το...
0: Στεφανία.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο κάνει? Δεν... Πόσο κάνει?
1: Πολλά.
0: Α.
1: Πάντα πολλά κάνει. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει? Δεν έχει έρθει ο Χριστούλιας. Τι με ρωτάς πόσο κάνει χωρίς το Χριστούλια?
0: Από εδώ και πέρα όμως, από σήμερα...
1: Πολλά κάνει. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει?

0: εδώ στο Μαρούσι και θα σου λέει: τα φθηνότερα φασολάκια είναι στο Κερατζίνι. Ξέρεις που θα οδηγηθείς, που θα πας.
1: Για πες.
0: Θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πας στο Κερατζίνι για να πάρεις τα φθηνότερα φασολάκια, Στεφανία.
1: Σίγουρα θα γίνει αυτό.
0: Κάτσε δηλαδή.
1: Σίγουρα θα γίνει.
0: Θα καθίσεις στο Μαρούσι να πάρεις τα φασολάκια τα οποία είναι πιο ακριβά.
1: Όχι, θα πάω μέχρι
0: θα
1: εκεί.
0: Μέχρι
1: γιατί δεν έχω και τι άλλο να κάνω, θα πάω μέχρι το Κερατζίνι.
0: Ασφαλώς. Θα πάρεις το αυτοκίνητο λοιπόν, θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει.
0: Σε τρεις μέρες θα φτάσεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο στο Μανάβικο που είναι το φθηνότερο. Mm-hmm. Που βρήκες τα φθηνότερα φασολάκια και θα του πεις κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είμαι στο δρόμο και έχω εντοπίσει ότι έχετε τα φθηνότερα φασολάκια, μην κλείσετε, έρχομαι.
1: Έρχομαι. Περιμένετε, έχει κίνηση, αλλά έρχομαι.
0: Ναι, θα σου πει ο άνθρωπος, εγώ είμαι ανοιχτός μέχρι τις 9 η ώρα. Αν έχει κίνηση.
1: Παρεπιπτόντως, για να ξέρω, θα πάω για τα φασολάκια. Στέφανε, δεν είπα, ρε παιδί, μα δεν σε αρέσει το μαθηματικό φυσική. Θα πω το δικό μου παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Και κλείνω μέχρι να δει ο Σπύρος την κίνηση.
0: Φτιάξε καφέ, σε παρακαλώ, βγάλε φρυγανίτσες, λίγο βουτυράκι, λίγη μαρβελίτσα.
1: Ναι, όταν μιλάει ο Σπύρος, ακατάπαυστα είναι καλά. Εγώ ήθελα αυτό καταρχάς, ότι ό,τι θέλω μπαμπά και μαμά δεν έχει ξεπεραστεί. Εγώ διαφωνώ. Τέλος. Λοιπόν, διαφωνώ τελείως. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι που αφήνουν τα δικηγορικά γραφεία στα παιδιά τους, γιατροί που αφήνουν τα ιατρία στα παιδιά τους και σε οθούν να διαλέξεις αυτό οι γονείς για να έχει σίγουρη δουλίτσα μετά. Και τα παιδιά το αγαπάνε το επάγγελμα μέσα από τους γονείς καμιά
0: φορά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πες το μου. Ότι μπορεί το παιδί από μόνο του να έχει επιλέξει. Με συγχωρείς, εδώ τελείωσμα, τελείωσμα.
1: Πολλές φορές παιδάκι γίνεται και πολλές φορές όχι εκεί. Δεν είπα ότι δεν θέλουν κάποια παιδιά να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι. Λέω ότι καμιά φορά τους κατευθύνουν προς τα εκεί. Έλα τώρα.
0: Ρωτάω την κόρη μου, της λέω τι.
1: Τώρα μην κοιτάς.
0: Με περίμενε, ρε παιδάκι.
1: Τους γιατρούς και τους δικηγόρους, πανάθε μάσικς και δράσους.
0: Λέω, σε τι προσανατολίζεσαι, της λέω πέρυσι, όταν. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Η παιδοψυχολογία. Ναι, ναι, ή δημοσιογράφος. Ναι. Λέω και το ένα και το άλλο. Πρώτα απ' όλα, τι σου φταίνει τα παιδάκια. Λέω, τι δημοσιογράφος, παιδάκι μου, τρελάθηκες. Εγώ είμαι και αποτρεπτικός. Λοιπόν, τώρα έχει περάσει φιλολογία. Άσχετο θα μου πεις, αλλά πέρασε φιλολογία. Και σκέφτεται την επόμενη μέρα για να περάσει από τη φιλολογία στη δημοσιογραφία. Πίστεψε με, έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για το αντίθετο.
1: Οκ, εντάξει. Ωραία, εντάξει, δεν είπα ότι γίνεται πάντα. Γίνεται όμως. Αυτό που λέω, δεν σε αρέσει τα μαθηματικά και η φυσική, αποκλείεται να θες να σπουδάσεις αστροφυσικός. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να γίνω από μικρή δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να γίνω και γιατρός. Λοιπόν.
0: Θα μπορούσες να κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η μητέρα μου είναι γιατρός. Ο λόγος που δεν πήγα ιατρική ήταν. Παρότι όντως θα ήθελα να γίνω γιατρός. Και εντάξει, με μια ταπεινότητα θα πω ότι θα ήμουν και καλή. Είναι ότι δεν.
0: Η κούρη, πάει ο Χριστούγιας.
1: Λοιπόν, είναι ότι δεν ήμουν καλή. Αυτό θέλω να σου πω στην.
0: Στην
1: φυσική και στα μαθηματικά. Πώς θα δώσω, ρε παιδιά, δεν πάω να θέλω να γίνω γιατρός. Αυτό θέλω να πω.
0: Πήγαινε στην Ιταλία.
1: Εντάξει, καλά. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω.
0: Ιταλία, μπορώ να σου πω.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν έδωσα. Θες επειδή δεν είχα. Τα είχα πάρει με στραβωμάτι, θες επειδή ήταν καλοί καθηγητές. Για τον όποιο λόγο. Γι' αυτό και δεν πήγα. Αυτό θέλω να πω. Το αν εμένα μου άρεσε, αν μπορούσα να με φανταστώ με την ιατρική ποδιά σε ένα νοσοκομείο, μπορούσα να με φανταστώ, αλλά μέχρι εκεί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτό εννοώ.
0: Λευκή ποδιά το επόμενο δώρο μας, η Στεφανία.
1: Έλα, έχω ντυθεί σε πολλές απόκριες γιατρός. Λοιπόν, πάμε.
0: Να τα πρωί-πρωί. Όχι, ας μείνει στο μυαλό μου το σουβλάκι το χθεσινό, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
7: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σερβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.

0: Track Service Cool Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο coolgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cool με κάπα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τους Γουάμ τους έβαλες για το Χριστούλια, 100%.
1: Για το Χριστούλια, ναι. Αφού είχαμε, θέλω να πω τη συζήτηση για, για την εκπαίδευση. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεχίστηκε στο διάλειμμα, αλλά με φήμος ο Παπαδάκη. Συγγνώμη που εξέφρασα την άποψή μου.
0: Ελεύθερα, παιδί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δημοκρατία έχουμε.
1: Δημοκρατία έχουμε, λοιπόν. Δεν πειράζει.
0: Ήθελα να πω και εγώ μια ιστορία άσχετη για το κανάλι.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζουμε από εδώ, συνεχίζουμε.
1: Τώρα θα πάμε στην καταναλωτική πίστη. Ναι, ναι, να μας πει ο κύριος Χριστούλιας που θα τον καλημερίσουμε.
0: Την πίστη θα μας βγάλει.
1: Την πίστη θα μας βγάλει, γιατί είναι και πρώτο θέμα σε αρκετές εφημερίδες για το μπλόκο στα πανωτό και τα κρυφά στα δάνεια. Θα μας τα πει όλο ο Δημήτρης Χριστούλιας που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στην πιο ωραία και χαρούμενη παρέα του ραδιοφωνού.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Έλα, σταμάτα, κοκκινίζουμε. Λοιπόν.
2: Αν δεν πελέψουμε το σπίτι μας, αφήστε να μας πλακώσει.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό.
1: Τι πρέπει να γνωρίζουμε, λοιπόν.
2: Παιδιά, να πούμε να ξεκινήσουμε για αυτό που είπες, Στεφανία, τι είναι όλη αυτή η ιστορία που ακούμε, ότι μπαίνει τέλος στις κρυφές επιβαρύνσεις και στα πανωτόκια, ότι έρχονται αλλαγές για δανειολήπτες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά τις πιστωτικές κάρτες, τα καταναλωτικά και τα επισκευαστικά δάνεια και δάνεια αξίας έως 100.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία η οποία τι σου λέει κοντολογείς ότι παιδιά όσοι παίρνετε δάνεια δεν θα μπορείτε να πληρώνετε επάνω από το 75% του κεφαλαίου σε τόκους. Πολύ απλά. Εάν κάποιος παίρνει ένα δάνειο 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από 17.500 ευρώ, εάν το δάνειο που έχει πάρει πρέπει να το αποπληρώσει πάνω από 8 έτη. Εάν κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό και θα το πληρώσει και έχει κανονίσει με την τράπεζα να το πληρώσει σε 4 χρόνια, τότε αυτό το δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν οι τόκοι το 60%.
0: Καλός είναι ο περιορισμός. Καλός είναι ο περιορισμός, αλλά και πάλι Δημήτρη, είναι μεγάλα τα ποσοστά.
2: Προσέξτε, παιδιά, όλα αυτά καταρχάς θα τα δούμε από τις 20 Νοεμβρίου.
0: Σωστό και αυτό.
2: Θα τεθούν σε ισχύ. Όπως λέμε, νομοσχέδια υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, και εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Δεν έχει να πούμε, επειδή προφανώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα στο Real FM. Δεν έχει αναδρομική ισχύ. Είναι για όσες συμβάσεις υπογραφούν από τις 20 Νοέμβρη και μετά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Είναι σημαντικό το ότι θα παίρνεις ένα δάνειο και τα 5.000 δεν γίνονται 50. Εντάξει, γιατί τα έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μένει να το δούμε και στην εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο στόχος που υπάρχει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι να μπει ένα τέλος στις υπερβολικές χρεώσεις και κατακριτικές και παραπληνητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών. Μένει να το δούμε.
1: Αυτό θα είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά, τι θα είναι?
2: Καταναλωτικά, επισκευαστικά, πολύ σωστά, Στεφανία, και επιστωτικές κάρτες.
1: Α, και επιστωτικές κάρτες.
0: Μην νομίζεις, μάλλον το άρθρο σου στο ενικός.gr διαβάζει.
2: Λοιπόν, ακριβώς το έχουμε αυτή τη στιγμή. Όσοι μπουν στο ενικός.gr θα μπουν σε λίγο, θα το έχουμε πρώτο.
1: Σε λίγο θα το έχουμε, ναι.
2: Θα έχουμε αναλυτικά παραδείγματα.
0: Το draft διαβάζει δηλαδή.
2: Ήδη το θέμα το γράφουμε και θα είναι έτσι ώστε να το καταλάβουμε όλοι, να δούμε τι έρχεται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά και ποιους αφορά αναλυτικά στο ενικός.gr και στο οικονομία.gr. Αυτό είναι το ένα νομοσχέδιο, πρέπει
1: μάλιστα
2: να το πω. Διότι έχουμε και άλλο νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Το πόλη νομοσχέδιο.
2: Πολύ σωστά, Στεφανία.
0: Προς το παρόν, εγώ έχω εντοπίσει ότι καλυτερεύει την καθημερινότητα των 82 Μητροπολιτών. Ο λαϊκισμός αυτό, ήταν λίγο. Αλλά εντάξει.
2: Όχι, να σου πω κάτι. Όλα τα νομοσχέδια νομίζω θα συμφωνήσουμε και τρεις ότι θα κρυφθούν στην πράξη. Για παράδειγμα, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έχει τις 72 δόσεις. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μισό σχόλιο, είναι ότι δόσεις και διευκολύνσεις υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν. Γιατί φανταστείτε ότι κάποιος που θέλει να ρυθμίσει παλαιά χρέη που έχει ως το τέλος του 2023 72 δόσεις, να έχει ρυθμίσει από το 2024 μέχρι σήμερα σε 24 δόσεις και να τρέχουν και οι δόσεις που πρέπει. πρέπει να πληρώσει από τη μία φορολογική δήλωση που θα εκαθαριστεί. Άρα μιλάμε τρεις φορές στο ταμείο εντός εισαγωγικών της εφορίας μπορεί να πηγαίνει κάποιος πολίτης. Οι 72 δόσεις είναι σημαντικές. Η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 σε 1.600 ευρώ.
0: Πότε αυτό.
2: Όλα αυτά αναμένεται, κατατέθηκε προχθές το βράδυ στην Βουλή το νομοσχέδιο. Μένει να ψηφιστεί. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουλίου θα τεθούν όλα αυτά τα μέτρα στη ισχύ. Και για τον εξοδικαστικό, για να μπει κάποιος θα έπρεπε να έχει χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Τώρα θα μπορεί να μπει και κάποιος με χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Και η διεύρυνση των συστηματικών κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου το φθινόπωρο, που πιάνει πολύ περισσότερους ανθρώπους, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα δούμε, παιδιά, σε κάθε περίπτωση και μέχρι τις εκλογές, να δούμε πότε θα γίνουν πολλά νομοσχέδια, πολλές παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση μένει να τα δούμε όλα αυτά και στην πράξη. Στην καλή είδηση της ημέρας όμως,
1: ναι,
2: θα σας πάω πριν κλείσουμε, ναι, κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τώρα το υψηλό του Brent ήταν σε 116 δολάρια, σε 118 δολάρια το βαρέλι και στο χαμηλό στις αρχές του χρόνου στα 60 δολάρια το βαρέλι. Μένει και αυτή η πτώση του πετρελαίου Brent να αποτυπωθεί γρήγορα, άμεσα και στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων με τη σημαντική πτώση στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
1: Δημήτρη, και κλείνουμε, ναι. Μας ρωτούσαν οι ακροατές χθες και προχθές για το ακατάσχετο. Από πότε θα εφαρμοστεί η αύξηση.
0: Το είπε.
2: Στο όριο.
1: Το
2: όριο είναι από τα 1.250 σε 1.600 ευρώ. Από αρχές Ιουλίου αναμένεται, είναι μέσω πολυνομοσχέδιο μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Θα είναι από αρχές Ιουλίου, όχι από τέλη Ιουνίου.
2: Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εγώ λέω τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Να το δούμε πότε θα ψηφιστεί.
0: Έχει να κάνει ανάμεσα συνυφασμένο αυτό η Πρωτοδημήτρη με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
2: Αλλά είναι σε πολύ λίγες μέρες όλα αυτά θα τεθούν σε ισχύ, τέλος πάντων.
0: Ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι εγώ θέλω να σε βγάζω συχνότερα στην εκπομπή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Στεφανία έχει αντιρρήσει.
1: Τι λες, καλέ.
2: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα. Στιεύομαι ασφαλώς. Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Real FM Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στη σύνοδο που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Είναι εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με χάτρικ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντίνος έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως εξιμποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος.

υγρασία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληθυντές.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλα τα όμορφα δωδεκάνησά μας, από άκρη σε άκρη όπου μας ακούτε, γιατί είμαστε και το μεγαλύτερο ραδιόφωνο έτσι της δωδεκανήσου, δεν το συζητάμε αυτό, και όλο αυτό χάρη σε εσάς εννοείται. Καλημέρα λοιπόν.

Εδώ είμαστε λοιπόν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας για πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εδώ στο Real, που αλλού και στην ιστοσελίδα μας. Ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε από τις εκπομπές ή θέλετε να ενημερωθείτε για κάποιο θέμα, μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Καλημέρα στη Λέρο, καλημέρα στον Άγγελο, χρόνια πολλά φιλαράκι, να σε πάντα καλά.

να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε, εννοείται στο Viber, στην αφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρέα στο 698-91-99-995. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα πάντα. Ό,τι και αν θέλετε, εδώ είμαστε να τα βλέπουμε, να τα διαβάζουμε και να τα σχολιάζουμε.

0: πάρω δικιά μου.
1: Καλημέρα και στο Μάρκο, καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο και εννοείται καλημέρα στο αεροδρόμιο. Στους φανατικούς έτσι ακροατές της πρώτης καλημέρας.
0: Η αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί.
1: Πολύ πρωινή μου είσαστε σήμερα. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη και στο φίλο τον Σπύρο.
0: Τι να σου πω.
1: Να, Σπύρο, αφιερωμένο τώρα, τι να σου πω.

Καλημέρα και στη Σίμη μας, στο φίλο το Βασιλάκη. Καλημέρα φίλε. Πόσο μου αρέσει αυτό που συμβαίνει καθημερινά το πρωί. Συνεχίζετε να στέλνετε και άλλες καλημέρες πέρα τα social τα δικά μου. Πάμε και στο Viber. Μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε καθόλου.

Λοιπόν, εχθές είχε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από τον περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, όπου ουσιαστικά ανήλυσε ό,τι συνέβη όλες αυτές τις μέρες, έτσι, εδώ στο νησί μας, με τα εκατομμύρια πραγματικά ευρώ που ήρθαν στο νησί. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είναι εξαγγελίες, είναι έργα τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα, ήδη παρεδομένα, ήδη για μας, ήδη για τον τόπο μας, έτσι. Και όχι μόνο εδώ, και στα νησιά μας γύρω γύρω. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το μόνιμο, από τη Λέρο. Καλημέρα.

Να, αυτά είναι τώρα από το Μιχάλη Πέρι. Εχθές ανέβασα μια φωτογραφία που τηγάνιζε κάτι πατάτες. Μιχάλης, καλημέρα σεφ, τενεκέ. Εγώ σας είπα, μ' αρέσει να αυτοτρολάρουμε. Δεν χρειάζομαι τη βοήθεια των τρολς. Το κάνω και μόνος μου, να ξέρετε.

Λοιπόν, στη συνέντευξη λοιπόν τύπου εχθές, ουσιαστικά ακούσαμε για όλα αυτά τα έργα, έτσι, και το ότι πρόκειται να δρομολογηθεί και στο νησί μας, βλέπε λιμάνι Ρόδου, που εκεί αυτό που μάθαμε από τον περιφερειάρχη με τη Αιγαίο είναι ότι ουσιαστικά, και δεν ήθελε να το πει και αυτά τα δύο χρόνια που συνέβη όλο αυτό, έβαλε πλάτη, έτσι, για να ενταχθεί το λιμάνι της Ρόδου σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του και για πολύ ωραία πράγματα τα οποία πρόκειται να συμβούν εκεί στο λιμάνι. Και η Ρόδος, φυσικά, έτσι, διαχειρός Γιώργου Χατζημάρκου, είναι μέσα. Είναι μέσα η Ρόδος. Και ευτυχώς, έτσι, που είναι μέσα. Και μας είπε και ότι ήταν και σε πλήρη συνεννόηση και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συνέβη και πώς συνέβη ο κύριος Βαγιανάκης για να ενταχθεί το λιμάνι της Ρόδος σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι αναβάθμιση, έτσι, αναβάθμιση για τους λιμένες της χώρας, και η Ρόδος εντάχθηκε, και πάρα πολύ όρθα εντάχθηκε, θέλω να πω εγώ.

Αλλά θα σταθώ και εγώ σήμερα στην ιστορική στιγμή, έτσι που άνοιξε τις πόρτες της υπερβόλα. Ένα κόσμημα. Όχι απλά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μικρή λέξη κόσμημα. Ειδικά μετά από τόσα χρόνια που ήταν κλειστά. Εγώ προσωπικά, η δικιά μου γενιά δεν το έχει δει ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω και μπορεί και άλλες γενιές να μην έχουν δει το τι ακριβώς βρισκόταν, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια στην υπερβόλα. Και θα σας πω και δύο ιστορίες που έχω να μοιραστώ μαζί σας για την υπερβόλα από ένα φίλο φωτογράφου που επισκέφθηκε και από έναν θείο μου ο οποίος βρίσκεται εδώ διακοπές, γέννημα θρέμα Ροδίτης, έτσι, άσχετα που είναι παντρεμένος με το επάγγελμά του στη Σκανδιναβία, συγκεκριμένα στην Νορβηγία, έρχεται κάθε καλοκαίρι εδώ, ήρθε, το είδε και με μία λέξη μου είπε «Πού βρίσκομαι». Φανταστείτε ότι προσπαθούσα να το εξηγήσω και από πού θα πάει και από πού θα μπει, γιατί και εγώ προσωπικά δεν γνώριζα. Δεν το γνώριζα όλο αυτό με την υπερβόλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Συγκινητικό. Και όταν καταλάβεις τι είναι, τι συμβαίνει εδώ μέσα και τι έχει παραδοθεί σε μας που θα μείνει και για τις επόμενες γενιές, έτσι, εκεί σε πιάνει ένα δέος όντως. Εκεί σε πιάνει ένα δέος όντως.

την καλημέρα μας και στον Θοδωρή Στυλέρο. Θα την ξαναπώ την καλημέρα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Και για τη στήριξη, θα πω εγώ.

Λοιπόν, πραγματικά το κεφάλαιο Περβολά είναι από άλλη διάσταση. Λοιπόν, ένας φίλος φωτογράφος, ο οποίος έχει έρθει στο νησί της Ρόδου πριν πάρα πολλά χρόνια. Έχει ένα χούι. Ωραίο χούι βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε. Του αρέσει η φωτογραφία. Μπορεί να φωτογραφίσει από ένα τοίχο μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Όχι επαγγελματίας, έτσι. Αν και έχουν κριθεί μερικές φωτογραφίες του, απίστευτες, που έχουν κυκλοφορήσει και διεθνώς, θα πω εγώ, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει όλο αυτό. Και με πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε, γι' αυτό θέλω να τη μοιραστώ την ιστορία αυτή μαζί σας για να καταλάβετε ακριβώς. Μου λέει, Μανώλη, τι ακριβώς εγκαινίασε ο υπουργός με τον Περιφερειάρχη προχθές. Και αρχίζω λοιπόν και το εξηγώ. Και κάπου εκεί μου λέει, μπορώ να πω κι εγώ, υπάρχει εισιτήριο? Να, μια καλή ερώτηση, ας πούμε. Όχι, θα πω εγώ, κανένα, τίποτα. Δεν έχει προβλεφθεί, είπε και η ίδια υπουργός, έτσι. Και τι ακριβώς βρίσκεται εκεί? Και το απάντησα πολύ ειλικρινέστατα, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να βρίσκεται εκεί. Γιατί όντως δεν το είχα περπατήσει ακόμα όλο την ημέρα των εγκαινίων. Το περπατήσαμε μετά στο τέλος, ας πούμε. Οπότε και μετά μπορούσα να του δώσω και περισσότερες πληροφορίες. Του λέω, αξίζει τον κόπο να πας. Ρίξε μια ματιά να δεις, γιατί σου αρέσουν εσένα αυτά τα μέρη. Ρίξε μια ματιά εκεί στην Περβόλα να δεις το τι γίνεται και πάρε με ένα τηλέφωνο να μου πεις.

Και με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και αυτό που μου είπε, μου λέει, είναι συναρπαστικό. Αλήθεια τώρα, μου λέει. Αλήθεια, δεν είναι και ροδίτης το παιδί, έτσι. Είναι παντρεμένος εδώ, λόγω εργασίας έχει βρεθεί εδώ και όπως σας είπα ασχολείται και με την φωτογραφία. Και μου λέει, διανοείσαι τι έγκλημα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που αυτό το πράγμα είναι κλειστό. Διανοείσαι τι πολιτισμός υπάρχει εδώ από πίσω. Διανοείσαι, μου λέει, όλοι αυτοί οι τουρίστες, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια εξωτερικό, έτσι, και ξέρει, έχει άποψη, καταλαβαίνει. Όλοι αυτοί οι τουρίστες που είδαν αυτό το μέρος στην Περβόλα, τι χάναν όλα αυτά τα χρόνια και πόσο πολύ διαδεδομένο θα ήταν όλο αυτό. Και θα ξέρατε και εσείς οι Ροδίτες, θα ξέρετε και η υπόλοιπη Ελλάδα, θα ξέρετε και οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας γενικώς που έρχονται στο νησί, όλη την ιστορία και το τι κρύβεται εδώ από πίσω. Πραγματικά, μου λέει, είναι ένα μέρος απίστευτο. Σας λέω ότι 2 μέρες συνεχόμενες πάει και προβλέπεται και το Σαββατοκύριακο να ξαναπάει για τις υπόλοιπες φωτογραφίες του. Αυτά είναι τα ευχαριστά νέα. Αυτά είναι τα ευχαριστά νέα. Όταν τα ακούς, πραγματικά όταν τα ακούς, και λες πόσο χρήσιμο είναι όλο αυτό που συνέβη και πόσο μάλλον άξιζε τον κόπο για την ιστορία που μας διηγήθηκε και προχθές και πριν, στα γένεια μάλλον, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, πόσο άξιζε τον κόπο όταν χτύπησε το τηλέφωνο του στις 1 η ώρα τη νύχτα, έτσι. Και πραγματικά είναι φοβερή ιστορία αυτή, γι' αυτό την επαναλαμβάνω κι εγώ. Χτύπησε το κινητό του Περιφερειάρχη 1 η ώρα τη νύχτα από την Υπουργό. Και μάλιστα αναρωτήθηκε κιόλας ο Περιφερειάρχης, τι συμβαίνει, κάτι πρέπει να συμβαίνει. Λογικά, τέτοια ώρα, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Και ήταν το 2021 όταν είχε πάει η Υπουργός, έτσι, και είχε δει την Περβόλα και του είπε, Γιώργο, εμείς αυτό θα το φτιάξουμε. Και το έφτιαξε. Τι θα πούμε για αυτή τη γυναίκα ακριβώς? Τι πρέπει να πούμε για αυτή την κυρία, θα πω εγώ με κάπα κεφαλαίο, την Υπουργό, τη Λίνα τη Μενδώνη? Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό που θα πω. Θεωρώ ότι χωρίς την Υπουργό Μενδώνη, πολλά πράγματα της ιστορίας μας ακόμα δεν θα τα γνωρίζαμε και δεν ξέρω αν προλαβαίναμε εν ζωή να τα γνωρίσουμε και εμείς και η δικιά μας η γενιά.

Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία που ακούμε, έτσι, για τα έργα. Αυτά είναι τα ωραία που ακούσαμε χθες στη συνέντευξη. Μπορώ να σας πω ότι η συνέντευξη χθες ήταν μόνο με θετικά, έτσι, για θετικά έργα, για το μέλλον των νησιών μας, μακριά από τη μιζέρια και την τοξικότητα και την ακύρωση και το μηδενισμό και όλα, θα πω εγώ, μακριά από όλα αυτά, έτσι. Έργα μας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Νοτιογαίου και ό,τι έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

0: σε μια συνέντευξη ο Γιώργος Χατζημάρκος είχε πει μια κουβέντα που την έχω υιοθετήσει πραγματικά, γιατί την έζησα αυτές τις μέρες στην Υπουργό Μενδώνη και την έχω υιοθετήσει και το λέω και εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Και είναι και η πραγματικότητα. Αν δεν υπήρχε η Υπουργός Μενδώνη, έπρεπε έτσι να την ανακαλύψουμε, έπρεπε να την εφεύρουμε, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα.
0: Η άλλη ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι από τον αδερφό μου, έτσι, με τα παιδιά του. Μικρά παιδιά, μικρά σε ηλικία. Εντάξει, τον αδερφό μου δεν το λες ότι είμαι και πολύ της ιστορίας ή είναι αλλούνου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά έχει δύο μικρά παιδιά. Βρέθηκε χθες, έτσι, στην παλιά πόλη, έκανε τη βόλτα του. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει αυτό που εγκαινιάσατε πριν μέρες, πού είναι, πώς πάμε και ακριβώς, πού βρίσκεται, και το εξηγώ. Λοιπόν, μετά, με πήρε τηλέφωνο μετά από μία ώρα. Μου λέει, δεν φαντάζεσαι, εγώ που είμαι άσχετος από όλα αυτά, τι χαρά πήρα που είδα τόσο κόσμο μέσα να περπατάει και τι χαρά κάναν και τα παιδιά που είδαν κάτι διαφορετικό, έτσι, και κάτι του πολιτισμού. Και αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Εγώ δεν είχα αυτή την ευκαιρία να με πάρει η συγχωρημένη μαμά μου από το χέρι και να μου πει πάμε μια βόλτα να τη δω και εγώ την Περβόλα, γιατί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, ήταν χαλάσματα. Πεταμένα όλα εκεί. Ό,τι βρίσκαμε ήταν πεταμένο εκεί. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Όμως, δείτε τώρα πώς έρχονται αυτές οι γενιές, έτσι, και όλα αυτά μένουν στο μέλλον. Επίσης, οι αναρτήσεις που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα από τους επισκέπτες μας είναι απίστευτες. Οι tour operators δεν έχουν πάθει ζημιά. Έχουν πάθει πλάκα και δεν λέω για να τα πω. Κάντε μια βόλτα στο διαδίκτυο. Από μόνοι σας, κάντε μια βόλτα στο διαδίκτυο. Βρείτε, γκουγκλάρετε και θα καταλάβετε το τι συμβαίνει. Και στα social media θα δείτε και πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες που ήδη κυκλοφορούν από εκεί. Έτσι, και κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου. Με πολλά, με selfie βίντεο που βγάζουν διάφοροι που έχουν αρκετούς followers ξένοι. Και σιγά σιγά εντάσσεται, έτσι, στο πρόγραμμα της επίσκεψης και αυτό το μέρος. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η υπογραφή που μένει για τον τόπο. Προσέξτε, αυτή είναι η υπογραφή που μένει για τον τόπο. Για τίποτα άλλο. Ούτε κανένας προσωπική επιτυχία, ούτε ξέρω εγώ τι.

υπέρμαχος λοιπόν της ελληνιστικής εποχής, έτσι δήλωσε ο Περιφερειάρχης, σε ένα χαλαρό κλίμα με εμάς, με όλους, με τους δημοσιογράφους εκεί στη συνέντευξη τύπου. Και πολύ καλά κάνει, έτσι και μαθαίνουμε και εμείς την ιστορία μας. Και μάλιστα όλο αυτό έτσι συνδέεται και με το άγαλμα που υπάρχει στο νέο κόμβο στο αεροδρόμιο της Ρόδου, με την νίκη της Αμοθράκης. Έτσι. Ελπίζω πλέον, έτσι, από ό,τι βλέπω, έχετε ηρεμήσει και εσείς στα social, έχετε καταλάβει ότι είναι ροδίτικη ιστορία η ιστορία μας, έτσι, και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει από την ελληνιστική εποχή. Να λοιπόν πως αλληλοσυνδέονται όλα αυτά. Να λοιπόν που ο πολιτισμός στα Δωδεκάνησα, που έχει απίστευτα κομμάτια πολιτισμού, δεν το συζητάμε, αναδεικνύεται. Δεν μένει στάσιμος, δεν μένει πίσω. Γίνονται βήματα για εμάς που υπάρχουμε τώρα, αλλά και για το μέλλον. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε πριν, έτσι, δεν το είχαμε καθόλου πριν. Πώς λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους δεν λες ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς, από καρδιάς? Γιατί κοιτάνε τον τόπο σου. Αυτό.

0: χανόμαστε.
1: Καλημέρα Σάβα μου, ο Σάββας έχει απόλυτο δίκιο. 350 νέα μουσεία ανά την Ελλάδα.
0: Να καιγόμαστε.
1: Υπογραφή Λίνα Μενδώνη, μάλιστα. Επειδή δεν θέλω να είμαι τοξικό σήμερα, το υπόλοιπο δεν θα το διαβάσω, Σάββα μου. Ακόμα και αυτοί που τέλος πάντων έχουν εκφέρει λόγο και άποψη αντίθετη για την Λίνα Μενδώνη, την επόμενη μέρα το ξεχάσανε, μην αγχώνες. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση της ίδιας της Υπουργού της Μενδώνη. Τα έργα της δηλαδή. Και ας τον καθένα, θεσμό ή όχι, να λέει ό,τι θέλει.

Καλημέρα στην κυρία Μαρία από την Κόνα, είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην όμορφη Πατμό με το φίλο τον Νίκο. Δεν ξέρω, Νίκο μου, θα έρθείτε, λέει. Τον Νίκο. Πέρι, λέγε, κλείνουμε, φύγαμε. Πάτμο.

Πέταξε και μια κορυφαία ατάκα χθες ο Περιφερειάρχης μέσα στην συνέντευξη. Σε ερώτηση εδώ του συναδέρφου, συνεργάτη του σταθμού, του Γιάννη του Μινατσί. Όπου τι το ρώτησε ο Θεός, ο Γιάννης ο Μινατσής. Φανταστικός, τι το ρώτησε. Ακούγεται, συζητάτε λέει ο κύριος Μινατσής. Ακούγεται λέει κύριε Περιφερειάρχη ότι εσείς φταίτε. Προσέξτε ερώτηση του Γιάννη του Μινατσή. Εσείς φταίτε. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον και οι βουλευτές μας εδώ δεν παίρνουν υπουργείο. Γιάννη μου, φανταστική ερώτηση, αλλά εξίσου ήταν απίστευτη απάντηση του Περιφερειάρχη, ο οποίος τι του είπε? Ναι, εγώ τους έφαγα. Καλημέρα Ραφάγη, να είσαι πάντα καλά. Αυτό είπε, ξεκάθαρα και αυτολεξί. Ναι, εγώ τους έφαγα. Αφού τους έφαγα, διόρισα και πρόεδρο του Ιράν, τον Μπεζεσκιά. Ήταν μια στιγμή πραγματικά που πεθάναμε στο γελιό. Δεν φαινόμασταν κιόλας, ήμασταν πίσω από τις κάμερες. Αλλά κλάψαμε, πραγματικά κλάψαμε και με την ερώτηση του Γιάννη του Μινατσή, αλλά και με την απάντηση του Γιώργου του Χατζημάρκου, που δεν το περίμενε κανένας. Και μάλιστα μας το είπε και γελώντας ο άνθρωπος, χαμογελώντας. Ουσιαστικά σαν λέμε, τι είναι αυτά που λέτε μωρέ. Στο χέρι το κλειδί. Κλείνω με αυτό που έκλεισε και ο Χατζημάρκος. Έλα.

Η Ρόδος λοιπόν προχωρά. Προχωρά, αρέσει δεν αρέσει, και θα προχωράει. Έτσι, για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Δεν σταματάει πουθενά, δεν θα σταματήσει πουθενά. Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε χθες ο Περιφερειάρχης. Έτσι κι αλλιώς δεν τον ενδιαφέρει το τι συζητάνε. Ξέρω εγώ, διάφοροι τρόλοι, ιστορίες, κακό και ένα σωρό. Σαν εμένα, τέν και δε, σεφ. Μαγείρι. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό και πάρα πολύ καλά κάνει. Ο τόπος προχωρά και εμείς αυτό επικροτούμε από όπου και αν προέρχεται. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι όποιος βαθμός αυτοδιοίκησης ή όποιος πολιτικός από όπου και αν

Τα είπα και χθες, πάρα πολλά συγχαρητήρια και για τη νέα θέση. Έχει δώσει και την παραίτησή του. Έτσι είναι το διαδικαστικό, έτσι πρέπει να γίνει. Μένω σε αυτό που λέει, ότι η λήψη είναι μέσα στην καρδιά του, έτσι. Και γνωρίζοντας και προσωπικά τον δήμαρχο, τον Εφώτη τον Μάγκο, και τη δουλειά την οποία κάνει, χωρίς φωνασκίες, ιστορίες και δεν ξέρω εγώ τι διάφορα άλλα, χωρίς να βλέπει άρματα και να πηδά από εδώ και από εκεί, χωρίς να είναι μίζερος, γνωρίζοντας τα προβλήματα της νησιωτικότητας, προφανώς στους λειψούς είναι δήμαρχος, δεν χρειάζεται παραιτέρω να το εξηγήσουμε, έτσι. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι εργατικός, άξιος, και ήταν νομίζω και πάρα πολύ σωστή η επιλογή που έγινε, έτσι, από την κυβέρνηση στο πρόσωπο του Φώτη του Μάγκου. Ξέρετε, είναι όχι μια ανταμοιβή, δεν θα το πω έτσι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα σταματήσει να δουλεύει για το κοινό καλό. Και για το κοινό καλό των νησιών μας δε. Αυτός είναι ο Φώτης ο Μάγκος, αυτό εκτιμήθηκε, άξιος είναι, και είμαι και σίγουρος ότι και στα νέα του καθήκοντα θα μας κάνει όλους υπερήφανος. Που σε με τον από τη στάστρα και τα δυο στην κόλαση. Είναι που δεν έχουν φωνή τα νησιά μου, ρε. Και έρχεται ο Τσίπρας να μας τη δώσει τη φωνή, ναι. Πώς με τσιγκλάτε έτσι με τα θέματα αυτά, πώς.

Καλημέρα και στην Καλυμνό. Νίκο μου, καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά, ρε φίλε. Και η Καλυμνό μας μαγική, έτσι, μαγική τώρα. Και τέτοια ώρα ειδικά είναι μαγικά. Όλα μας τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες, έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι μία μαγεία, μαγεία κυριολεκτικά.

Καλημέρα και στην κυρία Ρούλα. Να είστε πάντα καλά. Γινότανε χαμός χτες, λέει, σε όλη τη διαδρομή για την υπερβόλα. Πάρα πολύ ο κόσμος. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Έτσι είναι, Ρούλα μου, έτσι είναι.

0: Να κάνουμε κι εμείς μια αφιέρωση, ρε παιδί, έτσι δεν είμαι, με το τραγούδι. Αφιερωμένο, ξέρεις εσύ.
1: Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω.
0: Πόσα, ρε παιδί, πόσα.
1: Ούτε η ομορφιά.
2: Εσύ να κόψεις λίγο τα λαβερά. Air fryer, τα λαβερά.
1: Τρελή επιμονή σου.
0: Πρέπει να κόψω τα λαδερά, λέω, πες.
1: Κρίμα εμείς να ζούμε.
2: Έχεις και τρεις αγωνιστικές.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Να ξέρεις τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη.
0: Τι να κάνω που είμαι φαν της πατάτας, τι να κάνω. Προσέξτε τις ντόπιας πατάτας, έτσι. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Δικές μας πατάτες μόνο. Γιατί είδα και ένα τελάρο.

0: Κλαίω με τον Μπέρι, λέει Πόπι.
1: Που με κράτησε απ' τα ξένα. Αυτό το φως που δεν είπα.
2: Ότι τραβάς εσύ το τραβάω μέσα σε μια ώρα.
1: Κι αυτή η αγάπη μου, η ίδια επιμονή σου. Να μοιραστούμε αυτά τα
0: σύντρα. Ρε πως με κράζουνε συνεργάτες, συντροφοί και όλοι. Σωστό. Με αποστόμωσε τώρα. Εμείς τουλάχιστον σε κράζουμε στα μούτρα. Έτσι είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Σωστός ο Πέρις.
1: Σαν λες όλα θα γίνουνε. Κι ακούω τη φωνή σου.
0: Ξέρεις, και αυτοί που σε κράζουν πισόπλατα είναι αυτοί που σε βλέπουν στον δρόμο και λένε πού είσαι ρε Μανολάρα, καλημέρα.
2: Θαυμασμό.
0: Θαυμασμό, βέβαια.

Καλημέρα, Μπιλ. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους στα ταξί. Γιατί τώρα, ρε Μπιλ, πρέπει να μου χαλάσει λέει, τη διάθεση τώρα. Δεν κατάλαβα. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο πρόεδρος, λέει, έρχεται ο νέος πρωθυπουργός. Μάλιστα. Εγκεφαλικά ο Ανδρουλάκης. Και εσύ. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να δεχτείς και εσύ κανένα μήνυμα, αν είσαι Πασόκ ή όχι. Πρόσεξε.

Εμ, τι νομίζεις, Μπυλάκο μου, και σε αυτή τη δημοσκόπηση που βγήκε, τρίτο-τέταρτο είσαι πάλι. Αυτά είναι τώρα τα καλά. Σου έχει πιάσει άγχος, στρες. Γράφουνε, ξεγράφουνε, δεν ξέρουν τι γράφουν, τα παίρνουν πίσω. Στρες, όλη κέντρο αριστερά. Χορεύει ταούλι με τα ταούλια. Σας έλειψαν αυτά, έρχονται.

Λοιπόν, από τον φίλο το Γιώργο, λίγο για την παραλία στα Φάντο, ο οποίος επιμένει ο άνθρωπος. Θα επιμείνω κι εγώ, με το θέμα αυτό. Παιδιά, είμαστε μετά τα μισά του Ιουνίου. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει ορισμένοι. Καλό θα είναι να υπάρξει ένα συμποτυπώδης καθαρισμός εκεί. Σε μερικά σημεία δεν υπάρχει ούτε καν πρόσβαση. Έτσι. Προφανώς και δεν μπορούν να φτιαχτούν όλα αυτά, αλλά πάρτε όλα αυτά τα μπάζα που έχουν σπάσει από την πλημμύρα, την κακοκαιρία, βάλτε τα σε μια μεριά εκεί, να μπορέσει ο κόσμος να κατέβει μέχρι την παραλία με μωρά παιδιά, με το ένα τ' άλλο. Δεν υπάρχει πρόσβαση πραγματικά πουθενά εκεί.

0: και δύο φωτογραφίες που μου έστειλε ο φίλος μου ο Χρήστος για ογκώδη αντικείμενα. Έχω πραγματικά τι να πω, βγάλει τα λαρίγκια μου αυτό το θέμα. Στη φωτογραφία, για να μην παρεξηγηθούμε από ορισμένους παρεξηγησιάριδες, τα σκουπίδια, ο κάδος, οι κάδοι που φαίνονται στην φωτογραφία που μας στείλατε είναι άδειοι. Για να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, τι γίνεται. Γύρω-γύρω από τα σκουπίδια γίνεται ένα πανηγύρι. Οι δε φωτογραφίες είναι με διαφορά 3 ημερών. Δηλαδή, πέρασαν από εκεί, πήραν τα ογκώδη αντικείμενα και κάποιοι φίλοι του περιβάλλοντος, ευσυνείδητοι συμπολίτες μας, έτσι, δεν είχαν τι να κάνουν μία λεκάνη. Προσέξτε τώρα εδώ. Μία λεκάνη και κάτι έπιπλα και δύο στρώματα. Δεν είχαν τι να τα κάνουν. Έτσι, και δεν μπορούσαν να πάρουν και το Δήμο τηλέφωνο προφανώς να τον ενημερώσουν να περάσει να τα πάρει. Προφανώς και αυτό. Και τα έχουν παρετημένα, τα έχουν πετάξει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι πρωτοφανείς εικόνες αυτές. Κάπου, ναι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εγώ έχω τοποθετηθεί. Ναι, στην καλύτερη εικόνα του νησιού ως ό,τι αναφορά την καθαριότητα. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος, ούτε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Θα μπορούσε να γίνουν και παραπάνω πράγματα. Να λέμε τώρα τα πράγματα όπως είναι. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Έτσι. Πολλά τα λεφτά που πληρώνουμε και απαιτούμε. Προφανώς και πρέπει να απαιτούμε. Αλλά πρέπει να απαιτούμε λίγο και από τον εγκέφαλο το δικό μας. Έτσι. Να είμαστε λίγο πιο άνθρωποι, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού και να πω ότι δεν έχουμε υπηρεσίες, εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι που θα το λέγαμε. Ξεκάθαρα. Αλλά το να πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου πούνε σε ένα-δύο μέρες. Αν δεν έρθουν για την ίδια, σε ένα-δύο μέρες έρχομαι να τα πάρω. Έτσι. Και δεν το κάνεις και δωρεάν και free και χωρίς να προκαλείς και προβλήματα. Έτσι. Ούτε στο περιβάλλον, ούτε πουθενά. Τα πετάξεις όπου βρεις. Όπου βρεις. Έτσι και πάρετε τους δρόμους, τους κομματόδρομους στα χωριά. Εκεί θα πάθετε εγκεφαλικά. Εκεί θα πάθετε δεξιά-αριστερά εγκεφαλικά. Τι θέλετε, σε γκρεμούς, σε παράδρομους, όπου βρει ο καθένας, ξεφορτώνει το οτιδήποτε. Έτσι, όφιλα να το σχολιάσω λίγο αυτό, Χρήστο μου, για το μήνυμά σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλώς ή κακώς έτσι είναι τα πράγματα, αλλά να λέμε λίγο και να τα λέμε και όλα όπως είναι. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα με όλα αυτά τα εκατομμύρια που πληρώνουμε για τον καθαρισμό. Αλλά ας γίνουμε κι εμείς λίγο. Πώς να το πω. Λίγο πιο. Να είναι λίγο πιο ανθρώπινο όλο αυτό. Για όνομα του Θεού. Α, μια λεκάνη πεταμένη, τώρα στη μέση του πουθενά, με κάτι στρώματα, με κάτι. Τώρα αυτό τώρα πώς γίνεται. Τρεις μέρες πριν η φωτογραφία, γιατί στη φωτογραφία, στο screenshot, έτσι, φαίνεται η ημερομηνία και η ώρα που τραβήχτηκε. Στις λεπτομέρειες που λέμε και όταν πατήσεις τη φωτογραφία. Τρεις μέρες μετά, η ίδια εικόνα ξανά εκεί. Εντάξει. Να μην πω.
1: Μέσα στα μαύρα σου νερά.

Και να σας πω και κάτι άλλο που το τονίζει εδώ ο Πέρης. Έχει και απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είμαστε και σε περίεργη εποχή. Καλοκαίρι είναι, έτσι. Υπάρχει και ο κίνδυνος με τις φωτιές. Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο. Και εδώ στους τρεις που ανεβαίνεις, έτσι, γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μετά θα τρέχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα τρέχουμε. Και θα λέμε, πήραμε φωτιά, κάναμε, δείξαμε. Τι εικόνα είναι αυτή? Προφανώς τι εικόνα είναι αυτή. Ποιος την έκανε αυτή την εικόνα? Μόνη της έγινε. Παιδιά, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Και εκεί που πρέπει να κάνουμε κριτική, θα την κάνουμε την κριτική. Ξέρετε ότι πάρα πολύ καλά ότι με όνομα επίθετο, με φάτσα, με υπογραφή κάνουμε εδώ κριτική. Δεν κρυβόμαστε. Αλλά να βλέπουμε και λίγο και εμείς, έτσι, λίγο τις ευθύνες μας σε όλο αυτό. Τώρα, άργησαν, τους πήρατε τηλέφωνο. Άργησαν να έρθουν, εδώ είμαστε επίσης να τους σχολιάσουμε. Και έχω τα σκουπίδια μου μέρες στο σπίτι και δεν ξέρω εγώ τι και με γράφουν από το Δήμο και δεν έρχονται. Ναι, να μας το πείτε, να μας το στείλετε, να μας το πείτε. Εδώ είμαστε να το πούμε και αυτό. Έτσι. Αλλά τώρα, στο συγκεκριμένο που μου στέλνει ο Χρήστος, είναι τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά. Έλεος. Δηλαδή, έλεος. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Σε προσκάλεσα. Από μένα, τον Μανώλη Παπάζουγλου και τον Περίτο Βασιλάκη, ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Να είστε πάντα πάντα καλά όλοι. Να προσέχετε. Μην φύγετε, δεν φεύγετε, το ξέρω. Αλλά εγώ το τονίζω. Εδώ να μείνετε, έρχεται η Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλημέρα.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
5: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλήσεως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού και στο λιμάνι του Πειραιά. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Στη διάσωση 38 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν στη Σούδα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με χατ-τρικ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
19: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
20: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
22: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
25: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
26: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
25: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
27: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Real Voice 99,5 στα ραδιοφωνά σας και το πρωινό Express που ξεκινά εδώ 10 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 17 Ιουνίου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε, όλα καλά? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Ακμαίοι και αισιόδοξοι στο ξεκίνημα της μέρας. Εδώ, μαζί την ξεκινάμε. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και για τη συμμετοχή σας καθημερινά εδώ σε αυτήν τη μεγάλη παρέα. Για να ασχοληθούμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας, να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Και όλα αυτά πάντα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο.

Από εδώ λοιπόν, από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς, και σήμερα μια λαμπερή μέρα, καθαρός ορίζοντας, το μάτι μας φτάνει πολύ πολύ μακριά. Σε όλες και όλους εκεί έξω, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε με τα συμβατικά ραδιόφωνα, είτε μέσω διαδικτύου, όπου μέσω αυτού η φωνή μας φτάνει παντού. Και έτσι μπορούμε να γινόμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, θα επιλέξει και σήμερα τα τραγούδια που θα μας συνοδεύσουν σε αυτή την περιήγησή μας στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία.

Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα η Δέσποινα μαζί με τον Γιάννη Μινατσί έχουν και τη δική τους εκπομπή, σήμερα Τετάρτη, στη 1 το μεσημέρι. Η Νατάσα Μαμπρή εννοείται, με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα, ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Για να δώσει συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας υποστηρίζει τεχνικά και φροντίζει η φωνή αυτού του σταθμού να φτάνει παντού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10. Και το απόγευμα σε επανάληψη 5 με 7.

0: Λοιπόν, και τώρα που το ευχαριστηθήκαμε, να, να προχωρήσουμε.
1: Έχει κι άλλα,
0: Έχω και μια εκπομπή να φέρω εις πέρας, έτσι. Μια εκπομπή η οποία έρχεται καθημερινά κοντά σας, αυτή την ώρα κυρίες και κύριοι, με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα δύο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, απόλυτη εμπιστοσύνη, 70 χρόνια είναι αυτά ιστορίας. Μας περιμένουν λοιπόν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές μας, την καλύτερη ποιότητα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, τις καλύτερες τιμές και υπέροχες προσφορές που θα ξαναπώ ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτές και μέσα από την ιστοσελίδα μας όπου φιλοξενείται το φυλάδιο των Σούπερ Μάρκετ Γιάννη Πάπου για να μπορείτε να τις αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, να πάμε στο Γιάννη Μανολά να μας ενημερώσει για τον καιρό στα μέρη μας, στα νησιά μας και να σας πω μετά αμέσως τι έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός έθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά έθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμιά ένισχυση θα ακουμπήσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.

Τι έχουμε σήμερα? Όπως σας είχα πει και χθες, γιατί εντάξει δεν ήταν και δύσκολο τελικά να το προβλέψει κανείς αυτό. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου. Θα έλεγα ότι ήταν μια συνέντευξη απολογιστική για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες εδώ στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Στην Κόστη, Σίμη, στη Χαλκή. Απολογιστική της επίσκεψης στη Ρόδο του Πρωθυπουργού. Απολογιστική της παρουσίας στα νησιά της Λίνας Μενδώνη και του μεγάλου πακέτου των 13 έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν, αποδόθηκαν. Κορυφαίο βεβαίως υπερβόλα που εγγενιάστηκε και τα έργα στα οποία έγινε η αυτοψία, όπως το Εθνικό Θέατρο, οι εργασίες του οποίου συνεχίζονται εντατικά και το νεοκλασικό σχολείο στη Μεσαιωνική Πόλη που και αυτό οδεύει προς το τέλος του, προς την ολοκλήρωσή του, όπως μας είπε η ίδια στη συνέντευξη που μας έδωσε, που μας παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Μια συνέντευξη η οποία άλλαξε κυριολεκτικά το αφήγημα, κατέριψε το αφήγημα το οποίο προσπάθησαν οι γνωστοί να συντηρήσουν και να στήσουν. Τα πάμε, τα ξανάπαμε, τα εμπεδώσαμε νομίζω. Ένα αφήγημα το οποίο κατερρίφθη όταν μίλησε η ίδια και απεκατέστησε την αλήθεια και την πραγματική εικόνα. Απολογιστική λοιπόν η συνέντευξη χθες, συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη, και θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να ακούσουμε αρκετά πράγματα, γιατί εδώ είναι για τα μεγάλα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Βεβαίως μεγάλη αναφορά σε αυτό το τεράστιο έργο της υπερβόλας, τεράστιο έργο. Δεν είναι κάτι που άντε έγιναν εγγένεια, άντε γεια σας, όπως εγγενιάζει κανείς σε οποιοδήποτε άλλο έργο. Εδώ μιλάμε για ένα σημείο πολιτισμού αναφοράς πλέον για τον παγκόσμιο πολιτισμό, για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον τομέα αυτό του πολιτισμού, η προστιθέμενη αξία που απέκτησε η Ρόδο συνολικά από αυτό το έργο είναι ανυπολόγιστη. Ανυπολόγιστη πραγματικά. Αυτό λοιπόν το θέμα του παλιού νοσοκομείου εννοείται. Α, και να σας πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά την υπερβόλα έγινε ευθεία διασύνδεση και σύνδεση αυτού του εκπληκτικού έργου που εγγενιάστηκε με τη νίκη της Αμοθράκης. Αυτό το οικαστικό έργο το οποίο πριν από λίγες μέρες τοποθετήθηκε στον κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου. Δεν είναι άσχετα αυτά. Σχετίζονται άμεσα. Και αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτόν τον συσχετισμό, όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου και τα όσα είπε εκεί ο Περιφερειάρχης, η νίκη της Αμοθράκης, το έργο αυτό, στην είσοδο του νησιού, στον κόμβο του αεροδρομίου, ουσιαστικά είναι το άνοιγμα της πύλης της Ρόδου της ελληνιστικής περίοδου. Η πύλη για την ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, η πύλη για τη Ρόδο της ελληνιστικής περίοδου, ανοίγει στον κόμβο του αεροδρομίου και αυτή η διαδρομή συνεχίζεται για να φτάσει μέχρι την υπερβόλα. Όλα εδώ σχετίζονται. Όλα είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης εικόνας.
Και δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αυτό το καταλάβαμε πια χθες, το εμπεδώσαμε από τη συζήτηση που έγινε και από τις ερωτήσεις βεβαίως που έκαναν οι συνάδελφοι. Και άνοιξε πολύ αυτό το ζήτημα. Ενώ υπήρξαν και συμβολισμοί που συνδέουν το ένα θέμα με το άλλο, έστω και αν αυτά φαίνονται εκ πρώτης όψεως άσχετα και ασύνδετα. Η μεγάλη βαριά σιδερένια πόρτα που άνοιξε, που χρειάστηκε να σπάσει η αλυσίδα λουκέτο, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί είχαν χαθεί και τα κλειδιά, για να μπει κανείς στην περβόλα. Και το σπάσιμο της παρακμής και της εγκατάληψης, της πόρτας της παρακμής και της εγκατάληψης σε ό,τι αφορά το παλιό νοσοκομείο που μπαίνει σε τροχιά για την αποκατάσταση και αξιοποίηση και του ιστορικού αυτού μοναδικού κτηρίου, του Βασίλισσα Όλγα όπως το λέμε, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μεγάλα θέματα αυτά για την πόλη, όπως άλλωστε και το master plan του λιμανιού. Όλα αυτά μαζί, αν τα βάλει κανείς στη σειρά, καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε ένα άλλο αφήγημα. Γυρίζουμε σελίδα. Και ναι, υπάρχει το αφήγημα της επόμενης μέρας που συνδέει το παρελθόν, τη μεγάλη ιστορία με την επόμενη μέρα, πάντα σε ένα θετικό πλαίσιο, σε μια βάση αισιοδοξίας και πρόοδου. Και είναι σαν να συγκρούονται, πραγματικά, σαν να συγκρούονται δύο κόσμοι εδώ. Δύο κόσμοι, δύο αντιλήψεις, δύο κοσμοθεωρίες, δύο πολιτικές σχολές. Όπως και αυτές αναδείχθηκαν μέσα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου από τη μια έχουμε τα έργα, έχουμε τις υποδομές και από την άλλη να πρέπει να αποκρούεις όλον αυτόν τον μηδενισμό, όλη αυτή τη μιζέρια, όλη αυτή την ακυρομανία, όλη αυτή την προσπάθεια τελικά να κρατηθεί ο τόπος πίσω και κάτω, γιατί μόνο έτσι κάποιοι θεωρούν ότι έχουν ρόλο και λόγο και λόγο ύπαρξης στη δημόσια σφαίρα. Θλιβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να την αποκρούσει κανείς για να μην αφήσει τη σκόνη, και είδαμε πολύ τέτοια σκόνη και λάσπη τις τελευταίες μέρες, να σκεπάσει το μεγάλο. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν, αυτές οι δύο αντιλήψεις, αυτές οι δύο κοσμοθεωρίες, αυτές οι δύο πολιτικές σχολές αναδύθηκαν από την συνέντευξη τύπου και όσα ελέγχθησαν εκεί, και εμείς, επαναλαμβάνω, θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα, αλλά για να δούμε τι γίνεται και με αυτά τα μεγάλα έργα, όπως το παλιό νοσοκομείο, όπως το master plan του λιμανιού, οι τουριστικές μας υποδομές, όλα αυτά θα τα ακούσουμε και στη δική μας εκπομπή και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν.

Χθες στην Νατάσα Μπαμπρή μίλησε, κυρίες και κύριοι, ο Φώτης Μάγκος, πλέον Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος κινεί και τις διαδικασίες αντικατάστασής του ή παράταξή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έλεγε χθες, αφού μία παράταξη είναι, θα κληθεί να εκλέξει τον επόμενο δήμαρχο. Ο ίδιος είπε ότι κατελήφθη εξαπίνης την Πέμπτη το βράδυ όταν τον πήραν τηλέφωνο και μάλιστα του έδωσαν μόνο μία ώρα διορία και προθεσμία για να πάρει την απόφασή του, εάν θα ήθελε τελικά να μετακινηθεί στο Υπουργείο ή να παραμείνει στο Δήμο. Τα είπε χθες όλα, βήμα-βήμα, όλη αυτή την εμπειρία που είχε, το δίλημα στο οποίο μπήκε για λίγο, την απόφαση που πήρε, τα κριτήρια με την οποία πήρε. Εγώ ένα πράγμα έχω να σχολιάσω πάντως, γιατί ήταν μια σκέψη την οποία τελείως αυθόρμητα έτσι μου ήρθε την ώρα που άκουγα τον κύριο Μάγκο να μιλάει εδώ στον Real Voice, επαναλαμβάνω, και στην εκπομπή της Νατάσας Μπαμπρή χθες το πρωί. Και η σκέψη αυτή ήταν η εξής. Τελικά, ναι, υπάρχουν μικροί σε μέγεθος από πλευράς γεωγραφικής, εννοώ έκτασης, έτσι, υπάρχουν μικροί τόποι και μεγάλοι δήμαρχοι, υπάρχουν και μεγαλύτεροι τόποι και λιλιπούτιοι δήμαρχοι. Με τα βίας τους ξεχωρίζει, τους πιάνει το μάτι σου. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, για να σταματήσει πια, νομίζω ότι έχει εν πολλής εγκαταληφθεί όλη αυτή η συζήτηση μέχρι και πριν από κάποια χρόνια για αυτή την άγωνη γραμμή, για τα έρματα, παντέρματα νησιά, τα εγκαταλελειμμένα, τα αφημένα που δεν έχουν φωνή, δεν έχουν παρουσία, τα καημένα, μια ζωή στην επετία, εντάξει, που δεν γίνεται έτσι να τα στηρίξουμε, που δεν γίνεται τίποτα, αυτή την ντροπιαστική πραγματικά αλλά και τόσο ασύνδετη πραγματικότητα, με την πραγματικότητα, ταμπέλα της άγωνης γραμμής από κάποιους που, επαναλαμβάνω, σε κάποιες προηγούμενες περιόδους θέλανε να υποστηρίξουν και να στηρίξουν την παρουσία τους στα δημόσια πράγματα. Και μόνο με τον οδυρμό, το κλάμα, την υποκρισία και την ταμπέλα «άγωνα νησιά, άγωνη γραμμή» μπορούσανε να έχουν λόγο στα πράγματα. Και σε κανέναν από όλους αυτούς που κόλλησαν την ταμπέλα της άγωνης γραμμής στα νησιά δεν πέρασε η εξής απλή, απλούστατη σκέψη. Μα η νησιωτικότητα δεν είναι κατάρα. Είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας. Αν εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, να το αναγνωρίσετε, να το αναδείξετε προς όφελος των νησιών, δεν σας φταίνει τα νησιά για να τους κολλάτε την ταμπέλα της άγωνης γραμμής, για να αιτιολογήσετε την ανυπαρξία σας και την αδυναμία σας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν νομίζω να είχαν ποτέ ισχυρότερη φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων τα μικρά, σε εισαγωγικά, νησιά. Για πρώτη φορά, πρόεδρος στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από νησιωτική περιοχή, το Νότιο Αιγαίο. Και όχι μόνο στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, αλλά κομβικούς

0: Μην τον πληρώσετε το βαρκάρι. Λοιπόν, ξεκίνησε η συνέντευξη από τα έργα τα οποία παρέδωσε η Λίνα Μενδώνη. 13 έργα, επαναλαμβάνω, στην κορυφή βεβαίως, Υπερβόλα. «Δυσκολεύομαι», είπε ο Περιφερειάρχης χθες με λόγια, «να περιγράψω το μέγεθος και το μεγαλείο και τη σημασία και την αξία αυτού του αρχαιολογικού χώρου». Ήταν κλεισμένος, κλειστός, απομονωμένος για 75 χρόνια. Σήμερα πήρε ζωή, είναι ο πιο περιεκτικός ιστορικός περίπατος στη Ρόδο. Και πραγματικά να πω ότι πρέπει να τον κάνουμε αυτή τη κάποια στιγμή αυτό τον περίπατο. Να τον περπατήσουμε όλο όμως, από πάνω, από το παλάτι μέχρι κάτω, την πινακοθήκη, ή και ανάποδα, από την πινακοθήκη μέχρι το παλάτι. Είπε μάλιστα κάτι πολύ χαρακτηριστικό, με όλο το σεβασμό, το έχει ξαναπεί αυτό νομίζω, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, λέω ότι η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών. Η Ρόδος είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου. Η Ρόδος είναι η ελληνιστική περίοδος, η οποία άφησε έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο ζωής. Ακόμα και στην πολιτική άφησε μια τεράστια κληρονομιά, το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, Lex Rhodia. Η χαρά μου, είπε, η περηφάνεια μου, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και πέραν αυτής της χαράς, την οποία εξέφρασε χθες, και την περηφάνεια, συνέδεσε, όπως σας έλεγα και στον πρόλογό μου το πρωί, το έργο της Νίκης της Αμοθράκης, αυτό το εμβληματικό άγαλμα που βρίσκεται στο Λούβρο, και το εμπνευσμένο από αυτό έργο το οποίο τοποθετήθηκε πριν από λίγες μέρες στον κόμβο του αεροδρομίου, το συνέδεσε ευθέως με την Υπερβόλα. Θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, πώς συνδέονται αυτά τα δύο, και αν μπορούσα εγώ να σας το περιγράψω εκ προημίου έτσι με μία φράση, είναι ότι η πύλη της ελληνιστικής περίοδου της Ρόδου ανοίγει από τον κόμβο του αεροδρομίου για να φτάσει μέχρι τη βαριά σιδερένια πόρτα της Υπερβόλας και όλα όσα ανακαλύφθηκαν εκεί μέσα. Παράλληλα, αναφερόμενος αυτό, ο Περιφερειάρχης αναρωτήθηκε και προς τι όλη αυτή η πολεμική, η οποία υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και αυτό το έργο. Υπάρχει, είπε, μια τρομακτική αλλεργία στην καλή είδηση. Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε αυτό, κύριε Βασιλάκη.
1: Η συγκίνησή μου ήταν αφενός για όλο αυτό. Στεκόμουν στην Υπερβόλα το Σάββατο. Περήφανος, πολύ περήφανος για τον τόπο μου. Πολύ περήφανος και για το έργο. Και στεναχωρεμένος για όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ. Οποτεδήποτε γίνεται κάτι θετικό, υπάρχει μια τρομακτική αλλεργία στην καλή είδηση. Υπάρχει μια τρομερή αλλεργία στο κάτι μικρό, μεγάλο, κάτι να φτιάξει, ρε παιδί μου. Κάτι χαλασμένο να φτιάξει, κάτι εγκαταλειμμένο να δεχθεί μια φροντίδα. Και ξεσπάει ένας πόλεμος, απίστευτος πόλεμος. Απίστευτος πόλεμος. Μια πολεμική και λες, τι έγινε, ρε παιδί μου, τι κακό έγινε εδώ, τι κακό. Κάποιος έκανε κάτι κακό. Είναι τόσος θυμός. Ποιο είναι το κακό? Άνοιξε η πόρτα, άνοιξε μια πόρτα 75 χρόνια, έκρυβε αυτό το θησαυρό και αξιοποιήθηκε. Τι είναι όλη αυτή η πολεμική? Να σας το συνδέσω.

0: κάτι λίγο πριν. Ο κόμβος πριν από το αεροδρόμιο. Άλλο μεγάλο κακό. Άλλο μεγάλο κακό. Σκουριασμένα φανάρια. Ε? Φανάρια. Ένα δάσος από φανάρια. Και εκεί σχεδιάζεται ένας κόμβος. Κυκλοφοριακά σωστός. Λες, δεν θα είναι. Μπορούμε να βάλουμε λουλούδια στο κόμβο. Οκ, να βάλουμε λουλούδια. Γιατί να μην έχουμε. Και δεν κάναμε τη συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί να μην έχουμε σε αυτόν τον κόμβο και κάτι που να μας. Να λέει στον επισκέπτη κάτι για την ιστορία μας. Βάλτε βρε παιδί μου κάτι ροδίτικο. Χάθηκε ο κόσμος να βρείτε κάτι ροδίτικο να βάλατε. Φέρατε τη Σαμοθράκη και θα πάμε στη Σαμοθράκη να βάλουμε και τα λοιπά. Όλη αυτή η ανοησία. Νομίζετε ότι η νίκη της Σαμοθράκης ήταν μια επιλογή που δεν συνδέεται με την υπερβολά? Ακούστε λοιπόν. Σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Περιφέρεια του Αιγαίου υπηρετούν άνθρωποι που κουμαντάρουν λίγα μυαλά, όχι πολλά. Λίγα μυαλά κουμαντάρουν. Αλλά κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αγάπη για τον τόπο τους. Εμείς την πορεία της υπερβόλας την παρακολουθούσαμε. Την υπερβόλα την είχαμε επισκεφθεί. Εμείς ξέραμε τι πόρτα θα ανοίξει και τι συζήτηση ανοίγει η υπερβόλα. Απαντάω. Απαντώ. Υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Σαμοθράκης. Είναι η πόρτα που άνοιξε το Σάββατο στην ελληνιστική Ρόδο. Η ελληνιστική Ρόδος είναι η πατρίδα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Η πατρίδα της νίκης της Σαμοθράκης. Υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Σαμοθράκης. Είναι η ψυχή της Ρόδου. Δεν είναι από πού είναι το μάρμαρο. Είναι ψυχή, δεν είναι μάρμαρο. Είναι ταυτότητα. Είναι η Ρόδος, η ψυχή, η μεγάλη Ρόδος. Η Ρόδος η οποία έστερνε φως παντού, σε όλο τον πλανήτη. Η Ρόδος που δίδασκε. Η Ρόδος που έδινε κανόνες. Η Ρόδος που οργάνωνε την κοινωνική ζωή, την πολιτική ζωή, την οικονομική ζωή. Η Ρόδος που έλεγχε τις θάλασσες. Το εμπόριο, τις τέχνες, τα γράμματα. Αυτή η υπέροχη Ρόδος είναι σε αυτόν τον κόμβο. Η νίκη της Σαμοθράκης είναι ό,τι πιο ροδίτικο. Ό,τι πιο ροδίτικο είναι η ψυχή, η μεγάλη ψυχή μιας μεγάλης Ρόδου. Δεν μπορούμε να τα κοντίνουμε όλα για μια ανάρτηση. Δεν μπορούμε να τα ξεσκίσουμε όλα, να τα ακυρώσουμε όλα για να γράψουμε το σχόλιο της ανοησίας. Φτάνει πια αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί κιόλας, όπως θα έχετε καταλάβει. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι άσχετα. Εμείς ξέραμε τι συζήτηση θα ανοίξει όταν ανοίξει η πόρτα της υπερβόλας. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε με τον κόμβο του αεροδρομίου. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτό είναι η Ρόδος. Και αυτό το μήνυμα το δίνουμε στον επισκέπτη. Τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Σαμοθράκης. Τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Σαμοθράκης δεν μπορούσε να μπει εκεί. Τίποτα που να έχει τη ψυχή της Ρόδου τόσο καλά αποτυπωμένη δεν μπορούσε να μπει εκεί. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέραμε τι θα μας σύρουν. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τι θα μας σύρουν. Αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική του Facebook, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς δεν ζούμε γι' αυτό. Εμείς ζούμε εδώ, πραγματική ζωή. Εμείς δεν ζούμε σε κόσμο δύο διαστάσεων. Εμείς ζούμε σε κόσμο τριών διαστάσεων. Εμείς θέλουμε το αποτύπωμά μας να μιλάει και στην ιστορία του τόπου. Αυτή τη λαμπρή ιστορία του τόπου. Τη λαμπρή ιστορία του τόπου. Εγώ τι έπρεπε να κάνω. Εγώ τι έπρεπε να κάνω στα γένεια της υπερβόλας. Να συχτηρίσω για να ικανοποιήσω τα οργισμένα νιάτα του διαδικτύου την υπουργό που φρόντισε αγκάλιασε τον τόπο μου. Αλήθεια. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι στους ανθρώπους που φροντίζουν τον τόπο που αγαπώ φροντίζω να επιστρέψει η αγάπη.
1: Έτσι λοιπόν συνδέονται αυτά τα δύο. Υπερβόλα και η νίκη της Σαμοθράκης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συζήτηση αυτή πάντως, γιατί πραγματικά μας τραβάει έξω από αυτή τη μιζέρια, έξω από αυτό το λάκκο με το δεν ξέρω κι εγώ, με τη λάσπη, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα. Να συζητήσουμε, και ευτυχώς από τότε που άνοιξε αυτό το θέμα, από τον προηγούμενο Μάρτιο που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση για να μπει αυτό το έργο εκεί, μας έδωσε το έναυσμα να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό, να μπολιάσουμε σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα, την δισιογραφία της συζήτησης που κάνουμε και εδώ μέσα από την εκπομπή μας, τουλάχιστον εμείς εδώ στον Real Voice αυτό κάνουμε, να βάλουμε αυτά τα θέματα, να βάλουμε αυτά τα μεγάλα, να ξεφύγουμε, βρε παιδί μου, από όλο αυτό όλη αυτή τη μιζέρια, όλη αυτή την ακυρομανία, όλο αυτό το κομπλεξισμό που μας περιβάλλει. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, τέλος πάντων, και τι λέξεις να βρω. Έτσι, μια ανάταση. Κάτι που να σου δείχνει κάτι διαφορετικό, να λες ότι ναι, κάτι γίνεται εδώ και κάτι άλλο υπάρχει που πρέπει να το ξαναβρούμε, να το ξανασύρουμε στην επιφάνεια. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συνδέονται, εννοείται, με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης αυτής εδώ της πόλης, και το θέμα του παλιού νοσοκομείου ουσιαστικά τι σηματοδοτεί την ανάπλαση, πια την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μιας πόλης που είναι και παραμελημένη και κουρασμένη, με πολύ έντονα πια τα σημάδια της φθοράς, της εγκατάλειψης, της παρακμής σε πολλά σημεία. Ακόμα και αυτό, λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να αναστρέφεται. Και η υπόθεση παλιό νοσοκομείο είναι μια τέτοια περίπτωση πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Αναφέρθηκε χθες ο Περιφερειάρχης αυτό, και είναι ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει όλους και είναι λογικό να μας ενδιαφέρει όλους, για την αξιοποίησή του, για να απαντήσει και σε όλους εκείνους οι οποίοι τελικά για κάποιο λόγο παρέβλεψαν ότι δεν το ζήτησε η Περιφέρεια. Δεν το ζήτησε η Περιφέρεια. Οι φορείς ήταν αυτοί, τους οποίους μάλιστα τους ευχαρίστησε, γιατί κατά κάποιον τρόπο, λέει, μας ξύπνησαν. Εγώ, λέει, θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης που μας ξύπνησαν. Και πώς έγινε αυτό? Ήταν η μέρα που ζήτησαν μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του, για να τους ζητήσουν να μπει μπροστάρις στην προσπάθεια αναβάθμισης, ανάπλασης, αξιοποίησης αυτού του χώρου του παλιού νοσοκομείου. Και τότε βεβαίως υπεγράφει μια επιστολή από όλους που είχαν κάνει αυτό το αίτημα στον Περιφερειάρχη, για να πάει μετά το αίτημα αυτό στον Υπουργό και ο Υπουργός να το δεχτεί και η ανακοίνωση να γίνει, και προχθές που έγινε, που ήταν εδώ το Σάββατο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Είπε αρκετά πράγματα για το παλιό νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλες και όλους, γιατί ναι, αυτή την περιοχή εκεί τη βλέπουμε, θέλουμε να τη δούμε όλοι κάποια στιγμή να αναγεννάται και να μην είναι αυτή η ντροπή που βρίσκεται τώρα εδώ και 25-26 χρόνια σε ένα κομβικό σημείο της πόλης. Ναι.
0: Ξεκινάμε. 26 χρόνια περίπου από τότε που έφυγα από εκεί, σταμάτησε να λειτουργεί εκείνος ο χώρος ως χώρος που φιλοξενούσε τις υπηρεσίες του νοσοκομείου της Ρόδου. Μεταφέρθηκε στο Ανδρέας Παπανδρέου, στις παρυφές της πόλης. Περίπου 26 χρόνια νομίζω έχουν περάσει από τότε. Περίπου 20 χρόνια από τότε που ο χώρος, νομίζω και σήμερα που μιλάμε, είναι παραχωρημένος στον Δήμο Ρόδου. Έχει καμία σχέση με την Περβόλα το ένα με το άλλο? Για μένα έχει απόλυτη σχέση. Για μένα έχει απόλυτη σχέση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ό,τι έγινε στην Περβόλα, κάτι ξεχασμένο, φροντίστηκε. Μια κλειστή πόρτα άνοιξε. Κάτι παραμελημένο απέκτησε ζωή. Για μένα έχει μεγάλη σχέση. Αυτό είναι και το παλιό νοσοκομείο. Συμβολίζει στο κέντρο της πόλης, με πολύ μεγάλη έκταση, 50 στρεμμάτων, που σχεδόν έχει αποδεχθεί, έχουν αποδεχθεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού, κάπως μυρολατρικά, ξέρετε, αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτοί είμαστε εμείς ως λαός, και αυτή είναι η διοίκησή μας, και αυτά δεν γίνονται, και αυτό θα είναι και πάντα έτσι, ένα χαλατό, ένας τόπος που είναι φροντισμένος ή καθόλου φροντισμένος, αλλά τέλος πάντων δεν μας τιμά όπως είναι σήμερα. Σχεδόν το έχει αποδεχθεί και ο τόπος. Όχι, γιατί να το αποδεχθεί ο τόπος? Λοιπόν, και εδώ θέλω επίσης να είμαι καθαρός πολύ στο θέμα του παλιού νοσοκομείου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης που μας ξύπνησαν, τους φορείς της πόλης που βγήκανε μπροστά και είπανε να τελειώσει αυτό εκεί και ήρθαν εδώ και μου ζήτησαν από την περιφέρεια να έχει να πάρει πρωτοβουλία εκεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να αρχίσει να ξαναφτιάχνεται, να γεννηθεί κάτι καινούργιο. Είναι ανάθεση για κάποιους, είναι παράξενο, γιατί ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σε έναν περιφερειάρχη με τον οποίο έχει πολιτική συγγένεια, του έκανε ένα δώρο και όλες αυτές οι γελοιότητες που έτσι κοσμούν τη ζωή σε αυτό το υπέροχο τόπο, είναι οι φορείς που βγήκανε μπροστά, είναι το αίτημα των φορέων που ο Πρωθυπουργός έκανε δεχτό, αυτό που συνυπογράψαμε με τους φορείς, και το παλιό νοσοκομείο θα ξαναπάρει ζωή. Δεν θα κάνουμε εκεί τίποτα αποσπασματικό. Θέλουμε και αυτό πιστεύω, και όπως το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, να γίνει μια εστία, έτσι να ξανασχεδιαστεί η πόλη, μια πόλη που έχει 100 χρόνια περίπου να σχεδιαστεί και πλέον είναι κουρασμένη, της λείπει φροντίδα. Και είναι 50 στρέμματα, 300 μέτρα από το κέντρο, τι καλύτερο να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με ειδικούς προφανώς, αλλά θα δουλέψουμε και με τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με τον Δήμο, να καθίσουμε να το σχεδιάσουμε ολιστικά. Υπάρχει μια προτεραιότητα, ναι, και το έχουμε πει δημόσια. Πολύ πιεστική προτεραιότητα, δεν έρχεται από εμάς. Η ζωή φέρνει πολύ πιεστικά το ζήτημα του δικαστικού μεγάλου της Ρόδου, το οποίο το υφιστάμενο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συμφωνεί και ο Δήμαρχος, συμφωνούμε και εμείς, συμφωνεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον συμφωνούμε εμείς, αν κατασκευαστεί, που εκεί πάει να κατασκευαστεί ένα νέο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, να γίνει μάλλον στο, και αυτό θα το οριστικοποιήσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να γίνει στους χώρους του παλιού νοσοκομείου. Ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει. Το νέο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, συγγνώμη, ξαναλέω, έχει πολλές ομοιότητες με ένα άλλο έργο. Έχει τα στοιχεία αυτής της πολιτικής που ρίχνει κάτω την πόρτα, που ρίχνει κάτω μια πόρτα που σε χωρίζει από την ανάταση, από την πρόοδο, σε χωρίζει από το να πάει η ζωή μπροστά.
1: Η σημειολογία που λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην συνδέονται, περβόλα και με παλιό νοσοκομείο, αλλά τελικά ναι. Είναι οι κλειστές πόρτες που πέφτουν, οι πόρτες που ανοίγουν, γιατί πρέπει ο τόπος να πάει μπροστά. Και να συγκρουστεί με τις αντιλήψεις αυτές τις παλαιολυθικές, από τις οποίες κάποιοι εξακολουθούν να είναι γαντζωμένοι. Και αυτό το οποίο να βιώνουμε σήμερα να είναι, όπως σας έλεγα και το πρωί, η σύγκρουση πραγματικά δύο κόσμων. Ναι, δύο διαφορετικών αντιλήψεων, κοσμοθεωριών, πολιτικών σχολών, αλλά και δύο κόσμων εν τέλει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, γιατί θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή, θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα του παλιού νοσοκομείου, γιατί εδώ τώρα σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση δικαστικό μέγαρο, και επειδή δέχθηκε ερωτήσεις διευκρινιστικές πάνω σε αυτό το θέμα ο Περιφερειάρχης, το τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα και το τι θα γίνει εκεί, θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε για να έχουμε μια εικόνα που βρίσκεται όλο αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, πάντα σε συνάρτηση παλιό νοσοκομείο, νέο δικαστικό μέγαρο, την πιεστική αυτή ανάγκη την οποία έχει βάλει η ίδια η ζωή. Θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στον Γιώργο Νικητιάδη για όλα αυτά τα οποία είπε και υποστήριξε τις τελευταίες μέρες, τον απόϊχο της επίσκεψης Πρωθυπουργού, Υπουργού Πολιτισμού κτλ. Θα ακούσουμε όμως και μία χαρακτηριστική απάντηση την οποία έδωσε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ευθέως, κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε από τον Γιάννη Μινατσή, αν αληθεύουν όλες αυτές οι φήμες, όλη αυτή η φημολογία η οποία υπάρχει και διακινείται και διακινήθηκε και τις τελευταίες μέρες, ότι εκείνος είναι ο οποίος εμποδίζει, ακούστε τώρα, δεν αφήνει τον Πρωθυπουργό να κάνει υπουργούς τους βουλευτές του Δωδεκανήσου. Ότι επειδή δεν υπουργοποιούνται οι βουλευτές Δωδεκανήσου, πίσω από αυτό κρύβεται ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ρωτήθηκε ευθέως και απάντησε. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τον κύριο Γιαννικούρη, βέβαια, που θα τον έχουμε για το, και για ένα γενικότερο σχολιασμό και για το θέμα του κτηρίου της Καλύμνου. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων από την Ετάσα Παμπρή και επιστρέφουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Από την αναγέννηση της περβόλας και την επιλογή της νίκης της Αμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, το νέο νοσοκομείο ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το master plan του λιμανιού της Ρόδου, περιελάμβανε η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Στο ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου έκανε λόγο για μια έκταση 50 στρεμμάτων που συμβολίζει την χρόνια εγκατάλειψη και την μυρολατρεία. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από την περιφέρεια, αλλά από τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί νέα πνοή στον χώρο. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, σημειώνοντας πως ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος σαν χιτάρχιο τύτων, άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στο γεγονός ότι στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια με τους φορείς δεν κλήθηκαν οι συνδικαλιστικοί κοινωνικοί φορείς των εμπόρων και των επιχειρηματιών, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μέσα σε μία ώρα κλήθηκα να πάρω τη μεγαλύτερη απόφαση ανάμεσα στον Δήμο και την πρόταση που δέχθηκα, δήλωσε στον Real Voice ο Φώτης Μάγκος, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού άφησε την Δημαρχιακή Θητεία για να υπηρετήσει τα νησιά από τα νέα του καθήκοντα. Τη Δευτέρα υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Δημάρχου Λειψών, όπου επί 12 χρόνια υπηρέτησε, αναλαμβάνοντας πλέον έναν ευρύτερο ρόλο με επίκεντρο την νησιωτικότητα. Ο κ. Μάγκος αναφέρθηκε και στην πρόταση που δέχθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την οποία εισηγήθηκε και έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις νέες προκλήσεις της αποστολής. Σημειώνεται ότι το 13 μελές Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών θα κληθεί να συνεδριάσει για να εκλέξει τον Δήμαρχο που θα αναλάβει την θέση του κυρίου Μάγκου. Παραιτήθηκε ο πρόδρομος Φυρίου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο Γιάννης Κορονέος καταλαμβάνει την θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία στο 8,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερία 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίστηκε στο 1,1%. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης της Ρόδου με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι Χάλκια στην Πάλια η διανομή των οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδουσνα Νοτίου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την προώθηση βιώσιμων συνηθειών που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στο σπίτι. Αύριο σειρά έχει η Σίμι και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια. Θλίψη, σκόρπιση, είδηση του θανάτου του μεευτήρα γυναικολόγου Βασίλη Παπαμαργαρίτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή επίτα από μακροχρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Συνελήφθη στην Ρόδο από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών 27χρονος αλλοδαπός σε βάρος, το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στην χώρα. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Πουτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης» στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή ηλεκτρονικού εγκλήματος και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 18:30 το απόγευμα στο Νεστορίδιο με θέμα της ομιλίας, λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες. Πώς βάζουμε μαζί όρια για όλη την οικογένεια. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός έθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά έθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως, αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα ακουμπήσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Εισπράτετε κι εσείς στο κλίμα έτσι γύρω-γύρω στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτήν την αγωνία η οποία υπάρχει, αυτή την αναστάτωση, αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει γενικώς στα πολιτικά κόμματα στην περιοχή μας. Και στην περιοχή μας δηλαδή, γιατί όλα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αυτό εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα. Γιατί τώρα σε αυτή την γενικότερη ανακατάταξη που γίνεται, ο καθένας προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί, να συγκρατήσει μάλλον ό,τι μπορεί, γιατί εδώ τώρα είναι φυγόγεντρες δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν με τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Αλλά εκείνο που επίσης έχει ταράξει τα πράγματα είναι οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται, οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ποιοι χάνουν, ποιοι παίρνουν, αυτοί που χάνουν πόσο χάνουν. Και όλο αυτό, ξέρετε, οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και συμπεριφορές. Και βλέπουμε και πρόσωπα τα οποία ήταν σε πλήρη αφωνία, εξαφανισμένα τα τελευταία χρόνια. Ξαφνικά έχουν βγει και αυτοί. Δείγμα της μεγάλης ανησυχίας. Αλλά παιδιά, ό,τι και να κάνεις τώρα, έχει χαθεί το παιχνίδι. Για κάποιους τουλάχιστον είναι χαμένο το παιχνίδι. Αυτό δεν σώζεται την τελευταία στιγμή. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι απόρρια όλου του προηγούμενου διαστήματος. Και αναφέρομαι βέβαια πρωτίστως σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, επιστρέφω για να το συνδέσω και λίγο με αυτά τα οποία ακούστηκαν και από πλευράς Νικητιάδη τις τελευταίες μέρες και η απάντηση που πήρε χθες από τον Περιφερειάρχη. Πριν όμως πάω σε αυτό το σκέλος και στα σενάρια περί των βουλευτών και αν υπουργοποιούνται και όλα αυτά. Πριν πάω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι που έχει να κάνει με τα πολιτικά, με πολιτικά πρόσωπα, θέλω να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης για το παλιό νοσοκομείο και την αξιοποίησή του και τις κινήσεις που είναι μπροστά μας, τι πρόκειται να γίνει δηλαδή. Την αρχική του τοποθέτηση την ακούσατε νωρίτερα και δέχθηκε ερώτηση από συνάδελφο δημοσιογράφο στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και βέβαια η απάντησή του εμπεριείχε και το τι πρόκειται να γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο που έχει επιτακτική ανάγκη η Ρόδος.
1: Αν μπορούμε να πούμε για το παλιό νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή μια ομάδα μηχανικών δουλεύει στην πλήρη αποτύπωση του χώρου να δει και όλους τους κανόνες που ισχύουν στο χώρο. Μαζί συνεργάζονται με τον Δήμο Ρόδου και τις υπηρεσίες του, μηχανική δική μας και μηχανική του Δήμου. Και είχαμε τη συζήτηση με τον αναπληρωτή, τον Δημάρχο, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Πιεστικό, το άμεσα πιεστικό, ξαναλέω, αυτό είχαμε πει, αν θυμάστε, στη συζήτηση με τον, στην επίσκεψη του Υπουργού Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι βάλαμε ένα στόχο. 36 να έχουμε καταλήξει. 30 Ιουνίου, τώρα σήμερα έχουμε 15-16, πόσο έχουμε. Έχουμε 10 μέρες το πολύ, 15 μέρες ακόμα να καταλήξουμε. Η πρώτη επιλογή σήμερα, επαναλαμβάνω, με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Δημάρχου, για το χώρο ως χώρο ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, είναι ο χώρος του παλιού νοσοκομείου. Και αυτό είναι πιεστικό. Κατά τα άλλα, δεν πρόκειται να κάνουμε στα όλα τα υπόλοιπα καμία προχειροδουλειά. Αφού αποτυπωθεί πλήρως, αφού αποτυπωθούν οι κανόνες και τα λοιπά, τα κτίσματα, ποια κτίσματα εκεί είναι προστατευμένα, παραδείγματος χάρη, το παλιό, αυτό το κτίριο που οι Ροδίτες έχουν μάθει με τον τίτλο Βασίλισσα Όλγα, που είναι η πρώτη παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου, αυτό νομίζω είναι προστατευμένο. Έχει ένα καθεστώς προστασίας. Okay. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια αυθαίρετα. Πρώτη σκέψη, σας λέω. Κάποια από τα αυθαίρετα που είναι μέσα εκεί να τα ρίξουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια πόλη, μια καινούρια αρχή, δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε το νέο ξεκίνημα σε αμαρτία, σε αυθαιρεσία. Έτσι. Δεν το βρίσκουμε και αν έχουμε μια σκέψη, μια ιδέα που προφανώς έχουν όλοι. Ο καθένας έχει μια ιδέα και πρέπει αυτά να τα συνθέσουμε. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε μια αυθαιρεσία που υπάρχει εκεί και για ποιο λόγο να κρατήσουμε μια και κακόγουστη έτσι, αυθαιρεσία. Τα αυθαίρετα λέμε να τα αφαιρέσουμε από εκεί, να αναδειχθεί περισσότερο ο χώρος. Δεύτερη σκέψη από τις πρώτες σκέψεις. Και εδώ νομίζω, τίποτα δεν μας εκπλήσει πια σε αυτόν τον τόπο, θα βρεθεί κάποιος να μας καταγγείλει. Και γι' αυτό ένα μέρος του μικρό πρέπει να δώσει μια λύση στη στάθμευση, δηλαδή αν μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο εκεί, σύγχρονο, θα το δούμε. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το πιεστικό είναι το δικαστικό μέγαρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται ότι θα χρηματοδοτήσει φυσικά, όπως είναι το αναμενόμενο, την ανέγερση δικαστικού, νέου δικαστικού μεγάρου, ένα σύγχρονο δικαστικό μεγάρο. Οι μηχανικοί μας μίλησαν με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προκύπτει μια ανάγκη περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Περίπου, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 4, δεν το ξέρω ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι αν θα να οριστικοποιήσουμε την απόφαση αν μπορεί να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι το πιεστικό. Κατά τα άλλα, θα εκδοθεί και η απόφαση της παραχώρησης από τον Υπουργό, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι όταν έπιασε να γράψει την απόφαση βρήκε το ιστορικό και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Έχεις δει το ιστορικό των παραχωρήσεων του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου?» Δεν θέλω το. Δεν θέλω, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να το ξέρω. Θάψε το μαζί με όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Πάμε, ας κοιτάξουμε μπροστά. Ας κοιτάξουμε μπροστά. Ας κοιτάξουμε το αύριο με έναν όσο πιο δημιουργικό τρόπο μπορούμε. Και αναγνωρίζοντας επιτέλους αυτόν τον τόπο ότι είναι η δουλειά αυτή που θα μας πάει μπροστά. Δεν είναι η καταγγελία, δεν είναι η φαγωμάρα. Είναι η δουλειά, είναι περισσότερη ευθύνη. Γι' αυτό είπα. Παλιό νοσοκομείο, λιμάνι, δεν είναι υποδομές. Δεν μιλάμε κάθε μέρα για υποδομές. Κάθε μέρα δεν μιλάμε για υποδομές. Υποδομές. Όταν σχεδιάζονται, όταν έρχονται οι χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές αυτές, όταν έρχεται το σχέδιο για τις υποδομές. Πώς θα γίνουν, χωρίς σχέδιο? Θα βρίζει ο ένας τον άλλο και θα γίνουν υποδομές? Τι είναι αυτό, είναι καινούριο? Λοιπόν, υποδομές. Αλλά θα σας πω και κλείνω με αυτό. Πόσο βαρύ είναι. Και για την πολιτική και για έναν τόπο να σχεδιάζεις κάτι, να ετοιμάζεις την υλοποίηση κάποιου έργου, κάποιας δράσης, κάποιας πρωτοβουλίας που ένας τόπος την έχει ανάγκη και να το κρατάς, να μην το δημοσιοποιείς, να μην μπορεί να το κρατάς μυστικό, για να αυξήσεις τις πιθανότητες να υλοποιηθεί. Πόσο βαρύ είναι αυτό? Δηλαδή είναι υγιές αυτό? Λύσαμε ένα πρόβλημα κάποια στιγμή 40 ετών. Δεν το ονομάσω σήμερα. Λύσαμε ένα πρόβλημα 40 ετών. Και κλείσαμε την πόρτα να μην μαθευτεί. Για να μην μας ξεσκίσουν, για να μην μας ξεφτελίσουν, για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας από όλη αυτή τη χυδαιότητα της πολιτικής. Από πόσο ντροπή είναι αυτό? Και δική μας ντροπή είναι. Και δική μου ντροπή. Και λυπάμαι που το έκανα αυτό εκείνη την ημέρα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και μετά έφυγα από το γραφείο, δεν ήθελα να συνεχίσω να δουλεύω. Λύσαμε ένα πρόβλημα 40 ετών και κλείσαμε την πόρτα να μην μαθευτεί. Και οι τρεις άνθρωποι που ήταν μέσα εδώ, δώσαμε ένα στο λόγο του στον άλλο, δεν θα το πούμε. Για να μην ξεσπάσει πια ο πόλεμος όλων αυτών. Μα δεν ντρέπονται πια καθόλου, δεν σέβονται τίποτα? Ποιον εμένα? Είναι ποτέ δυνατόν. Τι στα εγώ σεβασμό στους συνεργάτες μου ή σε μένα? Σεβάσου τον τόπο που υπηρετείς. Σεβάσου τις γενιές που έρχονται. Ντροπή δηλαδή. Να μην παραδώσεις τίποτα, να μην γίνει τίποτα. Γιατί? Για να επικρατήσεις πολιτικά. Σε τι, σε ένα κατεστραμμένο τόπο? Σε ένα τόπο που καταραίει αφρόντιστος? Εκεί θες να είσαι βασιλιάς? Στα ερείπια? Σοβαρά? Δεν είναι πολιτική ζωή αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολιτική ζωή. Πάμε. Θετική σκέψη. Εδώ μέσα θετική σκέψη. Κάθε μέρα νησί και έργο. Δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι πύχης εσωτερικός. Για να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε σήμερα δεν κάναμε τίποτα. Γιατί σήμερα δεν κάναμε τίποτα? Προλαβαίνουμε μέχρι τις 3, άρα δεν θα σχολάσετε 3, θα σχολάσετε 3 το βράδυ. Άρα θα σχολάσετε 10:30, σχεδιάστε τώρα το σημερινό έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά σε ό,τι αφορά το παλιό νοσοκομείο. Προέχει λοιπόν εκεί να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις, οριστικές αποφάσεις μέχρι το τέλος του μήνα, που έχει δοθεί και η προθεσμία συγκεκριμένη μετά και την πρόσφατη επίσκεψη εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θυμάστε τη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια πριν από μερικές εβδομάδες. Δόθηκε λοιπόν τότε η προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου να εξεταστούν κάποιοι χώροι, να γίνουν αυτοψίες σε κάποιους πιθανούς χώρους. Και φαίνεται τελικά ότι η λύση η οποία προκρίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου, περιφέρειας και Δήμου, άρα συμφωνεί και το Υπουργείο, δεν έχει κανένα λόγο να είναι αντίθετο, να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αλλά και χώρος στάθμευσης Ένα κομμάτι δηλαδή εκεί, αφού πέσουν και τα αυθαίρετα και καθαριστεί ο χώρος, να γίνει και ένα πάρκινγκ, θα μπορούσε πράγματι να δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης. Και βέβαια το πολιτικό μήνυμα, πραγματικά ήταν πολύ θλιβερός ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο Περιφερειάρχης την τοποθέτησή του αυτή, πως είναι δυνατόν, λέει, να δίνεις λύσεις στα προβλήματα και να το κρατάς κρυφό, να κάνεις πράγματα και να μην τα ανακοινώνεις για να μην δεχτείς την πολεμική και την όλη αυτή τη λάσπη τελικά και τον πόλεμο τον οποίο δέχεται κανείς αυτές τις περιπτώσεις, με την αναφορά του αυτή, με αυτή την απορία του τελικά, πού θέλει κανείς να είναι βασιλιάς, πού να είναι άρχοντας, πού να επικρατεί πολιτικά, σε ένα κατεστραμμένο τόπο που καταραίει αφρόντιστος, πού θες να είσαι βασιλιάς στα ερείπια. Και έρχομαι τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την απάντηση στο Γιώργο Νικητιάδη, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες, μετά και την επίσκεψη Πρωθυπουργού, Υπουργού Πολιτισμού κλπ., έκανε δηλώσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν πρωτίστως στα θέματα της υγείας, δηλαδή και στο νέο νοσοκομείο της ΚΟ, για το οποίο είπε ότι για μία ακόμα φορά ανακοινώθηκε, εξαγγέλθηκε, φυσικά δεν εξαγγέλθηκε, απλά ανακοινώθηκε ότι έχει εξασφαλιστεί πλέον και η χρηματοδότησή του από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν και οι μελέτες και όλα αυτά, και ξέρουμε πόσο θα στοιχήσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του. Σε ό,τι αφορά το ακτινοθεραπευτικό, δημοπρατείται μέσα στις επόμενες μέρες, και γι' αυτό ο Γιώργος Νικητιάδης έκανε κριτική ότι αργεί, ξεχνώντας προφανώς τι έπρεπε να διευθετηθεί από κάτω για να μπορέσει αυτό το πράγμα να δρομολογηθεί, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης, αλλά και για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Για όλα αυτά λοιπόν απάντησε ο Περιφερειάρχης με σκληρό τόνο ομολογουμένος και μιλώντας για μια σχολή παροχημένη, μια πολιτική σχολή, υποστηρίζοντας, λέγοντας, τονίζοντας ότι εν γνώση του παραποιεί την πραγματικότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα ο Γιώργος Νικητιάδης, γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ένας άνθρωπος τόσο ευφύης, τόσο έξυπνος, τόσο έμπειρος πολιτικά, ότι δεν γνωρίζει ότι αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Νέο νοσοκομείο στην ΚΟ. Δεν εξαγγέλθηκε κανένα νοσοκομείο εδώ. Διαβάζω όλο αυτό το παραλήρημα, το αντιπολιτευτικό, προς όλες τις κατευθύνσεις αντιπολιτευτικό. Πλέον δεν αντιπολιτεύονται μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα έχουν αντίπαλο στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, αλλά έχουν επιλέξει και εμένα ως αντίπαλο. Με τιμά πάρα πολύ αυτό, πρέπει να σας πω, γιατί είναι και από ανθρώπους που δεν τους είχα ποτέ σε εκτίμηση, και αν τυχόν έλεγαν κανένα καλό λόγο για μένα θα το θεωρούσα βαρύτατη προσβολή στην πορεία μου. Λέω λοιπόν ότι δεν εξαγγέλθηκε κανένα νέο νοσοκομείο στην ΚΟ. Ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, η οποία έχει αφισβητηθεί. Έτσι είναι οι ίδιοι που λέγανε, μα μιλάτε για νέο νοσοκομείο, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα. Όταν κάποιες προμελέτες καταλήξουν σε ένα ύψος προϋπολογισμού, θα ανακοινωθεί και η χρηματοδότηση. Η κανονική ζωή έχει καταργηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι ξέρουν την χρηματοδότηση πριν τη μελέτη. Ξέρουν το ύψος του προϋπολογισμού πριν τη μελέτη. Okay. Μιλάνε με τον Θεό, βλέπουν μπροστά, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαστε και τόσο έξυπνοι. Να κάνουν κάποιοι μηχανικοί μελέτες, να βγάλουν ένα κόστος για να ζητήσουμε τα αντίστοιχα χρήματα. Όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του έργου και το σχήμα με το οποίο θα προχωρήσει. Στο ακτινοθεραπευτικό, το οποίο έχουμε φτάσει πια στο τελευταίο στάδιο μιας τεράστιας πορείας, εγώ δέχομαι κάθε κριτική, δέχομαι κάθε αντίθετη άποψη η οποία έχει να προσφέρει ελάχιστα στην δημόσιο διάλογο. Είναι στοιχείο του πολιτεύματος, υγεία είναι, δεν είναι κακό πράγμα, αλλά από τα πολιτικά πρόσωπα, από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία κάνουν μια αλακάρτ έτσι πολιτική, η οποία υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και έρχεται να τους αντιμετωπίζει ως ηθαγενής μειωμένης αντίληψης. Ας δεν μπορείς να θες να εκπροσωπείς ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, εκτός αν επιλέξεις ότι είσαι κάτι πολιτικός ειδικού σκοπού, ας πούμε, ή ειδικού κοινού. Είσαι πολιτικός και θες να είσαι ένας βουλευτής, ας πούμε, ανοήτων, εκπρόσωπος ανοήτων, και χτίζεις αυτό το κοινό των ανοήτων καθημερινά. Λοιπόν, και ξέρετε, αναφέρομαι σε τον Γιώργο τον Νικητιάδη. Δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω ονομαστικά. Λοιπόν, για όποιον ήρθε χτες στην Ελλάδα και ζούσε στο εξωτερικό, να πούμε ότι πλέον τα έργα γίνονται με άδειες οικοδομής. Και για να βγάλεις άδεια οικοδομής πρέπει να σου ανήκει το οικόπεδο. Αν δεν σου ανοίγει το οικόπεδο, δεν μπορεί να βγάλει άδεια οικοδομή σε οικόπεδο αλλού. Έτσι λέει ο νόμος σήμερα. Αν είναι λάθος νόμος, μπορεί ο βουλευτής των ανοήτων να το, να το επιδιώξει αυτό, καταθέτοντας σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Θέλουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι τμήμα ενός κτηρίου που δεν έχει περιβαλλοντική. Όταν χτίστηκε, δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Όμως δεν είχε και οικοδομική άδεια. Και έπρεπε εμείς τρίτος φορέας να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε 30 μέρες, που σας είπα μέχρι τέλος Ιουλίου το πολύ, το ακτινοθεραπευτικό θα το έχουμε δημοπρατήσει. Πάμε στο λιμάνι της Ρόδου. Πάμε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και εδώ ερχόμαστε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να μας ανοίγουν και το μυαλό. Αυτή η συζήτηση για την υπερβόλα, ξαναλέω, η υπερβόλα δεν είναι ένας απλός κοινός, ένας ακόμα υπέροχος αρχαιολογικός χώρος. Η υπερβόλα είναι, πρέπει να ανοίξεις το μυαλό σου, να ξανασκεφτείς τον τόπο σου, να τον ονειρευτείς, να τον σχεδιάσεις, να τον φροντίσεις, να τον σεβαστείς, να αναγνωρίσεις την αξία του. Λοιπόν, η υπερβόλα είναι ιστορία, το παλιό νοσοκομείο είναι να ξανασχεδιάσουμε την πόλη και να σκεφτούμε ξανά την πόλη, και το έργο αυτό που συζητήθηκε στο λιμάνι είναι να ξανασκεφτούμε τη θέση της Ρόδου στη Μεσόγειο. Όχι το λιμάνι της Ρόδου αυτό καθεαυτό, για μας που ταξιδεύουμε όλοι, δεν είναι λίγο προφανώς, αλλά είναι να ξανασκεφτούμε τη Ρόδο στη Μεσόγειο. Μίλησα και για ονομαστικά. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολιτική σχολή. Τώρα, μπορεί να αδικείται και αυτό, αδικεί και το πρόσωπο. Γιατί λες το όνομα είναι αυτό και δεν είναι τώρα. Αυτό είναι το όνομα τώρα. Αλλά είναι μια πολιτική σχολή. Είναι μια σχολή σκέψης, είναι μια σχολή πολιτικής λειτουργίας. Είναι η σχολή που λέει ακυρώνουμε κάθε δράση, ακυρώνουμε κάθε πρωτοβουλία, αμαυρίζουμε κάθε πρόοδο, υπονομεύουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, συκοφαντούμε, αλλοιώνουμε την πραγματικότητα κτλ. Αυτή είναι μια πολιτική σχολή στην οποία ακόμα απέναντι, πώς θα σας το πω, δηλαδή είναι, το ξαναπεί, ένας από τους λόγους που μπήκα στην πολιτική, είναι από τις πηγές της παθογένειας που έχουμε μάθει να λέμε. Δεν παθογένεια, η ελληνική παθογένεια. Τι είναι η ελληνική παθογένεια? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρό μυαλό. Ο συγκεκριμένος είναι ένας ευφυής άνθρωπος, ικανός ευφυής άνθρωπος, οξυδερκής, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι κοροϊδεύει και το κάνει γιατί δεν έχει αναστολές, πολιτικές αναστολές. Και βγαίνει σε γραπτό δελτίο τύπου και λέει, ενώ ζητήθηκε το παλιό νοσοκομείο στον πρώτο βαθμό, το οποίο ψευδές. Δεν ζητήθηκε από εμάς το παλιό νοσοκομείο. Ζητήθηκε από τους φορείς. Ενώ ζητήθηκε από τους φορείς στον πρώτο βαθμό, δημιουργεί ερωτηματικά το ότι η κυβέρνηση επέλεξε την περιφέρεια. Δεν επέλεξε η κυβέρνηση την περιφέρεια. Υπήρξε αίτημα. Ούτε η περιφέρεια έκανε το αίτημα. Οι φορείς. Ευρώς ευφυής άνθρωπος, ξαναλέω, οξυδερκής, εντάξει, ικανότατος ο Γεώργιος Νικητιάδης. Εν πλήρη γνώση του κοροϊδεύει. Εν πλήρη γνώση. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι μια πολιτική σχολή που εγώ είμαι απέναντι. Τέλος. Τώρα τα άλλα σήμερα λέει ο αυτοκράτορας και τα λοιπά. Οι γνωστές αρλούμπες. Λοιπόν, αρλούμπες όμως, έτσι. Γιατί ξεκινάει από την πλήρη γνώση του ότι κοροϊδεύεις και πας μετά στις αερολογίες. Έτσι. Αν αυτό είναι πολιτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τότε να μην απορούμε, γιατί έχουμε περάσει πολλά από αυτά που έχουμε περάσει ως λαός.

0: Ακούσαμε και την απάντηση στον Γιώργο Νικητιάδη και στα όσα υποστήριξε περί των υποδομών υγείας. Ικανότατος λύνει, φιέστατος. Άρα δεν μπορεί να μην γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, άρα εσκεμμένα παραπληροφορεί γιατί δεν έχει αναστολές να το κάνει. Και για να κλείσουμε μετά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είχε πολλά ακόμα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει, θα ακούσετε και σε άλλες εκπομπές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Δέχθηκε, όπως σας έλεγα και το πρωί, ο Περιφερειάρχης, την εξής ερώτηση από τον Γιάννη Μινατσή συγκεκριμένα. Για κάτι το οποίο το λένε, το συζητάνε, γράφεται, ακούγεται, διακινείται, ότι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνονται υπουργοί, οι βουλευτές της Δωδεκανήσου, είναι ο Χατζημάρκος. Με άλλα λόγια, ο Χατζημάρκος δεν αφήνει το Μητσοτάκη να κάνει υπουργούς τους Δωδεκανήσιους βουλευτές. Ακούγεται και αυτό. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Τώρα, ο βαθμός της σοβαρότητας αυτού του ισχυρισμού είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ρωτήθηκε ο Περιφερειάρχης και ακούστε πώς απάντησε.
1: Δεν αφήνεται να υπουργοποιηθούν βουλευτές του Δωδεκανήσου.
2: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
2: Εννοείται ότι το έχω κάνει εγώ. Αφού έφαγα τους 4 βουλευτές από την υπουργοποίησή τους, αφού πρώτα έκανα πρόεδρο του Ιράν τον Μασούτ Πεζετζιάν. Αλήθεια. Το λένε έγκριτοι δε. Δεν είναι έγκριτοι αυτοί που το λένε. Σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, υπόδικοι, έτσι. Δεν είναι τίποτα που καταδικάζονται μέρα παραμέρα για πάσης φύσεως ποινικά, έτσι. Είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί που το λένε. Εντάξει, αλήθεια είναι λοιπόν. Έλα, Παναγία μου.
0: Έτσι, για να το κλείσουμε λίγο εύθυμα. Πρώτα διευθετήθηκε το θέμα της Προεδρίας του Ιράν και μετά πήρανε σειρά οι βουλευτές του Δωδεκανήσου.

Σας έλεγα λίγο πριν ότι ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η ένταξη στο περιφερειακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, στο έργο της ανάπλασης ανάδειξης περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας Χώρας στην Κάλυμνο με προϋπολογισμό 1.034.150 ευρώ. Μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι η περιοχή του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Τριάδας, η περιοχή του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού και του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Πριν από λίγο πήραμε και τη σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Δήμαρχου της Καλύμνου, του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου, ο οποίος λέει τα εξής: η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.034.150 ευρώ για ένα έργο που αφορά την καρδιά της Πόθιας αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία για το Δήμο μας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα γειτονιών με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία. Θα βελτιώσει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, για τη διαχρονική συνεργασία και τη στήριξή του σε έργα που αφορούν την Κάλυμνο, καθώς και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στις όριμες προτάσεις που καταθέτει ο Δήμος μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων, οι οποίες εργάστηκαν συστηματικά για την προετοιμασία και ορίμανση της πρότασης, στον τεχνικό σύμβουλο του Δήμου, Ιάκωβο Γρίλη, για τη συμβολή του στη συνολική προσπάθεια, καθώς και στον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Η ένταξη του έργου δεν προέκυψε τυχαία. Ο Δήμος Καλυμνίων κατέθεσε ένα πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο, συνοδευόμενο από όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αξιολόγηση και χρηματοδότησή του. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, προετοιμασία και διεκδίκηση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της Καλύμνου και των Δημοτών μας. Είναι η δήλωση την οποία έκανε ο Δήμαρχος της Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, μετά και την ένταξη της ανάπλασης των γειτονιών. Στη δήλωση την οποία έκανε ο Δήμαρχος

0: του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βελτίωση και ξεκαθάρισμα και ξεχορτάριασμα των αγροτικών οδών, της αγροτικής οδοπίας. Ούτε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, όπως σας έλεγα, 6 προτάσεις, 6 φάκελοι κατατέθηκαν και οι 6 πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και αυτά από το Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Ένα Δήμο μαμούθ, εν συγκρίση, μάλλον με βάση την αναλογία πληθυσμού και υπαλλήλων. Τα γεγονότα μιλάνε, δεν είναι δική μου κρίση. Οι μικροί δήμοι εντάσσουν το ένα έργο πίσω από το άλλο, οριμάζουν τη μία μελέτη πίσω από την άλλη και η Ρόδος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο γίγαντας ή ναυαρχίδα κατά τα λοιπά. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, έτσι να το θυμίσω, μας είχε κάνει μία ανακοίνωση ο κύριος Γιάννη Κουρής, Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Για ένα θέμα για το οποίο ακροθυγός μας είχε μιλήσει και σε προηγούμενη έτσι, συνέντευξη, τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, για το κτίριο, το εμβληματικό κτίριο του στρατώνα των Καραμπινιέρων, το παλιό δηλαδή αστυνομικό τμήμα στη χώρα της Καλύμνου, το οποίο το ζήτησε το Τεχνικό Επιμελητήριο και του παραχωρήθηκε τελικά από τον Δήμο για να γίνει εκεί το σπίτι το ενιστέγη των μηχανικών. Και αυτό το κτίριο το ιστορικό θα αναβαθμιστεί, θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο συνεργασίας και επιστήμης με δαπάνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο στόχος βέβαια είναι διτός και οι μηχανικοί της Καλύμνου να αποκτήσουν στέγη αλλά και ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας ιστορίας κτίριο να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό, γιατί έγινε τελικά η παραχώρηση, υπεγράφει η παραχώρηση από το Δήμο στο ΤΕ, έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Κουρή, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Γιάννη Κουρή.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε και να πούμε συγχαρητήρια στο Φώτη Μάγκου για τα νέα του καθήκοντα, το οποίο νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση των νησιωτών δημάρχων και ειδικά του Φώτη που είχε μια πολύ καλή πορεία με μεγάλες επιτυχίες και νομίζω ότι αυτό να γνωρίζετε.
0: Βέβαια. Και το σχολίαζα και το πρωί ότι τελικά δεν υπάρχουν μικρά νησιά, έτσι, και μικρή. Αποδεικνύεται τελικά ότι ποτέ δεν ήταν πιο κοντά, δεν ήταν σε καλύτερη φάση στην ιστορία τους τα νησιά από αυτή την περίοδο τώρα την οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια, με προοπτικές βέβαια για να πάνε ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο ψηλά, έτσι, όπως όλα δείχνουν.
1: Εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Νοσφαιρικής Πολιτικής,
0: ναι,
1: τον κύριο Κουτουλάκη, η οποία βέβαια θα είναι τώρα πολύ μεγάλη μας χαρά που ο φίλος μας ο Φώτης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, οπότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί.
0: Επειδή κατά γενική ομολογία οι δήμαρχοι είχαν και μέχρι τώρα πολύ καλή επιτυχία με τον κύριο Κουτουλάκη, νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι τώρα που περνάει στο θέμα της, που στην ευθύνη του περνάει το θέμα του ακτοπλοϊκού.
1: Ο κ. Κουτουλάκης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Υπουργείο. Θεωρώ ότι έκανε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και είναι η ίδια του η πορεία και το έργο του είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Πράγματα τα οποία έχει σχεδιάσει και τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να υλοποιούμε. Ήταν πολύ, πολύ σημαντική
0: διαδρομή. Πολύ σημαντική διαδρομή, αλλά σας λέω, θεωρώ με βάση το ότι γνωρίζουμε πώς κινείται και πώς λειτουργεί γενικώς ο κ. Κουτουλάκης, θεωρώ ότι το γεγονός ότι αναλαμβάνει τώρα το κομμάτι της ακτοπλοίας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και, πολύ σημαντικό και για εμάς.
0: Ακριβώς για εμάς το λέω, για τα νησιά εδώ, που ενδεχομένως με τη δική του παρουσία εκεί να δίνονται λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα δεν είχαν επιλυθεί. Λοιπόν, πάμε στο δικό σας το θέμα τώρα. Πάμε στο ιστορικό κτίριο του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου.
1: Εχθές ο Δήμαρχος Καλύμνου κατέφθασε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ήταν μια πολύ καλή, μια ιστορική μέρα και για το Τεχνικό Επιμελητήριο και για την Καλύμνου. Δόθηκε το πράσινο φως πλέον για την παραχώρηση και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, για τις μελέτες, την αδειοδότηση και την έναρξη των εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση αυτού του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο φαίνεται ότι μετά από δεκαετίες θα μπει πάλι στην καθημερινότητα των πολιτών της Καλύμνου.
0: Σε πολιτικό επίπεδο.

0: Την απόφαση την είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα τι είχαμε, είχαμε και την υπογραφή, είχαμε την υπογραφή της παραχώρησης. Μάλιστα.
1: Ήρθε ο Δήμαρχος στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Στασινό και υπογράψαν από κοινού τη συνεργασία αυτή και το παραχωρητήριο από τον Δήμο προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. Οι μελέτες θα ξεκινήσουν άμεσα. Είναι ένα έργο το οποίο θα φτάσει περίπου τις 600.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάστασή του. Χρηματοδότηση την οποία αναλαμβάνει ολοκλήρωση το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα γίνει πράγματι η στέγη των μηχανικών, τα γραφεία δηλαδή του Τεχνικού Επιμελητήριου και της Μόνιμης Επιτροπής της Καλλιλήμνου. Αλλά ταυτόχρονα η προσπάθειά μας είναι στο πλαίσιο αυτού της ιδέας της διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε σημαντικά κτίρια της περιοχής μας, να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, να φτιάξουμε δηλαδή ένα χώρο συνάντησης.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι εθνικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα ξεκινάνε από τη Δωδεκάνη, από την Κάλπη.
0: Στην,
1: και το δρόμο και στους υπόλοιπους.
0: Στην προηγούμενη ανακοίνωση που είχατε κάνει 11 Ιουνίου, γιατί έχω το βελτίο τύπου μπροστά μου που είχατε εκδώσει τότε, κύριε Γιαννικουρή, λέτε ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πατρίδας μας ξεκινά από την Κάλυμνο. Να υποθέσω λοιπόν ότι έχετε βρει ή θα αναζητήσετε ενδεχομένως και άλλα κτίρια τα οποία θα τα προσπαθήσετε να τα αξιοποιήσετε.
1: Ναι. Σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τα κατατόπους περιφερειακά μας τμήματα. Είμαστε σε αναζήτηση τέτοιων σημαντικών κτηρίων, τα οποία είναι υποκατάρρευση, δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρησιμοποιούνται. Αυτή είναι η βασική κεντρική ιδέα αυτής της προσπάθειας. Να βρούμε δηλαδή αυτά τα κτίρια τα οποία είναι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, να τα αποκαταστήσουμε και να τα επαναφέρουμε και να μπορέσουμε να γίνουν ξανά μέρος της κοινωνίας.
0: Εδώ στα νησιά μας θα αναζητήσετε κι άλλα ή έχετε βρει ήδη, το ψάχνετε καθόλου?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής. Η Ρόδος πρέπει να πάει εκεί που υπάρχουν οι μόνιμες επιτροπές και που υπάρχουν όργανα του τεχνικού επιμελητηρίου. Η Ρόδος έχει, η Κος έχει, η Κάλυμνος αποκτά. Μας έχει μείνει η Κάρπαθος.
0: Α, μάλιστα. Σε σημεία δηλαδή όπου έχετε διοίκηση για να μπορέσετε να κάνετε εκεί τα γραφεία σας.
1: Τα γραφεία του τεχνικού επιμελητήριου. Νομίζω ότι για τη Δωδεκάνησο μας λείπει μόνο η Κάρπαθος και μετά είμαστε πλήρης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε και δικά μας κτίρια, δηλαδή τη Ρόδου και τη ΚΟΗ είναι ιδιόκτητα. Και τώρα τη Καλλιλήμνου που είναι με παραχώρηση και κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Και στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Ακολουθεί η Πάτρα, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη. Έχουμε διάφορες περιοχές που ήδη έχουν κάνει προτάσεις και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να υλοποιούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με δεδομένο το κτηριακό απόθεμα το οποίο έχουν τα νησιά. Η χώρα ολόκληρη, αλλά μιλάμε για τα νησιά μας τώρα, και όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και πόσο δύσκολη είναι, ακριβώς λόγω του ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι το συζητούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, κύριε Γιαννικουρή, ότι είναι να ξεκαθαρίσεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς, άδειες που ανήκουν, από εκεί και πέρα, εάν αυτά είναι οικοδομήσιμα, εάν μπορείς να βγάλεις άδειες. Είναι μια δεδαλώδης διαδρομή όλη αυτή.
1: Έχουμε κάνει μια προγραμματική συμφωνία με τον Υπουργείο Ναυτιλίας, με την Γραμματεία του Νησιωτικής Πολιτικής, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο με το νεοκλασικό κτίριο του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι ο αριθμός των κτιρίων, μόνο η Μυτιλίνη, πρέπει να έχει πάνω από 1.000.
0: Ναι.
1: Ο όγκος αυτών των σημαντικών κτιρίων για όλο το Αιγαίο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταγραφεί. Αυτό βοηθάει και επιστημονικά, βοηθάει και στην καθημερινότητα, αν θέλετε, της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, βοηθάει τους πολίτες. Είναι μπροστά μας η επαναφορά της κατηγορίας 5 και η διαδικασία υποδοχής συντελεστή, το οποίο θα συνδυαστεί με όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες. Επομένως, υπάρχει ένα υπόλοιπο συντελεστή δόμηση που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι μια πολύ σύνθετη συζήτηση, στην οποία πρέπει να την ξεκινήσουμε.
0: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Γιατί αν δεν ξεκινήσει, απλά τα βλέπουμε να μένουν εκεί και να καταραίουν, να ρημάζουν. Έτσι.
1: Είναι θεωρώ πάντως μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι καλό που γίνεται τώρα, ξεκινάει τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό θα δρομολογηθεί, θα συνεχιστεί σε μια μόνιμη βάση. Και νομίζω ότι είναι, γιατί συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν αφετηρία, αλλά έχουν κυρίως συνέχεια. Και θα συνεχίσουμε και μετά από εμάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το κτηριακό απόθεμα πρέπει να συντηρηθεί. Είναι πράγματι ένας ένα κομμάτι, ένα τομέα στον οποίο πρέπει να τον αναδείξουμε κυρίως, γιατί αυτή είναι η ιστορική μας ταυτότητα.
0: Η ιστορική ταυτότητα, αλλά είναι και αριστουργήματα αρχιτεκτονικά τώρα αυτά τα κτίρια. Γιατί είστε και αρχιτέκτονας, κύριε Γιαννικουρή, και το καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά δημόσια κτίρια, απόθεμα κτλ., ό,τι έχουμε είναι από το παρελθόν. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Έτσι, το στίγμα, είναι... το σύγχρονο, του σήμερα, δηλαδή που οι επόμενες γενιές θα το βλέπουν και θα λένε «Α, ξέρετε, αυτό ήταν μια εποχή σηματοδοτεί, ας πούμε, την εποχή, την αισθητική, την κουλτούρα της εποχής, ξέρω εγώ, του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα». Δυστυχώς δεν έχουμε στο δημόσιο χώρο.
1: Αυτό. Ναι. Και όχι μόνο στο δημόσιο, υστερούμε γενικά. Δηλαδή, πράγματι, αυτά που έχουμε να δείξουμε ως αρχιτεκτονική κοινωνία είναι πολύ πίσω. Κοιτάζουμε πάρα πολύ πίσω. Και αυτό πρέπει ίσως και να μας προβληματίσει. Σε πολλά επίπεδα.
0: Σε πολλά επίπεδα. Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο στα δημόσια κτίρια, όπως το λέτε.
1: Όχι,
0: γιατί και το ιδιωτικό κτίριο είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει τον ευρύτερο χώρο. Άρα έχεις μια ευθύνη όταν το φτιάχνεις αυτό το πράγμα για το γενικότερο, για την γενικότερη αισθητική του περιβάλλοντος. Αλλά εδώ τώρα δύσκολα παρεμβαίνει κανείς. Έτσι, πώς να παρέμβει τώρα. Ο άλλος όταν χτίζει κάτι, χτίζει ό,τι θέλει.
1: Κάθε παρέμβαση είναι σημαντική. Εμείς, το επάγγελμά μας είναι τέτοιο που. Όταν το αποτύπωμα σου μπει, με όποιο τρόπο και όποια αισθητική, είναι κάτι που θα μείνει και μετά.
0: Είναι κάτι που θα μείνει.
1: Αλλά... από τη ζωή, τα κτίρια μας μένουν εκεί.
0: Αλλά δυστυχώς, αυτό τώρα κι εσείς φαντάζομαι το ξέρετε, και εσείς δεν κάνετε ό,τι θέλετε οι αρχιτέκτονες, δεν μπορείτε δηλαδή. Όταν σου πει ο πελάτης σου ότι εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, θα προσπαθήσεις να τον μεταπείσεις, να του πεις ότι αυτό πρέπει να είναι έτσι, τ' άλλο να είναι έτσι κτλ. Δεν ξέρω αν το καταφέρνετε τελικά να του.
1: Αγώνας δρόμου δύσκολος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το να συμφωνήσουμε στη μελέτη. Που θα περάσουμε τη φάση της υλοποίησης. Έχει και αυτό το δικό του βαθμό δυσκολίας. Αλλά σίγουρα η αρχιτεκτονική είναι μια δύσκολη συζήτηση.
0: Πολύ δύσκολη
1: είναι
0: συζήτηση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση. Ναι. Και είναι καλό να την κάνουμε στον τρόπο, διότι σας λέω, το αποτύπωμα είναι ισχυρό.
0: Είναι ισχυρό γιατί μένει εκεί. Μένει εκεί και είσαι αναγκασμένος να το υποστείς στην περίπτωση που είναι ένα έκτρωμα, ας πούμε.
1: Ναι. Το υποστείς και εσύ και η πόλη.
0: Ναι, και η πόλη. Ναι, όταν λέω να το υποστείς, το υφιστάμε θα οι πάντες. Έτσι. Γιατί το βλέπεις εκεί, μπορεί να είναι ένα έκτρωμα και να λες τώρα εγώ τι φταίω για να το βλέπω όλο αυτό. Αλλά θα το βλέπω στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, με την ευκαιρία, γιατί. Μιλάμε για το παλιό νοσοκομείο. Χθες έγινε μεγάλη αναφορά στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Περιφερειάρχης, μετά και την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, που έκαναν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας το περασμένο Σάββατο. Επιτέλους φαίνεται να δρομολογείται πια όλη αυτή η ιστορία, αφού ανατέθηκε στην Περιφέρεια μετά από αίτημα των φορέων να εκπονήσει το master plan της αποκατάστασης και αξιοποίησης αυτού του μοναδικού επίσης κτηρίου, σε ό,τι αφορά το κεντρικό τώρα μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, τα δείγματα της αρχιτεκτονικής που στήθηκαν δίπλα του ή πίσω του. Μιλάω για το αυθεντικό κτίριο, το Βασίλισσα Όλγα.
1: Κοιτάξτε, να δούμε, έχω ξαναμπεί στην εκπομπή σας. Αυτά τα μεγάλα έργα, και ειδικά που βρίσκονται μέσα στην καρδιά της πόλης, πρέπει κάποια στιγμή να ανατίθονται σε αυτούς που μπορούν. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλοι εδώ και τόσα χρόνια, πότε έκλεισε το παλιό νοσοκομείο. Μετά το 2000 έχει πάνω 25 χρόνια. Είναι εδώ, είναι εκεί, το έχει ο ένας, το έχει ο Δήμος, το έχει ο πάνω, το έχει ο κάτω. Το θέμα είναι να δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο έργα που μπορούν να... είναι νομίζω τρία τα σημεία που μπορούν να δείξουν τον δρόμο. Πάντα μιλάω για την προσδοκία από τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι είναι η στιγμή που πρέπει να φτιάξουμε το ολιστικό σχέδιο για την προσδοκία από τον πολιτισμό. Το master plan του πολιτισμού μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέρος αυτού του master plan είναι πρώτα απ' όλα το εθνικό, το οποίο πάει προς ολοκλήρωση. Είναι η νέα αγορά, είναι το παλιό νοσοκομείο, είναι η ροδιακή έπαυλη. Είναι πράγματα που πρέπει να μπουν σιγά σιγά, πρέπει να δρομολογηθούν. Οι προτάσεις που ακούστηκαν για το παλιό νοσοκομείο θεωρώ είναι πάρα πολύ θετικές. Καθώς το γεγονός ότι έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αν θέλετε, ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω την παρουσία του Πρωθυπουργού. Κάθε φορά όταν έρχεται κάτι και το λέει, το κάνει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση συνολικής αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και από το τεχνικό επιμελητήριο και από τους υπόλοιπους που εμπλέκονται με το φόρο, και να βαστούν αυτές οι αποφάσεις που και διέξοδο θα δώσουν στην πόλη. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή διέξοδο για το πάρκο, το δικαστικό μέγαρο που συζητήθηκε να προθετηθεί εκεί, η αποκατάσταση μιας, είναι νομίζω γύρω στα 50 στρέμματα του Παλιούς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή.
0: Είναι μεγάλη η έκταση και γύρω στα 5.000 θέλει το δικαστικό μέγαρο, όπως έχουν πει.
1: 4.500.
0: 4.500.
1: Είναι το κακό του το χάλι με παραβατικότητα με διάφορες, όχι πάρα πολύ καλές, ας πούμε, δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στην πόλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά η υπόδοση να οδεύσει προς αναβάθμιση.
0: Και ξέρετε αυτό με το, σωστά. Και με το που θα γίνει το, θα δοθεί τελικά η λύση και θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο, αυτομάτως μπαίνει μετά στη συζήτηση και στην ατζέντα και δρομολογείται και η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος των σημερινού δικαστικού μέγαρου.
1: Και ναι. Σα λέω, έχουμε πάντα το παράδειγμα της ΚΟ. Πρέπει να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε συνολικά το κομμάτι του παραλιακού, του ιστορικού Ιταλικού μετώπου, του παραλιακού, να γίνει μια συζήτηση για τις χρήσεις για τα κτίρια που θα πλευρωθούν, για τις χρήσεις που θέλουμε, για το κέντρο που θέλουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κέντρο της Λούδου, το οποίο να είναι βασισμένο στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κέντρο που είναι βασισμένο στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι επισκέπτης, θες να περάσεις τον πεζοδρόμιο απέναντι τον Ευαγγελισμό και αν θα ζήσεις είναι ψιλοθαύμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπούμε σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα, λογική ανασχεδιασμού.
0: Η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, γιατί με το που ξεκινάει παλιό νοσοκομείο, νέο δικαστικό μέγαρο, πακέτο αυτό, τις προάλλες που ήταν εδώ, το Εθνικό Θέατρο, ναι, το θεωρώ, επειδή είναι δεδομένο, επειδή ολοκληρώνεται όπου να είναι το κτηριακό του σκέλος. Πάω και λίγο παραπέρα, γιατί τις προάλλες που ήταν εδώ και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης είπε μια φράση, την οποία είπε, θα τα πούμε όμως εν καιρό, ότι δρομολογείται λύση και για τη μεταφορά εκτός πόλεως της πυροσβεστικής. Που σημαίνει ότι και εκεί θα απελευθερωθούν κτίρια. Τα οποία έρχονται και σε συνέχεια και του δικαστικού μεγάρου και όλα αυτά, έτσι.
1: Βεβαίως, εμείς τώρα στη συνέχεια αυτής της συνάντησης του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό και τις αποφάσεις που πήρανε, εμείς έχουμε προτείνει ήδη στα τοπικά προοδοτικά σχέδια να επιτραπούν οι χρήσεις στις περιοχές που εν δυνάμει θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το έργο, έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλίσει και τη χρήση με αφορμή την ολοκλήρωση των τοπικών προοδοτικών που είναι τώρα τους επόμενους δύο μήνες, έτσι ώστε να διευκολύνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει να γίνει, διότι σχεδιάζουμε εκ των προτέρων και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτές οι χρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό το κομμάτι της χρήσης είναι εξασφαλισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι πάντως, είναι, αν πάμε στη λογική του συνολικού σχεδιασμού, σίγουρα θα απελευθερώσουμε κύτταρα μέσα στην πόλη, τα οποία θα μπορούν να είναι χρήσιμα για άλλους λόγους, να δημιουργήσουμε χώρους πολιτισμού, χώρους τουρισμού, χώρους αναψυχής και να μπορέσουμε τελικά όλα αυτά καταρχάς να τα φέρουμε στο επίπεδο της αισθητικής που χρειάζεται, δηλαδή να αναβαθμίσουμε και τις υποδομές. Δηλαδή να μην γελιόμαστε. Όλα αυτά τα ιταλικά κτίρια έχουν θέματα.
0: Mm-hmm.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, τα θέματα γίνονται μεγαλύτερα και γίνονται πιο ακριβά.
0: Πιο ακριβά, πιο δύσκολα λοιπόν να φτιαχτούν, να βρεθούν χρηματοδοτήσεις.
1: Η επισκευή λοιπόν όλων αυτών των κτιρίων δεν είναι μια απλή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αποκατάσταση των μνημείων δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό τεχνικό έργο. Ωραία, πάμε, ρίχνουμε μετά και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύπλοκη κατασκευαστική και επιστημονική διαδικασία. Όπως και θα φέρω ένα παράδειγμα, τα μνημεία της ΚΟ, δηλαδή αυτό που έγινε με την κυρία Μερδονή, η οποία εγκαινίασε 17 μνημεία, αν θυμάμαι καλά.
0: 13.
1: 13
0: και...
1: 13.
0: Ναι.
1: Τα σημαντικότερα είναι, ναι, με αυτά που κάναμε, αλλά δέστε, η κυρία Μερδονή ήρθε και θεράπευσε την πληγή του σεισμού. Μετά από 10
0: σωστά,
1: χρόνια.
0: Σωστά.
1: Όχι θα κάνουμε, όχι είναι ο πόνος ο αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια κλείνει η πληγή του σεισμού.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι πλέον τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Είναι ότι είναι μια δεδομένη κατάσταση και έρχεται πλέον και θεραπεύεται, κλείνει μια πληγή η οποία κρατά μια δεκαετία. Και δεν θέλω να μιλήσω για τον προπολογισμό, γιατί πολλοί είπαν διάφορα. Δεν έχουμε ξαναπέσει 70 εκατομμύρια προς έδρα πολιτισμού στον Ιδρύο.
0: Σωστά.
1: Είναι το μεγαλύτερο πακέτο το οποίο έχει γίνει.
0: Ως τώρα, ως τώρα.
1: Ναι. Να κάποιος, το δώσουμε και ναι, να το αναγνωρίσουμε.
0: Να το αναγνωρίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Γιαννικουρία, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Λίαν
0: συντόμως, εδώ είμαστε.
1: Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.
0: Ναι. Αυτοί που τη βλέπουν βέβαια σαν ευκαιρία, γιατί σε κάποιους άλλους χαλάει ένα αφήγημα όλο αυτό και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα οποία
1: Νομίζω να κλείσουμε τα αυτιά μας και να βρούμε την ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε.
0: Να είστε
1: ίσως
0: καλά.
1: Είναι και η τελευταία.
0: Ίσως είναι και η τελευταία. Βέβαια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα από εδώ και πέρα, άλλη συζήτηση αυτή, έτσι. Ο αγώνας που δίδεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει η δομή των προγραμμάτων όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα κτλ. Αυτό έχετε δίκιο. Δεν ξέρουμε.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν ξέρουμε όντως αν θα έχουμε αντίστοιχες ευκαιρίες στο μέλλον. Να είστε καλά, κύριε Γιαννικουρή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν και σήμερα από το πρωινό μας Express, τέλος χρόνου. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, με όλα τα νεότερα που θα έχουν προκύψει στο μεταξύ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express. Η Νατάσα Παμπρή τώρα θα ακολουθήσει με το Δελτίο Ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Από την αναγέννηση της Περβόλας και την επιλογή της νίκης της Σαμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το master plan του λιμανιού της Ρόδου, περιελάμβανε η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στο ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια έκταση 50 στρεμμάτων που συμβολίζει τη χρόνια εγκατάλειψη και την μυρολατρία. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από την περιφέρεια, αλλά από τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί νέα πνοή στον χώρο. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την Περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, σημειώνοντας πως ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος σαν χιτά αρχαιοτήτων, άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στο γεγονός ότι στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια με τους φορείς δεν κλήθηκαν οι συνδικαλιστικοί κοινωνικοί εταίροι των εμπόρων και των επιχειρηματιών, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κάλυμνο αποτελεί η ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου ανάπλαση ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας Χώρας συνολικού προϋπολογισμού 1.034.000 ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλυμνίων. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα Νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά. Μέσα σε μία ώρα κλήθηκα να πάρω την μεγαλύτερη απόφαση ανάμεσα στον Δήμο και την πρόταση που δέχθηκα, δήλωσε στον Real Voice ο Φώτης Μάγκος, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού άφησε την Δημαρχιακή Θητεία για να υπηρετήσει τα νησιά από τα νέα του καθήκοντα. Την Δευτέρα υπέβαλε την παρέτησή του από την θέση του Δημάρχου Λειψών, όπου επί 12 χρόνια υπηρέτησε, αναλαμβάνοντας πλέον έναν ευρύτερο ρόλο με επίκεντρο την νησιωτικότητα. Ο κ. Μάγκος αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την οποία εισηγήθηκε και έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός και τις προκλήσεις της νέας του αποστολής. Σημειώνεται ότι το 13μελές Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών θα κληθεί να συνεδριάσει για να εκλέξει τον νέο δήμαρχο που θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Μάγκου. Παρετήθηκε ο πρόδρομος Φυρίου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο Γιάννης Κορονέος καταλαμβάνει την θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 1,1%. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή των οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου. Αύριο έχει σειρά η Σίμι και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Θλίψη, σκόρπιση, είδηση του θανάτου του μαιευτήρα γυναικολόγου Βασίλη Παπαμαργαρίτου, ο οποίος έφυγε από την ζωή έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Συνέλευτη στη Ρόδο από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να φωτίσει με σύγχρονη ματιά την διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή με τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής, όπως δήλωσε η συγγραφέας. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές, τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες. Πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός έθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά έθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως, αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Real Voice στα ραδιοφωνά σας στους 99,5 και βεβαίως μας ακούτε και με live streaming μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί δεξιά θα δείτε το μικρόφωνο με το live για να πατήσετε να ακούτε και διαδικτυακά από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Στο Viber σας θυμίζω στο 6989-199-995 μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Όπως επίσης και στο inbox και το δικό μου και του Πέρι Βασιλάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου και βεβαίως και στου σταθμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ τις ανταποκρίσεις της καθημερινά στην εκπομπή μας για όλα τα θέματα που συμβαίνουν εκεί. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και συνεχίζουμε την καταγραφή της επικαιρότητας μετά την Ερένα Παυλάκη με το 2ωρο πρωινό Express. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα δώσουμε και εμείς συνέχεια στην χθεσινή συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Θα ακούσουμε και εμείς κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη αυτή. Ενώ στο πρώτο μέρος θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή την δόκτωρα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Ελευθερία Φτακλάκη, διεθνολόγο, πολιτική επιστήμονα, για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου την επόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο». Μαζί μας και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, το Κριθόνης Paradise, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο στην Ελέρο, ένας πραγματικός παράδεισος εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την ηρεμία, την χαλάρωση, έναν αληθινό παράδεισο εκεί που πρέπει να αποδράσετε κάποια στιγμή. Αν δεν το έχετε ήδη επισκεφθεί, έτσι συνδυάζει την πολυτέλεια, την φυσική ομορφιά, την φιλοξενία, τις ανέσεις, τα καλέσθητα δωμάτια πολυτελείας, κομψότητας, τις υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, τις γαστρονομικές απολαύσεις, τις πισίνες που μπορείτε να κολυμπήσετε, τις αίθουσες γυμναστηρίου, συνεδριακού κέντρου με δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Έχει όλο το πακέτο, συνδυάζει λοιπόν όλο το πακέτο, είναι αμφιθεατρικά χτισμένο στην παραλία του οικισμού Κριθόνη, μόλις ελάχιστα μέτρα από την θάλασσα, και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Είναι ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς και υπηρεσιών, όπως σας είπα, υψηλών προδιαγραφών.

Κάτι που ενδιαφέρει όλους εμάς, γιατί το θέμα της ακρίβειας μας πονάει και βεβαίως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Και έτσι σήμερα, από σήμερα μάλλον, στο κινητό μας, οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Ακούς, Πέρι? Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr. Δεν το ξέρες? Εσύ, Δέσποινα, το ήξερες ότι από σήμερα ξεκινάει αυτή η πλατφόρμα? Και μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Στην πλατφόρμα θα περιλαμβάνονται κυρίως τυποποιημένα τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής φροντίδας, καθώς και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκτός μένουν προς το παρόν τα περισσότερα φρέσκα προϊόντα όπως φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα. Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας θα γίνει από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, παρουσία της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη, καθώς και του Γιώργου Παπαδημητρίου. Αυτά λοιπόν ως προς την πλατφόρμα για τις τιμές των σούπερ μάρκετ από σήμερα, όπου θα μπορούμε όλοι οι καταναλωτές να συγκρίνουμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές για περισσότερα από 8.000 προϊόντα.

0: Αλλάζουμε θέμα. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, φιλοξενούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής την διεθνολόγο, πολιτική επιστήμονα, τη δόκτωρα Ελευθερία Φτακλάκη, για την παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο», που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Κυρία Φτακλάκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Εξαιρετικά ενδιαφέρον ακούγεται και το δεύτερο βιβλίο σας, σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά, η έκδοσή του μετά το πρώτο επιτυχημένο. Δύσκολος ο τίτλος για πολλούς και γι' αυτό θέλω να μας βάλετε κατευθείαν στο νόημα, να καταλάβουμε τι ακριβώς αφορά και τι σας οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, γιατί δηλαδή επιλέξατε ως χρονικό πλαίσιο την περίοδο 1995-2025.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παμπρή, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα αφενός για να αναλύσω το βιβλίο, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ο τίτλος λίγο έτσι μπερδεύει κάποιους ενδεχόμενα που δεν ασχολούνται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά, αλλά πιστέψτε με, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως πολύ σωστά είπατε, την ερχόμενη Παρασκευή με ένα πάνελ εξαίρετων ομιλητών θα γίνει η παρουσίασή του. Να τους πούμε λίγο έτσι, είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο καθηγητής ο Παναγιώτης ο Γρηγορίου, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής ο Δημήτρης Τριανταφύλου, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής και η επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρα της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρινόρ, η Δέσποινα Ισίνου και βεβαίως ο πολύ γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής Τέλειος Περάγκης θα έχει το συντονισμό της εκδήλωσης και θα προλογίσει και θα κλείσει την εκδήλωση με τον κύριο Σιδέρη, τον εκδότη, να δίνει και αυτό το δικό του στίγμα γιατί... αν θέλετε, επέλεξε να εκδοθεί αυτό το βιβλίο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και επιλογές των εκδοτών και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι μια ύψιστη τιμή. Ένας τόσο μεγάλος εκδοτικός οίκος, με τόσο μεγάλη πορεία, αλλά και πολύ στοχευμένη θεματολογία να δεχθεί.
0: Ένα πάνελ αφρόκρεμα αλφα-εθνική θα τη χαρακτήριζα.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά συγχαρητήρια και που καταφέρατε να τους έχετε εδώ όλους σε μια δύσκολη περίοδο έτσι μέσα στη σεζόν.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Παμπρή, και νιώθω περήφανη γι' αυτό, γιατί πραγματικά τελικά ξέρετε αυτό που μετράει σε όλα τα πεδία δράσης μας είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Βέβαια.
1: Το πόσο καλές και όμορφες ανθρώπινες σχέσεις έχεις, γιατί σαφώς όπως πολύ σωστά λέτε είναι όλοι πολύ γνωστοί επώνυμοι καθηγητές και βεβαίως και ο κύριος Κεφαλογιάννης με, ως ευρωβουλευτής με πλειάδα υποχρεώσεων όπως ξέρετε. Παρόλα αυτά αποδέχτηκαν την πρότασή μου και πραγματικά τους ευχαριστώ και θα τους έχουμε κοντά μας και να πούν βεβαίως ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Κέντρου Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων του, που είναι πρόεδρος ο κ. Περάκης και βεβαίως του εκδοτικού οίκου. Πάμε τώρα γιατί μου θέσατε το κέριο ερώτημα, γιατί επέλεξε αυτό το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Με τα θέματα της Μεσογείου, κυρία Παμπρή, ασχολούμαι από τότε που έκανα το μεταπτυχιακό μου ουσιαστικά στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, που ήταν και αν θέλετε η διπλωματική μου εργασία. Μάλιστα με τον κύριο Τριανταφύλου προχθές το συζητούσαμε, ήταν Ιούνιο του 2006 που είχα παραδώσει διπλωματική μου εργασία στο μεταπτυχιακό για τις ευρωμεσογειακές σχέσεις.
0: Ναι. Άρα 20 χρόνια μετά δηλαδή.
1: 20 χρόνια μετά βεβαίως, τότε ήταν μια διαδικασία ούτε 11 χρόνων, γιατί με την ουσιαστικά επίσημα οι ευρωμεσογειακές σχέσεις θεσμοθετούνται από τη διαδικασία της Βαρκελόνης το 1995, εξού και ο τίτλος. Παρ' όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να πω ότι είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα οι συνεργασίες των ευρωπαϊκών κοινοτήτων τότε με τις χώρες της Μεσογείου, τις περιοχές της ΜΕΝΑ όπως λέμε, αλλά επίσημα θεσμοθετείται το 1995 και βεβαίως με μια διαδρομή 30 πλέον χρόνων, τελειώσαμε το 2025, ολοκληρώνεται και με ένα νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και για πρώτη φορά και με επίτροπο για θέματα Μεσογείου, να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει πλέον θεσμοθετημένος και επίτροπος που ασχολείται με τα θέματα αυτά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη έμφαση στις σχέσεις με τις χώρες της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν και εγώ, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μου διαδρομών και ολοκληρώνοντας και το διδακτορικό μου που είχα δώσει μεγάλη έμφαση στην Αφρική, θεώρησα λοιπόν ότι το πεδίο των ευρωμεσογειακών σχέσεων είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να πρέπει να πω ότι το 2008 πάλι με τον κύριο Τριανταφύλου, τον καθηγητή επικεφαλής, μετήχα σε μια ομάδα έργου όπου αναλάβαμε για λογαριασμό του ΙΠΕΚΣ τότε να ετοιμάσουμε μια πρόταση για το ρόλο της Ελλάδος στην τότε διαμορφούμενη Ένωση για τη Μεσόγειο, που να θυμίσω ήταν μια πρωτοβουλία του Σαρκοζή, και είχαμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, τα οποία βεβαίως όλα αυτά είναι δημοσιευμένα. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι καινούριο. Για μένα έχει μια συνέχεια, μια διαδρομή. Πάρα πολύ έχω ασχοληθεί με τα θέματα μετανάστευσης που αφορούν την περιοχή, την ευρύτερη, γιατί μας ταλανίζουν και εμάς και ως χώρα, αλλά και ευρύτερα τις χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως πλέον σήμερα οι ευρωμεσογειακές σχέσεις, αν θέλετε, είναι πραγματικά στην κορυφή των εξελίξεων, γιατί είναι η θάλασσα, η Mare Nostrum, που συνδέει διαχρονικά τις τρεις Ηπείρους, και παρόλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή όλα τα γεωπολιτικά παίγνια συντελούνται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή. Ακόμα να θυμίσω και οι Ηνωμένες Πολιτείες από εποχή Ομπάμα, ενώ έλεγαν ότι θα ρίξουν το βάρος τους στον Ινδοειρηνικό, παρόλα αυτά βλέπετε μέχρι σήμερα διακυβέρνηση Τραμπ συνεχίζουν να ασχολούνται με την περιοχή Μεσογείου. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό τομέας, τον οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε τόσο ως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως χώρα βεβαίως και ως Ελλάδα, γιατί οι εξελίξεις σε αυτό το πεδίο μας αφορούν.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, έτσι από τη συγγραφή και την έρευνα αυτού του βιβλίου, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να το συγγράψετε? Και φαντάζομαι ότι επειδή ήταν πολύ κοντά με το προηγούμενο βιβλίο, θα αφιερώσατε πάρα πολύ χρόνο αυτό το τελευταίο έτος ουσιαστικά, έτσι, για τη συγγραφή
1: πολύ
0: του.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, κυρία Παμπρία, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι προκλήσεις είναι περισσότερο για μας τους ίδιους, για την αυτογνωσία μας, βεβαίως για την εξέλιξή μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σαφέστατα και εγώ, έχοντας πλέον μπει στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή μου στο ακαδημαϊκό πεδίο, και σίγουρα το γεγονός ότι στο δικό μας το νησί, εκεί που είναι η έδρα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από όπου και αποφύτησα το μεταπτυχιακό μου, έχει προκηρυχθεί θέση ευρωμεσογειακών σχέσεων, για μένα βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω καταθέσει και την υποψηφιότητά μου. Και σαφώς, όπως όλοι, αναμένω και εγώ να αξιολογηθώ. Υπάρχει μια πλειάδα συναδέλφων που έχουν καταθέσει τα βιογραφικά τους, και από εκεί και πέρα πλέον το εκλεκτορικό σώμα θα αποφανθεί ποιος είναι ο καταλληλότερος ή ποια είναι η καταλληλότερη για αυτή τη θέση. Σε αυτή τη λογική λοιπόν και εγώ θωρακίζομαι ακόμα περισσότερο, πέρα από τα papers και το πρώτο βιβλίο και το διδακτορικό μου που είναι συναφές κατά ένα μεγάλο μέρος. Έχω πλέον ολοκληρώσει και αυτό το βιβλίο που, ξαναλέω, είναι μια συνέχεια. Ναι, ξέρετε, ένα βιβλίο δεν γράφει μια στην άλλη. Όποιος τολμά να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι πραγματικά αυταπατάται για το αποτέλεσμα. Και ακόμα και εγώ κάνω την αυτοκριτική μου κάθε φορά που το διαβάζω, γιατί θεωρώ ότι πάντα ο εχθρός του εχθρού το καλύτερο. Και βλέπω ότι μέσα από αυτό το βιβλίο, και το έχουν διαβάσει και άλλοι καθηγητές ακαδημαϊκοί και μου έχουν πραγματικά πει τα εύσημα, και αυτό, αν θέλετε, τονώνει και την αυτοπεποίθησή μου και τη διάθεσή μου να συνεχίζω να προσφέρω στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και έχω ανοίξει και νέα πεδία προκλήσεων, γιατί μέσα σε όλο αυτό, πέρα από την αποτίμηση των σχέσεων, το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το τι κάνουν τα κράτη, έχοντας πάρει ως μοντέλο τη Γαλλία, που ήταν και αυτή που από την αρχή διαμόρφωνα, θέλετε, αυτό το παιχνίδι των ευρωπαϊκών σχέσεων. Από εκεί και πέρα όμως πλέον αποτυπώνω και τη σημερινή κατάσταση γεωπολιτικά. Εντάξει, ο τεχνολόγος θα ήταν και λάθος μου και παράληψη να μην το κάνω, ακριβώς ποιοι είναι οι σχετισμοί δυνάμεων. Αλλά χρησιμοποιώ πλέον και σύγχρονα εργαλεία, κυρία Παπρή, όπως είναι ουσιαστικά η προοπτική διερεύνηση, δηλαδή το Strategic Foresight, για το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούν και τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα αποτελεσματικότερα σε μια τόσο σημαντική πολιτική, όπως είναι το θέμα των ευρωμεσογειακών σχέσεων, μια που οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και βεβαίως,
0: και εδώ με προλάβατε για να σας ρωτήσω αν υπάρχει τελικά πραγματικά μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική για τη Μεσόγειο, ή κυριαρχούν οι εθνικές προτεραιότητες, και πόσο επηρεάζουν τελικά οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις των κρατών μελών τη διαμόρφωση της ευρωμεσογειακής πολιτικής.
1: Την καλύτερη ερώτηση μου κάνατε. Βεβαίως, και είναι αυτό ακριβώς το σύνθετο παιχνίδι. Αυτή ακριβώς η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Το γεγονός ότι ακριβώς δεν αποτελεί μια κοινοτική πολιτική, αλλά ουσιαστικά τόσο οι θεσμοί όσο και τα κράτη-μέλη, αν θέλετε, εμπλέκονται σε ευρωμεσογειακές σχέσεις, αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πολυπλοκότητα, δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις πολιτικές των εξωτερικών σχέσεων, της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια που είπαμε δεν έχει θεσμοθετημένη εξωτερική πολιτική, και με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική, η οποία να είναι εναρμονισμένη και με τα συμφέροντα όχι μόνο των κρατών μελών, αλλά και με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ακριβώς το ζήτημα βρίσκεται πάντα εκεί, δηλαδή πάντα στο θέμα της διακυβέρνησης, πάντα πάντα στο θέμα, των αρμοδιοτήτων πάντα στο θέμα, τελικά της αναθεώρησης των συνθήκων και της πολιτικής ενοποίησης και που πάει η Ευρώπη την επόμενη μέρα και πώς μπορεί και μάλιστα πάνω σε αυτό πολύ γρήγορα σας λέω, για μένα ένα κεφάλαιο το έχω αφιερώσει στο ότι η Μεσόγειος αποτελεί ένα πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής αυτονομίας που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα θεσμικά της όργανα και που θέλει ουσιαστικά να αποκτήσει και θεωρώ λοιπόν ότι η Μεσόγειος είναι αυτό που λέμε πεδίο δόξη λαμπρό για να ξεκινήσει από εκεί την εφαρμογή της στρατηγικής αυτονομίας σε πολλαπλά επίπεδα. Αυτά θα τα αναλύσουμε βεβαίως και στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Ναι, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και πραγματικά με αυτό το εκλεκτό πάνελ θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Αυτακλάκη, πώς έχει εξελιχθεί και ο ρόλος Ελλάδα στις ευρωμεσογειακές σχέσεις τα τελευταία 30 χρόνια, όσο πιο σύντομα μπορούμε έτσι να το συνοψίσουμε?
1: Θα τρέξω τώρα, θα κάνω sprint. Θα πω ότι ναι, υπάρχει μια πολύ καλή διαδρομή της χώρας μας, ακριβώς ως χώρα της Μεσογείου, αλλά θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πραγματικά μια πολύ πολύ σημαντική ενασχόληση, πολύ ενεργό πολιτική. Έχει πλέον η Ελλάδα καταστεί μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και το βλέπουμε αυτό γιατί το βλέπουμε από όλες τις πολιτικές, δηλώνει παρούσα. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είδατε ότι είμαστε στη συζήτηση για να στείλουμε και εμείς δυνάμεις στην περιοχή του Ορμού. Θα μου πείτε τώρα που σκολάει. Βεβαίως και κολλάει, γιατί είναι η ευρύτερη περιοχή που έχει να κάνει με το θέμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, τα θέματα των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, ο πυλώνας της διασύνδεσης νότου με ανατολή ή βορρά. Το γεγονός ότι μέσα από τους αγωγούς που θα έρθουν LNG και αερίου που θα έρθουν στην Ελλάδα, έχουμε τον κάθετο διάδρομο που πάει από Βουλγαρία και ανεβαίνει μέχρι Ουκρανία. Όπως βλέπετε λοιπόν, όλο αυτό το νοτιοανατολικό τόξο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σύνορά μας με την Ευρασία, η Ελλάδα πλέον αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα και όχι μόνο για θέματα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενεργειακής, αλλά γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε connectivity, δηλαδή διασυνδέσεις σε όλα τα επίπεδα, ψηφιακές, επίγειες και βεβαίως και ενεργειακές.
0: Mm-hmm. Τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν κλείσει και την τελευταία σέλιδα του βιβλίου?
1: Τι θα ήθελα να κρατήσει? Θα ήθελα να κρατήσει το ότι ναι, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί τελικά για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένθερμη εγώ Ευρωπαΐστρια. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι μέσα σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον η Ευρώπη είναι απαραίτητη όσο ποτέ και θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε προκειμένου να καταστεί και η Μεσόγειος μια θάλασσα ειρήνης συνεργασίας των λαών και όχι ένα πεδίο αντιπαλότητας και αντιπαραθέσεων.
0: Mm-hmm. Ένθερμη Ευρωπαΐστρια και ακαδημαϊκό, σας βλέπουμε πάθος, ασχολείστε πάρα πολύ με τα ακαδημαϊκά τα τελευταία χρόνια και έχετε καταγράψει ήδη μια εξαιρετική πορεία. Τώρα και στον απόϊχο, για να πάω λίγο και στα εδώ τα δικά μας, τις επίσκεψεις του Πρωθυπουργού, σας είδαμε και εδώ στην Ρόδο, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Και το αυτονόητο που θα σας ρωτήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, επειδή ήδη ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, πολλοί λένε από εδώ, από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός, αν και δεν σκοπεύει να πάει από ό,τι φαίνεται σε πρόωρες εκλογές, αλλά την άνοιξη του 27 θα σας δούμε εκ νέου υποψήφια ή θα αφοσιωθείτε καθαρά στα ακαδημαϊκά?
1: Πάλι κύρια ερώτηση, κυρία Παυρίκη, σας ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι και εγώ ήμουν παρούσα όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στο νησί μας, γιατί κάποιοι με ρώτησαν. Ήμουν εκεί βεβαίως, απλά ξέρω ότι δεν είναι τους ανθρώπους που σπρώχνω για να είμαι πάντα στη φωτογραφία. Mm-hmm. Δεν θα είμαι υποψήφια, το έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και, και κεντρικά. Και βεβαίως οι λόγοι είναι δύο. Καταρχάς η θέση που έχω αυτή στην κυβερνητική θέση, που είμαι στην ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, κάτω από τον ειδικό γραμματέα τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, είναι μια θέση ευθύνης, όπου παράγουμε και δουλεύουμε πάρα πολύ σε θέματα που έχουν να κάνουν με στρατηγικές και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πεδίο πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως το θέμα το ακαδημαϊκό μου, το οποίο είναι και εξίσου σημαντικό για μένα και όταν ασχολείσαι με τα ακαδημαϊκά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφοσιώνεσαι. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει μέσα από το δικό του μετερίζει και βεβαίως και εγώ μέσα από αυτή μου την ιδιότητα, την διπλή ιδιότητα μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω τόσο στον τόπο μας, στη χώρα μας και βεβαίως και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Μπορεί λοιπόν τα κεντρικά να το γνώριζαν. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε η είδηση ότι δεν θα είστε υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εθνικές εκλογές, γιατί είστε αφοσιωμένοι πλέον στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει ήδη ούτως ή άλλως η αναζήτηση υποψηφίων για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Εγώ θα επανέλθω στα του βιβλίου σας, ευχόμενοι καλό ρίζικο, καλό τάξιδο. Θα είμαστε όλοι εκεί στις 26 Ιουνίου στον Εστορίδιο.
1: Να είστε καλά.
0: Και για εσάς και βεβαίως για το εξαιρετικό πάνελ, επαναλαμβάνω, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής, Δέσποινα Σίνου, ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, που θα έχει το ρόλο του συντονισμού της εκδήλωσης, και ο εκδότης Ανδρέας Σιδέρης. Και πάλι συγχαρητήρια και να είναι καλοτάξιδο το νέο σας βιβλίο.
1: Ευχαριστώ. Σας περιμένω όλους.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η πολιτική επιστήμονας, διεθνολόγος, η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, για το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο», που θα γίνει παρουσίαση, επαναλαμβάνω, στη Ρόδο, στον Εστορίδιο Μέλαθρον, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Αλλά πιάσαμε και τα πολιτικά στο τέλος, με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ρόδο, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και ήδη ξεκαθάρισε ότι έχει ήδη δηλώσει πως δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο.

Βεβαίως η κυρία Φτακλάκη είναι στην Προεδρία της Κυβέρνησης, όπως ακούσατε. Και σίγουρα με αυτό το πάνελ πραγματικά θα έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τα ακαδημαϊκά και για τα διεθνή θέματα, αλλά και για την πολιτική επικαιρότητα.

0: Και πάμε τώρα στα τη συνέντευξη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου Χατζημάρκου. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης γύρω από την τελευταία επικαιρότητα, θα λέγαμε, γύρω από τα όσα συνέβησαν έτσι και στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Από την αναγέννηση της Περβόλας και την επιλογή της νίκης της Αμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στον νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το Master Plan του λιμανιού της Ρόδου, περιέλαμβανε αυτή η συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη. Για την Περβόλα τώρα, που επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την αναχώρησή του από την Ρόδο, αλλά και το απόγευμα, μάλλον το βράδυ, εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την Περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, τονίζοντας πως ήταν ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος 75 χρόνια, έτσι, σαν χιτάρχιο Τίτων, και άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες.
1: Δυσκολεύομαι με λόγια να περιγράψω το μέγεθος και το μεγαλείο και τη σημασία και την αξία του αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ξέρετε ότι ήμουν πάντα πολύ μεγάλος και θαυμαστής και ήθελα να ερευνώ και να αναζητώ το μεγαλείο της ελληνιστικής Ρόδου. Το μεγαλείο της ελληνιστικής Ρόδου, το οποίο νομίζω η Περβόλα το έχει σε έναν έτσι υπέροχο βαθμό. Ένας χώρος που ήταν για 75 χρόνια κλειστός, απομονωμένος, πήρε ψυχή, πήρε ζωή. Σήμερα είναι, νομίζω, ο πιο περιεκτικός ιστορικός περίπατος στη Ρόδο. Ένας αρχαιολογικός χώρος που από μόνος του μπορεί να είναι αιτία επίσκεψη σε έναν τόπο. Όποιος κάνει αυτό τον περίπατο θα αισθανθεί ότι περπατάει μέσα σε αιώνες, περπατάει μέσα στην ιστορία, περπατάει μέσα στη λαμπρή πραγματικά πορεία ενός τόπου που ήταν για τρεις αιώνες ο πιο φωτεινός τόπος στον κόσμο. Με όλο το σεβασμό σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, λέω ότι η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών. Η Ρόδος είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου. Η Ρόδος είναι η ελληνιστική περίοδος. Η Ρόδος είναι το φως που σε όλο τον πλανήτη έδωσε γνώση, έδωσε τέχνες, έδωσε κανόνες, έδωσε νόμους, έδωσε τα καλύτερα πανεπιστήμια, έδωσε τις μεγαλύτερες σχολές, τη μεγαλύτερη σχολή γλυπτικής, και η Ρόδος δεν άφησε μια κληρονομιά η οποία είναι υπέροχα καλλιτεχνικά δημιουργήματα μόνο. Η Ρόδος άφησε ένα τρόπο σκέψης, η Ρόδος άφησε ένα τρόπο ζωής, η Ρόδος άφησε ακόμα και στην πολιτική άφησε κληρονομιά. Άφησε κληρονομιά τεράστια που ισχύει ακόμα στο διεθνές ναυτικό δίκαιο, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της ελληνιστικής Ρόδου, του ναυτικού νόμου των Ροδίων.

Εκεί, να δουν το Lex Rhodia Dei Actu, το αρχαίο ναυτικό νόμο των Ρωδίων. Η ελληνιστική Ρόδος είναι αυτό το πολίτευμα που είχε βγάλει τις λειτουργίες. Οι λειτουργίες, τι ήταν οι λειτουργίες? Οι λειτουργίες ήταν ένας σταθερός, μόνιμος μηχανισμός ενίσχυσης οικονομικά ασθενέστερων πολιτών. Για τρεις αιώνες ήταν το κέντρο του κόσμου. Για τρεις αιώνες ήταν το κέντρο του κόσμου, όχι μόνο γιατί είχε λαμπρές επιδόσεις στις τέχνες, στην επιστήμη, αλλά γιατί φρόντισε τον άνθρωπο. Και γιατί φρόντισε τον άνθρωπο. Το πολίτευμα των Ρωδίων της ελληνιστικής περίοδου είναι αυτό που δίδαξε ότι η πολιτική έχει βάθος, έχει διάρκεια, έχει αξία, έχει σημασία μόνο όταν αγκαλιάζει τον άνθρωπο και αγκαλιάζει όλη την κοινωνία και δεν αφήνει κανένα πίσω. Ήταν οι λειτουργίες. Λοιπόν, αυτή είναι η υπερβόλη. Για μένα είναι ένα σύμβολο. Μια πάρα πολύ σύμβολο. Θέλετε, μπορεί να ακούγεται τώρα έτσι φλίαρο ή υπερβολικό. Σύμβολο παγκόσμιο. Σύμβολο παγκόσμιο. Αυτό το σύμβολο ήταν με κλειδωμένη την πόρτα, μπαζωμένο σαν να ήταν ένας χιτά αρχαιοτήτων. Αυτή η πόρτα άνοιξε το 2021, αυτή η πύλη παραδόθηκε το Σάββατο. Η χαρά μου, η περηφάνεια μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη που ξεπερνάει κατά πολύ τον πειρασμό να μπω σε όλα όσα σε αυτές τις μέρες ήρθαν επίσης στο τραπέζι ως αντικείμενο μιας συζήτησης εσωτερικής, με πολλή εσωστρέφεια, πολλή γκρίνια, τα γνωστά. Τα γνωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ξαναλέω, μεγάλο για την ιστορία, μεγάλο και για την πορεία αυτού του τόπου, μεγάλο και για το σήμερα και για το αύριο αυτού του τόπου. Και όχι μόνο για τη Ρόδο και για την Ελλάδα συνολικά. Ο περίπατος της Περβόλας είναι ένας μεγάλος ιστορικός περίπατος μιας μεγάλης χώρας. Βαριά, πολύ βαριά κληρονομιά της Ρόδου.

0: πάμε σε ένα ακόμη απόσπασμα για το λιμάνι της Ρόδου τώρα και το νέο master plan. Αναφερόμενος λοιπόν ο Περιφερειάρχης στο θέμα, υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο τις υποδομές, αλλά την συνολική θέση της Ρόδου στην Μεσόγειο. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι με προσωπικές παρεμβάσεις και μετά από συνεννοήσεις με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμανικού Ταμείου, πέτυχε την ένταξη του λιμανιού της Ρόδου στο πρόγραμμα εκπώνησης και αδειοδότησης master plan από το ΤΑΙΠΕΒ, γεγονός που θα επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες αναβάθμισης.
1: Το master plan του λιμάνιου. Η κυβέρνηση, εγώ πληροφορήθηκα ότι η κυβέρνηση κάποια στιγμή, νομίζω το 24, ότι η κυβέρνηση ή το υπερταμείο, τα ΙΠΕΔ, πώς λεγόταν, θα έκανε σε 4 λιμάνια της Ελλάδας, θα έκανε τα master plans και θα τα αδειοδοτούσε. Προσέξτε, δεν είναι μόνο να κάνει το master, η αδειοδότηση είναι χρόνια πολλά, είναι μεγάλος σκόπος. Λοιπόν, ναι, εγώ μεσολάβησα.

0: Είναι αλήθεια, σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Βαγιανάκη, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω. Σε απόλυτη συνεννόηση μαζί του. Δεν πήρα μόνος μου μία πρωτοβουλία και είπα, ξέρετε, έμαθα ότι η κυβέρνηση θα κάνει σε 4 λιμάνια αυτό. Η Ρόδος δεν ήταν μέσα. Γιατί να μην είναι η Ρόδος μέσα, να μπει και η Ρόδος. Μπήκε η Ρόδος. Αλλά, ξαναλέω, σε απόλυτη συνεννόηση. Έκανα πολλές συναντήσεις τότε εδώ, σε αυτό το γραφείο με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη, και συμφώνησε και ο ίδιος, επικοινωνήσαμε πάνω κτλ. Και φρόντισα να γίνει. Είναι πολύ μεγάλο, ξέρετε, γιατί η αδειοδότηση όταν γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ έχει μικρότερο χρόνο. Η Ρόδος συντομότερα θα πάρει ένα έτοιμο εγκεκριμένο σχέδιο στα χέρια της για την αναβάθμιση του λιμανιού της μιας πολύ μεγάλης πύλης. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο.
1: Πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη απόσπασμα, αυτό με τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την στέγαση, τον ΦΠΑ και την κοινωνική κατοικία. Χαρακτήρισε παραγωγική την σύσκεψη με τον κύριο Μητσοτάκη και τους φορείς της Ρόδου ο Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι προέκυψαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως η ακύρωση του επίναυλου στις ακτοπλοϊκές μεταφορές και η πρόθεση θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό και την αγορά εργασίας.
0: Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό εδώ, σε αυτό εδώ το γραφείο. Ζητήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που ζήτησε τη σύσκεψη για φορείς τουρισμού. Νομίζω και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες περιέγραψαν αποτελέσματα. Υπήρξαν και αποτελέσματα, χειροπιαστά αποτελέσματα από τη σύσκεψη εδώ με τον Πρωθυπουργό. Όπως το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου για το Γραφείο της Επιθεώρησης Εργασίας, όπως το θέμα που έθεσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τον επίναυλο που θα ίσχυε από σήμερα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές και ακυρώθηκε αυτό από τον Πρωθυπουργό. Ετέθησαν το θέμα φυσικά του ΦΠΑ, το οποίο είναι μια σταθερή μόνιμη διεκδίκηση. Το θέμα του τέλους ανθεκτικότητας, όπως ανάμεσα στα άλλα έθεσα και εγώ, και προφανώς είπα και ενώπιον του Πρωθυπουργού και του Δημάρχου της Ρόδου ότι εγώ μπορεί να το θέλω, να πιστεύω ότι η ιδανική χρήση του θα είναι στην, γιατί πρέπει να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες, μπορεί να συνεχιστεί αυτό που γίνεται, αν πάει στην δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος πιστεύει και λογικό είναι ότι αυτό πρέπει να πάει στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπα και στον Πρωθυπουργό, πρέπει να μείνει στον τόπο. Πρέπει να μείνει στον τόπο. Να επιστρέφει στους τόπους που παράγεται. Αναφορά και στο στεγαστικό. Το στεγαστικό το έχουμε ξαναπεί, θα το πω. Στεγαστική κρίση περιγράφεται ως έλλειψη στέγης. Η σωστή, ακριβής περιγραφή της κατάστασης είναι έλλειψη προσιτής στέγης. Έλλειψη προσιτής στέγης. Προσιτή στέγη θέλει πολιτικές συγκεκριμένες. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στο νομοθετικό μας περιβάλλον και στο διοικητικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Και ιδεολειψίες εμποδίζουν τη δημόσια διοίκηση να προχωρήσει σε αυτό. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο των θέσεων μας σε ό,τι αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης, και εδώ να σας πω ότι η είδηση είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μετά από τη μάχη που ξεκίνησε το 25 στις Βρυξέλλες με την αναθεώρηση, την ενδιάμεση του χρηματοδοτικού εργαλείου που τώρα τρέχουμε, και εμείς εδώ στο επόμενο τρίμηνο το πολύ θα έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκούς πόρους για πρώτη φορά για κοινωνική κατοικία. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, επειδή είναι στο υφιστάμενο πρόγραμμα με τροποποίηση. Οι πόροι δεν θα είναι πολλοί, θα πει κάποιος, νομίζω, εγώ εκτιμώ ότι θα μπορέσω να υπογράψω περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ σύντομα, αλλά δεν έχει να κάνει με το ποσό. Έχει να κάνει ότι άνοιξε μια πολιτική. Άνοιξε ένας δρόμος. Ένας δρόμος που μπορεί να γίνει λεωφόρος. Και αυτό είναι μια δουλειά που ξεκίνησε στις Βρυξέλλες με όλη την αυτοδιοίκηση της Ευρώπης. 90.000 δήμοι, 300 περιφέρειες. Μια μεγάλη μάχη στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πήγε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πήγε στο Κολέγιο των Επιτροπών, πήγε στο Κοινοβούλιο και σήμερα έχουμε πια αυτή τη δυνατότητα και ξεκινάει και αυτό.

0: Και πάμε τώρα μέχρι την ΚΟΗ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πάμε να δώσουμε το ρεπορτάζ εδώ για το νησί μας. Να πούμε, Νατάσα, για μια σημαντική ενίσχυση των αθλητικών υποδομών στην ΚΟ, που φέρνει η κατασκευή τριών νέων κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ζιπάρι, στην Κέφαλο και στην πόλη της ΚΟ. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των αθλητικών σωματείων αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, μετά τον αθλητικό θόλο που ήδη λειτουργεί στην Καρδάμενα, ο Δήμος προχωρά στη δημιουργία ακόμη τριών σύγχρονων προπονητηρίων με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες άθλησης των νέων σε όλο το νησί. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Μετανάστευσης με προϋπολογισμό που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο ή τους Δημότες. Συγκεκριμένα στο Ζιπάρι οι εργασίες βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και η εγκατάσταση αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα του Ιούλη. Στην Κέφαλο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης και στόχος είναι ο θόλος να είναι έτοιμος ως τα τέλη επίσης του Ιουλίου. Ενώ παράλληλα στην πόλη της ΚΟ, μέσα στο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου, οι εργασίες προχωρούν με ορίζοντα ολοκλήρωση τον Αύγουστο ή τις αρχές του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις θα διαθέτουν πιστοποιημένο αγωνιστικό παρκέ, ηλεκτρονικούς πίνακες και σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και μόνιμες υποστηρικτικές υποδομές όπως αποδυτήρια και χώροι γηνής. Έτσι όπως καταλαβαίνουμε με την ολοκλήρωση και των τεσσάρων αθλητικών θόλων, η ΚΟΣ θα αποκτήσει ένα σημαντικό δίκτυο σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που αναμένεται να συμβάλλει και ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού αλλά και τη στήριξη της νεολαίας του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει το αντίστοιχο ρεπορτάζ στον realvoice995.gr. Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες και έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Αλλάζουμε λίγο κλίμα, φεύγουμε από το αθλητικό κομμάτι. Μιας και κριτική στη Δημοτική Αρχή της ΚΟ ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κοκαλάκης με αφορμή τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον δρόμο πριν από τις στροφές του Τσεσμέ στην Κέφαλο. Είναι έτσι ένας δρόμος με αρκετές στροφές που από κάτω έχει γκρεμό, αν μπορούμε να το πούμε. Σε ανάρτησή του ο κύριος Κοκαλάκης υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε σημείο όπου, όπως αναφέρει, παρατηρείται εδώ και χρόνια υποχώρηση του εδάφους δεν αποτελεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, ενώ κάνει λόγο και για προσωρινή παρέμβαση που δεν αντιμετωπίζει τις κατολισθήσεις και την ανάγκη αντιστήριξης του δρόμου, ενώ χαρακτηρίζει τις εργασίες τους μια επικοινωνιακή παράσταση και λύση βιτρίνας. Παράλληλα εκφράζει και ανησυχία ότι οι νέες αυτές μπάρες που τοποθετήθηκαν δυσχεραίνουν τη διέλευση πεζών και επισκεπτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή προς το χωριό, ενώ ο κύριος Κοκαλάκης ζητά, εφόσον δεν προχωρά άμεσα η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, να ληφθούν μέτρα και για την ασφάλεια των πεζών και προτείνει έτσι κάποιες ιδέες, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του μονοπατιού που συνδέει την περιοχή με το χωριό, την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για τους επισκέπτες, αλλά και την εγκατάσταση φωτισμού με φωτοβολταϊκά κατά μήκος της διαδρομής.
0: Ναι. Αυτό σε ποιο σημείο ακριβώς είναι πριν την Κέφαλο?
1: Είναι πριν την Κέφαλο, πριν φτάσουμε πάνω στο χωριό.
0: Μάλιστα, άρα πριν να μπούμε στον οικισμό, δηλαδή έχοντας διανύσει την παραλιακή κάτω, ναι.
1: Ακριβώς. Και πριν φτάσουμε στη μεγάλη εκείνη στροφή που πρέπει να διασχίσουν τα αυτοκίνητα για να φτάσουν ακριβώς πάνω στο χωριό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, που έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαίτερη στροφή για να ανέβεις πάνω στο χωριό.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Έχουμε κάτι ακόμα, το οποίο έτσι έχει και αυτό ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και έντονη δυσαρέσκεια για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα στην κοινότητα της πόλης της ΚΟ, εκφράζει με δημόσια ανάρτηση ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σάκης Χατζιπέτρος, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη αδιαφορία και έλλειψη στήριξης προς το θεσμό. Αναφέρεται με ανάρτησή του στο social media στην κατάσταση που επικρατεί στην οδό 25 Μαρτίου, ζητώντας και συγγνώμη από τους κατοίκους της περιοχής και τον ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, τα προβλήματα με την άναρχη στάθμευση, τη λειτουργία των μεταφορικών, τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται. Έχει ζητήσει, όπως σημειώνει, αυστηρότερη αστυνόμευση και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από τη δημοτική, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης αναφέρεται στην παιδική χαρά Πασανικολάκη, επισημένοντας ότι παρά τη σημαντική δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα, απαιτείται μόνιμη παρουσία υπαλλήλου για την ομαλή λειτουργία και τη συντήρησή της. Και το σχετικό αίτημα τονίζει ότι εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ενώ παράλληλα, τέλος, μάλλον δίνει έμφαση και στο ζήτημα της στέγασης των ίδιων των υπηρεσιών της κοινότητας, γιατί παραμένει χωρίς γραφείο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τους πρώτους έξι μήνες της θητείας της, το ΔΣ λειτουργούσαν και χωρίς γραμματική υποστήριξη.
0: Mm-hmm.
1: Και τονίζει συγκεκριμένα ότι η κοροϊδία συνεχίζεται.
0: Και ένας άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο πρόεδρος της κοινότητας mm-hmm. Σκόπου, ήταν υπέρμαχος μέχρι σήμερα, από ό,τι θυμάμαι, από τις αναρτήσεις του της δημοτικής πλειοψηφίας, έτσι, της δημοτικής αρχής.
1: Φυσικά ήταν υπέρμαχος, αλλά φαίνεται ότι αγανάκτησε και επειδή ξέρουμε εμείς όλοι εδώ στην ΚΟ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και ιδιαίτερα διαχυτικός και μιλάει έξω από τα δόντια με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έκανε αυτή την ανάρτηση και παράλληλα και ο σύμβουλος, ο τοπικός, ο Παναγιώτης Βασιλείου, έγραψε σε σχόλιο ότι η έλλειψη γραφείου, διοικητικής υποστήριξης και βασικών εργαλείων, όπως είναι οι πάγιες δαπάνες, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Λοιπόν, οπότε θα δούμε ακουστούν. Τη συνέχεια. Mm-hmm. Ναι, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να δούμε και τι ζυμώσεις κάποια στιγμή. Τι γίνεται εκεί στο παρασκήνιο μετά του Δήμου για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Θα μας μεταφέρεις κάποια στιγμή και το ρεπορτάζ σου, Κλεοπάτρα. Γιατί μέχρι εδώ φτάνουν οι πληροφορίες, πρέπει να σου πω. Για ονόματα που ακούγονται, έτσι. Όλα είναι βεβαίως μια συζήτηση ευρύτερη που γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε για αύριο. Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Αύριο, καλημέρα.
0: 10:58, μία ανάσα γρήγορη για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα. Με όλα τα γεγονότα αναλυτικά, τα δελτία μας είναι ανά μία ώρα από τις 9 το πρωί. Βεβαίως ευχαριστώ και το Κρυθώνης Παραντάις που είναι καθημερινά κοντά μας, χορηγός υποστήριξης της εκπομπής. Ένα υπέροχο μοναδικό ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Λέρο που πρέπει να επισκεφτείτε. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Από την αναγέννηση της Περβόλας και την επιλογή της νίκης της Σαμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το master plan του λιμανιού της Ρόδου, περιελάμβανε η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στο ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια έκταση 50 στρεμάτων, που συμβολίζει τη χρόνια εγκατάλειψη και την μυρολατρία. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από την περιφέρεια, αλλά από τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί νέα πνοή στον χώρο. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την Περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, σημειώνοντας πως ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος σαν χιτάρχιο Τίτων, άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στο γεγονός ότι στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια με τους φορείς δεν κλήθηκαν οι συνδικαλιστικοί κοινωνικοί εταίροι των εμπόρων και των επιχειρηματιών, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κάλυμνο αποτελεί η ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου ανάπλαση ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας χώρας συνολικού προϋπολογισμού 1.034.000 ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλυμνίων. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα Νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά. Μέσα σε μία ώρα κλήθηκα να πάρω την μεγαλύτερη απόφαση ανάμεσα στον Δήμο και την πρόταση που δέχθηκα, δήλωσε στον Real Voice ο Φώτης Μάγκος, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού άφησε την Δημαρχιακή Θητεία για να υπηρετήσει τα νησιά από τα νέα του καθήκοντα. Την Δευτέρα υπέβαλε την παρέτησή του από την θέση του Δημάρχου Λειψών, όπου επί 12 χρόνια υπηρέτησε, αναλαμβάνοντας πλέον έναν ευρύτερο ρόλο με επίκεντρο την νησιωτικότητα. Ο κ. Μάγκος αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την οποία εισηγήθηκε και έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός και τις προκλήσεις της νέας του αποστολής. Σημειώνεται ότι το 13 μελές Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών θα κληθεί να συνεδριάσει για να εκλέξει τον νέο δήμαρχο που θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Μάγκου. Παραιτήθηκε ο πρόδρομος Φυρίου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο Γιάννης Κορονέος καταλαμβάνει την θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 1,1%. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή των οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου. Αύριο έχει σειρά η Σίμι και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Θλίψη, σκόρπιση, είδηση του θανάτου του μαιευτήρα γυναικολόγου Βασίλη Παπαμαργαρίτου, ο οποίος έφυγε από την ζωή έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Συνέλευτη στη Ρόδο από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να φωτίσει με σύγχρονη ματιά την διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή με τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής, όπως δήλωσε η συγγραφέας. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας, λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός αίθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως, αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Πανέλ de prolo, j'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασες τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη...
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λέω, μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο.
1: Δεν θέτε.
0: Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάνε να κάνω sorry για το πρωί, αλλά με το έκανα, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε. Ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι, Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι,
1: πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέρειες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τρίπολη.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μην έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM, τελεία.
0: Αυτό εννοώ, να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου, πάμε στον 7ο χρόνο, δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία, καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 το νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά...
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντωνιοκούμπο.
1: Αντωνιοκούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί να αποκαλέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
2: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια, αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό, άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη ανάγνωση, και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
2: Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία, θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της, έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο, για παράδειγμα, αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε το νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πίον πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μία επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική θα έλεγα καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μία απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
2: Και, απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα φαντς και τους σέρβισες. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν λιγότερο οι ισολογικοί.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
2: Δεσμευτική. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν είναι, δεν έχουν βάση.
2: Θα είναι κάτι
0: ελπίζουμε
2: πάρα
0: και ευχόμαστε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.
2: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
2: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις
0: σας δημιουργούν ανησυχία. Σας δημιουργούν
2: όχι
0: ανησυχία.
2: Μόνο σε μένα. Όχι
0: ναι,
2: μόνο
0: ναι.
2: σε μένα.
0: Ναι, ναι. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: και ερωτήματα. Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο... αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει, το app, μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Ωραία, με αυτό θα αρχίσουμε.
0: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
2: Σύμφωνα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ελσεπιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη.
13: 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr τέθηκε σήμερα σε λειτουργία και παρουσιάζεται σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανά τμήματα Πολυκόβρηση έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς... Έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Αμφιβάλλετε.
1: Εκτός από το γνωστό,
2: αμφιβάλλετε ότι έχουμε πολύ καλύτερες ιδέες?
1: Αμφιβάλλω. Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν εσκύπτω στο πρόγραμμα με τόση προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
2: Βεβαίως. Και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ? Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί σκόπιμοντα έχει?
2: Γιατί η
1: να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
1: Και τα βάζει
2: έχει
1: μπροστά από το τόσο κόσμο
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
2: Ακούστε,
1: να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο. Έχει
2: τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση, και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα
1: νοσοκομείο. Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό, στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
2: Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, με επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
0: Όχι, να μην
1: ο Νίκος
0: τη
1: βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν Ελασίτη.
1: Και Ελασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή?
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
0: Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κύριου Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
0: αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
0: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων, προσωποπαγών ή μη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και

0: For More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go For More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go For More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all-inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη Φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Υπουργέ, είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία, βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφηση Β' Πειραιά.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, δεν ξέρω, Νίκος ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει φτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδη που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
2: Γιατί δεν μπορεί,
1: ότι δεν έχουν
2: για λόγους δημοσιονομικούς.
1: Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν δε και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
0: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά. Αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι και η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό, και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική, δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
1: Κύριε Δελατόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ τι να πω.
1: Εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
0: διαφορά. Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Μελετάτε η απόφαση.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
1: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
0: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
1: Βεβαίως,
0: και δεν χρήζει ερμηνείας.
1: Είναι... Τι
2: μελετάμε. Πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε.
1: Μελετάμε Υπουργέ. Και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω. Προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε, αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
1: Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
2: Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων σε 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα? Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
0: Βάλτε
1: το οποίο...
0: μια τελεία για παρακαλώ, να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
1: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία? Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
1: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
0: Τώρα δεν έχουμε COVID όμως, και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
1: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο τον του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέστε ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, νάτοικοι συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Από την αναγέννηση της Περβόλας και την επιλογή της νίκης της Σαμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το master plan του λιμανιού της Ρόδου, περιελάμβανε η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στο ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια έκταση 50 στρεμάτων που συμβολίζει τη χρόνια εγκατάλειψη και την μυρολατρία. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από την περιφέρεια, αλλά από τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί νέα πνοή στον χώρο. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την Περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, σημειώνοντας πως ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος σαν χιτά αρχαιοτήτων, άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στο γεγονός ότι στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια με τους φορείς δεν κλήθηκαν οι συνδικαλιστικοί κοινωνικοί εταίροι των εμπόρων και των επιχειρηματιών, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κάλυμνο αποτελεί η ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου ανάπλαση ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας χώρας συνολικού προϋπολογισμού 1.034.000 ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλυμνίων. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα Νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά. Μέσα σε μία ώρα κλήθηκα να πάρω την μεγαλύτερη απόφαση ανάμεσα στον Δήμο και την πρόταση που δέχθηκα, δήλωσε στον Real Voice ο Φώτης Μάγκος, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού άφησε την Δημαρχιακή Θητεία για να υπηρετήσει τα νησιά από τα νέα του καθήκοντα. Την Δευτέρα υπέβαλε την παρέτησή του από την θέση του Δημάρχου Λιψών, όπου επί 12 χρόνια υπηρέτησε, αναλαμβάνοντας πλέον έναν ευρύτερο ρόλο με επίκεντρο την νησιωτικότητα. Ο κ. Μάγκος αναφέρθηκε.

0: Ζών θα κλείσει να συνεδριάσει για να εκλέξει τον νέο δήμαρχο που θα αναλάβει τη θέση του κ. Μάνου. Παραιτήθηκε ο πρόδρομος Σπυρίου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο Γιάννης Κορονέος καταλαμβάνει την θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 1,1%. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή των οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου. Αύριο έχει σειρά η Σίμι και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Θλίψη, σκόρπιση, είδηση του θανάτου του μαιευτήρα γυναικολόγου Βασίλη Παπαμαργαρίτου, ο οποίος έφυγε από την ζωή έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Συνέλευτη στη Ρόδο από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Στακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να φωτίσει με σύγχρονη ματιά την διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή με τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής, όπως δήλωσε η συγγραφέας. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας, λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός έθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά έθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα ακουμπήσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.
3: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
8: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές.
9: Όλα τα έκανα, τι άλλο να κάνω. Σε γυμναστήριο πήγα, σε χαμάμ πήγα, όλα.
8: ζήνωμάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα...
9: Μα... Μια τρέλα και σήμερα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Real FM που έχει μετατραπεί σε θεατρικό σανίδι μουσικοχορευτικής πανδεσίας. Η Κούλαρου βρίσκεται μέσα, μόλις μπήκε ο Βαγγέλης, ο Καρακατσάνης, ο Πέρης Βασιλάκης είναι σε ένα μπανικό. Εγώ δεν θα κάνω εκπομπή σήμερα από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα κάνω. Λοιπόν, ναι, έχουν πιάσει ζέστες. Βαγγέλης, ενημερώνω ότι έχει πολύ ζέστη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε. Η Μινάτα Σαράγιο. Απέναντί μου είναι ο Πέρης Βασιλάκης. Τώρα θα μείνει, δεν θα μείνει, θα το δούμε σε λίγο. Δεξιά μου είναι η Κούλαρου, η οποία φοράει τα ακουστικά και χορεύει, γιατί μας εκβιάζει να βάζουμε ένα τραγούδι που θα το βάλουμε αμέσως σε λίγο. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης περιμένει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο να σας πω τι θα συμβεί σήμερα στην εκπομπή Real Blonde για λίγα λεπτά, γιατί μετά λέω να κάνω κανονική εκπομπή, αν με αφήσουν. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι που λέγεται. Πώς λέγεται, ρε Πέρη? Πώς λέγεται? Έτσι λέγεται, κι άλλο. Λοιπόν, δεν λέγεται κι άλλο, λέγεται κι άλλο. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γίνει, λέει, viral στο TikTok. Το τραγουδάει μια νεαρή καλλιτέχνης που λέγεται Δανάη. Και μόλις διαπιστώσαμε ότι αυτή η νεαρή καλλιτέχνης που έχει ξεσηκώσει όλο το TikTok έχει μεγαλώσει στη Ρόδο.
10: Πάμε.
9: Πήγαμε.

Λοιπόν, να μην φεύγει κανείς γιατί θέλει κι άλλο. Ας πάρουμε αυτό το μήνυμα. Είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ανάλαφρο, η αλήθεια είναι pop hit, το οποίο έχει ένα κάτι, γι' αυτό γίνεται ένας χαμός στο TikTok. Μιλάει για τον έρωτα, τις ανασφάλειες και όλα όσα κρύβονται πίσω από μια σχέση που δεν είναι ποτέ όσο απλή όσο δείχνει. Το κοριτσάκι αυτό, η Δανάη Βέδε. Ναι, Δανάη Βέδε, μεγάλωσε στη Ρόδο, ζει στην Αθήνα, κάνει τα δικά της πρώτα βήματα. Νέο soul, λέει, alternative pop και indie αίσθηση. Τα κατάλαβες εσύ αυτά τώρα τους συνδυασμούς, μπράβο. Έχει ένα ήρεμο εσωτερικό μελαγχολικό τόνο η φωνή της. Συμφωνείς, Νατάσα? Ναι. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε έντονα με εικόνες από θάλασσα, διακοπές και νοσταλγία. Για πάμε λίγο ακόμα.

0: περιττό να σας πω τι γίνεται όταν κλείνουν τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Και το τι λέγεται.
1: Θα τα λέω εγώ όλα στον αέρα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, φύγετε, σας διώχνω όλους, θα κάνω εκπομπή τώρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έγινε, αυτό είναι το τραγούδι που γίνεται χαμό στο TikTok. Λέγεται κι άλλο από τη Δανάη, το κορίτσι αυτό που έχει μεγαλώσει στη Ρόδο. Έχεις έτοιμο το επόμενο, να πάμε σε... Έλα. Τι έγινε, αγόρι μου, σου έρχεται το κεφαλικό. Σε πνίξανε, ναι. Τι να σας πρωτοπώ σήμερα, παιδιά. Ο Καρανίκας λέει για τον Τσίπρα ότι ζει στην κοσμάρα του ως φεουδάρχης. Έχει και υποτακτικούς που τον βλέπουν ως Μόνα Λίζα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει μια φρεγάτα και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Στη φρεγάτα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών οι οποίοι θα συμβάλλουν στο έργο της αποναρκοθέτησης. Ωραία. Όλα αυτά γιατί περιμένουμε με χαρά τη συμφωνία, έτσι.

Ένας χαμός όπου γίνεται η δίκη των Τεμπών επεισοδιακά συνεχίζεται. Συγγενείς των θυμάτων αυτή τη φορά στράφηκαν κατά της Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να υπάρξει μέρα χωρίς μια τραγική είδηση και λέω μία, κατεφημισμών δεν είναι μία, είναι πολλές. Σκοτώθηκε αυτό το κορίτσι 37χρονη Ιταλίδα στη Μύκονο λίγες μέρες πριν από το γάμο της, ρε παιδιά. Πήγε στη Μύκονο να κάνει το bachelor party της και συνέβη ένα δυστύχημα όταν στο όχημα το οποίο επέβαινε έκανε μια αριστερή στροφή και συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, η Μεδαπού. Κατέληξε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Σύρου και τελικά τέλος. Πήγε στη Μύκονο να κάνει πάρτι. Επρόκειτο να παντρευτεί σε λίγες μέρες. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση ήδη παρουσιάζει κάποιες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της ακρίβειας, για τα τραπεζικά δάνεια, τα κατάσχετα των λογαριασμών. Τα παρακολουθείτε κάθε μέρα. Απλώς θέλω να θυμίσω στην κυβέρνηση και στον όποιον ενδιαφερόμενο ότι η ακρίβεια προέρχεται από τον πληθωρισμό που είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενος και δεν παλεύεται τόσο εύκολα. Η ακρίβεια, ξέρετε πότε παλεύεται? Αν υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και έχουμε αυτή τη χαρά, τότε θα αρχίσει να υποχωρεί η ακρίβεια παντού, από το ράφι μέχρι το ρεζερβουάρ, τα εστιατόρια και παντού.

Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, κυριολεκτικά κατεδαφίζεται λόγω του Τσίπρα. Έχουμε εμφύλιο στο κόμμα που πλέον έχει πάει στα τάρταρα. Τι να σας πω, πόσο είναι, 1-2%, καρατομήσεις, σενάρια, εσωκομματική αναταραχή. Στην χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, έγινε ένας χαμός. Μαζικά τα πειράκατα του διαγραφέντα βουλευτή Παύλου Πολάκη και την καρατόμηση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Όλα τους απασχόλησαν εκτός από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, γιατί τώρα έχουν τα εσωτερικά τους.

0: Και έχουν αρχίσει και τα κοσμητικά επίθετα τώρα. Ο Μητσοτάκης λέει τζάμπα το Πασόκ, τζάμπα μάγκες τον Πασόκ, τον Ανδρουλάκη. Απαντάει ο Ανδρουλάκης και έχουμε να ασχολούμαστε τώρα, κατάλαβες. Όλοι μιλούν για τη μοναξιά του Τραμπ στη σύνοδο των G7. Είχε λέει τον ανθρωποδιώχτη, δεν του μιλάγε κανείς, δεν τον κοιτούσε κανείς, ούτε εκείνος κοιτούσε κανέναν και πόζαρε μόνος του. Δεν μπορώ. Τι γελάς, έτσι είναι. Φαντάζομαι τον όμως με αυτό το υφάκι του τρελού, το ημί τρελό, ξέρεις.
1: Και να κάνει
0: και
1: αυτό.
0: Και να κάνει και τα γνωστά. Χτες Τρίτη πάντως στη Βρετανία, πρωί-πρωί, με τη δροσούλα, έγινε θρασίτα τη ληστεία, παιδιά, όταν μια συμμορία κουκλοφόρων γκρέμισε την πρόσωψη υποκαταστήματος μιας τράπεζας στο Cambridgeshire, χρησιμοποιώντας κλεμμένο τηλεσκόπιο και ανυψωτικό μηχάνημα. Αφαίρεσαν το ATM και έφυγαν με ένα φορτηγό, πήραν το ATM και φύγαν τα παιδιά. Φάλαινες φυσιτήρες εντοπίστηκαν στα νερά της Λευκάδας, με εντυπωσιακές εικόνες σε όσους είχαν την τύχη να τις παρακολουθήσουν από κοντά και να καταγράψουν με βίντεο. 5 φυσιτήρες φάλαινες να κινούνται τώρα, κατάλαβες, σαν χορευτικό ήτανε, τι ωραία. Τι είναι αυτά ρε Κλέαρχε Μαρουσάκη, μπόρες και καταιγίδες στην Αττική, αλήθεια τώρα. Θα επηρεάσει λέει το Σούπερ Ελ Νίνο την κάθε Ήπειρο και την Ελλάδα. Άλλο αυτό τώρα, να.

Η νεολαία στα Τύρανα διαδηλώνει απέναντι στο πολιτικό κεκτημένο των τελευταίων 35 χρόνων. Οι γεννημένοι μετά το 90 στα Τύρανα, που δεν ζήσανε τη φοβερή σοσιαλιστική εποχή, διαδηλώνουν και λένε ότι δεν θέλουν να μεταναστεύουν πια. Ναι, ρε παιδιά, καθίστε εκεί πέρα που είστε. Αρκετά πια. Καθίστε εκεί στον τόπο σας.

Για να δούμε τι λέει σήμερα το Black Pepper στο σταθμό μας. Άμα το βρω. Τον πήρες ψηλά τον Αμανέ, λέει τον Black Pepper σήμερα. Σε ποιον να απευθύνεται, λες εσύ? Μπορώ να σκεφτώ εδώ στην περιοχή στα Πέριξ 2-3-4 και άπειρους έξω από εδώ, στην επικράτεια. Κάποιοι έχουν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ, αλήθεια είναι αυτό.

0: Μη μου στέλνετε άλλα μηνύματα, δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με το Γιωτόπουλο, παιδιά. 83 ετών, 17 φόνους έχει στην πλάτη του, αμετανόητος. Γύρισε πάλι για να εκτίσει και τον τελευταίο χρόνο. Τέλος, τελειώσαμε. Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε.
1: Τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δεν.
0: Μπείτε και διαβάστε τα νέα για τους ακατάσχετους τους λογαριασμούς. Αυτά που ισχύουν από πλευράς κυβέρνησης και πώς μπορείτε να γλιτώσετε έως και 350 ευρώ το μήνα για χρέη στο δημόσιο. Μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ωραία μέρα και σήμερα. Τι ωραίος ουρανός. Τι ωραία θάλασσα. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλα τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη που μας ακούει και σε όσους μας ακούτε διαδικτυακά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Real Voice. Αληθινά όλα εδώ.
2: Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζόταν και ολόκληρη ζωή. Αν μην τη δώσεις στην καρδιά.
0: Ήρθε η ώρα για τη συνέντευξη της ημέρας. Λοιπόν, όταν μου έστειλε τα τραγούδια του ο Δημήτρης Μπαλογιάννης και τον τίτλο της νέας του δουλειάς με τα τέσσερα υπέροχα πραγματικά και εναλλακτικά και καινούριο στυλ τραγούδια, θυμήθηκα τον κορονοϊό, ρε παιδιά. Αλήθεια σας λέω, θυμήθηκα την καραντίνα και εκείνο το περίφημο σύνθημα «Στο σπίτι, μένουμε στο σπίτι». Δεν είναι πάντα και κακό όταν μένει στο σπίτι. Κοιτάξτε τι κάνει ένας άνθρωπος όταν μένει στο σπίτι του.

0: Δημήτρης Μπαλογιάννης, κυρίες και κύριοι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ρε φίλε, ξέρεις πόσο καιρό περιμέναμε ένα τέτοιο τραγούδι? Ειλικρινά στο λέω τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Και πέραν της... κορονοϊό,
0: δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις, πραγματικά αυτό το τραγούδι, ποιος το σκέφτηκε, ποιος έγραψε τους στίχους, ποιος έγραψε, δηλαδή, προσέξτε, ανοίξαμε να μπουν όλα μικρά, προσέξτε με, όλα μικρά, όλα βουβά, όλα σταματημένα, αντιπερισπασμός κανείς και πρόγραμμα κανένα. Είναι το όνειρο του καθενός από εμάς αυτό, το έχεις καταλάβει, το έχεις μιλήσει μέσα μας κατευθείαν. Τι ωραίο, τι ωραίο, με Ρένα Μόρφη το τραγούδι στο σπίτι, δική σου στίχη και μουσική.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι που, επειδή σ' άκουσα στον πρόλογο, είναι όντως μια ιδέα που προέκυψε από τον κορονοϊό.
0: Α, είδες, δηλαδή, λοιπόν, δεν το ήξερα, αλλά προφανώς.
1: Ναι, ήταν αυτή η κατάσταση του κορονοϊού, έτσι που προσπαθείς κάπως...
0: Να την παλέψεις, ναι.
1: Αλλά ναι, προσπαθείς και μέσα από αυτό κάπως να βρεις τρόπους να την παλέψεις,
0: ναι.
1: να περάσεις κάπως καλά, γιατί όντως ξαφνικά από εκεί που ήσουν μέσα στο τρέξιμο και... σε μια κατάσταση έτσι πιο τρελή.
0: Ναι, σαν να σου πάτησε κάποιος με ένα τηλεχειριστήριο ένα pause και να σου είπε σταμάτα τώρα και προσπάθησε να μπορέσεις να ζεις στο σπίτι. Αυτό κάναμε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να σου πω ότι και εκτός από τον κορονοϊό και τώρα, μέσα σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας, το έχουμε ανάγκη. Αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι. Το έχουμε τρελή ανάγκη, αν σκεφτείς πώς είμαστε σαν ρομποτάκια όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. Χθες διάβαζα μια συνέντευξη, την άκουγα μάλλον τηλεοπτική, της Τζόι Σεβίδη, της ηθοποιού, η οποία της λέγανε κάτι που θα πας διακοπές και λέει: τι, παιδιά, πάτε καλά, στο σπίτι μου. Στο σπίτι να κάτσω, στον καναπέ μου. Να αυτό, στο κρεβάτι μου, στην τηλεόραση, τα επιπλάκια μου, τα αυτά. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Και λέω: έρχεται και δένει όλο αυτό μαζί. Το έχουμε ανάγκη τελικά για να έχει τόση πέραση αυτό που έκανε. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να μείνουμε λίγο χωρίς αντιπερισπασμό και πρόγραμμα στο σπίτι.
1: Ισχύει. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται τον άνθρωπο και την περίοδο που είναι ο καθένας. Δηλαδή, φαντάζομαι γενικά για μουσικούς, για ηθοποιούς, το καλοκαίρι είναι, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίοδος που έχει πολύ.
0: Καλά. Ναι, δεν είναι. Όχι ότι το χειμώνα κάθονται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοίτα, όλα τα επαγγέλματα, ειδικά τα δικά σας, Δημήτρη μου, λίγο πολύ έχουν το άγχος στο κόκκινο, την αγωνία στο κόκκινο, το τρέξιμο στο κόκκινο και χρειάζεται κάποια στιγμή, παιδιά, την ανασφάλεια, μια αναπαυλά. Μισό λεπτό. Σε πήρα από τα μούτρα και δεν συστηθήκαμε. Γεια σου, Δημήτρη Μπαλογιάννη. Παιδιά, ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Διαβάζω ότι είσαι μουσικός, συνθέτης, τυχουργός και όλα αυτά και είσαι και μουσικοθεραπευτής.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Θέλεις να μου το πεις αυτό λίγο?
1: Εντάξει, ξεκίνησα από μαθήματα μουσικής και μετά ξανά να ασχολούμαι κάπως με μουσικά στο τομέα της ειδικής αγωγής και από εκεί κάπως προέκυψε
0: η ενασχόληση με τη μουσική. Ναι. Α, ξεκίνησες με μουσική στο τομέα ειδικής αγωγής. Τι ωραία.
1: Ναι. Και μετά είδα, ας πούμε, ότι υπάρχει και αυτό. Άρχισα να το ψάχνω, άρχισα να μ' αρέσει. Και εντάξει, πλέον έχει φύγει και από το κομμάτι της ειδικής αγωγής. Γενικά είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο, είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, έχει τις δυσκολίες του, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ παρόν, πρέπει να έχει αρκετή κούραση πνευματική.
0: Βέβαια. Καταρχάς, περίμενε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και τα βασικά είναι ο τόπος που γεννιέται κανείς, Δημήτρη μου. Εσύ είσαι γεννημένος στη Λάρισα, είσαι Λαρισαίος. Τι ωραία. Τι ωραία! Και ξαφνικά ανηφόρησες το 2008 μικρούλι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, πήρες εκείνη τον εαυτό σου και τη βροχή και έκανες την πρώτη σου εμφάνιση και τσουπ μετά, να ο πρώτος δίσκος με τίτλο 8.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Κάναμε μια συμμετοχή, είχα τη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, λίγο χαοτική για τα δικά μου δεδομένα, αλλά το έκανα. Μετά κάπως μέσα από το Φεστιβάλ Μουσικής ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για το αν θα να βγάλω το δικό μου, ένα δικό μου άλμπουμ με τον Ηλία τον Μπενέτο, τότε είχαμε ξεκινήσει αυτό.
0: Τον αγαπημένο Ηλία Μπενέτο, τον αγαπώ, τον λατρεύω, πεθαίνω, είναι ο αγαπημένος μου κυνηγός ταλέντων σε αυτή τη χώρα, ναι.
1: Είναι πολύ καλός, ναι.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, μετά με την βοήθεια και του Στάθη του Δρογόση βγήκε το πρώτο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: μετά ήρθα στον δρόμο και κάπως και το κομμάτι είχα και εγώ μια έτσι ανάγκη να, να φύγω από το δικό μου, τη δική μου ζώνη, safe zone.
0: Ναι, ναι, ασφάλειας, ναι.
1: Και να κάνω και άλλα πράγματα, οπότε άρχισαν κάπως οι συνεργασίες και με τη Ρένα Μόρφη.
0: Και ξαφνικά σκάει η Ρένα Μόρφη, η οποία είναι μαζί σου στο σπίτι. Παιδιά, μην παρεξηγηθώ, στο τραγούδι.
1: Όχι, δεν ήταν μέσα στο σπίτι.
0: Στο τραγούδι εννοώ. Και δεν είναι μόνο η Ρένα Μόρφη που συμμετέχει σε αυτό το, το τετραπλό χτύπημα μουσικό στο σπίτι. Είναι η Ίντρα Κέιν, είναι η Τζοάννα Ντρίγκο, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Και γενικώς έχετε κάνει ένα παρεάκι απίστευτο.
1: Με την, εντάξει, με τη Ρένα, όπως είπα τότε, από το 2013 σχεδόν νομίζω, είμαστε, συνεργαζόμαστε, τότε που φτιάχναμε τη Σούλη Ανατολή,
0: ναι, ναι,
1: την πρώτη της δουλειά. Με την Ιωάννα, με την Τζοάννα Ντρίγκο, από το Στάθτο Δρογός ήταν και εκείνη σε εκείνο το, το εγχείρημα που είχε κάνει ο Στάθτο Δρογός τότε με την Αντέλμα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και με αυτήν είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνεργάτες, έχουμε, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Η Ίντρα είναι νέα, new entry, είναι, είναι νέα είσοδος, ας πούμε, στην, στη δική μου, στο δικό μου κύκλο.
0: Ναι.
1: Μας γνωριστήκαμε μέσω της εταιρείας, μέσω της CMI που έγινε και η, που βγήκε η δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Και εντάξει, έψαχνα μια φωνή για το κομμάτι, το, το ξέρω που είπε η Ίντρα.
0: Ναι.
1: Ήθελα μια φωνή η οποία να είναι έτσι βαθιά και soul.
0: Ναι, να την ακούσουμε αυτή. Ήθελα να σε ρωτήσω για να κάνω intro στο τραγούδι, ότι το ξέρεις ότι είσαι ταλαντούχος, και εσύ πρέπει να μου απαντήσεις το ξέρω και, και να πάμε κατευθείαν στο κομμάτι. Πάμε λοιπόν, το ξέρω.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση της σύγχρονης ελληνικής αργό που λέγεται χαλαρούιτα και είναι ακριβώς η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω τα τραγούδια του Μπαλογιάννη, παιδιά. Χαλαρούιτα. Αυτό που χρειαζόμαστε πιο πολύ απ' όλα είναι αντί για happy αντιστρες, αντί να τρέχετε να παίρνετε τα Ζάναξ με το κιλό και τα Ταβόρ και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ακούτε Μπαλογιάννη. Τελειώσαμε. Είναι καταπραϊντικό. Σε χαϊδεύει την ψυχή. Νομίζω, δεν ξέρω αν έγινε με αυτό το στόχο αυτή η δουλειά, αλλά πραγματικά αυτό είναι, ρε φίλε.
1: Υπήρχε, ναι, υπήρχε, ήταν μέσα στο... Αυτό το συνέστημα της ηρεμίας, τέλος πάντων, της γαλήνης με την έννοια, ξέρεις, κάτι σαν κάπως απαλό, σαν χάδι να ηρεμείς, να είσαι κάπως στον καναπέ σου σε μια σταθμή.
0: Ναι, κανονικά το στο σπίτι θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Είμαι ξεκάθαρη πια. Δηλαδή, είναι να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Δημήτρης ο Μπαλογιάννης είναι και ο συνθέτης στα τρία προσωπικά άλμπουμ της Ρένας Μόρφη, έτσι. Δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό, να το ξαναπούμε. Το Σούλη Ανατολή, Σάμπα Τσικίτα και το Δωμάτιό μου. Δηλαδή, εντάξει. Τι είσαι καλύτερο, συνθέτης ή ερμηνευτής?
1: Τώρα, ερμηνευτής δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι η ερμηνεία στα δικά μου κομμάτια είναι πολύ, ξέρεις, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ προσωπικό, ας πούμε, και δικό μου για να το ερμηνεύσω. Δεν έχω αυτή την ερμηνευτική δυνότητα να λέω πράγματα εκτός της προσωπικής μου εμβέλειας, πώς το πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Άλλωστε έχεις πει ότι κάποια τραγούδια είναι τόσο προσωπικά. Σε έχω μελετήσει, Μπαλογιάννη. Έχεις πει ότι κάποια τραγούδια είναι τόσο προσωπικά ώστε δεν μπορώ παρά να ερμηνεύσω ο ίδιος. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Εντάξει να δίνεις σε άλλους καλλιτέχνες οτιδήποτε, αλλά όταν ένα τραγούδι σου βγαίνει εσένα μέσα από την ψυχούλα σου, εσύ, εντάξει, εκτός αν είσαι ο παράφωνος του παράφωνου. Δεν είσαι όμως, το καταλαβαίνεις. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι. Α, ξέχασα να σας πω το βασικό. Είναι βιρτουόζος κιθαρίστας, παιδιά, εκτός από συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής. Για πες μας την ιστορία με την κιθάρα. Την ιστορία σου με την κιθάρα.
1: Είναι η σύνδεση με τη μουσική στην ουσία. Δηλαδή, πρώτα αγάπησα την κιθάρα και μετά τη μουσική, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
0: ναι, πώς έγινε, πώς ξεκίνησε, ξέρεις, γιατί προσπαθούμε και μέσω αυτής της εκπομπής να στρέψουμε τους γονείς να παροτρύνουν τα παιδιά τους στο δρόμο της μουσικής με κάποιο τρόπο. Εσένα πώς έγινε?
1: Ο αδερφός της μητέρας μου που κάναμε μαζί διακοπές τα καλοκαίρια έρχονταν στο σπίτι, μέναμε, ξέρεις, ένα μικρό σπίτι 8 άτομα,
0: ναι.
1: Για 1-2 μήνες, δεν ξέρω, και ήταν κιθαρίστας, παίζει κιθάρα πολύ καλή, έτσι, τύπου Χατζή σε αυτό το...
0: Α, ναι.
1: Κάτι γαλλικά, σύγκτης, έβλητης.
0: Ωραία.
1: Και κάπως έτσι από μικρός τον άκουγα και μου άρεσε, είχα αρχίσει να μου αρέσει αυτός ο ήχος της κιθάρας, της κλασικής.
0: Ναι.
1: Ζητούσα επίμονα από πάνω σε αυτούς τους γονείς να ξεκινήσω και εγώ μαθήματα. Και κάποια στιγμή με άκουσαν και ξεκίνησα.
0: Και σου λέει κάτι υπάρχει εδώ πέρα, κάτι βλέπουμε εδώ.
1: Με το 2 δεν βρίσκα ακριβώς τη σύνδεσή μου και ξαναβρήκα την αγάπη για την κλασική μέσα από τα βραζιλιάνικα τραγούδια της δεκαετίας του 70. Δηλαδή μέσα από Ζιλμπέρτο Ζιλ και τέτοια.
0: Εξού και Σούλη Ανατολή, Τσάμπα Τσικίτα κτλ.
1: Ναι. Όλο αυτό το Latin κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ και υπάρχει και στην κλασική κιθάρα αυτό. Δηλαδή παίζεται. Είναι ωραίο για κλασική κιθάρα αυτό το είδος.
0: Ναι.
1: Αν ακούς και στη Σάμπα Τσικίτα υπάρχει μια

0: ότι μπορώ να επικοινωνώ με τους άλλους μέσα από τη μουσική. Και στο σχολείο, ξέρεις, είχα αρχίσει κάπως να κοινωνικοποιούμε μέσα από αυτό.
1: Είδες λοιπόν τι κάνει η μουσική.
0: Ναι, ναι, και μετά μέσα από την τραγουδοποίηση άρχισα κάπως να κολλάω πάρα πολύ και να μην μπορώ να...
1: Να μην μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή είπες ότι εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάποια θα ήταν η μέρα πρώτη, λέει ρε παιδιά. Αφού δεν ήταν στη μνήμη του, ας την ακούσουμε στο πεντάγραμμο. Μέρα πρώτη λοιπόν, στο σπίτι. Πάμε.

0: Ναι, ναι, όσο ακούω τα τραγούδια είμαι ξεκάθαρη, είναι αντιστρες ο Δημήτρης Μπαλογιάννης, παιδιά, εντελώς αντιστρες, και μ' αρέσει που στο δελτίο τύπου για αυτό το, ναι, το νέο εγχείρημα το στο σπίτι γράφει με εμφανώς χουχουλιάρικη διάθεση και pop τραγούδια. Πεθαίνω, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Πώς είχαμε δεν έχουμε μόνο φυτά εσωτερικού χώρου, παιδιά, έχουμε και τραγούδια εσωτερικού χώρου. Γι' αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο, το υπέροχο αυτό που σε παίρνει, ξέρεις. Υπάρχουν δύο εικόνες που κοντραρίζονται στο μυαλό μου. Από τη μία, αυτά που λέω κάθε μέρα στην επικαιρότητα, τι γίνεται στην πολιτική, αυτό έξω στην κοινωνία, χαμός, τα στενά του ορμούς κτλ. Και ξαφνικά κλείνεις το παραθυράκι και ανοίγεις και πας στο σπίτι και έχεις τον Μπαλογιάννη με το τι γίνεται στο σπίτι. Και όπου είναι σαν να προσγειώνεσαι, μάλλον όχι, να απογειώνεσαι σε ένα σύννεφο, γιατί το άλλο σε προσγειώνει. Πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ένα μικρό κόσμο μέσα στο σαλόνι του σπιτιού του. Αυτόν θέλεις να μας μεταφέρεις και να τα αφιερώσεις σε αυτούς που αγαπάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίες έτσι σχέσεις βγαίνουν μέσα από αυτά τα... Τελικά οι παρέες γράφουν ιστορία και γράφουν και μουσική ιστορία. Αυτά τα τραγούδια σου τώρα κατατάσσονται? Δηλαδή, εγώ έχω και μια μανία να μην θέλω να την κατατάσσω τη μουσική, αλλά αν θέλαμε να την ορίσουμε, τι θα είναι? Pop, είναι soul, είναι τι?
1: Έχει στοιχεία, ναι, από pop, από soul, αυτά τα δύο έχει. Κοίτα, είναι, να το πω

0: χοντρικά ελληνική τραγουδοποιία με στοιχεία pop και soul. Είναι δύσκολο να το...
1: Να το ορίσεις, ναι.
0: Ναι. Αλλά...
1: Πώς το είπες, ελληνική τραγουδοποιία, μ' άρεσε αυτό, με στοιχεία pop...
0: Και soul.
1: Και soul. Ωραία. Το κατατάξαμε και αυτό, γιατί έχουμε μάθει να βάζουμε ταμπέλες, κατάλαβες. Κατάλαβες, λοιπόν.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν είναι. Όχι, παιδιά, η μουσική είναι ενιαία. Τώρα, υπάρχει, το έχω ξαναπεί, υπάρχει καλή μουσική και η κακή μουσική. Τώρα, πού ανήκει, τι κάνει, πώς πρέπει, σον και καλά να την κατατάξουμε, δεν λέει τίποτα.
0: Είναι θέλω... ένα σημείο ναι. των καιρών αυτό. Τώρα,
1: είναι σημείο των καιρών
0: το...
1: μαζί με άλλα, ναι, πολλά.
0: Το
1: ναι.
0: Spotify και όλες αυτές οι πλατφόρμες, τέλος πάντων.
1: Αυτές
0: που...
1: όλες οι πλατφόρμες, yeah. Βρεσή Δημήτρη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή έλεγα, μπαίνει πριν από λίγο η διευθύντρια του σταθμού και μου λέει, α, υπάρχει ένα τραγούδι, βάλτε το, ξέρω εγώ, είναι στο TikTok. Που έχει κάνει χαμό που με μια κοπέλα που τη λένε Δανάη, δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, θέλω να πω πλέον ο τρόπος έχει αλλάξει της διάδοσης της μουσικής.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή παίζουν ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν πρώτο βγήκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν για να γνωρίζουμε κανένα γόρι, να ρίχνουμε καμιά γκόμενα οι άντρες και τέτοια. Έχει, έχει αλλάξει αυτό το σύστημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ αρνούμαι να μπω σε αυτό το κομμάτι κάπως πεισματικά. Προσπαθώ να ακολουθήσω, αλλά ξέρεις, δεν είναι, δεν μπορώ να βυθιστώ σε αυτό. Βλέπω νεότερα παιδιά που το χρησιμοποιούν με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν. Μου είναι δύσκολο να το φουγκραστώ έτσι 100%.
1: Ναι, ωστόσο είναι ένα εργαλείο για σένα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. Δεν μπορεί να μην είναι για να γίνει και γνωστό αυτό, γιατί πλέον οι δισκογραφικές εταιρείες δεν έχουν τη δύναμη στη μουσική βιομηχανία αυτή που είχαν παλιά και που καθόριζαν ποιος και τι. Ούτε μένα θα έρθει κανείς να μου πει τι θα παίξω, τι δεν θα παίξω, τι θα βάλω στο playlist, ούτε του Πέρι Βασιλάκη, του Ηχολήπτη μου. Κατάλαβες, δηλαδή, ό,τι μας αρέσει και ό,τι μας κάνει κλικ. Πλέον έχουν...
0: Το πλαίσιο της πρότασης είναι το μοναδικό εργαλείο. Αλλά πια.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, ως προς το πόσο χρόνο θα αφιερώσω αυτό, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο...
1: Σωστά.
0: Εντάξει, okay. Προσπαθώ και εγώ να κρατάω μια απόσταση, να μην είμαι όλη μέρα.
1: Σωστά. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να σου υποσχεθώ. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι και ένα έχω να σου υποσχεθώ. Όταν θα θέλω να χαλαρώσω, θα ακούω μόνο εσένα. Μόνο εσένα.
0: Ήταν ο σκοπός.
1: Έτσι, μπράβο. Μόνο εσένα, παιδιά.
0: Μπήκε στο πνεύμα.
1: Έτσι.

Πριν σε αποχαιρετήσω, αφού κάναμε την ολοκλήρωση της παρουσίασης του άλμπουμ στο σπίτι, θα ήθελα να λίγο για να προλάβω, γιατί θέλω να ξαναπαίξω για φινάλε στο σπίτι. Έχεις το τραγούδι του, το ένα προηγούμενο από προηγούμενη δουλειά του Μπαλογιάννη, το «Μ' αγαπάς, μ' αγαπούσες»? Για βάλε μου λίγο.

0: Σε αυτό το υπέροχο, νοσταλγικό, ρετρό, λαϊκό τραγούδι συμμετέχει μαζί με τη Ρένα Αμόρφη ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Ωραίο κομμάτι, ρε φίλε. Από το δωμάτιό μου είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Το «Μ' αγαπάς, μ' αγαπούσεις».
1: Ωραία. Ναι, ναι, αυτή η τελευταία δουλειά με την Ρένα, από το δωμάτιό μου.
0: Τέλειο, τέλειο. Πάρα πολύ καλό. Πριν θέλω να ξαναβάλουμε, ξέρεις γιατί το βιάζομαι, γιατί θέλω να ξανακούσουμε και να κλείσουμε με το «Στο σπίτι», βεβαίως, που μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω όμως για ένα λεπτό, ένα όμως ακριβώς, να μου πεις για το εξώφυλλο, το οποίο το άφησα στο τέλος. Τι εξώφυλλάρα είναι αυτή στο σπίτι? Είναι ζωγραφικός πίνακας, το βρήκατε, το φτιάξατε, τι είναι αυτό?
1: Είναι η Μαρία Καλοζούμη το έχει φτιάξει.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ ωραίο.
1: Αλλά έχει πολύ καλό χέρι, οπότε συνδύασε κάπως την τεχνική του κολάζ με τη ζωγραφική.
0: Εξαιρετικό.
1: Έδωσα φωτογραφίες από δικές μας στιγμές με την σύντροφό μου, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, με την πυρική, με τη γάτα, με την κιθάρα, με τα πεταμένα κάτω, αυτά τα πράγματα, τους καπνούς. Πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε, σας προκαλώ να μπείτε στις μουσικές πλατφόρμες και όχι μόνο να δείτε και να ακούσετε, αλλά να δείτε και αυτό το εξαιρετικό κολάζ που έχει γίνει ακόμα και στον τίτλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά το «Στο σπίτι». Στην ασφάλεια του σπιτιού, σαν την ασφάλεια του σπιτιού, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, και μας το θυμίζει ο Δημήτρης Μπαλογιάννης. Καλή πορεία σε όλα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά.

Με υπέροχες μουσικές που μας χαλαρώνουν, τελειώνουμε και σήμερα την εκπομπή. Παραδίδουμε, κυρίες και κύριοι, στους επόμενους που λένε, αφήνω στους επόμενους. Δέσποινα Κουλούμπρη, Γιάννης Μινατσής, μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και να θυμάστε κάτι σχετικά με την ευτυχία. Τα πράγματα είναι όπως με ένα ρολόι. Όσο πιο απλός ο μηχανισμός, τόσο πιο σπάνια χαλάει. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Από την αναγέννηση της Περβόλας και την επιλογή της νίκης της Σαμοθράκης ως συμβολικού στοιχείου στο νέο κόμβο του αεροδρομίου, μέχρι την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου, το νέο νοσοκομείο της ΚΟ, το ακτινοθεραπευτικό κέντρο και το master plan του λιμανιού της Ρόδου, περιελάμβανε η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Στο ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια έκταση 50 στρεμάτων, που συμβολίζει τη χρόνια εγκατάλειψη και την μυρολατρία. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία δεν ξεκίνησε από την περιφέρεια, αλλά από τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί νέα πνοή στον χώρο. Ο κ. Χατζημάρκος χαρακτήρισε την Περβόλα σύμβολο παγκόσμιο, σημειώνοντας πως ένας χώρος που παρέμενε κλειδωμένος και εγκαταλελειμμένος σαν χιτάρχιο Τίτων, άνοιξε πλέον τις πύλες του για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Στο γεγονός ότι στην σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό στην περιφέρεια με τους φορείς δεν κλήθηκαν οι συνδικαλιστικοί κοινωνικοί εταίροι των εμπόρων και των επιχειρηματιών, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κάλυμνο αποτελεί η ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου ανάπλαση ανάδειξη περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας χώρας συνολικού προϋπολογισμού 1.034.000 ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλυμνίων. Την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τα νησιά πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η νησιωτικότητα για την Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά. Μέσα σε μία ώρα κλήθηκα να πάρω την μεγαλύτερη απόφαση ανάμεσα στον Δήμο και την πρόταση που δέχθηκα, δήλωσε στον Real Voice ο Φώτης Μάγκος, νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αφού άφησε την Δημαρχιακή Θητεία για να υπηρετήσει τα νησιά από τα νέα του καθήκοντα. Την Δευτέρα υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Δημάρχου Λειψών, όπου επί 12 χρόνια υπηρέτησε, αναλαμβάνοντας πλέον έναν ευρύτερο ρόλο με επίκεντρο την νησιωτικότητα. Ο κ. Μάγκος αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, την οποία εισηγήθηκε και έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός και τις προκλήσεις της νέας του αποστολής. Σημειώνεται ότι το 13 μελές Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών θα κληθεί να συνεδριάσει για να εκλέξει τον νέο δήμαρχο που θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Μάγκου. Παραιτήθηκε ο πρόδρομος Φυρίου από την θέση του Περιφερειακού Συμβούλου από την παράταξη Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο. Ο Γιάννης Κορονέος καταλαμβάνει την θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 1,1%. Δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο των αρχών του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας και αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αστικό ιστό της πόλης με επίκεντρο την περιοχή της πλατείας Κύπρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα σε Σίμι, Χάλκη και Αστυπάλια η διανομή των οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόδεστα Νοτίου Αιγαίου. Αύριο έχει σειρά η Σίμι και στις 21 του μήνα η Χάλκη και η Αστυπάλια από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Θλίψη, σκόρπιση, είδηση του θανάτου του μαιευτήρα γυναικολόγου Βασίλη Παπαμαργαρίτου, ο οποίος έφυγε από την ζωή έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Συνέλληφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της δίωξη ναρκωτικών, 27χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη διαμονή στη χώρα. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Πρόκειται για ένα βιβλίο που επιχειρεί να φωτίσει με σύγχρονη ματιά την διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων, συνδέοντας την ιστορική διαδρομή με τις σημερινές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές της περιοχής, όπως δήλωσε η συγγραφέας. Εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου και η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου με ομιλητές τον Μανώλη Σφακιανάκη, ειδικό ερευνητή του ηλεκτρονικού εγκλήματος, και την Πολίνα Ζέρβα, ψυχολόγο. Θέμα της ομιλίας: λιγότερες οθόνες και πάντα με κανόνες, πώς βάζουμε μαζί όρια για την οικογένεια. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στη Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός αίθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά αίθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως, αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα ακουμπήσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.
3: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
4: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice, στους 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Δέκα λεπτά μετά τη μία είναι το αληθινό ραδιόφωνο για όλα τα 12 νησιά για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Και Γιάννη, το τονίσουμε αυτό, καλό μεσημέρι για εσένα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γιατί επειδή ακούνε όλα τα 12 νησιά, όταν κάποια στιγμή δεν υπάρχει σήμα, μας ενημερώνουν αμέσως οι κάτοικοι των 12 νησιών.
0: Ναι,
1: δεν είναι... ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Δεν το λέμε κατεφημισμόν ή ξέρω εγώ για να περάσει η ώρα, είναι ακριβώς αυτό.
1: Υπάρχει λόγος, σοβαρός λόγος. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι πάντα σε ετοιμότητα για ό,τι συμβεί, για να ακουγόμαστε.
0: Το σημαντικό είναι ότι εκπέμπουμε σε όλα τα 12 νησιά στην ίδια συχνότητα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος σε άλλο νησί, άλλη συχνότητα. Και αυτό, ξέρεις, θέλει μια τεχνική αρτιότητα για να μια γενναία έτσι, γνώση των τεχνικών πραγμάτων. Το καταφέραμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτές τις μέρες που...
1: Να ξεκινήσω λίγο από το πιο φρέσκο, γιατί και δίπλα μας, γιατί είχαμε σήμερα, έγινε μια έτσι ωραία εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ Ρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος. Το Σωματείο Εργαζομένου του ΕΚΑΒ διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒ. Και μάλιστα, Γιάννη, για να ξέρουν και οι ακροατές μας τι ακούνε, έγινε σήμερα την ίδια ημερομηνία κατά την οποία το 2002 σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, στο οποίο επέβαινε και έχασε τη ζωή του ο διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου Ελευθέριος Φερεντίνος.
0: Ναι, και πολύ καλά.
1: Το θυμόμαστε όλοι αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Ήταν ένα τραγικό γεγονός. Ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έπεσε στο καθήκον, την ώρα του καθήκοντος. Και πολύ σωστά πήραν την απόφαση εδώ οι συναδέλφοι του, ο σύλλογος δηλαδή εδώ των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτό τον κλάδο, και δικαιολογημένα το κάνανε και μπράβο, συγχαρητήρια, διότι φαντάζεσαι στον οποιοδήποτε να συμβεί την ώρα που κάνεις τη δουλειά σου, να χάσεις τη ζωή σου.
1: Βέβαια δεν έχει τη ζωή του μόνο ο Φερεντίνος,
0: και
1: οι πέντε επιβαίνοντες στην ανάφηση, το όρος Βίγλα της
0: ως διασώστες εδώ ανάφηση της Ρόδου, και λόγος έτσι συναδελφικής, πώς το λένε, αλληλεγγύης, πώς να το πούμε. Λοιπόν, τώρα η επικαιρότητα, νομίζω ότι κατά κόρον ακούστηκαν τα όσα δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ηρίστον εν παρόδο αυτή την ώρα ετοιμάζεται να μιλήσει στην Βουλή των Ελλήνων ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, να μιλήσει για το νομοσχέδιο που αφορά
1: για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης,
0: το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του, αν μπορέσουμε
1: παρακολουθούμε
0: και τηρηθούμε τα ωράρια, αν μπορέσουμε να συνδεθούμε απευθείας με τη Βουλή για να ακούσουμε έστω ένα μέρος της ομιλίας. Η συνέντευξη πάντως η χτεσινή είχε πάρα πολλά θέματα, και βεβαίως σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως και από αυτούς που μας αγαπούν και από αυτούς που δεν μας αγαπούν, γιατί έχουμε και τέτοιους και καλά κάνουν, δεν μπορούν να μας αγαπούν όλοι και να μας ακούν όλοι. Και θέλανε να τονίσω ότι ξεχάστηκε, δεν αναφέρουμε, δηλαδή θεωρούν ότι είναι θράσος από ορισμένους οι οποίοι κάνουν κριτική για την εξέλιξη αυτή που είχε το παλιό νοσοκομείο, όπως εξήγησε χθες ο Περιφερειάρχης και όπως ξέρουμε. Και κάποιοι λένε ότι επειδή ο κύριος Νικετιάδης και το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρονται και γράφουν διάφορα, να τους υπενθυμίσουμε από ό,τι μας λένε ότι επί ΠΑΣΟΚ, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, και ενδεχόμενα ήταν και ο κύριος Νικητιάδης βουλευτής τότε, πότε μας είπε χθες ο Περιφερειάρχης, νομίζω το 2004 πόσο?
1: Ή 4 ή 5,
0: ναι.
1: Μπορεί και 5.
0: Άρον-άρον πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ήταν τότε ο Μιχάλης Ομπαλάνος, ο οποίος και αυτός ανήκε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, και μέχρι εδώ καλά. Τότε λοιπόν φτιάχτηκε το νέο νοσοκομείο, το κτίριο, βιάστηκαν άρον-άρον να μεταφερθεί από το παλιό νοσοκομείο στο καινούριο όλο το σύστημα, ενώ ακόμη δεν ήταν έτοιμο το νέο νοσοκομείο, απόλυτα έτοιμο, βιαστήκανε γιατί θέλανε να κάνουν το εγκαίνια. Με αποτέλεσμα και το νέο κτίριο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, και αυτό ανακαλύφθηκε πάλι από την περιφέρεια όταν προσπαθήσαν να κάνουν το ακτινολογικό, καλά το λέω.
1: Το
0: ακτινοθεραπευτικό. Διαπιστώσαν ότι ούτε άδεια οικοδομής είχε και φαίνεται ένα χωράφι. Το κτίριο δεν υπάρχει.
1: Ναι. Αυτά, είναι, δηλαδή, αυτά τώρα ανήκουν και λίγο στο όχι παρελθόν. Ναι, έχουν υποθεί πολλές φορές. Το αναφέρεις γιατί.
0: Το λέω αυτό επειδή
1: ιστορία,
0: δεν
1: ναι.
0: μπορείς να βγαίνεις, αγαπητέ φίλε Γιώργο Νικητιάδη, ο οποίος είσαι γνώστης. Και ήσουν και τότε στα πράγματα. Ήταν στα πράγματα. Κυβέρνηση Πασόκ λοιπόν. Ο Μιχάλης ο Μπαλάνος, διορισμένος διοικητής του νοσοκομείου από το Πασόκ. Μεταφέραν άρον-άρον στο κτίριο το σημερινό, το οποίο είπαμε ήταν ένα χωράφι, δεν έχει άδεια οικοδομής, τίποτα, ήταν απλά. Και εγκαταλείπουν εκείνο το κτίριο, γιατί το ξανάπαμε νομίζω Δέσποινα αυτό, το εγκατέλειψαν, ενώ την προηγούμενη μέρα έκαναν εγχειρήσεις μέσα οι γιατροί. Δηλαδή πλήρης εξοπλισμός.
1: Και από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Πλήρης εξοπλισμός. Λαιλατήθηκαν τα πάντα.
1: Δεν ξέρουμε και πού έχουν πάει τώρα όλα
0: ακριβώς.
1: αυτά. Έγινε πλιάτσικο εκεί πέρα.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια τα οποία πήγαν στο Βροντό. Δεν έγινε λαιλασία. Πραγματικά μπήκαν μέσα και κάναν πλιάτσικο όσοι ήταν. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν απολογήθηκε κανείς. Δεν δικάστηκε κανείς. Δεν πλήρωσε κανείς. Τώρα είναι νομίζω το λιγότερο θράσος. Να βγαίνουν σήμερα αυτοί που έκαναν αυτά τα πράγματα και να κάνουν και τους μάγκες.
1: Και να μιλούν και να ακούν το δάχτυλο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι τόσο υπερβόλα, επειδή ακούει ο κόσμος συνέχεια την υπερβόλα και πρέπει να την επισκεφθεί, να δει τι είναι αυτό που αλλάζει στο νησί μας. Τόσο υπερβόλα, Γιάννη, όσο και το παλιό νοσοκομείο, είναι και τα δύο αυτά θέματα και οι δύο αυτοί χώροι, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί και τώρα αποκτούν επιτέλους νέα προοπτική. Το λέμε αυτό. Και μπορεί να γινόμαστε και λίγο γραφικοί για κάποιους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Εγώ προσθέτω, συμφωνώ απόλυτα και να μας πούν, δεν θέλουν να έρθει στα καλά του το παλιό νοσοκομείο και να γίνουν άνθρωποι, παρά μόνο να είναι ένα άνδρονα κολασίας εκεί με όλα τα
1: μέσα
0: καλά.
1: Μέσα στο κέντρο της πόλης μας είναι αυτό.
0: Μέσα στην καρδιά της πόλης. Περνάς απ' έξω και σε πιάνει η ψυχή σου. Βλέπεις το κτίριο του Ιατρικού Συλλόγου και τις πτέρυγες που λειτουργούν εκεί και παίρνεις μια ανάσα.
1: Το κτίριο του Ιατρικού Συλλόγου και τα γραφεία εκεί που στεγάζονται οι υπηρεσίες περιφέρειας. Είναι ένα κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Βλέπεις το κομμάτι αυτό και είναι και πολλά στρέμματα, πολλά τετραγωνικά από ό,τι ακούσαμε χθες. Τα περισσότερα είναι αυθαίρετα χτίσματα. Έτσι, δεν θέλουμε αυτό το να γίνουμε άνθρωποι και να βελτιωθεί η κατάσταση και εκεί και να υπάρχει μια χρήση ανθρώπινη μέσα στην καρδιά της πόλης. Και μάλιστα άκουσα χθες τον Περιφερειάρχη ότι γίνεται και μια πρόβλεψη ενδεχόμενα να δημιουργηθεί και ένας χώρος πάρκινγκ για να μην υπάρχει αυτό το ένας πάνω στον άλλο από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τι θέλετε ρε παιδιά, και λέω τώρα, καλά δεν το θέλετε, αλλά τουλάχιστον δεν δικαιούστε να ομιλείτε όταν βαρύνεστε με τόσες αμαρτίες όσον αφορά το συγκεκριμένο πράγμα.
1: Πάντως εδώ να τονίσουμε ότι όπως, και αυτό τόνισε χθες για άλλη μια φορά ο Περιφερειάρχης, όπως άνοιξε η κλειστή πόρτα της Φερβόλας, έτσι πρέπει να ανοίξει και η πόρτα του παλιού νοσοκομείου. Γιατί τόσα χρόνια έχουμε μάθει να καθόμαστε και να λέμε δεν γίνεται κάτι, δεν μας δίνει σημασία το Αθήνο Κεντρικό Κράτος, δεν συναντηθήκαμε με τον ένα και με τον άλλο. Όχι. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα μπαίνουν σε έναν δρόμο, σε ένα θετικό δρόμο και επιτέλους θα φύγουν από την εγκατάλειψη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Και όσοι σχολιάζουν αρνητικά, νομίζω δεν έχουν δίκιο καθόλου και πρέπει να σιωπήσουν γιατί εκτίθενται. Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα κάποιος φίλος και λέει: πολύ σωστά τα λέτε. Καλή προσπάθεια και για την Περβόλα και για το νοσοκομείο το παλιό. Αλλά τι γίνεται με το παλιό γυροκομείο.
1: Εντάξει, πριν πάμε στο παλιό γυροκομείο, να πω εδώ κάτι να σε πληρώσω. Χθες ο Περιφερειακής ευχαρίστησε και τους φορείς της Ρόδου, οι οποίοι πίεσαν από την πλευρά τους και αυτοί για την αξιοποίηση της έκτασης αυτής.
0: Εντάξει, μα εννοείς για το παλιό νοσοκομείο.
1: Το παλιό νοσοκομείο μιλάμε, ναι.
0: Εδώ τίθεται και λέγεται και το σερβίρεται και το εξής ψέμα. Ότι επειδή είναι κολλητός του Μητσοτάκη ο Περιφερειάρχης, λένε, έτσι, ιδεολογικά εννοώ, συγγενής, το πήραν από το Δήμο και το δίνουν στην Περιφέρεια. Δεν είναι έτσι, γιατί νομίζω το εξήγησε πολύ αναλυτικά χθες ο κ. Χατζημάρκος, ότι δεν ξεκίνησε η πρωτοβουλία από την περιφέρεια. Μαζεύτηκαν όλοι οι φορείς του τόπου, μα όλοι οι φορείς, και πήγαν στην περιφέρεια.
1: Σου λέει, αφού δεν γίνεται κάτι από αλλού, πάμε στην περιφέρεια. Ζητήσαμε βοήθεια.
0: Γιατί ξέρεις, 25 χρόνια βολοδέρνη εκεί, στο χαλί είναι άβατον, δεν μπορείς να περάσεις ούτε απ' έξω. Με όλα αυτά
1: και
0: τα
1: μάλιστα τι είπαν, εγώ το θυμάμαι, τι είπαν, ότι ερχόμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση.
0: Ότι θα έχει αποτέλεσμα.
1: Ότι θα υπάρχει λύση. Χτυπάμε πόρτα, χτύπησε και θα έχει αποτέλεσμα.
0: Χτύπησε την πόρτα του Υπουργού ο Χατζημάρκος, ήρθε ο Ποδά, συμπτωματικά ήταν και ο Πρωθυπουργός εδώ, όχι συμπτωματικά, ήταν προγραμματισμένο. Πήγαν, προχωρά, παραχωρείται στην περιφέρεια για να, για να δούμε επιτέλους να εξελίσσεται και να παίρνει τέλος μια απαράδεκτη, μια τραγική κατάσταση μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή της πόλης. Τώρα για το παλιό γεροκομείο, πράγματι. Και αυτό είναι μια εικόνα απίστευτη, απερίγραπτη. Δεν ξέρω αν περνάς απ' έξω από την μεραία της θάλασσας, αλλά και από μέσα.
1: Το παλιό γεροκομείο, δώσε λίγο την...
0: Στην οδό Ορφανίδου.
1: Στην Ορφανίδου, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, πραγματικά είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα.
1: Και αυτό είναι μέσα στο κέντρο της πόλης μας.
0: Μέσα στο κέντρο της πόλης, δηλαδή απέναντι έχει ξενοδοχείο, όλα τα τουριστικά
1: καταστήματα. Και το βράδυ είναι και ένας χαμός.
0: Και το οποίο είναι ρήπιο σε λίγο, θα βουλιάξει, θα πέσει. Ήδη δηλαδή παράθυρα, πόρτες. Και εν τω μεταξύ εκεί κάνουν πιάτσα τσιγκάνι το βράδυ.
1: Έχουμε ήδη διάφορα το καλοκαίρι, συμβαίνουν διάφορα πράγματα.
0: Έχει σκουπίδια μπροστά στην αυτή. Είναι απαράδεκτη εικόνα. Και σωστά τίθεται το ερώτημα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί, από ό,τι θυμάμαι, είναι περίεργο και αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μπει μέσα στην
1: αρτέτα. Θα το δούμε και αυτό, αν μπορούμε κάπου να βγάλουμε μια άκρη.
0: Πάλι ο Χατζημάρκος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, πιστεύω δηλαδή, διότι δεν είναι ιδιοκτησία ούτε της περιφέρειας ούτε του Δήμου. Νομίζω ότι ανήκει κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Καλό είναι να μεταβιβαστεί και αυτό και να φτιαχτεί, διότι πράγματι είναι άθλια η κατάσταση εκεί. Περνάνε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες τουρίστες. Δίπλα είναι το Grand Hotel, έχει το ξενοδοχείο Αλεξία απέναντι. Μπαρ στην Ορφανίδου, μέσα στην καρδιά της Ορφανίδου. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή αυτή η κατάσταση.
1: Σίγουρα.
0: Θα το θέσουμε πάντως, θα το θέσουμε εκεί που πρέπει και θα έχουμε απάντηση πολύ σύντομα.
1: Ωραία. Επειδή έχουμε κλείσει καλεσμένο για τις και 20, πάμε σε ένα τραγούδι μέχρι να συνδεθούμε
0: να πάμε,
1: και να δώσουμε συνέχεια σε λίγο στα θέματά μας.

0: Τώρα πάμε σε ένα θέμα, Γιάννη, το οποίο είναι διαφορετικό. Μείνει έτσι και πρωτότυπο, θα μπορούσα να πω. Έχεις ακούσει ποτέ για διακοπές εθελοντικής εργασίας? Δηλαδή και δουλεύεις και προσφέρεις και κάνεις και διακοπές δωρεάν.
1: Το τερπνών μετά το ωφελή μου.
0: Μετά το ωφελή μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είδαμε την είδηση αυτή, γιατί η φυσιολογική κίνηση Βερλισσός ηγείται της προσπάθειας αυτής και όπως σου βλέπω εδώ είναι για 20η χρονιά ηγείται. Πάμε όμως στον υπεύθυνο, στον κύριο Διαμαντίο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πώς συνδυάζεται αυτό δηλαδή.
0: Πώς συνδυάζεται αυτό και πώς θα συνδυαστεί και με το αγαθονήσι το επόμενο διάστημα.
1: Για να δούμε.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο, από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ ωραία, προετοιμαζόμαστε. Είμαστε ήδη περισσότεροι από 20 ανθρώπους συμμετέχοντες και μάλιστα είμαστε από όλη την Ελλάδα, πάντα έτσι γίνεται, και από το εξωτερικό. Δηλαδή φέτος έχουμε συμμετέχοντες από Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Κρήτη, Λιθουανία και Αθήνα.
0: Μάλλον, μεγάλος ο αριθμός και πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι και πολλές χώρες δηλαδή παίρνουν μέρος. Κύριε Παπαδόπουλε, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, είστε μια φυσιολογική κίνηση και διοργανώνετε...
2: Ουσιαστικά είμαστε ο ρηβαντικός σύλλογος, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Είμαστε, η πρώτη μας δράση είναι πεζοπορία ορειβασία. Περπατάμε σε όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Το έτος ίδρυσης είναι 2000. Το 2005 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια στην Ικαρία και συνεχίσει. Μάλιστα θυμήθηκε και μετά που με πήρατε ότι έχουμε έρθει στη Ρόδο. Έχουμε έρθει στη Ρόδο και έχουμε κάνει, αν δεν κάνω λάθος, το 2010 πρέπει να είναι, και έχουμε κάνει ένα μονοπάτι μέσα στο αρχαιολογικό χώρο σε συνεργασία με την αρχαιολόγο, αν θυμάμαι το όνομά της, Μιχελάκη, αν υπάρχει.
0: Μιχαηλίδου, νόμιζο. Μιχαηλίδου, ναι.
2: Μιχαηλίδου, ναι.
1: Μιχαλάκη, και μετά
0: Μιχαλάκη, Μιχαηλίδου, ναι.
2: Κυρία Μιχαλάκη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα μετά πήγαμε στην Νότια Ρόδο σε μια λίμνο, σε λίμνη που είναι τεχνητή λίμνη.
1: Στην Απολακιά εννοείται. Στην Απολακιά.
2: Στην Απολακιά, ακριβώς στην Απολακιά. Ναι. Μου το θυμήσατε.
1: Ναι.
2: Είναι χρόνια και θυμάμαι τα ονόματα. Ναι, στην Απολακιά κάναμε και ένα δίκτυο και μείναμε εκεί σε ένα οίκημα. Λοιπόν, η ιδέα είναι από τότε, από το 2005 λοιπόν, ότι πηγαίνουμε σε ένα μέρος πάντα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, δηλαδή δεν πάμε χωρίς συνεννόηση. Πάντα είναι ο Δήμος ή η Περιφέρεια και πάντα είναι και ένας τοπικός σύλλογος. Αν υπάρχει, το θέλουμε. Λοιπόν, φέτος είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο στο Αγαθονήσι. Και θα μείνουμε εκεί. Μάλιστα τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθουμε αναγνωριστικά δύο άτομα για να δούμε. Πάντα πάμε πρώτα και κοιτάμε το τερέν, το πεδίο δηλαδή, για να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε, τι εργαλεία χρειαζόμαστε, που θα μείνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν μένουμε σε δωμάτια, μένουμε σε έναν ενιαίο χώρο όλοι μαζί, στρωματσάδα. Και επίσης μαγειρεύουμε όλοι μαζί.
0: Εναλλακτικός τρόπος διακοπών, κύριε Παπαδόπουλο, όπως βλέπουμε.
2: Και δεν
0: και απλώς.
2: Να ξέρετε, όπου να πάμε μας κοιτάνε καλά-καλά, σου λέει τι είναι αυτή, ας πούμε.
1: Πρόσκοπη, πρόσκοπη, προσκοπική.
2: Δεν είναι πρόσκοπη. Λοιπόν, η ομάδα φέτος, ας πούμε, απαρτίζεται μέχρι τώρα από 6 ενεργεία εκπαιδευτικούς, 3 δικηγόρους, 2 γιατρούς, 3 ανθρώπους με επιχειρήσεις και 4 φοιτητές.
1: Πάρα πολύ
2: λοιπόν,
1: ωραία.
2: Άρα, και 2 συνταξιούχους. Έχουμε από όλα λοιπόν.
0: Πολύ ωραία πάντως και ξέρετε, αυτή είναι μια πρωτότυπη έτσι, είδηση και είναι και αρκετά αισιόδοξη, θα μπορούσα να πω, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Ναι, τι κερδίζει κάποιος συμμετέχοντας αυτό? Αυτό σας ενδιαφέρει να ακούσουν οι ακροατές σας.
0: Βεβαίως.
2: Ότι πρώτα απ' όλα εμείς πηγαίνουμε και προσφέρουμε και γνωρίζουμε τον τόπο διαφορετικά. Γνωρίζουμε τον τόπο από τα μέσα, δηλαδή γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τους ντόπιους, γιατί βλέπουν ότι θέλουμε το καλό του τόπου που επισκεπτόμαστε. Το γνωρίζουμε αυτό σαν αντικείμενο, δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν είμαστε σε κανένα πρόγραμμα, δεν έχουμε καμία επιχορήγηση, έχουμε την τρέλα μας, ας πούμε, και αυτό είναι οφθαλμοφανές, ας πούμε, έχουμε τρέλα με το περπάτημα και με τα μονοπάτια.
0: Ναι. Τώρα στο Αγαθονήσι τι θα κάνετε, θα καθαρίσετε, θα κάνετε καταγραφή των μονοπατιών, θα κάνετε
2: εμείς
0: καθαρισμό?
2: Ακόμα δεν έχουμε πάει, όπως σας είπα, θα πάμε στο Αγαθονήσι και θα δούμε πρώτα απ' όλα τα υπάρχοντα μονοπάτια. αν υπάρχουν, εμείς δεν κόβουμε ας πούμε ούτε θάμνους ούτε δέντρα τίποτα. Μπορεί να αναπαλαιώσουμε ένα παλιό μονοπάτι ή να καθαρίσουμε ένα υπάρχον. Έτσι, ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον που ξέρει το δίκτυο ή με κάποιον βοσκό ή με κάποιον παλιό κάτοικο που ξέρει πού υπήρχε ένα μονοπάτι και αυτό μπορούμε να το ξαναανοίξουμε ας πούμε. Ναι. Ή να καθαρίσουμε τα υπάρχοντα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον τόπο. Όλα τα νησιά, ας πούμε, σήμερα έχουν και τα μεγάλα νησιά έχουν περιπατητικό τουρισμό. Εμείς η μεγαλύτερη φροντίδα που είχαμε στο Αιγαίο ήταν στα νησιά βιομηχανίες του τουρισμού, δηλαδή στην Πάρο και στη Σκιάθο. Εκεί, ας πούμε, μας φρόντισαν εμάς και τα μονοπάτια πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αμέσως μια τέτοια κινητικότητα πεζοπόρων, ναι. Οι οποίοι είναι... Δεν το ξέρει ο κόσμος, ο πεζοπόρος είναι ανωτέρου μορφωτικού επίπεδου και ανωτέρου οικονομικού επίπεδου, μέσου και προς τα πάνω το οικονομικό το επίπεδο. Και επίσης επισκέπτεται τον τόπο εκτός εποχής. Δεν θα πάει δηλαδή τον Αύγουστο, θα πάει τον Μάιο, τον Απρίλιο και θα πάει και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι. Πρέπει να βάλετε στο πρόγραμμα και την Τήλο, κύριε Παπαδόπουλε, αν δεν έχετε πάει.
1: Όχι, όχι την Τήλο μόνο. Ήθελα να σας πω. Η Κάσος είναι οργανωμένα μονοπάτια, η Κάρπαθο.
2: Στην Τήλο έχουμε πάει.
0: Οπότε βάλετε πρόγραμμα Κάσου-Κάρπαθο.
1: Ναι.
2: Κάρπαθο έχουμε πάει.
0: Κάσου δεν έχετε πάει όμως.
2: Κάσο δεν έχουμε πάει.
0: Οπότε πρέπει να πάτε και στην Κάσο, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντες από εδώ να μας κάνουν μια έκπτωση. Για την ώρα δεν έχουμε καμία έκπτωση στα εισιτήρια. Καταλάβατε.
1: Λοιπόν,
2: θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια φροντίδα για τον εφροντισμό δηλαδή, όπως υπάρχει για μια ομάδα ποδοσφαίρου, να μας κάνουν μια έκπτωση, έτσι ώστε να μην δαπανίσει ο άλλος, ιδιαίτερα ο πιο μακρινός που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και μετά με το καράβι άλλα 130 ευρώ πηγαίνει, 140 νομίζω είναι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
0: η δράση αυτή είναι ανοιχτή για όλους, γιατί μας ακούει αρκετός κόσμος και από τα νησιά. Μπορεί να προσφέρει και άλλος κόσμος.
2: Η δράση είναι ανοιχτή. Όταν πηγαίνουμε σε μεγάλα μέρη, έρχονται, το καλό είναι ότι κινητοποιούμε και τους ντόπιους. Δηλαδή πέρσι ήμασταν στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Βάμο από Κόρονα και κινητοποιήθηκαν κάτοικοι. Γιατί αγαπούν τα μονοπάτια τους και γιατί βλέπουν ότι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με γνώση τέτοια. Και ήρθαν και αυτοί και μάλιστα και με μηχανήματα και βοήθεια.
1: Έρχονται και εθελοντές δηλαδή, εθελοντικά.
2: Βεβαίως έρχονται.
1: Ωραία, τώρα από τους Δήμους υπάρχει φιλοξενία, υπάρχει έτσι, αντίστοιχη αναγνώριση αυτής της προσπάθειας.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι κατά περίπτωση. Αλλού είναι... Εμείς δεν πηγαίνουμε αν δεν έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Έτσι, εδώ έχουμε μια καλύτερη τους στο Αγαθονήσι. Έχουν οι άνθρωποι ένα... από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες, έχουν ένα πολιτιστικό κέντρο και θα μείνουμε μέσα εκεί, ας πούμε. Οπότε, και πάμε τώρα να δούμε, γιατί σας λέω πρέπει να μαγειρεύσουμε. Δηλαδή, εμείς κάθε μέρα αφήνουμε στο κατάλημα έναν άνθρωπο για να μαγειρέψει για τους υπόλοιπους. Γιατί η δουλειά γίνεται πολύ πρωί. Σηκωνόμαστε 5 και 4 και δουλεύουμε 6 με 11. Και μετά θέλουμε, ας πούμε, να φάμε, να κάνουμε ένα μπάνιο, να φάμε και μετά να ξεκουραστούμε το μεσημέρι. Στο Αγαθονήσι έχουμε, αλλά και αλλού όπου πηγαίνουμε, θα τύχει να βοηθήσουμε σε τοπικές εκδηλώσεις. Ας πούμε στην Τήλο που μου είπατε, θυμάμαι ότι είχαμε βοηθήσει στην προετοιμασία δύο μεγάλων πανηγυριών.
0: Ναι, το Αγίου Παντελεήμονα που είναι το επόμενο διάστημα.
2: Σε αυτό λοιπόν είχαμε και βοηθήσει το μαγείρισμα εμείς και κάναμε και το σερβίρισμα.
0: Τι ωραία. Είναι μια άλλη Ελλάδα τώρα μας παρουσιάζει, κύριε Παπαδόπουλε. Μια Ελλάδα που έχουμε ξεχάσει λίγο, έτσι.
2: Βέβαια, δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι κάποιος ο οποίος το θέλει αυτό και είναι λίγο ψαγμένος. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνουμε, αλλά έχει μεγάλες χαρές.
0: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Έχει...
1: Είπαμε και πριν, συνδυάζεται το τεχνών μετά το ωφελήμου. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω όταν θα πάτε και τελειώσετε την αποστολή σας να έχουμε ξανά μια επαφή για να μας πείτε και τα αποτελέσματα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Πότε θα κατεβείτε, πότε θα πάτε.
2: Εμείς θα πάμε...

0: στις 20 Αυγούστου, 20 με 30. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι εκεί έρχεται και η ρεγκάτα στις 24 και 25. Ναι. Η ρεγκάτα είναι μεγάλο θεοπλοϊκό γεγονός, ναι, ναι, γνωρίζετε. Και φαντάζομαι εκεί για ένα τέτοιο μικρό νησί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε εμείς θα βοηθήσουμε και σε όλη αυτή την ιστορία εκεί.
1: Ωραία.
0: Θα βγάλουμε δηλαδή ο τύπου, καλό είναι να μου στείλετε και ένα email.
2: Θα μιλήσουμε αργότερα μαζί, κύριε Παπαδόπουλε, ξανά. Βέβαια.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
2: Καλή δύναμη, εύχομαι και καλό προγραμματισμό σε αυτό που έχετε να κάνετε.
1: Πραγματικά, δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: I don't have much money, λέει. Τι σύμπτωση εγώ.
1: Ξέρεις και γλυκά από ό,τι βλέπω, μπράβο, ναι, ωραία.
0: Κάτι ξέρουμε, εντάξει.
1: Δεν αισθάνθηκες καλύτερα με την είδηση αυτήν?
0: Ναι.
1: Κάτι διαφορετικό, επιτέλους.
0: Είναι πραγματικά, δηλαδή, γιατί ξέρεις, δεν είναι εύκολο μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο μεσοκαλό καιρό να φεύγεις. Εντάξει, μπορεί, αλλά τώρα δεν διακοπές, άμα μένεις σε ένα κτίριο ομαδικά. Μαγειρεύεις.
1: Λέει, ξυπνάς 5 το πρωί.
0: 5 το πρωί.
1: 6 με 11 δουλεύεις, καθαρίζεις, ανοίγεις μονοπάτια.
0: Πληρώνεις τα έξοδα από τη τσέπη σου.
1: Από τη τσέπη σου, όλα αυτά.
0: Μπράβο, μπράβο στους ανθρώπους αυτούς και μακάρι να βρουν μιμητές. Γιατί.
1: Να.
0: Εντάξει, όχι ότι εδώ ο εθελοντισμός δεν. Καλά
1: κρατεί. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Αλλά είναι άλλο επίπεδο.
1: Αυτός,
0: ναι, και ίσως επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος και επειδή όλα τα νησιά σχεδόν έχουν οργανωμένα μονοπάτια. Καλό είναι να, και οι τοπικοί παράγοντες δηλαδή να το
1: να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να πάνε και στην Κάσου μετά οι άνθρωποι.
0: Γιατί όχι,
1: αυτή
0: να γίνει
1: ομάδα
0: και μια ομάδα αντίστοιχη.
1: Να.
0: Λοιπόν.
1: Σε λίγο πάμε Καστελόριζο.
0: Θα πάμε Καστελόριζο διότι φαίνεται ότι άρχισαν να κινούνται διάφοροι εδώ για να μπουν σε ψηφοδέλτια τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Υπάρχει
0: τα καινούργια.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα μπορούμε να πούμε Γιάννη σε αυτό.
0: Βέβαια σήμερα διάβασα και το όπως θα το διαβάσαν και οι βουλευτές προφανώς.
1: Για δημοσκόπηση.
0: Για δημοσκόπηση βέβαια. Δημοσκόπηση.
1: Ο κύριος Λίτσα στην αρχή την παρουσιάζει στην εφημερίδα Δημοκρατική από ό,τι βλέπω ότι
0: έχει δει. Εκτιμήσεις είναι όλες, έτσι. Εκτιμήσεις είναι όλες, αλλά μου έκανε εντύπωση τώρα ενώ λέγαμε ότι δύο έδρες σίγουρα, τώρα σήμερα μιλάει για μία έδρα.
1: Ξεκινήσαμε με τρεις. Πήγαμε δύο.
0: Και όσο πάει χαμηλά.
1: Τώρα είναι μία. Τώρα έβλεπα πριν σε αυτά που γράφει ο Νίκος Χαζαπόπουλος στη στήλη Room 301.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει λέει, μια παλιά πολιτική ασθένεια που εμφανίζεται συνήθως μετά από μια καλή δημοσκόπηση. Ξεκινά με ελαφρύ ζάλι, συνεχίζεται με αίσθημα ιστορικής δικαίωσης και καταλήγει σε πρόωρες μετρήσεις για τα κουρτινόξυλα του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Μάλιστα.
1: Τα συμπτώματα λέει, φαίνεται πως εκδήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ενθουσιασμένος από τις πρώτες δημοσκοπικές επιδόσεις του νέου του πολιτικού εγχειρήματος, έκρινε ότι αφού το κόμμα του εμφανίζεται δεύτερο,
0: ο δρόμος
1: προς την πρώτη θέση είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένος.
0: Και εγώ να ξέρεις, παίρνω δρόμο να πάω να γίνω πιλότος. Αύριο θα οδηγώ αεροπλάνο. Εντάξει, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Εντάξει, είναι μια θεωρία. Είναι μια θεωρία και αυτή.
0: Είναι μια θεωρία, αλλά εντάξει, τώρα πολύ εύκολα ξεχνάμε τώρα. Μην αρχίσουμε πάλι και κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει, και τα καλά και τα κακά, και ξαφνικά τα πιο πολλά ήταν κακά. Και να άρχισε ξαφνικά πάλι ως Μεσσίας και κάποιοι να αναφωνούν και να φωνάζουν και να λένε ζήτω. Και να έχει και το θράσος να βγαίνει, αφού έχουμε 14% και έχουμε γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί να μην γίνουμε και κυβέρνηση. Τι να πω τώρα εγώ, πώς θα γίνει κυβέρνηση με ένα ποσοστό 14%, έχει στο νου του κάτι άλλο. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια δεν συζητάμε τώρα, είναι σκορποχώρη πραγματικά. Λυπάται η ψυχή μας, γιατί όταν διαλύεται ένα κόμμα δεν είναι καλό σημάδι στην πολιτική αρένα και στα πολιτικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή ανάλυση αυτή που ξαναλέμε είναι εκτίμηση, είναι ανάλυση, έχει βάλει πάρα πολύ κόσμο σε εγρήγορση. Έχουν αναστατωθεί πάρα πολύ και κυρίως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν ομιγέννητο συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή από τέσσερις έδρες μία, καταλαβαίνετε πόσοι θα μείνουν εκτός νυμφώνος. Και βέβαια άρχισαν και τρέχουν και προαλήφονται και θέλουν, στριμώχνονται να μπουν στα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων, αυτών που δείχνει το γκάλοπ και η εκτίμηση ότι μάλλον θα βγάλουν έδρα. Δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος. Γίνεται συνωστισμός, υπάρχει συνωστισμός και άρχισαν να ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μπουν στα αυτά τα ψηφοδέλτια των κομμάτων αυτών, μπας και γίνουν αύριο βουλευτές. Λοιπόν, έχουμε μία κυρία.
1: Πάμε τώρα Καστελόριζο.
0: Δηλαδή,
1: μέχρι να κάνω τη σύνδεση πήρε λίγο χρόνο. Πάμε Καστελόριζο, γιατί έχουμε μία κυρία η οποία είναι. Θα μιλήσουμε για τη φωνή λογικής τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και Γιάννη, η καλεσμένη μας τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Τσαμπίκα Σαμσάκου, η οποία είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Φωνής Λογικής.
0: Πάντως πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαμσάκου, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όχι υποψήφια βουλευτής.
1: Ακόμη όχι, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής
0: και
1: πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα μάλλον
0: θα
1: ανακοινωθεί. Το σχόλιο
0: που θέλω να κάνω ότι τουλάχιστον αυτό το κόμμα έχει και μια όμορφη αρχηγό.
1: Ναι.
0: Λέω, εντάξει, αυτή την παρατήρηση θα κάνω και πάμε παρακάτω.
1: Και οι υπόλοιπες.
0: Ποιος.
1: Έχει και άλλες όμορφες, δεν είναι μόνο η Λατινοπούλη. Απλά η Λατινοπούλη ξεχωρίζει.
0: Που είναι αρχηγή κομμάτων, δεν έχει. Ποια είναι η άλλη.
1: Και η Καριστιανού είναι.
0: Α, η κυρία αξιόλογη. Εντάξει, σωστά.
1: Κυρία Σαμουσάκου, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Καλό μεσημέρι στο Καστελόριζο.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σε αυτό το βήμα για να ακουστεί η φωνή μου. Να είστε καλά, μεγάλη μου τιμή.
1: Κύριε Σαμουσάκου, είναι η πρώτη φορά που κάποιο κόμμα έτσι δίνει τη δυνατότητα σε κάτοικο, ας πούμε, του Καστελορίου, στο κρητικό νησί, να είναι μέλος σε μια κεντρική επιτροπή.
2: Ναι, είναι η πρώτη φορά και πραγματικά ήταν και μεγάλη τιμή που όντως μέσα από τη φωνή λογικής δίνεται για πρώτη φορά φωνή στους ακρίτες.
0: Ναι, πώς προέκυψε αυτό, ήταν δική σας η βούληση ή σας εντόπισαν?
2: Από το κόμμα ήταν, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω στο κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ιδιαίτερη γνώση ούτε για το κόμμα ούτε για την πρόεδρό μας. Διότι είχα απομακρυνθεί πάρα πολύ από το πολιτικό κομμάτι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε την αδιαφορία προς τα ακριτικά νησιά, οπότε όλο αυτό με έκανε να φύγω μακριά, δεν με ένοιαζε ποιο κόμμα κατεβαίνει, τίποτα, ούτε ποιον θα ψηφίσω.
1: Δηλαδή ήσασταν απογοητευμένοι κι εσείς από...
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, μου κάνανε την πρόταση, η αλήθεια δεν ήξερα για το κόμμα, την πρόεδρο την είχα ψάξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, για να δω ποια είναι. Εκεί κατάλαβα ότι έχουμε ένα κοινό σημείο. Ένα σημείο που με άγγιξε πάρα πολύ. Εκείνη αγαπάει την Ελλάδα, την ακούμε και από διάφορες δηλώσεις που κάνει, και εγώ αγαπάω τους νησιώτες, τους ακρίτες που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή. Και αυτός ήταν και ο λόγος που είπα κατευθείαν το ναι.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως ακολούθησε μετά, ανέβηκατε Αθήνα και ενταχθήκατε και στην κεντρική επιτροπή.
2: Ναι, είχα ανέβει στην Αθήνα. Είχα πάρει μέρος στο πρώτο συνέδριο που είχε γίνει με τη Φωνή Λογικής.
0: Ναι.
2: Και εκεί πέρα, ναι, ψηφίστηκα και μπήκα μέσα στην κεντρική επιτροπή του κόμματος.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανεξάρτητα αν το κόμμα είναι μικρό ή καινούριο, όταν πράγματι ένας κάτοικος ενός ακριτικού νησιού και μάλιστα μια κυρία συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό ως εξέλιξη. Εσείς νομίζω ασχολείστε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, είχατε ασχοληθεί?
2: Ναι. Ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια γραμματέα στο Δήμο. Μετά είχα φύγει από γραμματέας και έδινα συμμετοχή για δημοτικό σύμβουλος. Ήμουνα γύρω στα 12 χρόνια δημοτικό σύμβουλος.
1: Οπότε έχετε μια εμπειρία, αυτό θέλετε να το εξελίξετε τώρα το...
2: Ναι. Ξέρετε κάτι, αγαπάω τόσο πολύ τα νησιά, τους ανθρώπους που αγωνίζονται συνέχεια για τα αυτονόητα, γιατί το ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει να στερείσαι πράγματα που για άλλους θεωρούνται αυτονόητα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να περιμένεις ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο, έναν γιατρό

0: και το, ναι. και το συνεχίζεται.
1: Ναι, και, ναι. Ο κύριος Πανηγύρης που ήταν πάνω από 20 χρόνια.
2: Ο ύμνηστος Παύλος Πανηγύρης, ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Γιατί φωνή λογικής, γιατί με την κυρία.
0: Και όχι με κάποιο άλλο κόμμα.
2: Και όχι, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλο αντίστοιχο φορέα, τέλος πάντων, κομματικό.
1: Θα σας εξηγήσω. Καταρχήν, η συμμετοχή μου στη φωνή λογικής ήταν συνειδητή επιλογή, διότι πιστεύω κι εγώ στις αξίες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας. Σε αυτόν τον άνθρωπο εκτίμησα την ευθύτητα, τη συνέπεια και το θάρρος που έχει να εκφράζει τις απόψεις της ακόμα και όταν γνωρίζει ότι θα δεχτεί κριτική. Για εμένα το θάρρος να υπερασπίζεσαι τις θέσεις σου και να προχωράς μπροστά παρά τις δυσκολίες είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό χαρακτηριστικό. Αυτό αγάπησα σε αυτή τη γυναίκα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που με όθησε κοντά της.
0: Οπότε αυτή είναι η απάντηση, το γιατί στη φωνή λογικής.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είναι ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός, ένας άνθρωπος που διεκδικεί αυτά που πιστεύει, τα θέλω της, και αυτό με οδήγησε σε αυτήν, γιατί αναγνωρίζεις κάτι, στο πρόσωπό της είδα κάτι αυθεντικό, κάτι που με άγγιξε βαθιά. Με συνδέει με ανθρώπους και αξίες που αυτοί οι άνθρωποι δεν περνάνε από μπροστά σου απαρατήρητοι. Αυτός είναι ο λόγος που με άγγιξε.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε περίπτωση που σας γίνει η πρόταση να είστε και υποψήφια βουλευτής, τι θα κάνετε, θα αποδεχτείτε?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, Δέσποινα, αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, οπότε είμαστε επικοινωνία, κύριε Σαμουσάκου, ναι. για τα νεότερα αργότερα, έτσι, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη. Να τα πούμε ξανά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
1: Και μόνο επιτυχίες.
2: Να είστε καλά.
0: Και καλή δύναμη. Καλή δύναμη
2: σε όλους τους φίλους στο Καστελόριζο.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια.
0: Έτσι, γιατί κάτι και των ακριτικών νησιών αξίζουν να ακούγονται, να στηρίζονται και να μην αισθάνονται ποτέ Γιάννη ξεχασμένοι.
2: Ακούγεται έτσι μια νέα κοπέλα η οποία.
0: Δεν είναι εύκολο να μένεις σε ένα νησί.
2: Να μένεις σε ένα νησί και να ασχοληθείς και με την πολιτική.
0: Να περιμένεις το πλοίο να έρθει.
2: Ναι, τα γνωστά θέματα. Εντάξει, τώρα βέβαια.
0: Εδώ πάμε διακοπές μια εβδομάδα και λέμε.
2: Τώρα βέβαια έχουν βελτιωθεί αρκετά πράγματα, έτσι. Γιατί θυμάμαι παλιά, στο Καστελόριζο για να πας.
0: Σίγουρα και η αυτοπλοϊκή σύνδεση έχει. Σε όλα τα νησιά σχεδόν έχει.
2: Σχεδόν κάθε μέρα έχει πέσει. Έχει δρομολόγηση.
0: Σίγουρα έχουμε ανεβάσει επίπεδο στο δεκάνησο.
2: Οι γιατροί επίσης υπάρχει ένα κέντρο υγείας εκεί. Όχι ότι δεν έχει ελλείψεις και ότι δεν χρειάζονται κι άλλοι. Εντάξει, αλλά καλό είναι να διεκδικούμε. Το καλό έχει και καλύτερο. Αυτό ναι. Λέω. Τώρα, είναι μια νέα κοπέλα, μπράβο της. Έχει κάνει την επιλογή της, μας εξήγησε γιατί.
0: Και στηρίζεται από τις αποφάσεις της.
2: Θα την δούμε και υποψήφια και καμιά φορά δεν ξέρεις και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, να τη δούμε και βουλευτήν αύριο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θα δείξει. Τώρα με τις αναλύσεις αυτές που γίνονται, όλα είναι πιθανά.
0: Βέβαια.
2: Πολλά κόμματα είναι υποψήφια για να βγάλουν έδρα εδώ.
0: Καλό μεσημέρι στον εμπορικό κόσμο της Ρόδου, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του Γιάννη χαιρετίζει με ανακούφιση, όπως λένε, την αναστολή της αύξησης του 10% των άβλων των εμπορευματικών μεταφορών που είχε ανακοινωθεί από την εταιρεία Attica Group. Το θυμάσαι αυτό?
2: Πολύ σημαντικό.
0: Χθες το ανακοίνωσε εδώ μέσα από το πρωινό Express και τη Ρένα Παυλάκη ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Πάπου, και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Εντάξει, αυτή.
2: Με μία προσθήκη. Ναι. Μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Με μία προσθήκη. Για να λέμε εδώ πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Θα μετακυληθεί αυτό, θα το νιώσει ο καταναλωτής ή θα υποφεληθεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα λογικό ερώτημα.
2: Διότι γι' αυτό έγινε. Για να μην ακριβίνουν, να μην είναι ακριβά τα. Ναι. Έτσι, όπως αντιστοιχούν δηλαδή στο πόσο ήταν το επιπλέον αυτό. 13% πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. 15%.
0: Τόσο, 15, ναι.
2: Το θέμα είναι να το καταλάβει, να το νιώσει και ο καταναλωτής. Αυτήν πράγματι είναι πολύ γενναία απόφαση και πολύ σημαντική για τον εμπορικό κόσμο. Το θέμα είναι όμως να σκεφτόμαστε και λίγο τον καταναλωτή. Έτσι.
0: Εδώ ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Δελτίο Τύπου, στην ανακοίνωση του λέει ότι από το θέμα είχε αναδείξει ο Εμπορικός Σύλλογος από 11 Ιουνίου του 26 με επιστολή του προς τον Υπουργό, τον Βασίλη Γκικίλια, με κοινοποίησε βουλευτές, περιφερειάρχη, πρόεδρο επιμελητηρίου και άλλους με θέμα την αύξηση των ναύλων των φορτηγών. και θέλουμε λέει, να συγχαρούμε αυτούς που είχαν τα αντανακλαστικά

0: Και μετέφερε το θέμα σε πρωθυπουργό.
1: Ναι. Και από ό,τι μάθαμε, επί τόπου ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στο.
0: Τη στιγμή εκείνη, πήρε τηλέφωνο.
1: Τώρα βέβαια, μερικοί ρωτάνε, καλά, πώς μπορεί να επιβάλλει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία ο πρωθυπουργός να μην κάνει αύξηση. Τώρα αυτό, παιδιά, μην το ψάχνετε. Το αποτέλεσμα μετράει.
0: Έτσι, πήρε ο άνθρωπος τηλέφωνο και είπε
1: να μην συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε ότι θα ήταν μεγάλη η ζημιά εδώ τοπικά όσον αφορά τον εμπορικό κόσμο. Αλλά ξαναλέω πάλι, γιατί ρωτάνε πολύ, θα μετακυληθεί, δηλαδή θα γίνει αισθητή αυτή η μη αύξηση στον καταναλωτή. Γιατί αυτό γίνεται όλος η ιστορία, να μην ακριβίνουν κάποια... Ναι. Γιατί αν βάζανε αυτό το επιπλέον στους ναύλους, έτσι, θα αναγκαζόντουσαν οι έμποροι να αυξήσουν τις τιμές κάποιων προϊόντων. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα να μην αυξηθούν ή ακόμη καλύτερα να μειωθούν. Και πάμε και στα καύσιμα για να κλείσουμε. Αρχίζουν και κατεβαίνουν σιγά σιγά.
0: Βλέπουμε πολύ μικρές διαφορές. Τώρα τι, για να το καταλάβουμε, πρέπει να δούμε στη διαφορά.
1: 75-80 ευρώ από 105-110 και βλέπεις τώρα οι βενζινοπόλες έχουν ελάχιστη κάθοδο, μείωση. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν και έλεγχοι αντίστοιχοι, γιατί ο καταναλωτής, ο έρμος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πια. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε, να κλείσουμε έτσι.
1: Ο κύριος Χατζημάρκος, από ό,τι παρακολουθούμε,
0: δεν έχει ανέβει ακόμα στο βήμα.
1: Ναι, οπότε θα ακούσουμε αύριο ενδεχόμενα αυτά που θα
0: και
1: πει.
0: Και το θέμα είναι ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
1: Και θα παρέμβει ως πρόεδρος των περιφερειακών της ΕΝΠΕ. Ναι. Λοιπόν.
0: Και όπως τόνισε, ο νέος κώδικας δεν είναι ο προορισμός, είναι η αφετηρία και η πραγματική δουλειά ξεκινά μετά την ψήφισή του.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Κλείνουμε αισιόδοξα και με τη μουσική αυτή, με τον Πέρι Βασιλάκη. Ευχαριστούμε, Πέρι. Ξέρεις τι μας αρέσει τις ώρες αυτές και τι αρέσει στους φίλους οδηγούς που μας ακούνε μέσα από το αυτοκίνητό τους, αρκεί να μην κάνουν live και να μας μεταφέρουν την εικόνα.
1: Το θέμα είναι μας ταντεύει όλους από το πρωί, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Έχουμε και βίτσια εμείς οι δημοσιογράφοι. Μαζί μας. Ωραία.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, με την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας για τη σύγκριση τιμών και με την επέλαση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, στην οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει χιλιάδες κωδικούς που πολλούνται στις μεγάλες αλυσίδες. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους καλάθι, ενώ για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με τον μέσο όρο σε ευρωπαϊκές χώρες. Για ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
0: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας από πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου. Πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ σχεδόν το 9% παίρνει ρεπό αντί αμοιβής.
1: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισχές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
0: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά, αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμολά στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον Αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Αμέσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
0: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
0: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
1: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γράφει ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα τρία γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
0: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Και άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανέμοι βορείως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτούς, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Κεραμικού και του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο κατά της ακρίβειας. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Και από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Αναγνωρίζει πια την κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
0: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
5: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα posokani, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαθιστά ήδη δηλαδή ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκριση των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
0: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη, δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας.
5: Ακριβώς, δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
0: Και εγώ μπήκα.
5: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία. Σε κάποια προϊόντα υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές και στο εξωτερικό. Δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό. Όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ με μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη. Πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει, Βασίλη, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές αλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊόντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάχης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες. Ενώ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει βασίλεια από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
0: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
5: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις. Με τρεις λέξεις, ένα σχόλιο. Είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις είπες, ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, να μειώνονται βασικά.
0: Κάτι τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρη. Αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας, μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη, τι κάνω?
5: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
1: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένα στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρως ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
7: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελισάβετ, η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι σε αυτό το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσους εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένας στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντί χρημάτων. και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιφθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Τα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε αρκετές, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
1: Και είναι και ανησυχητικό, αργυρό το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
7: Ναι. Για τις ώρες που
1: και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
7: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένει να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
1: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Χρήστος Γούλας.
8: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
0: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανηλίκοι. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Και έχουμε και τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή, οι τρεις ανηλίκοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι τρεις έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία στην πλατεία. Ποιοι πρέπει να κάθονται στην πλατεία. Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τέτοια ελαττήρια που δίνουν αφορμές για συμπλοκές σε ανήλικα παιδιά, και αναλαμβάνει μετά η αστυνομία να ξεκαθαρίσει αυτές τις διαφορές, μάλλον ως κοινωνία πρέπει να έχουμε ιτηθεί και θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τώρα, οι συλλήψεις είναι δύο Έλληνες και ένας ανήλικος 17 ετών ρωσικής καταγωγής, ο οποίος έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει, μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
10: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδόση.
9: Η μητέρα,
10: όχι.
9: Για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο, παίζουν πολύ άγριο. Ξύλο είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας στις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
10: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε κι αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά από ανηλίκους.
9: Σε 13χρονα παιδιά.
10: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
11: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Ευωϊκή χωρίς την συγκατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Ταϊκβοντό και επειδή οι άλλες είναι λίγο φάση, είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε μπουνιές τώρα. Αφού κάνει Ταϊκβοντό, η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Οι συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και εμένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
10: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
1: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Ανεθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ. Νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία, ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντιας Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ο Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
1: Τόσο και η απάντηση.
12: Τόσο ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά στην τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
1: Τώρα, το Πασόκ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λογοφύλου με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
12: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5. Όπου εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου, αναφέρονται οι ελευθερίες του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών, μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της, έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
1: Έχουμε έξι γυναικοκτονίες μέσα σε έξι μήνες.
12: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του Πασόκ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της Νάντιας Γιαννακοπούλου από το Πασόκ.
13: Η αιμονική ιδεολογική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και οι προκαταλήψεις και τα συμφέροντα μέρους του καθηγητικού καταστημένου, που έμαθε να μονοπολεί την αυθεντία της γνώσης, προστάτεψαν για μισό σχεδόν αιώνα το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Για δεκαετίες κυριάρχησε η αντίληψη ότι εθνικό, κοινωνικό, αξιοκρατικό, λαϊκό είναι μόνο ό,τι είναι κρατικό.
14: Προτείνουμε την ρητή συνταγματική κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης. Όχι λοιπόν επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά ιδρύματα μη κερδοσκοπικά.
0: Σε αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος υπό το βάρος των έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων λόγω του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλεξή Τσίπρα. Άλλαξαν ο εκπρόσωπος τύπου και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι Γιάννη Τσακίρη, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και την αιχμηρή κριτική Πολάκη να συνεχίζεται.
15: Θα λέγαμε ότι τράβηξε το σκηνή κι άλλο ο Σοκράτης Φάμελος, ξυλώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου εκείνη που σηκώνει το βάρος μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του Νίκου Παπά, πρώην πλέον κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ο οποίος έβαλε ξανά τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμερο. Μάλιστα, τελεσίγραφο λίγων ημερών πια, επειδή όπως είπε θα έρχονται διακοπές και δεν ξέρουν καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΦ, προκειμένου να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι, πρέπει να σου πω, το θέμα της πρότασης μορφής εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν δεν φέρει συμφωνία τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν, ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, τόνισε ο Νίκος Παπάς, δεν υπάρχει θέμα μορφής για τον Σοκράτη Φάμελο, υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Να θυμίσω ότι χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σοκράτης Φάμελος απάντησε στους εκείνους που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος στήριξη για προετοιμασία ψηφοδελτίων για Plan B απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε σημείωσε, προχωράμε στην υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σοκράτης Φάμελος. Όπως είπες και εσύ, είχαμε και αλλαγές και στο κόμμα με την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα Ζαχαριάδη, από τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος κινείται προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ήμουνα, είπε, και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων. και σε συνάντηση που είχε με τον Σοκράτη Πάμελο, συζήτησε για την απόφασή του και συμφώνησαν να μην συνεχίσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει, όπως είπε, να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Καταλαβαίνεις ότι φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέες εξελίξεις το επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται η τριάδα που λέγαμε, Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, 70 απαιτούνται, το 1 τέταρτο της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την αρχική απόφαση.
0: Καζάνι που βράζει λοιπόν η Κουμουνδούρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέρετρο της Ελβετίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνησε από τη Γαλλία όπου βρίσκεται ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική, προειδοποιώντας με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
16: Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή της συμφωνίας που προβλέπει την αποκατάσταση της ελεύθερης δασκηλωρίας στα στενά του Ορμούζ. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7. Είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει θα ξανακτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταστική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και η σχέση Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεζμπολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίζονται παρά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
17: Το ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
17: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
21: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίε άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
20: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: People have repower. People have repower.
25: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
26: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
27: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
28: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
27: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
29: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
27: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
30: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
31: Το τάγκο?
30: Θα σας ειδοποιήσουμε.
31: Περίμενε.
32: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
33: Φτιάξε βαλίτσες.
34: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
35: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
36: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
35: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
37: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
38: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
37: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
39: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: ...41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, είναι εφέτος συλλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, του οποίου το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης προκαλεί ζημιές στην αλιεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Εβοϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξάπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνομαι, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού, όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίχτυα, αγκίστρια, ακόμη και όστρακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος

0: χρειαστεί θεράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Πού εμφανίζονται, σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους. Με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει και τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
1: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
2: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
3: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News σε αναλυτικά ρεπορτάζ της καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
4: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά θα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτουν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από τη μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι θηλυκή προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρηση, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ίδρυυσης όλης της χώρας, που έχει ατύπωση εξεγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ίδρυυσης των νησιών, αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, βεβαίως, από την άλλη, της κυβέρνησης από την άλλη, αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια, ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
3: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
1: Σε δεύτερο βαθμό θα

0: Δικαστήριο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
1: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
0: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκης.
1: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
3: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε η κλήρωση, αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, την Κυριακή 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουφ, ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου, ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Éloi από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Νεϊμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουμγκρατ από την Αυστρία ή την Σχάρτ από τη Σκωτία. Στις 7 παρα 20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα, ο Ολυμπιακός δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί...
2: Με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
3: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε χάτρικ 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με χατρίκ που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλτο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο ομίλο η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Στον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, εκεί θα δούμε τον Ρονάλντο. Στις 10 το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. γυρίζω στον
2: Μέση. Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
3: Όλα τα Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωσης εξίαζαν, αποθεώνουν το Μέση αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ΕΚΙΠ έχει ένα πρωτοσέλιδο, 1-2-3, το Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε: ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Οι συμπαίκτες που με στήριξαν, τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι αυτό, η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
2: Ο καιρός.
0: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
4: Πράγματι, ήδη η ασάνθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί. Αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές, 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι της αστάθειας. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως οι καταιγίδες στα βουνά. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα νησιά τους 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Αττική περιμένουμε αύριο λιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα με βελτίωση το βράδυ. Βορειαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη ξεκινάμε με καλό καιρό, όμως το μεσημέρι το απόγευμα και πάλι θα έχουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες στη γύρω ορεινή ζώνη. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή σιγά σιγά η αστάθεια υποχωρεί, η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και έτσι πάμε για ένα αμυγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
0: Επιτέλους ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
4: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη Συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Κρήτη. 7 συλλήψεις, είχε 86.000 συνδρομητές.
0: Και στο ενικός.gr, δράμα οδύνη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Άγημα απέδωσε τιμές.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
0: Ακολουθεί η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
9: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο...
13: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
18: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.

0: Τουρκία, μπήκε στο πόσο κάνει.gr.gov. Στην πλατφόρμα μπήκες?
1: Όχι, δεν μπήκα. Εσύ μπήκες?
0: Μπήκα.
1: Και?
0: Μπήκα, είναι ωραία δομημένα. Βέβαια, ναι, δεν μου αρέσουν οι τιμές που γράφει δίπλα, ναι, στα προϊόντα, αλλά είναι ωραία τα γραφικά.
1: Δηλαδή, θέλω να σύγκριση... πω ότι είναι, μπορούμε να κάνει ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση έτσι όπως πρέπει να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει.
1: Είναι, ναι, κάτι εύκολο δηλαδή.
0: Είναι κάτι εύχριστο. Εύχριστο. Δεν ξέρω για το χωριό, ναι, μου, αν είναι πολύ εύχριστο στους ηλικιωμένους που μένουν εκεί, αλλά. Εμείς μπορούμε,
1: εντάξει,
0: να πούμε.
1: Σίγουρα,
0: ναι,
1: είναι ένα εργαλείο. Έτσι δεν είναι?
0: Ούτε καλό μεσημέρι δεν είπαμε.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή, ναι, σας πιάσαμε έτσι λίγο με το πόσο κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορεί να ακούτε το Βασίλη Τερζάκη στη θέση του Νίκου Στραβελάκη. Και έτσι είναι. Βασίλη.
0: Δεν παραγνώρισα.
1: Μετά το δελτίο τον κρατήσαμε εδώ, ναι, όμηρο στο στούντιο του Real. Εγώ τον κράτησα εδώ.
0: Και δεν έχει και τα γυαλιά του και δεν βλέπει και καλά.
1: Αλλά εντάξει, θα την παλέψει. Διότι ο Νίκος Στραβελάκης δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, γιατί υπήρξε έτσι ένα περιστατικό στο Open. Υπήρξε ένας μικρός τραυματισμός, μάλλον εξεράγει ένα air condition. Η Μίνα Καραμίτρου είναι, τραυματίστηκε ελαφρά, μάλλον θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό σήμερα κοντά μου το μεσημέρι θα είναι ο Βασίλης αντί του Νίκου και θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 5 εδώ στα μικρόφωνα. Αγκάτσου Βασίλης Τερζάκης και όπως κάθε μεσημέρι έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα την Πανανού εδώ να μας τα συντονίζει όλα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον Αντώνη το Μορτάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσμηνα την Καλοχέρη και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211 200 8200 και τα email σας στο studio papakirialfm.gr.

0: Βασίλη, εδώ το τραγούδι λέει ότι θέλω να χορέψω με κάποιον, λέει, αλλά νομίζω ότι πολλοί χορεύουν στο πολιτικό σκηνικό τώρα.
1: Το έχει αρχίσει.
0: Ο χορός σκληρό, έχει αρχίσει το αυτό. Ροκ, όπως το πες, ναι. Και σκληρό παντού. Βλέπω σε γενικώς. Είδα καλά, σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Καζάνι που βράζει στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός. Έχουμε δύο στρατόπεδα. Έχουμε από τη μία το στρατόπεδο του Σοκράτη του Φάμελου και από την άλλη ένα στρατόπεδο που φαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου.
1: Και έχουμε και μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ωστόσο, όπως είπες, τρεις διαφωνούν. Παπάς, Δούρου και Πολάκης.
0: Ναι, τρεις διαφωνούν και έχει πέσει και στο τραπέζι, όχι ακόμα, αλλά υπάρχουν πληροφορίες για πρόταση μομφής στο Σοκράτη το Φάμελο. Αν δεν φέρει την πρόταση που του έχουν δώσει, κατά κάποιο τρόπο τελεσίγραφο θα το πω εγώ, τόσο ο Νίκος Παπάς όσο και ο Παύλος ο Πολάκης, να φέρει μια πρόταση, έναν οδικό χάρτη δηλαδή, του τι μέλη γενέστε με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Και το τελεσίγραφο δόθηκε και μέσω εδώ του Real FM. Βγήκε ο Νίκος Παπάς, φιλοξενεί. Και ακριβώς αυτό, εντός δεκαημέρου περιμένουμε την πρόταση.
0: Περιμένουμε, για να δούμε.

0: Και με όλα αυτά, μιας που λέγαμε για το πόσο κάνει και την πλατφόρμα αυτή, Βασίλη, το θέμα είναι να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ τον πληθωρισμό στο 4,9 το Μάιο από 3% τον Απρίλιο, 1,9% το Μάιο του 25, ο τέταρτος ψηλότερος, είμαστε στην Ευρωζώνη, έχουμε τον τέταρτο ψηλότερο πληθωρισμό.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, Λουκία, σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δηλαδή, είτε καλά, στο σούπερ μάρκετ, είτε στα ενίκια. Γιατί να συζητήσουμε για τις υπηρεσίες, για τα ενίκια? Ναι, μεν έχει οξύνει την κατάσταση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θα δούμε.
0: Και εκεί, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Γιατί όλο λέμε, ακριβώς, αλλά τελικά
1: έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
0: Κρατάμε μικρό καλάθι, διότι έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ως γνωστόν είχε αλλάξει, θυμάμαι που έλεγε το CNN, 38 φορές άποψη. Είχε πει ότι, μάλλον είχε πει 38 φορές ότι τελειώνει ο πόλεμος και δεν τελείωσε. Να δούμε τώρα αν θα τελειώσει, γιατί πάλι λέει ότι αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολούμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους.
1: Και τα ακαθόδη ζητήματα είναι πάνω στο τραπέζι ακόμα. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούζ? Η Μεν Τεχεράνη λέει ότι εγώ θα βάλω, αν θέλεις, κάποιο είδους διόδια από τη διέλευση. Ο Τραμπ λέει θα είναι δασμοί, θα είναι ελεύθερη διέλευση.
0: Ναι, οι απόψεις πάλι δίστανται εκεί πέρα. Το θέμα είναι τι θα βρούνε και πώς θα βρούνε άκρη, γιατί την ίδια στιγμή, όπως λέει το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν απόρριτη επιχείρηση με τουλάχιστον 116 δεξαμενόπλοι από τις αρχές Μαΐου, μεταφέροντας 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

0: Κατά τα άλλα, έχουμε νομίζω μία έτσι ηλιόλουστη μέρα. Έτσι δεν
1: προς
0: είναι.
1: Το παρόν, προς το παρόν. Γιατί αναμένονται.
0: Αναμένονται να μαυρίσει
1: ο ουρανός σιγά-σιγά.
0: Το έργο.
1: Θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, βέβαια ήταν ενθαρρυντικά τα νεότερα στοιχεία του καιρού. Ότι το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως.
0: Καλό καιρό. Στο κόντρα τον κύριο Καλιάνο και αφού τελειώσαμε, του λέω: Για πες μου τώρα, τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε για κανένα μπάνιο. Και μου λέει: Μια χαρά το Σαββατοκύριακο θα είναι όλα καλά.
1: Γιατί μέχρι χθες άλλα μας έλεγαν. Άλλα μας έλεγαν. Ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόρ, νεφώσεις, αλλά φαίνεται ότι.
0: Σαββατοκύριακο, εντάξει, θα έχει ήλιο. Μπορεί να έχουμε μπόρες και καταιγίδες στην Αττική νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά εντάξει.
1: Καλύτερα νωρίτερα παρά την καρδιά του Σαββατοκύριακου.
0: Το παράθυρο του Real βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ήλιο, να ξέρετε. Λοιπόν, να σας πω τι έχει σήμερα το μενού κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσουμε στην Υφυπουργό, να μας τα στείλετε, να μας τα στείλετε με email, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της η κυρία Ευθυμίου, τόσο για μισθούς, όσο και για συντάξεις. Γενικά, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε την κυρία Ευθυμίου, μπορείτε να μας το στείλετε. Λίγο θα έχουμε μετά τις 4 θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για όλο αυτό το που σας περιγράψαμε, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος έτσι πάντα απαντάει, θέλω να πω, για όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και μετά θα έχουμε κοντά μας την κυρία Χαρά Χιόνι, η οποία είναι δικηγόρος.

0: τώρα βλέπω, Βασίλη, παράλληλα μία, ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση και είναι καλό αυτό τελικά, γιατί έχει ανοίξει μία συζήτηση για την οικονομία. Δηλαδή, παράλληλα με τη συζήτηση που διεξάγεται για το ποιος θα πάει πού και ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και τι γίνεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει που αρχίζουν και μπαίνει σε οικονομικό επίπεδο, γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους περισσότερους πολίτες. Βέβαια, βλέπω, είδα, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι όλοι τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούν από πού τα βρουν, από πού θα τα βρουν. Από την άλλη, έχουμε το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι καλό, βέβαια, το ότι η συζήτηση έχει πάει και στα οικονομικά.
1: Και εκεί πρέπει να πάει. Αυτό είναι που απασχολεί τους πολίτες, συλλογή, και πρέπει να το κατανοήσουμε. Ό,τι απασχολεί εμάς, ως απλοί πολίτες, απασχολεί και τον περίγυρο απ' έξω. Η οικονομία, η τσέπη του. Τι προτίθεται να κάνει το κάθε κόμμα για να ελαφρύνει την κατάσταση, η οποία είναι ήδη βεβαρημένη.
0: Ναι, γιατί ας πούμε το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας λέει ότι 72 δόσεις, αυτές τις οποίες είχε αναγγείλει η κυβέρνηση, ότι θα δώσει στους μικρομεσαίους, δεν αρκούν, και κάνει παρέμβαση για 120 δόσεις για χαμηλότερα επιτόκια και για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ, Βασίλη, πραγματικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, κάθε φορά που με τον Νίκο βγάζουμε θέματα οικονομίας,
1: γεμίζουν μηνύματα οι ακροατές.
0: Αρχίζουν τα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι το θέμα αυτό το οποίο καίει. My gift is my song
1: and this one's for you. Βλέπεις τη γράφει ο φίλος μας, ναι, ο Θοδωρής. Λέει, παιδιά, καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε η σύζυγος το 10ωρο σήμερα και εγώ το 12ωρο. Θα πάμε σπίτι να φτιάξουμε το καλάθι του πόσο κάνει.

0: Δεν μου λες, σας άκουγα όταν ερχόμουν και στο δελτίο με την Ελισάβετ. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους?
1: Αυτό θα...
0: Τα έχουμε όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ήθελες εσύ, δηλαδή... ήσουν έτοιμη. Θα πας με πανοπλία για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο δηλαδή. Γελάει και ο Αντώνης εδώ.
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: γεμίσει,
0: πραγματικά,
1: έχουν
0: τα είχαμε όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά? Στη Βάρκιζα, λέει, λαγοκέφαλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενη. Πού στη Βάρκιζα? Να προσέχετε.

0: Όπως το είπαμε, Λουκία, η Μέδουσα από τη μία, η Λαγοκέφαλη από την άλλη και ο Καρχαρίας λίγο πιο μέσα. Σε έχουν αποκλείσει. Τελείωσε.
1: Πάει, τελείωσε. Ναι. Φανταστική η
0: εικόνα. Δεύτερη, τελευταία.
1: Το σκέφτομαι και κάνω το σταυρό μου πραγματικά. Δηλαδή, πριν μπω στη θάλασσα, κάνω και κάνα σταυρό.

0: Έχουμε και το άρθρο 16 η Λουκία στη Βουλή.
1: Βέβαια, συζήτηση. Ναι, ναι, και είδαμε μία σύγκληση εκεί.
0: Που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
1: Και είδαμε
0: την
1: σύγκληση. Ναι. Νέας Δημοκρατίας με Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως θα τη δούμε αυτή τη σύγκληση και σε άλλα πράγματα. Μήπως κάνουν έτσι μια πρόβα τζενεράλε, δεν ξέρω.
0: Μακάρι να το βλέπαμε σε μείζωνο σημασία.
1: Γιατί παραδείγματος χάρη, μόλις τελείωσαν οι εισηγητές και ναι, ενημέρωσαν μετά και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είδαμε μια σύγκληση.
0: Μας εκκλείσει αυτό το πράγμα, το οποίο έπρεπε να είναι ο κανόνας.
1: Έπρεπε ναι, να είναι ο κανόνας. Δεν ξέρω, μήπως αυτοί που βλέπουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μπορεί ενδεχομένως να, να έχουν σύγκληση γενικότερη. Δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Να πούμε πάντως ότι δεν ξέρω αν μυρίζει εκλογές. Πάντως ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από ό,τι ανακοίνωσε, είπε ότι τώρα το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζει τα νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Φαίνεται ότι θα έχουν έτσι, θα στοχεύσουν και σε ομάδες οι οποίες ήταν δυσαρεστημένες από την προηγούμενη ΔΕΘ, όπως ήταν οι συνταξιούχοι παραδείγματος χάρη. Ακούμε πληροφορίες ότι για ένα μέγα πακέτο, από ό,τι μας έχει πει εδώ και ο εργατολόγος, ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Θα μπούμε πάλι σε σενάρια, σε σεναριολογία. Απλά να ξεκαθαρίσουμε, όπως το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο, ότι 13ος μισθός δεν μπορεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί.
0: Κοίτα, θα μπούμε σε μία, εγώ βλέπω πάντως μία λογική πλειοδοσίας και παροχολογίας λίγο, ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά. Ξεκίνησε με τα εισιτήρια, που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για κάτω των 24.
1: Διευρύνθηκε από τον
0: Ακριβώς,
1: Αλέξη Τσίπρα, είπε για όλους.
0: Έκανε την ασίστ ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε πώς το λένε δεν ξέρω τα μπασκετικά ο Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε μπει σιγά σιγά νομίζω σε μία έτσι περίοδο παροχολογίας.

0: Λοιπόν, εδώ 22 λεπτά μετά τις 3, είμαστε κοντά σας, Βασίλης Τεζάκης, Λουκία Γκάτσου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα για την, και ερωτήσεις για την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Ευθυμίου, που θα την έχουμε μετά τις, κατά τις παρα 25, 4 παρα 25 κοντά μας.
1: Και βεβαίως, Λουκία, θα τη ρωτήσουμε και για τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας με βάση την πανελλαδική έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που λέει ότι σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού του ωραρίου και πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες.

0: Βλέπω πάντως πέρα από τα, όλο αυτό που συζητούσαμε με τις γυναικοκτονίες και τα περιστατικά έμφυλης βίας, αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα είναι ότι θα ήθελα να ακούσω πραγματικά από κυβερνητικά χείλη να παίρνονται κάποια μέτρα. Άκουσα σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα, είναι εχθρός της κοινωνίας μας. Η ανασφάλεια που δημιουργείται από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το ακούω αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και τι γίνεται. Ωραία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή μέσα σε 15 μέρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 6 μήνες, 6. Και επίσης βλέπω, Βασίλη, μία έξαρση της βίας πραγματικά, η οποία κάθε μέρα είναι σαν να κλιμακώνεται. Είχαμε, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη επίθεση με μαχαίρι σε 13χρονο έξω από το τρίτο δημοτικό μόνο σχολείο.
1: Εξέδωσε ανακοίνωση, ναι, ο Δήμος Νέα Σμύρνης πριν από λίγο, ναι, ναι, και αναφέρει ότι ήταν τραυματισμός.
0: Τραυματίστηκε. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ήταν ατύχημα.
1: Ναι. Επιχείρησε ο 13χρονος να μπει μέσα στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου για να παίξει μπάσκετ, ενώ το γυμνάσιο ήταν κλειστό. Μπέρδεψε το πόδι του στα κυκλειδώματα και έτσι τραυματίστηκε. Έχει εκδώσει ανακοίνωση πριν από λίγο ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
0: Έχουμε όμως τα άλλα δύο περιστατικά. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο, τρεις συλλήψεις. Επίσης, στο αυτόφορο λέει κληρικός που έδιρε την πεθερά του, πάλι στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε στην Εύβοια ανήλικες μαθήτριες, ξυλοκόπησε η μία την άλλη. Είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Είναι στην ημερήσια διάταξη, πραγματικά. Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στη ΜΕΘ 2 ανήλικη, αποτυχήματα με πατίνια. Πάλι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει εδώ πάρα πολλές φορές. Στα Χανιά, νεκρός 92χρονος μέσα σε λίμνη αίματος δίπλα σε κουζινομάχηρο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω πολύ συσσωρευμένη οργή στην κοινωνία και πολλά περιστατικά τέτοια βία.
1: Φωνάζει βέβαια ο Αντώνης Μορτάκης. Θέλει διάλειμμα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε, Αντώνη.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πω, πω, πω.
10: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος του κόμβου Παιανία στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά από μηχανική βλάβη σε φορτηγό και εκροή λαδιού. Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρεμιέρα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι τελικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 3, Λουκία, και να σημειώσουμε για τους φίλους οδηγούς που μας ακούν αυτό που ακούσαμε και από τον συντάκτη, τον Γρηγόρη Διβάνη, πριν από λίγο, ότι είναι κλειστή αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος του κόμβου Παιανίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά από μηχανική βλάβη φορτηγού.
1: Υπομονή όσοι μας ακούτε, υπομονή, κουράγιο, δύναμη, τα γνωστά που λέμε κάθε μισή μέρα.
0: Ευελπιστούσαμε ότι με το κλείσιμο των σχολείων θα ήταν και καλύτερη η κατάσταση στους δρόμους.
1: Δεν φαίνεται, δεν είναι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, είναι αυτό που λέει τραγούδι SOS. Υπομονή, υπομονή.

Να πούμε ότι όσοι θέλετε μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Άννα τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος. Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτυρας, του stand-up και της κομμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσιίδα Γκακούτη, Λευτέρης Ελευθερίου και άλλοι, Έλενα Χαραλαμπούδη και άλλοι, μια ομάδα φύση και θέση κωμικών ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατά καλό καιρό για σάτυρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί το βίο μας. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση, επαναλαμβάνω, στις 8.30 στο Θέατρο Άλσος.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να καλησπερίσουμε. Την έχουμε κοντά μας την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, έτσι να συζητήσουμε και να αναδείξουμε όλα τα θέματα, γιατί έχουμε και πολλές εδώ απορίες από τους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω όμως, κυρία Ευθυμίου, με μία έρευνα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, που λέει ότι το 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες, το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές.
2: Ναι, δεν πληρώνεται, λέει, τις υπερορίες πόσο τοις εκατό?
0: 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες. Το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές. Ποιο είναι το σχολείο σας σε αυτή την έρευνα?
2: Το τελευταίο, αν αυτές οι υπερορίες πληρώνονται και... Είναι νόμιμες, δεν είναι, και είναι μέσα στο πλαίσιο των υπερορίων, είναι νόμιμες.
0: Ναι, αν δεν πληρώνεται το 34,5% υπερορίες.
2: Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι όντως είναι παρατηρημένο και ήταν και διαχρονικό το θέμα, ότι υπήρχε υποδηλωμένη εργασία και οι υπερορίες που γίνονταν δεν πληρώνονταν. Τώρα, τι κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και πιστέψαμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Έγινε η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας τώρα έχει δηλώσει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι υπερορίες και έχει και μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι, επειδή ακριβώς και το έχουμε συζητήσει και μαζί αυτό, επειδή όντως υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, από πώς γίνεται να μην καταγράφονται οι υπερορίες και να μην πληρώνονται?
2: Καταρχάς δεν έχουν μπει όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχει μπει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων, όπως είναι και ο τουρισμός και ο επισήτισμος. Δεν μπορώ να γνωρίσω τώρα τι στοιχεία χρησιμοποιήσει η έρευνα αυτή, αντιλαμβάνεστε, αλλά αυτό που σίγουρα φαίνεται και είναι καταμετρημένο είναι ότι το 2025, σε σχέση με το 2024, δηλώθησαν παραπάνω και πληρώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες.
1: Κυρία Ευθυμίου, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο εργοδότης σε συμφωνία με τον εργαζόμενο και αντί πληρωμής να πληρωθεί, δηλαδή με ρεπό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με κουπόνια ενδεχομένως στην υπερορία αυτή που έχει εργαστεί?
2: Ναι, όχι, οι υπερορίες πρέπει να πληρώνονται. Πρέπει να πληρώνονται οι υπερορίες, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, 150 ώρες νόμιμες υπερορίες και συγκεκριμένο ποσοστό αποζημίωσης, υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για το πόσο θα είναι, πόσο πληρώνεται η παράνομη υπερορία, αν δηλαδή υπερβεί το όριο των 150 ωρών υπερορίας. Άρα όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Κυρία Ευθυμίου, αν κάποιος το αντιμετωπίζει αυτό, δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος του πει ο εργοδότης του δεν θα σου πληρώσει την υπερορία, θα πληρωθείς με ρεπό, τι τον συμβουλεύετε να κάνει, να καταγγείλει το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε?
2: Να το καταγγείλει. Και η επιθεώρηση εργασίας, αυτό που έχουν δείξει οι έρευνες, τώρα ακριβώς τα νούμερα δεν τα έχω, αλλά θα μπορώ να τα έχω, γιατί δεν ήμουν έτοιμη για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να τα έχω τα νούμερα. Ένα, όμως, χονδρικά σας λέω, το 50% των παραβάσεων που ερευνά η επιθεώρηση εργασίας είναι ακριβώς ως προς το ωράριο και τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Άρα έχουμε ένα πρώτο στάδιο ελέγχου που έχουν μπει αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με την πιλωτική. Έχουν μπει και άλλες υπηρεσίες, το ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως πριν 10 μέρες, και άλλες υπηρεσίες, παραχής υπηρεσιών είναι κατά βάση. Άρα έχουν μπει στην ομπρέλα της ψηφιακής κάρτας εργασίας 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Είναι σημαντικό ποσοστό αυτό. Αυτή λοιπόν, αυτό το μεγάλος αριθμός είναι διασφαλισμένος κατά το δυνατόν στο ότι θα πληρώνεται τις υπερορίες του σε περίπτωση που υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο εργασίας του, και από εκεί και πέρα διαρκώς διευρύνεται η εφαρμογή του. Και σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και κάνει τους ελέγχους αυτούς.
1: Έχουν υποβληθεί κυρώσεις, κυρία Ευθυμίου?
2: Για τους ελέγχους αυτούς βεβαίως έχει, από την επιθεώρηση εργασίας, τα πρόστιμα βεβαίως. Καταρχάς τα πρόστιμα ήταν 50 εκατομμύρια. το 2000, πάνω από 50 εκατομμύρια το 2020, την προηγούμενη χρονιά ήταν πάνω από 50 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι αφορά και παραβάσεις για την υποδηλωμένη εργασία, όπως ακριβώς δηλώθηκε. Εκφράστηκε, δηλαδή, όπως λέει η έρευνα, ότι υπάρχει, ναι, προφανώς υπάρχει, αλλά εμείς την αντιμετωπίζουμε. Και πολιτικά είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται σε τόσο σημαντικό βαθμό η υποδηλωμένη εργασία, και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε απλά για να το πούμε. Είναι κάτι που προσωπικά, επειδή ρωτάω τους εργαζόμενους, μου το λένε οι εργαζόμενοι, ότι το βλέπουμε, και φυσικά διασφαλίζει περισσότερο τα συμφέροντά τους, ένα. Και δεύτερο, επειδή είχε φέρει τότε η αρχική εφαρμογή της, είχε φέρει ένα στάτους, αν θυμάστε, σε επιχειρήσεις τουρισμού επιστημισμού. Τώρα που ρωτάω, δεν μου λέει κάποιος εργοδότης τέτοιων επιχειρήσεων ότι είναι κακή η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό που εισπράττω ότι είναι ένα καλό μέτρο η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί προφανώς ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ των επιχειρήσεων.
0: Κύριε Ευθυμίου, για να προλάβουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
2: Ναι, ναι, έχουν και άλλα θέματα, ξέρω.
0: Ναι.
2: Απλά με ρωτήσατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για να δώσω την εικόνα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πού βρισκόμαστε με το θέμα των συντάξεων χειρίας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν όταν ξαναβγήκα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Από την έννοια ότι δεν έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση. Σήμερα απάντησα και στη σχετική επίκαιρη ερώτηση του κ. Χριστίδη του ΠΑΣΟΚ. Και είπαμε ότι θα μας επιδοθεί, θα τη μελετήσουμε στην κατεύθυνση, φυσικά, να βρούμε την καλύτερη λύση, να μην περικοπούν οι συντάξεις της κυρίας λόγω όρεξης τεθνικών συντάξεων.
0: Άρα εμένετε στην άποψή σας ότι αν χρειαστεί να νομοθετήσετε, θα νομοθετήσετε. Θα αναζητηθούν αναδρομικά.
2: Αν δεν γίνουν περικοπές, δεν μπορούν να αναζητηθούν αναδρομικά. Είναι εύλογο αυτό. Γιατί μόνο να γίνουν περικοπές τότε αναδρομικά. Άρα δεν θα γίνουν περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά. Εφόσον χρειαστεί να νομοθετήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
0: Τώρα, όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, επειδή επίσης έχουμε ερωτήματα από ακροατές μας, να σας το μεταφέρω έτσι όπως το διαβάζω απέναντί μου, να σας ρωτήσουμε για την εισφορά αλληλεγγύης, αν θα συνεχίσει η κοροϊδία της κατάργησης που έχετε υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς η εισφορά αλληλεγγύης, επειδή και σήμερα είχα την ΑΓΕΣΕ και βρέθηκα μαζί τους, μου το θέσανε ως θέμα. Εντάξει, η εισφορά αλληλεγγύης έχει γίνει και ως νομοθετικός δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή στην αιτιολογική της θέσπισης αυτής της εισφοράς αλληλεγγύης, για να μπορέσει να στηρίξει και το ασφαλιστικό σύστημα για τις επόμενες γενιές, δηλαδή στο πλαίσιο των αρχών της διαγενειακής αλληλεγγύης. Είναι ένας σημαντικός πόρος. Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια στέρηση εισοδήματος στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, συγγνώμη, από μια αλφα κλίμακα και πάνω, πάνω από τα 1.400 ευρώ, όπως έχει τώρα τυποποιηθεί, έχει πάει παραπάνω και πάνω, με συγκεκριμένους συντελεστές που γίνεται η παρακράτηση αυτή, αλλά είναι και ένα πολύ ουσιαστικό στήριγμα στο πλαίσιο της διανοϊκής αλληλεγγύης και των επόμενων μελλοντικών γενεών, ξέρετε. Και αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε, γιατί αυτή την απάντηση έχουν δώσει πλέον και σωρία αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
1: Κυρία Ευθυμίου,
2: εμείς προφανώς αντιλαμβανόμαστε, για να μην αφήσω το κενό αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τι κάνουμε για το ταξίου.

0: πολύ
1: και επειδή ακούμε ότι και στη ΔΕΘ, κυρία Ευθυμίου, θα δοθούν κάποια επιπλέον ωφέλη, να το πω έτσι, στους συνταξιούχους, το επιβεβαιώνετε αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνω τίποτα, για τον απλό λόγο ότι προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών και έτσι είναι η διαδικασία, δεν έχουμε κάτι να πούμε διαφορετικό. Δέχεται προτάσεις από τα παραγωγικά, από τα αρμόδια Υπουργεία, που πρέπει να ληφθούν, δίνεται ότι ίσως ληφθούν μέτρα, και γίνεται μια περιοριοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, αναλόγως και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και φυσικά τον τελικό λόγο το έχει ο Πρωθυπουργός.
2: Μας λέει, κυρία Ευθυμίου, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ότι να σας μεταφέρουμε ότι το 90% του κτυπήματος της κάρτας είναι εικονικό. Πώς θα ελεγχθεί αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Ξέρω ότι είναι εικονικό. Δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, διότι σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να το ελέγξει μέσω της εφαρμογής. Υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή και στο κινητό του, μπορεί να το κατεβάσει ο εργαζόμενος για να βλέπει ότι πραγματικά χτυπιέται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
2: Να σας πάω σε ένα άλλο κλάδο, στις τουριστικές επιχειρήσεις, που βλέπουμε ότι είμαστε στην αρχή της θερινής σεζόν και πολλές αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν. Γιατί δεν βρίσκουν, κυρία Ευθυμίου? Γιατί δεν βρίσκουν εργαζόμενους?
0: Εργαζόμενους. Είμαστε ούτως ή άλλως στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Είμαστε περίπου στο 8%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναζήτηση, δηλαδή χρειάζονται εργατικά χέρια. Αυτό πάντοτε είναι με την προσφορά και την ζήτηση της αγοράς εργασίας. Το τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο τώρα σε αυτό το πλαίσιο? Αυτό που κάνει είναι η εφαρμογή Job Match, δηλαδή που μπορεί να μπει ο εργαζόμενος εκεί, να δηλώσει τη δουλειά, στον χώρο δηλαδή του τουρισμού και του ψηφισμού, γι' αυτό μιλάμε, μπορεί να δηλώσει εγώ θέλω να δουλέψω με αυτή την ειδικότητα, τάδε ώρες και να πληρώνομαι αυτό το μισθό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αντίσταση job business, που μπαίνουν οι εργοδότες, βλέπουν ακριβώς τι γίνεται και μέσα σε αυτό, δηλαδή τις προσφορές, το τι λένε οι εργαζόμενοι, και μέσα από εκεί γίνονται ματσαρίσματα. Τα συγκεκριμένα ματσαρίσματα λοιπόν έχουν οδηγήσει στο να καλυφθούν κενές εργασίες, και είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο να μπορέσουν να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας. Και θεωρώ ότι είναι μια χρήσιμη εφαρμογή, μια χρήσιμη πλατφόρμα που τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρόνο κατά βάση, έχει αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Κυρία Ευθυμίου, θέλω μία τελευταία ερώτηση να πάμε λίγο στα...
2: Θα μου επιτρέψεις και εμένα να κάνω μία μετά στην κυρία Ευθυμίου. Κάτι ακόμα. Κυρία Ευθυμίου, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το ισοζύγιο, πώς έχει ανοίξει, εργαζομένων συνταξιούχων. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μεγάλη η απόκληση και όλο και λιγότεροι εργάζονται για να συντηρήσουν μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο.
0: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
2: Είναι ένα καυτό ζήτημα το δημογραφικό.
0: Πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε σήμερα να κτίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα του αύριο. Και πάνω σε αυτό, πρώτον, τι κάνουμε? Επειδή ακριβώς πρώτον διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Ένα.
2: Αυτό πολύ σημαίνει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Ότι έχει πέσει στο τραπέζι και αυτό.
0: Θα σας απαντήσω, γιατί πρέπει να κάνω γρήγορα τώρα για να σας τα πω όλα. Ένα, διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό με ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, νέοι, άτομα με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο, αντιμετωπίζουμε την ίσφορη διαφυγή με σύγχρονα μέτρα ψηφιοποίησης, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, που σε συνδυασμό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τρία, δίπλα στο διανεμητικό σύστημα, στον πρώτο πυλώνα, βάλαμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που είναι το ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, τη νέα γενιά. Μέσα λοιπόν από αυτό, το σωστό στήσιμο του, είναι νέος κοινωνικός φορέας, μάλλον κοινωνικής ασφάλισης. Μέσα λοιπόν από την προσπάθεια, υπερπροσπάθεια που γίνεται για να στηθεί αυτό το ταμείο, φιλοδοξούν ότι οι νέες γενιές θα πάρουν μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις. Και το άλλο που κάνουμε είναι να στήσουμε σωστά, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η προαιρετική ασφάλισης, η ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και για το θέμα αυτό παίρνουμε νομοσχέδιο. Θα παρουσιαστεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο λογικά, οπότε θα βγει σε διαβούλευση τον επόμενο μήνα. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα να μπουν περισσότεροι ασφαλισμένοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης? Και σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αύξηση των ορίων ηλικίας. Γίνεται ανά τρία χρόνια λοιπόν. Η τριετία που είναι να εξεταστεί είναι το 2027. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, τώρα ετοιμάζεται το Aging Report, αλλά τα στοιχεία που μας δείχνουν είναι δύο τα εξής. Πρώτον, ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει πάει

0: πάνω, η πραγματική ηλικία συνταξιοδότηση έχει πάει πάνω από τα 66 έτη, 66 και κάτι έτη. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. Και δεύτερον, ότι το προσδόκιμο ζωής, τα απολογιστικά στοιχεία του προσδόκιμου ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Άρα το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανέβει τόσο όσο λέγανε οι αντίστοιχες προβλέψεις. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα γίνει αύξηση οριών ηλικίας για το 2027.
1: Πολύ σημαντικό. Κύριε Ευθυμίου,
2: να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Όταν κοιτάς από ψηλά,
12: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
16: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: 55 λεπτά μετά τις 3 Λουκία και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατώς ότι απομακρύνθηκε πριν από λίγο το φορτηγό όχημα που είχε υποστεί μηχανική βλάβη στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είναι ανοιχτές πλέον όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, σημειώνονται με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από τα διόδια Κοροπίου ως τον κόμβο της Κάντζας.
1: Τώρα πρέπει να βάλει ο Αντώνης το κάνει τυπομονή.

0: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια που είπα για το θέατρο σήμερα στο πεδίο του Άρεως, για το αν ατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά, μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν για τη σημερινή παράσταση στις 8.30 διπλές προσκλήσεις.
1: Και κάπως έτσι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διβάνη. Εμείς 5 λεπτά περίπου, ναι, μετά τις 4 θα είμαστε πάλι εδώ, Λουκία.
0: Θα επανέλθουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανδόπουλο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Το δράμα το άλλο.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στον Real Voice 99,5. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας μια σειρά από αρκετά πράγματα που συμβαίνουν στον τοπικό και όχι μόνο αθλητισμό. Έχοντας τον μικρό και τον μεγάλο τελικό σήμερα της κατηγορίας του Final Four. Εχθές είχαμε τους δύο ημιτελικούς, εκεί όπου ο Όμιλος Αθλοπαιδιών Κο κατάφερε με ανατροπή να επικρατήσει με 3-1 της Ρόδου στον ημιτελικό, ο οποίος έγινε στο ενωσιακό γήπεδο, και να πάρει την πρόκριση στον σημερινό τελικό, εκεί όπου θα βρει απέναντί της την ομάδα των Πανθύρων, η οποία με πάρα πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε με 6-0 της ομάδας του ΠΑΟΚ στο μάτς που έγινε στους Αγίους Αποστόλους. Σήμερα στις 18:30 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρόδο και ΠΑΟΚ, ο μικρός τελικός. Με Ζαρίδα, Τσέτσο και Ροδίτη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Ενώ στις 8 και 4 έχει οριστεί ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Όμιλο Αθλοπαιδιών Κο και Πάνθυρες, με Κατσιδόνη, Τσέτσο και Ροδίτη να είναι οι διαιτητές αυτού του μεγάλου τελικού. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν back to back στις Αγίους Αποστόλους. Πρώτα ο μικρός τελικός στις 18:30. Στην συνέχεια στις 8 και 4 ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Να πούμε ότι έχει οριστεί για το Σάββατο ο πρώτος τελικός, γιατί θα γίνουν δύο τελικοί για την κατηγορία K14 στις 18:30 στο γήπεδο της Αντιμάχιας, το παιχνίδι ανάμεσα σε Αντίμαχο και Χάλκι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε για σήμερα. Υπάρχει μια ημερίδα με τον Φιλίμωνα Βασιλαράκη που οργανώνει ο Σύνδεσμος Προπονητών της Δωδεκανήσου. Ο Εσδρά Μανιών ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Κολοσσού. Συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις η ομάδα της Δωδεκανήσου, και κάποιες άλλες ομάδες κάνουν και προσθήκες, όπως ο Ατσίδης, ο οποίος πήγε στον Ευκλής Ορονής, ο Κοροτενούτο, ο οποίος ανανέωσε την συνεργασία του με τους Πάνθυρες. Δεν έχουμε αλλαγή στην Greek Basketball League ό,τι αφορά τους ξένους, αφού παραμένουν οι 6-2 ξένοι στην Greek Basketball League και φέτος. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Πανιόνιο Ιωλέρου, μια ευχαριστήρια ουσιαστικά ανακοίνωση για το τουρνουά, το οποίο διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία σε συνεργασία με τον ΨΑΚ. Οπότε έχουμε αρκετή κουβέντα, συγγνώμη, να κάνουμε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 για να τα πούμε όλα και σήμερα.

Πάμε να ξεκινήσουμε από την Greek Basketball League, εκεί όπου σας λέγαμε πως δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη αύξηση που υπήρχε σαν σενάριο για τους ξένους. Η ΕΟΚ εμφανίζεται κάθετα αρνητική σε ενδεχόμενη αύξηση των ξένων στην Στοίχημαν Greek Basketball League και στην Elite League. Η αύξησή τους σε 7 στην πρώτη κατηγορία και 3 στη δεύτερη την τάξη δεν έχει τεθεί προς τον παρόν προς συζήτηση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η ΕΟΚ δεν συζητά τέτοιο ενδεχόμενο. Η θέση της είναι να παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν και την νέα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή 6-2 στην Στοίχημαν Greek Basketball League, δηλωμένη στη λίστα με δικαίωμα συμμετοχής 6 αναπαιχνίδι και 2 στην Elite League. Επίσης, δεν προχώρησε η πρόταση για τον επιβεβασμό και προβιβασμό μιας ομάδας της Greek Basketball League αντί για 2. Στο τραπέζι για το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν έπεσε ο υποβεβασμός και ο προβιβασμός από και προς την Greek Basketball League, χωρίς όμως να προχωρά η υλοποίησή της εν λόγω πρότασης μέσω της ψήφισής της από την Ομοσπονδία. Rocks! Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που από τη νέα σεζόν η ομάδα στην Α1 θα είναι 14, οι δύο τελευταίες θα υποβιβάζονται στην Elite League και τις θέσεις τους θα παίρνουν αντίστοιχα οι δύο πρώτες της πάλι ποτέ Α2. Μια που είμαστε στην Greek Basketball League, να πούμε και για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού point guard Έζρα Μανιόν, που έπαιζε στην Ιταλική Τερτόνα. Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά: η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει την συμφωνία με τον Έζρα Μανιόν. Είναι γεννημένος στις 3 Δεκεμβρίου του 2000 στην Καλιφόρνια, με ύψος 1,83, αγωνίζεται ως guard. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε από το 2019 στο 21 στο UC Davis Aegis και τα δύο επόμενα χρόνια, 22 με 24, στο Vanderbilt. Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός στην καριέρα του ήταν η Γερμανία και η Ludwigsburg την σεζόν 24-25. Πέρυσι μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Dertona, όπου είχε κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 1,3 rebound και 2,4 assist. Στην Ludwigsburg αγωνίστηκε, στην Γερμανία και στην Dertona στην Ιταλία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες με τις οποίες δηλαδή αγωνίστηκε στην Ευρώπη ο 26χρονος πια, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Έζρα Μανιόν του Κολοσσού.

αναφέραμε χθες ότι ξεκίνησε η γεωτεχνική μελέτη για το κλειστό γυμναστήριο στην Πάτμο. Το μηχάνημα βρίσκεται ήδη στο νησί. Ο δήμαρχος Πάτμο, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, ανακοίνωσε τα εξής. Είναι μια μεγάλη μέρα κατά την Πάτμο. Η γεωτεχνική μελέτη για το κλειστό γυμναστήριο ξεκίνησε. Το μηχάνημα βρίσκεται ήδη στο νησί και οι απαραίτητες εργασίες έρευνας του εδάφους είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο που κάποιοι αμφισβήτησαν. Σήμερα προχωρά με πράξεις, όχι με λόγια. Μετά από συστηματική δουλειά του Δήμου, βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία με τον διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου να προγραμματίζεται μέσα στο 2026. Και επειδή ίσως δεν το δείτε στα έγκυρα δημοσιογραφικά μέσα του νησιού μας, στην Πάτμο δηλαδή αναφέρεται, που επιλέγουν κατά περίπτωση τι αξίζει να αναδειχθεί, η ανακοίνωση γίνεται εδώ από τα προσωπικά μου social media απευθείας στους πολίτες. Η καλύτερη απάντηση στην αμφισβήτηση είναι η δουλειά και το αποτέλεσμα. Η Πάτμο προχωρά μπροστά, αναφέρει ο κύριος Τσαμπολάκης, στην Πάτμο, στην οποία προετοιμάζονται, πρέπει να πούμε, για το 3x3. Για ακόμη μια χρονιά θα γίνει εκεί. Το 3x3 είναι καλυμμένες από ό,τι ξέρω οι θέσεις. Λογικό είναι και όλα είναι πάρα πολύ επιτυχημένη ο τουρνουά, μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, η οποία γίνεται για ακόμη μια φορά στο νησί της Πάτμου. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Βλέπω μια ανακοίνωση από τους Πάνθυρες που αναφέρουν ότι ο Αλέξης ο Αλέξης Καροτενούτο, με τον οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία για τη νέα σεζόν στην ομάδα των Πανθύρων. Λέγαμε χθες για τον Κλεάνθη, για τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που έκανε, για τον Κριεζή και για τον Ζαφυρόπουλο που επιστρέφουν. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον Πανιόνιο Ελέρου, που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Πανιόνιος Ελέρου, ο οποίος διοργάνωσε μαζί με τον ΨΑΚ το τουρνουά Τάπα στη Βία και στον Ρατσισμό 3x3. Το οποίο διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στην Λέρο. Στην ανακοίνωσή του, ο Πανιόνιος αναφέρει χαρακτηριστικά: με περισσότερες από 140 συμμετοχές, το 3x3 απέδειξε για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλη ανάγκη και αγάπη υπάρχει για τον αθλητισμό, ειδικά όταν αυτός φέρνει κοντά παιδιά, νέους, γονείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ως Πανιόνιος Λέρου, ευχαριστούμε θερμά τον ΨΑΚ και ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή του κ. Κώστα Αλεξανδρίδη για την άψογη συνεργασία, οργάνωση και επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο του ΨΑΚ Λίνο Χρυσικόπουλο, καθώς και τον αντιπρόεδρο Μανώλη Χαντζηδάκη και την Γενική Γραμματέα Κατερίνα Σωτηρίου που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε επίσης τον Δήμο Λέρου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τον κύριο Δελαπόστα για την συμβολή του στην πραγματοποίηση αυτού του όμορφου event. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζει στους χορηγούς μας που στέκονται δίπλα μας όλη την χρονιά. Χωρίς την δική τους στήριξη θα ήταν πολύ δύσκολο για τα παιδιά μας να ταξιδεύουν στα Δωδεκάνησα και να συμμετέχουν στους αγώνες τους. Η βοήθειά τους είναι πολύτιμη και ουσιαστική. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους χορηγούς που πρόσφεραν τα μπλουζάκια στις ομάδες του 3x3. Με αυτή την όμορφη προσφορά έδωσαν χαρά στα παιδιά, χρώμα στην διοργάνωση και μια ξεχωριστή εικόνα σε όλο το event. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Κριθιώνης Paradise Hotel για την συνεχή στήριξή του. Ευχόμαστε αυτή η διοργάνωση να γίνει θεσμός για την Λέρο και να έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά και του χρόνου ακόμα πιο δυνατά, με ακόμα περισσότερα παιδιά, περισσότερες ομάδες και ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Πάρα πολύ όμορφα κλείνει αυτή η σεζόν για τον Πανιόνιο Λέρου με αυτή την διοργάνωση, με αυτό το 3x3.

Έντυπα των νέων μεταβολών για τις αιτήσεις νέων μεταβολών έχω διαβάσει μια ανακοίνωση από την Ένωση, το διαβάζω και τώρα, το είδα. Έχουν έρθει οι αιτήσεις μεταβολών, τα έντυπα αιτήσεων μεταβολών δηλαδή. Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει χαρακτηριστικά: παραλάβαμε από την ΕΠΟ τα νέα έντυπα μεταβολών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΠΣ για να τα προμηθευτούν. Πάρτε μεταγραφή ελεύθερα δηλαδή. Είναι τώρα πια, ξεκινάμε παιδιά δυναμικά. Έφτασε η ώρα, έφτασε η αγαπημένη εποχή μας. Από 1η Ιουλίου θα είναι και επίσημα, θα μπορείτε να καταθέσετε τις μεταγραφές στην Ένωση για να μεταγραφούν όσοι θέλουν, όσες και όσοι θέλουν στις ομάδες της αλυσκίας τους. Θυμίζω ότι ξεκινάει 1 Ιουλίου μεταγραφική περίοδος και τελειώνει 25 του Γενάρη. Οπότε έχουμε να δούμε πραγματάκια πολλά αυτή την περίοδο, αυτό το καλοκαίρι και το χειμώνα δηλαδή. Όποιος δεν θα παίζει, σε δύο εβδομάδες θα φεύγει. Νέα τάξη πραγμάτων θα ισχύσει από τη νέα χρονιά στο τοπικό βόλεϊ, αφού αναμένεται να αλλάξουν τα ηλικιακά όρια. Θα προσταθούν δύο νέες κατηγορίες. Πρόκειται για την νέων ανδρών άντερ 21 και την νέων γυναικών άντερ 20. Ενώ έφηβοι πλέον θα είναι οι άντερ 18 από άντερ 21 που ήταν, οι παιδες άντερ 17 από άντερ 18. Ενώ οι παμπέδες και οι παγκορασίδες θα είναι under 15 από under 17. Όλα αυτά συνθέτουν ένα διαφορετικό σκηνικό στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, αφού εγκρίθηκαν στην τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης και περιγράφονται στον γενικό κανονισμό. Άρα, παγκορασίδες και παμπέδες under 15, κορασίδες και παιδες under 17, νεανίδες και έφηβοι under 18 και νέων γυναικών under 20, νέων ανδρών under 21.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα διεργασιών, ο Απόλλων Καλυθίων βρήκε τελικά την άκρη στην Γενική Συνέλευση της περασμένης Κυριακής και κατάφερε να αναδείξει νέο διοικητικό συμβούλιο. Ο Μιχάλης Καφετζής είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία του συλλόγου, κάτι το οποίο είχε υποθεί αλήθεια εδώ και αρκετό καιρό. Θα τον πλαισιώσουν οι Στέργος Σταυρής, Μιχάλης Χαρινός, Νίκος Χαρινός, Νίκος Ταχραμάνης, Γιώργος Καφεντζής, Γιώργος Παπαγεωργίου και Σταμάτης Δημητράς και ο Σάββας Πολυχρόνης. Το νεοεκλογέν διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την συμμετοχή της ομάδας στο επόμενο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, που είναι δεδομένη και θα έχει ως στόχο την εδραίωση της ομάδας. Να πούμε πως ο Κώστας Φραντζέσκος έχουμε διαβάσει και εμείς, το έχουμε πει και εμείς εδώ, ότι είναι πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από την Επισκοπή. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε κιόλας ο άνθρωπος. Υπήρχε πάντως και υπάρχει η πρόθεση από τον Απόλλωνα να τον κρατήσει. Στην επόμενη συνάντηση των μελών του ΔΣ θα συζητηθεί η λειτουργία των Ακαδημιών, με τον απερχόμενο πρόεδρο Μανώλη Βαγιανό να επιθυμεί να έχει ενεργή εμπλοκή, ενώ θετική για προσφορά δηλώνουν και οι Μιχάλης Κυριαζής και Δημήτρης Παπα-Νικολάου. Το τμήμα μπάσκετ συνεχίζει με τον Βασίλη Γαλατά στο τιμόνι, ενώ η νέα διοίκηση του Απόλλωνα πήρε και την στήριξή της από τους οργανωμένους φιλάθλους του συλλόγου, τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος εκφράζει την στήριξή του προς τον νέο πρόεδρο της ομάδας Μιχάλη Καφεντζή, αναγνωρίζοντας την αγάπη, συγγνώμη, τον ενδιαφέρον και την διάθεσή του να προσφέρει στον ιστορικό μας σύλλογο. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη, κάθε επιτυχία στον ίδιο, καθώς και σε όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, στο έργο που αναλαμβάνουν για το καλό του Απόλλωνα Καλυθιών. Ως φίλαθλοι, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα μας με πίστη, ενότητα και στήριξη, με κοινό στόχο έναν δυνατό και περήφανο Απόλλωνα, αντάξιο της ιστορίας και του κόσμου του. Καλή επιτυχία σε όλους, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συνδέσμου Φιλάθλων του Απόλλωνα Καλυθιών.

Συγγνώμη, στο ξεκίνημα της εκπομπής επίσης, παραλίγο να το αφήσουμε εκτός τώρα αυτό στην κουβέντα, γιατί από το προσπεράσαμε, λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για μια ημερίδα, την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου, την Κυριακή 21 Ιουνίου, 10.30 το πρωί, με εισηγητή τον Φιλίμωνα Βασιλαράκη, προπονητή φυσικής κατάστασης της ΠΑΕ Κηφισιά. Η ημερίδα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: σχεδιασμός και οργάνωση της προετοιμασίας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, από τον τραυματισμό στην επιστροφή η διαδικασία αποκατάστασης και επανένταξης του ποδοσφαιριστή, η εκδήλωση απευθύνεται σε προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες σωματείων, στελέχη, ακαδημιών, φοιτητές των ΤΕΦΑ, επαγγελματίες του αθλητισμού, καθώς και σε κάθε φίλο του ποδοσφαίρου που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου συνεχίζει την προσπάθειά του για διαρκή επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσεων και αναβάθμιση του ποδοσφαίρου στα Δωδεκάνησα. Γνώση, εμπειρία, εξέλιξη για καλύτερο ποδόσφαιρο. Ανανέωσε την συνεργασία του με τον Κλανέθη Παραδεισίου ο Γιώργος Μητρόπουλος, για τον οποίο υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση. Ενώ ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Ευαγόρα, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ευαγόρα ο Ανδρέας Χαϊδάλης, με τον οποίο επίσης ανανεώθηκε η συνεργασία και έγινε και η σχετική ανακοίνωση. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένες οι εκλογές για την νέα Ομόνοια Γενναδίου, για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στο Γεννάδη, σε μια νέα ομάδα, ενώ έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος Α1 για τον μπάσκετ με αμαξίδιο, με το ντέρμπι ανάμεσα στους φετινούς φινάλες.

Λέει Παναθηναϊκό και Γυμναστικό Σύλλογο 12, ίσως να είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 19 και 20 Δεκεμβρίου. Η Α1 κατηγορία μπάσκετ στο Αμαξίδιο. Η κληροτίδα του πρωταθλήματος είχε και εύχεια για τις δύο ομάδες να συναντηθούν στην πρεμιέρα, ενώ ο Καβάλας θα υποδεχθεί τον Ηρώδη Κοκκουμωτινής και ο Μέγας Αλέξανδρος τον Πάσκα. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής, ο Γυμναστικός Σύλλογος του Δεκάνησος θα φιλοξενήσει τον Μέγα Αλέξανδρο και ο κυπελούχος Ηρώδη Κοκκουμωτινής τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Ξεκινάει 19-20 του Δεκέμβρη το πρωτάθλημα του μπάσκετ με Αμαξίδιο. Άλλη μια μεταγραφή έκανε ο Διγενής, αφού στη νέα αγωνιστική περίοδο ο 30χρονος αμυντικός Αριστίδης Λάπας, που αγωνιζόταν στον Διαγόρα Βατίου, συμφώνησε και ανακοινώθηκε από την ομάδα του Διγενή Κοσκινού. Ενώ ποδοσφαιριστής του Ιάλισσου και την νέα αγωνιστική περίοδο παρέμεινε ο Γιάννης Πιπέρης, ο οποίος θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά με την ομάδα του Ιάλισσου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Αυτό που διαβάζετε και στέλνετε για το Ιπποκράτη και για το ότι έχει πάρει παράταση, το διάβασα το πρωί. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια παράταση προθεσμίας υποβολής των ομάδων που θέλουν να ζητήσουν wild card. Οι ελληνικές ομοσπονδίες καλαθοσφαίρησης, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό ειδικής αδειοδότησης, καλεί εκ νέου όλα τα σωματεία, μέλη της, που επιθυμούν να προβιβαστούν στην Women Basketball League 1 μέσω της διαδικασίας χορηγικής ειδικής άδειας αδειοδότησης, wild card δηλαδή, για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 3 μπορούν να παρουσιάσουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους και το ενδιαφέρον του, συγγνώμη, και θα πρέπει να κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους την Κυριακή στις 8 το βράδυ για το αν είναι αν επιθυμούν να αγωνιστούν στην Α1 γυναικών. Να θυμίσω ότι ο Ιπποκράτης, οι Πάνθυρες Καβάλας και η Ανόρθωση Βόλου είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει φάκελο, τον έχουν παρουσιάσει κιόλας τον φάκελο αυτόν και περιμένουν την απάντηση για το αν είναι μία από τις τρεις επιλαχούσες ομάδες για να πάρουν θέση στην Α1 τη νέα χρονιά. Προφανώς ανοίγει κι άλλο η βεντάλια για να μπει και άλλος, μπουν κι άλλες ομάδες σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, για να δούμε ποιες θα είναι τελικά οι ομάδες οι οποίες θα. Ποια βασικά, μία θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το εισιτήριο για την Α1 γυναικών τη νέα σεζόν. Τα υπόλοιπα αύριο στην ώρα μας εδώ στις 4. Παράλληλα διεξάγεται και το Μουντιάλ. Είδαμε χθες τον μεγάλο Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει χάτρικ με την φανέλα της Αργεντινής. Ιδανικό ξεκίνημα για την Αργεντινή, ιδανικό ξεκίνημα για τον τεράστιο Λιονέλ Μέση για ακόμη ένα Μουντιάλ. Με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-1 της Αλγερίας. Η Αυστρία κέρδισε 3-1 την Ιορδανία και η Νορβηγία 1-4 το Ιράκ. Σήμερα έχουμε Κριστιανό Ρονάλντο στις 8 απέναντι στο Κονγκό, Πορτογαλία στις 8 και μεγάλο μάτς στις 11 το βράδυ, ίσως το μεγαλύτερο ντέρμπι που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία στις 11 το βράδυ το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα υπόλοιπα αύριο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Γη μου, έχει μάστορε στην ταράτσα.
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Real Voice 99,5 στα ραδιοφωνά σας και το πρωινό Express που ξεκινά εδώ 10 λεπτά μετά τις 8. Το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 17 Ιουνίου. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πώς είστε, όλα καλά? Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Ακμαίοι και αισιόδοξοι στο ξεκίνημα της μέρας. Εδώ, μαζί την ξεκινάμε. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και για τη συμμετοχή σας καθημερινά εδώ σε αυτήν τη μεγάλη παρέα. Για να ασχοληθούμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας, να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Και όλα αυτά πάντα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο.

Από εδώ λοιπόν από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς και σήμερα μια λαμπερή μέρα, καθαρός ορίζοντας, το μάτι μας φτάνει πολύ πολύ μακριά. Σε όλες και όλους εκεί έξω, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε με τα συμβατικά ραδιόφωνα, είτε μέσω διαδικτύου, όπου μέσω αυτού η φωνή μας φτάνει παντού. Και έτσι μπορούμε να γινόμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, θα επιλέξει και σήμερα τα τραγούδια που θα μας συνοδεύσουν. Σε αυτή την περιήγησή μας στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία.

Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα η Δέσποινα μαζί με τον Γιάννη Μινατζή έχουν και τη δική τους εκπομπή, σήμερα Τετάρτη, στη μία το μεσημέρι. Η Νατάσα Μπαμπρή εννοείται, με τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα, ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Για να δώσει συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας υποστηρίζει τεχνικά και φροντίζει η φωνή αυτού του σταθμού να φτάνει παντού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10. Και το απόγευμα σε επανάληψη 5 με 7.

Μπορώ να έχω τον ήχο στα ακουστικά μου για τον. Για τον boss. Λίγο πιο, πιο πάνω. Μια χαρά.

0: Λοιπόν, και τώρα που το ευχαριστηθήκαμε, να προχωρήσουμε.
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχω και μια εκπομπή να φέρω εις πέρας. Έτσι. Μια εκπομπή η οποία έρχεται καθημερινά κοντά σας. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα δύο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Απόλυτη εμπιστοσύνη. 70 χρόνια είναι αυτά ιστορίας. Μας περιμένουν λοιπόν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές μας, την καλύτερη ποιότητα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, τις καλύτερες τιμές και υπέροχες προσφορές που θα ξαναπώ ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτές και μέσα από την ιστοσελίδα μας όπου φιλοξενείται το φυλάδιο των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου για να μπορείτε να τις αξιοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, να πάμε στο Γιάννη Μανολά να μας ενημερώσει για τον καιρό στα μέρη μας, στα νησιά μας και να σας πω μετά αμέσως τι έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός έθριος προβλέπεται σε όλα τα νησιά. Ανέμοι βορειοδυτικοί, θα ενισχυθούν λιγάκι το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο, Υδράργυρος από 24 μέχρι 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Για αύριο Πέμπτη, καιρός γενικά έθριος με κάποιες νεφώσεις αναδιαστήματα το πρωί κυρίως αλλά και τη νύχτα να μην απασχολούν. Άνεμοι σε βαθμία ένισχυση θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ και στα νοτιότερα νησιά τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια νησιά από 21 μέχρι 29, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30, στην Λίνδο από 24 μέχρι 34 και στο Καστελόριζο τέλος από 23 μέχρι 33 βαθμούς.

Τι έχουμε σήμερα? Όπως σας είχα πει και χθες, γιατί εντάξει δεν ήταν και δύσκολο τελικά να το προβλέψει κανείς αυτό. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου. Θα έλεγα ότι ήταν μια συνέντευξη απολογιστική για όλα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες εδώ στη Ρόδο και σε άλλα νησιά. Στην Κόστη, Σίμη, στη Χαλκή. Απολογιστική της επίσκεψης στη Ρόδο του Πρωθυπουργού. Απολογιστική της παρουσίας στα νησιά της Λίνας Μενδώνη και του μεγάλου πακέτου των 13 έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν, αποδόθηκαν. Κορυφαίο βεβαίως υπερβόλα που εγγενιάστηκε. Και τα έργα στα οποία έγινε η αυτοψία, όπως το Εθνικό Θέατρο. Οι εργασίες του οποίου συνεχίζονται εντατικά. Και το νεοκλασικό σχολείο στη Μεσαιωνική Πόλη που και αυτό οδεύει προς το τέλος του, προς την ολοκλήρωσή του, όπως μας είπε η ίδια. Στη συνέντευξη που μας έδωσε, που μας παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Μια συνέντευξη η οποία άλλαξε κυριολεκτικά το αφήγημα, κατέριψε το αφήγημα το οποίο προσπάθησαν οι γνωστοί να συντηρήσουν και να στήσουν. Τα πάμε, τα ξανάπαμε, τα εμπεδώσαμε νομίζω. Ένα αφήγημα το οποίο κατερρίφθη όταν μίλησε η ίδια και απεκατέστησε την αλήθεια και την πραγματική εικόνα. Απολογιστική λοιπόν η συνέντευξη χθες, η συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη, και θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να ακούσουμε αρκετά πράγματα, γιατί εδώ είναι για τα μεγάλα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Βεβαίως μεγάλη αναφορά σε αυτό το τεράστιο έργο της υπερβόλας, τεράστιο έργο. Δεν είναι κάτι που άντε έγιναν εγγένεια, άντε γεια σας, όπως εγγενιάζει κανείς σε οποιοδήποτε άλλο έργο. Εδώ μιλάμε για ένα σημείο πολιτισμού αναφοράς πλέον για τον παγκόσμιο πολιτισμό, για τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στον τομέα αυτό του πολιτισμού, η προστιθέμενη αξία που απέκτησε η Ρόδο συνολικά από αυτό το έργο είναι ανυπολόγιστη. Ανυπολόγιστη πραγματικά. Αυτό λοιπόν το θέμα του παλιού νοσοκομείου εννοείται. Α, και να σας πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά την υπερβόλα έγινε ευθεία διασύνδεση και σύνδεση αυτού του εκπληκτικού έργου που εγγενιάστηκε με τη νίκη της Αμοθράκης. Αυτό το οικαστικό έργο το οποίο πριν από λίγες μέρες τοποθετήθηκε στον κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου. Δεν είναι άσχετα αυτά. Σχετίζονται άμεσα. Και αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτόν τον συσχετισμό, όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου και τα όσα είπε εκεί ο Περιφερειάρχης, η νίκη της Αμοθράκης, το έργο αυτό, στην είσοδο του νησιού, στον κόμβο του αεροδρομίου, ουσιαστικά είναι το άνοιγμα της πύλης της Ρόδου της ελληνιστικής περίοδου. Η πύλη για την ελληνιστική περίοδο της Ρόδου, η πύλη για τη Ρόδο της ελληνιστικής περίοδου, ανοίγει στον κόμβο του αεροδρομίου και αυτή η διαδρομή συνεχίζεται για να φτάσει μέχρι την υπερβόλα. Όλα εδώ σχετίζονται. Όλα είναι κομμάτια μιας μεγαλύτερης εικόνας
και δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αυτό το καταλάβαμε πια χθες, το εμπεδώσαμε από τη συζήτηση που έγινε και από τις ερωτήσεις βεβαίως που έκαναν οι συνάδελφοι και άνοιξε πολύ αυτό το ζήτημα. Ενώ υπήρξαν και συμβολισμοί που συνδέουν το ένα θέμα με το άλλο, έστω και αν αυτά φαίνονται εκ πρώτης όψεως άσχετα και ασύνδετα. Η μεγάλη βαριά σιδερένια πόρτα που άνοιξε, που χρειάστηκε να σπάσει η αλυσίδα λουκέτο, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί είχαν χαθεί και τα κλειδιά, για να μπει κανείς στην περβόλα. Και το σπάσιμο της παρακμής και της εγκατάληψης, της πόρτας της παρακμής και της εγκατάληψης σε ό,τι αφορά το παλιό νοσοκομείο που μπαίνει σε τροχιά για την αποκατάσταση και αξιοποίηση και του ιστορικού αυτού μοναδικού κτηρίου, του Βασίλισσα Όλγα όπως το λέμε, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μεγάλα θέματα αυτά για την πόλη, όπως άλλωστε και το master plan του λιμανιού. Όλα αυτά μαζί, αν τα βάλει κανείς στη σειρά, καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε ένα άλλο αφήγημα. Γυρίζουμε σελίδα. Και ναι, υπάρχει το αφήγημα της επόμενης μέρας που συνδέει το παρελθόν, τη μεγάλη ιστορία με την επόμενη μέρα, πάντα σε ένα θετικό πλαίσιο, σε μια βάση αισιοδοξίας και πρόοδου. Και είναι σαν να συγκρούονται, πραγματικά, σαν να συγκρούονται δύο κόσμοι εδώ. Δύο κόσμοι, δύο αντιλήψεις, δύο κοσμοθεωρίες, δύο πολιτικές σχολές. Όπως και αυτές αναδείχθηκαν μέσα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου από τη μια έχουμε τα έργα, έχουμε τις υποδομές και από την άλλη να πρέπει να αποκρούεις όλον αυτόν τον μηδενισμό, όλη αυτή τη μιζέρια, όλη αυτή την ακυρομανία, όλη αυτή την προσπάθεια τελικά να κρατηθεί ο τόπος πίσω και κάτω, γιατί μόνο έτσι κάποιοι θεωρούν ότι έχουν ρόλο και λόγο και λόγο ύπαρξης στη δημόσια σφαίρα. Θλιβερό, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να την αποκρούσει κανείς για να μην αφήσει τη σκόνη, και είδαμε πολύ τέτοια σκόνη και λάσπη τις τελευταίες μέρες, να σκεπάσει το μεγάλο. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν, αυτές οι δύο αντιλήψεις, αυτές οι δύο κοσμοθεωρίες, αυτές οι δύο πολιτικές σχολές αναδύθηκαν από την συνέντευξη τύπου και όσα ελέγχθησαν εκεί, και εμείς, επαναλαμβάνω, θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα για να μπείτε κι εσείς στο κλίμα, αλλά για να δούμε τι γίνεται και με αυτά τα μεγάλα έργα, όπως το παλιό νοσοκομείο, όπως το master plan του λιμανιού, οι τουριστικές μας υποδομές, όλα αυτά θα τα ακούσουμε και στη δική μας εκπομπή και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν.

Χθες στην Νατάσα Μπαμπρή μίλησε, κυρίες και κύριοι, ο Φώτης Μάγκος, πλέον Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος κινεί και τις διαδικασίες αντικατάστασής του ή παράταξή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έλεγε χθες, αφού μία παράταξη είναι, θα κληθεί να εκλέξει τον επόμενο δήμαρχο. Ο ίδιος είπε ότι κατελήφθη εξαπίνης την Πέμπτη το βράδυ όταν τον πήραν τηλέφωνο και μάλιστα του έδωσαν μόνο μία ώρα διορία και προθεσμία για να πάρει την απόφασή του, εάν θα ήθελε τελικά να μετακινηθεί στο Υπουργείο ή να παραμείνει στο Δήμο. Τα είπε χθες όλα βήμα-βήμα, όλη αυτή την εμπειρία που είχε, το δίλημα στο οποίο μπήκε για λίγο, την απόφαση που πήρε, τα κριτήρια με την οποία πήρε. Εγώ ένα πράγμα έχω να σχολιάσω πάντως, γιατί ήταν μια σκέψη την οποία τελείως αθόρμητα έτσι μου ήρθε την ώρα που άκουγα τον κύριο Μάγκο να μιλάει εδώ στον Real Voice, επαναλαμβάνω, και στην εκπομπή της Νατάσας Μπαμπρή χθες το πρωί. Και η σκέψη αυτή ήταν η εξής. Τελικά, ναι, υπάρχουν μικροί σε μέγεθος από πλευράς γεωγραφικής, εννοώ έκτασης, έτσι, υπάρχουν μικροί τόποι και μεγάλοι δήμαρχοι, υπάρχουν και μεγαλύτεροι τόποι και λιλιπούτιοι δήμαρχοι. Με τα βίας τους ξεχωρίζει, τους πιάνει το μάτι σου. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι, για να σταματήσει πια, νομίζω ότι έχει εν πωλής εγκαταληφθεί όλη αυτή η συζήτηση μέχρι και πριν από κάποια χρόνια για αυτή την άγωνη γραμμή, για τα έρματα παντέρματα νησιά, τα εγκαταλελειμμένα, τα αφημένα που δεν έχουν φωνή, δεν έχουν παρουσία, τα καημένα, μια ζωή στην επετεία, εντάξει, που δεν γίνεται έτσι να τα στηρίξουμε, που δεν γίνεται τίποτα. Αυτή την ντροπιαστική πραγματικά, αλλά και τόσο ασύνδετη πραγματικότητα, με την πραγματικότητα, ταμπέλα της άγωνης γραμμής από κάποιους που, επαναλαμβάνω, σε κάποιες προηγούμενες περιόδους θέλανε να υποστηρίξουν και να στηρίξουν την παρουσία τους στα δημόσια πράγματα. Και μόνο με τον οδυρμό, το κλάμα, την υποκρισία και την ταμπέλα «άγωνα νησιά, άγωνη γραμμή» μπορούσανε να έχουν λόγο στα πράγματα. Και σε κανέναν από όλους αυτούς που κόλλησαν την ταμπέλα της άγωνης γραμμής στα νησιά δεν πέρασε η εξής απλή, απλούστατη σκέψη. Μα η νησιωτικότητα δεν είναι κατάρα. Είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χώρας. Αν εσείς δεν μπορείτε να το δείτε, να το αναγνωρίσετε, να το αναδείξετε προς όφελος των νησιών, δεν σας φταίνει τα νησιά για να τους κολλάτε την ταμπέλα της άγωνης γραμμής, για να αιτιολογήσετε την ανυπαρξία σας και την αδυναμία σας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν νομίζω να είχαν ποτέ ισχυρότερη φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων τα μικρά, σε εισαγωγικά, νησιά. Για πρώτη φορά, πρόεδρος στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από νησιωτική περιοχή, το Νότιο Αιγαίο. Και όχι μόνο στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, αλλά κομβικούς ρόλους σε πολύ υψηλό βαθμό επίπεδο στην αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, στα όργανα της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης. Επιτροπή Περιφερειών. Ελληνική αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τώρα έρχεται και ένας δήμαρχος μικρού νησιού να αναγνωριστεί η ικανότητά του και αυτό που έχει κάνει στο νησί του και να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και άλλοι δήμαρχοι μικρών νησιών. Βλέπε Μαρία Καμά. Βλέπε Άγγελο Φραγκάκη.
βλέπει νοικοκομινέα. Να είναι υπόδειγμα και παράδειγμα και μοντέλο καινοτομίας. Και να είναι περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό για να προβάλλουν αυτά τα πρότυπα τα οποία κατάφεραν να φτιάξουν στον τόπο τους. Από ό,τι είναι στα νησιά τους. Όλοι αυτοί λοιπόν που μπροστά στις εκλογές τώρα βγήκανε πάλι από τα λαγούμια για να ισχυριστούν ότι τα νησιά δεν έχουν φωνή, λυπάμαι πάρα πολύ. Μόνο γέλιο προκαλούν κάτι τέτοια και δείχνουν ότι έχουν και πλήρη άγνοια της πραγματικότητας. Γιατί τα νησιά εδώ και αρκετά χρόνια έχουν φωνή. Την έχουν τη φωνή τους πολύ δυνατή και πολύ ισχυρή και πολύ καθαρή. Και είναι μια φωνή που την κέρδισαν με την αξία τους. Και σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επί ημερών Χατζημάρκου, κι ας κάποιοι παρουσιάζουν αλλεργικές αντιδράσεις και μόνο στο άκουσμα του ονόματός του, αλλά και σε ό,τι αφορά τα νησιά, τα επιμέρους νησιά και κυρίως τα μικρά νησιά, γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για μεγαλύτερα. Και μια και μιλάω για νησιά, μικρά μεγαλύτερα, να σας πω ότι σήμερα το πρωί βγήκε μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εντάσσεται στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Η ανάπλαση 4 περιοχών, γειτονιών, να το πω καλύτερα, του οικισμού Πόθιας Χώρας στην Καλύμνο. Με ευχαριστίες από πλευράς του Περιφερειάρχη στον Δήμαρχο της Καλύμνου, ειδική μνήμα στον Δήμο Καλύμνου που προχώρησε το σχέδιο αστικής ανάπλασης, υπέβαλε το έργο που προβλέπει 4 περιοχές, 4 γειτονιές να αναπλάθονται και να αναβαθμίζονται, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Τριάδα, τον Σωτήρα Χριστό και την Ανάσταση, τους Ιερούς Ναούς του Σωτήρος Χριστού και του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. 4 λοιπόν γειτονιές, 4 περιοχές που θα αλλάξουν όψη. Πλακοστρώσεις, πεζοδρόμια, φωτισμοί, αστικός εξοπλισμός, νέες σκάλες, φύτευση, διαμόρφωση πρασίνου σε μια έκταση 5.500 τετραγωνικών μέτρων. Συγχαρητήρια στο Δήμο Καλυμνίων για την πρόοδο των μελετών του, που από σήμερα έχει στη διάθεσή του 1.034.150 ευρώ για να υλοποιήσει αυτές τις υπέροχες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου και της καθημερινότητας των πολιτών. Στηρίζουμε κάθε δημιουργική πρωτοβουλία, σεβόμαστε τον κόπο των ανθρώπων των Δήμων μας, δίνουμε στο πλευρό του στη μάχη για αλλαγή σελίδας. Η Ευρωπαϊκή Πόρη για μία ακόμα φορά οξυγόνο ανάπτυξης, γράφει ο Περιφερειάρχης στην ανάρτησή του. Και ναι, οι Δήμοι τρέχουν, εντάσσουν έργα και κάποιοι άλλοι βλέπουν τις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμματα σαν τα τρένα να περνούν και να τους κουνούν μαντήλι. Να σας πω λοιπόν, μια και κάνω αναφορά στην Κάλυμνο, ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι κοντά μας ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής.

Γιατί υπεγράφει η παραχώρηση του ιστορικού αστυνομικού τμήματος της Καλύμνου στο τεχνικό επιμελητήριο. Και με αφορμή αυτό να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση.

Δεν θα τα κάνεις αυτά, κύριε Πέρη Βασιλάκη, τις μέρες που η εκπομπή είναι πολύ γεμάτη. Τι θέλεις τώρα δηλαδή, τι θέλεις τώρα, να με βρίζει ο κόσμος, τι θέλεις? Με βρίζει που με βρίζει. Είναι ανάγκη να με βρίζει και για τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε στην συνέντευξη τύπου τη χθεσινή, όπου πρέπει να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης και στη δική του τοποθέτηση, αλλά και μετά από πρόκληση που δέχθηκε από ερώτηση συναδέλφου δημοσιογράφου, πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σκληρό στον τρόπο με τον οποίο απάντησε στον Γιώργο Νικητιάδη για όλα αυτά τα οποία έγραψε τις προηγούμενες μέρες για τις υποδομές υγείας. Θα τα ακούσουμε και αυτά.

0: Μην τον πληρώσετε το βαρκάρι. Λοιπόν, ξεκίνησε η συνέντευξη από τα έργα τα οποία παρέδωσε η Λίνα Μενδώνη. 13 έργα επαναλαμβάνω, στην κορυφή βεβαίως, Υπερβόλα. Δυσκολεύομαι, είπε ο Περιφερειάρχης χθες με λόγια να περιγράψω το μέγεθος και το μεγαλείο και τη σημασία και την αξία αυτού του αρχαιολογικού χώρου. Ήταν κλεισμένος, κλειστός, απομονωμένος για 75 χρόνια. Σήμερα πήρε ζωή, είναι ο πιο περιεκτικός ιστορικός περίπατος στη Ρόδο και πραγματικά να πω ότι πρέπει να τον κάνουμε κάποια στιγμή αυτό τον περίπατο. Να τον περπατήσουμε όλο όμως, από πάνω, από το παλάτι μέχρι κάτω, την πινακοθήκη ή και ανάποδα, από την πινακοθήκη μέχρι το παλάτι. Είπε μάλιστα κάτι πολύ χαρακτηριστικό, με όλο το σεβασμό, το έχει ξαναπεί αυτό νομίζω, σε όλες τις περιόδους της ιστορίας, λέω ότι η Ρόδος δεν είναι το νησί των υποτών. Η Ρόδος είναι το νησί της ελληνιστικής περίοδου. Η Ρόδος είναι η ελληνιστική περίοδος, η οποία άφησε έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο ζωής. Ακόμα και στην πολιτική άφησε μια τεράστια κληρονομιά, το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, Lex Rhodia. Η χαρά μου, είπε, η περηφάνεια μου, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και πέραν αυτής της χαράς, την οποία εξέφρασε χθες και την περηφάνεια, συνέδεσε, όπως σας έλεγα και στον πρόλογό μου το πρωί, το έργο της Νίκης της Αμοθράκης, αυτό το εμβληματικό άγαλμα που βρίσκεται στο Λούβρο και το εμπνευσμένο από αυτό έργο το οποίο τοποθετήθηκε πριν από λίγες μέρες στον κόμβο του αεροδρομίου, το συνέδεσε ευθέως με την Υπερβόλα. Θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, πώς συνδέονται αυτά τα δύο και αν μπορούσα εγώ να σας το περιγράψω εκ προημίου έτσι με μία φράση, είναι ότι η πύλη της ελληνιστικής περίοδου της Ρόδου ανοίγει από τον κόμβο του αεροδρομίου για να φτάσει μέχρι τη βαριά σιδερένια πόρτα της Υπερβόλας και όλα όσα ανακαλύφθηκαν εκεί μέσα. Παράλληλα, αναφερόμενος αυτό, ο Περιφερειάρχης αναρωτήθηκε και προς τι όλη αυτή η πολεμική η οποία υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και αυτό το έργο. Υπάρχει, είπε, μια τρομακτική αλλεργία στην καλή είδηση. Είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε αυτό, κύριε Βασιλάκη.
1: Η συγκίνησή μου ήταν αφενός για όλο αυτό. Στεκόμουν στην Υπερβόλα το Σάββατο. Περήφανος, πολύ περήφανος για τον τόπο μου. Πολύ περήφανος και για το έργο. Και στεναχωρεμένος για όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ, οποτεδήποτε γίνεται κάτι θετικό. Υπάρχει μια τρομακτική αλλεργία στην καλή είδηση. Υπάρχει μια τρομερή αλλεργία στο κάτι μικρό, μεγάλο, κάτι να φτιάξει, ρε παιδί μου. Κάτι χαλασμένο να φτιάξει, κάτι εγκαταλειμμένο να δεχθεί μια φροντίδα. Και ξεσπάει ένας πόλεμος, απίστευτος πόλεμος. Απίστευτος πόλεμος. Μια πολεμική και λες τι έγινε, τι κακό έγινε εδώ. Τι κακό. Κάποιος έκανε κάτι κακό. Είναι τόσος θυμός. Ποιο είναι το κακό. Άνοιξε η πόρτα, άνοιξε μια πόρτα 75 χρόνια, έκρυβε αυτό το θησαυρό και αξιοποιήθηκε. Τι είναι όλη αυτή η πολεμική. Να σας το συνδέσω με κάτι λίγο πριν. Ο κόμβος πριν από το αεροδρόμιο. Άλλο μεγάλο κακό. Άλλο μεγάλο κακό. Σκουριασμένα φανάρια. Φανάρια. Ένα δάσος από φανάρια. Και εκεί σχεδιάζεται ένας κόμβος. Κυκλοφοριακά σωστός. Λες, δεν θα είναι. Μπορούμε να βάλουμε λουλούδια στο κόμβο. Οκ, να βάλουμε λουλούδια. Γιατί να μην έχουμε. Και δεν κάναμε τη συζήτηση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί να μην έχουμε σε αυτόν τον κόμβο και κάτι που να μας. Να λέει στον επισκέπτη κάτι για την ιστορία μας. Βάλτε βρε παιδί μου κάτι ροδίτικο. Χάθηκε ο κόσμος να βρείτε κάτι ροδίτικο να βάλατε. Φέρατε τη Σαμοθράκη και θα πάμε στη Σαμοθράκη να βάλουμε και τα λοιπά. Όλη αυτή η ανοησία. Νομίζετε ότι η νίκη της Σαμοθράκης ήταν μια επιλογή που δεν συνδέεται με την Υπερβόλα. Ακούστε λοιπόν. Σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Περιφέρεια του Αιγαίου υπηρετούν άνθρωποι που κουμαντάρουν λίγα μυαλά, όχι πολλά. Λίγα μυαλά κουμαντάρουν. Αλλά κάνουν τη δουλειά τους με πολύ αγάπη για τον τόπο τους. Εμείς την πορεία της Περβόλας την παρακολουθούσαμε. Την Περβόλα την είχαμε επισκεφθεί. Εμείς ξέραμε τι πόρτα θα ανοίξει και τι συζήτηση ανοίγει η Περβόλα. Απαντάω. Απαντώ. Υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης. Είναι η πόρτα που άνοιξε το Σάββατο στην ελληνιστική Ρόδο. Η ελληνιστική Ρόδος είναι η πατρίδα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Η πατρίδα της νίκης της Αμοθράκης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης. Είναι η ψυχή της Ρόδου. Δεν είναι από πού είναι το μάρμαρο. Είναι ψυχή, δεν είναι μάρμαρο. Είναι ταυτότητα. Είναι η Ρόδος, η ψυχή, η μεγάλη Ρόδος. Η Ρόδος η οποία έστερνε φως παντού, σε όλο τον πλανήτη. Η Ρόδος που δίδασκε. Η Ρόδος που έδινε κανόνες. Η Ρόδος που οργάνωνε την κοινωνική ζωή, την πολιτική ζωή, την οικονομική ζωή. Η Ρόδος που έλεγχε τις θάλασσες, το εμπόριο, τις τέχνες, τα γράμματα. Αυτή η υπέροχη Ρόδος είναι σε αυτόν τον κόμβο. Η νίκη της Αμοθράκης είναι ό,τι πιο ροδίτικο. Ό,τι πιο ροδίτικο είναι. Η ψυχή, η μεγάλη ψυχή μιας μεγάλης Ρόδου. Δεν μπορούμε να τα κοντίνουμε όλα για μια ανάρτηση. Δεν μπορούμε να τα ξεσκίσουμε όλα, να τα ακυρώσουμε όλα για να γράψουμε το σχόλιο της ανοησίας. Φτάνει πια αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί κιόλας, όπως θα έχετε καταλάβει. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι άσχετα. Εμείς ξέραμε τι συζήτηση θα ανοίξει όταν ανοίξει η πόρτα της Περβόλας. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε. Αυτή τη συζήτηση την ενισχύουμε. Με τον κόμβο του αεροδρομίου. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτό είναι η Ρόδος. Και αυτό το μήνυμα το δίνουμε στον επισκέπτη. Τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης. Τίποτα πιο ροδίτικο από την νίκη της Αμοθράκης δεν μπορούσε να μπει εκεί. Τίποτα που να έχει τη ψυχή της Ρόδου τόσο καλά αποτυπωμένη δεν μπορούσε να μπει εκεί. Δεύτερη παρατήρηση. Ξέραμε τι θα μας σύρουν. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τι θα μας σύρουν. Αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική του Facebook, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς δεν ζούμε γι' αυτό. Εμείς ζούμε εδώ, πραγματική ζωή. Εμείς δεν ζούμε σε κόσμο δύο διαστάσεων. Εμείς ζούμε σε κόσμο τριών διαστάσεων. Εμείς θέλουμε το αποτύπωμά μας να μιλάει και στην ιστορία του τόπου. Αυτή τη λαμπρή ιστορία του τόπου. Τη λαμπρή ιστορία του τόπου. Εγώ τι έπρεπε να κάνω. Εγώ τι έπρεπε να κάνω στα γένεια της Περβόλας. Να συχτηρίσω για να ικανοποιήσω τα οργισμένα νιάτα του διαδικτύου την υπουργό που φρόντισε, αγκάλιασε τον τόπο μου. Αλήθεια. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι στους ανθρώπους που φροντίζουν τον τόπο που αγαπώ, φροντίζω να επιστρέψει η αγάπη.
0: Έτσι λοιπόν συνδέονται αυτά τα δύο, η Περβόλα και η νίκη της Αμοθράκης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συζήτηση αυτή πάντως, γιατί πραγματικά μας τραβάει έξω από αυτή τη μιζέρια, έξω από αυτό το λάκκο με το δεν ξέρω κι εγώ, με τη λάσπη, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα. Να συζητήσουμε, και ευτυχώς από τότε που άνοιξε αυτό το θέμα, από τον προηγούμενο Μάρτιο που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο την απόφαση για να μπει αυτό το έργο εκεί, μας έδωσε το έναυσμα να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό να μπολιάσουμε σε μεγάλο βαθμό την επικαιρότητα, την δημοσιογραφία, τις συζητήσεις που κάνουμε και εδώ μέσα από την εκπομπή μας, τουλάχιστον εμείς εδώ στον Real Voice. Αυτό κάνουμε. Να βάλουμε αυτά τα θέματα, να βάλουμε αυτά τα μεγάλα. Να ξεφύγουμε, βρε παιδί μου, από όλο αυτό όλη αυτή τη μιζέρια, όλη αυτή την ακυρομανία, όλο αυτό τον κομπλεξισμό που μας περιβάλλει. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, τέλος πάντων, και τι λέξεις να βρω. Έτσι, μια ανάταση. Κάτι που να σου δείχνει κάτι διαφορετικό, να λες ότι ναι, κάτι γίνεται εδώ και κάτι άλλο υπάρχει που πρέπει να το ξαναβρούμε, να το ξανασύρουμε στην επιφάνεια. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συνδέονται, εννοείται, με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης αυτής εδώ της πόλης, και το θέμα του παλιού νοσοκομείου ουσιαστικά τι σηματοδοτεί την ανάπλαση πια, την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος μιας πόλης που είναι και παραμελημένη και κουρασμένη, με ανάπλαση πια, την αναβάθμιση του

0: ζήτησε η περιφέρεια. Δεν το ζήτησε η περιφέρεια. Οι φορείς ήταν αυτοί. Τους οποίους μάλιστα τους ευχαρίστησε. Γιατί κατά κάποιον τρόπο λέει μας ξύπνησαν. Εγώ λέει θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης που μας ξύπνησαν. Και πώς έγινε αυτό? Ήταν η μέρα που ζήτησαν μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στο γραφείο του για να του ζητήσουν να μπει μπροστάρης στην προσπάθεια αναβάθμισης, ανάπλασης, αξιοποίησης αυτού του χώρου του παλιού νοσοκομείου. Και τότε βεβαίως υπεγράφει μια επιστολή από όλους που είχαν κάνει αυτό το αίτημα στον Περιφερειάρχη για να πάει μετά το αίτημα αυτό στον Υπουργό και ο Υπουργός να το δεχτεί και η ανακοίνωση να γίνει και προχθές που έγινε, που ήταν εδώ το Σάββατο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Είπε αρκετά πράγματα για το παλιό νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλες και όλους, γιατί ναι, αυτή την περιοχή εκεί τη βλέπουμε, θέλουμε να τη δούμε όλοι κάποια στιγμή να αναγεννάται και να μην είναι αυτή η ντροπή που βρίσκεται τώρα εδώ και 25-26 χρόνια σε ένα κομβικό σημείο της πόλης. Ναι.
1: Ξεκινάμε. 26 χρόνια περίπου από τότε που έφυγα από εκεί, σταμάτησε να λειτουργεί εκείνος ο χώρος ως χώρος που φιλοξενούσε τις υπηρεσίες του νοσοκομείου της Ρόδου. Μεταφέρθηκε στο Ανδρέας Παπανδρέου, στις παρυφές της πόλης. Περίπου 26 χρόνια νομίζω έχουν περάσει από τότε. Περίπου 20 χρόνια από τότε που ο χώρος, νομίζω και σήμερα που μιλάμε, είναι παραχωρημένος στον Δήμο Ρόδου. Έχει καμία σχέση με την περβόλα, το ένα με το άλλο? Για μένα έχει απόλυτη σχέση. Για μένα έχει απόλυτη σχέση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ό,τι έγινε στην περβόλα, κάτι ξεχασμένο, φροντίστηκε. Μια κλειστή πόρτα άνοιξε. Κάτι παραμελημένο απέκτησε ζωή. Για μένα έχει μεγάλη σχέση. Αυτό είναι και το παλιό νοσοκομείο. Συμβολίζει στο κέντρο της πόλης, με πολύ μεγάλη έκταση, 50 στρεμμάτων, που σχεδόν έχουν αποδεχθεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού, κάπως μυρολατρικά, ξέρετε, αυτό είναι. Λοιπόν, και αυτοί είμαστε εμείς ως λαός, και αυτή είναι η διοίκησή μας, και αυτά δεν γίνονται και... Αυτό θα είναι και πάντα έτσι ένα χαλατό, ένας τόπος που είναι φροντισμένος ή καθόλου φροντισμένος, αλλά δεν μας τιμά όπως είναι σήμερα. Σχεδόν το έχει αποδεχθεί και ο τόπος. Όχι, γιατί να το αποδεχθεί ο τόπος? Λοιπόν, και εδώ θέλω επίσης να είμαι καθαρός πολύ στο θέμα του παλιού νοσοκομείου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς της πόλης που μας ξύπνησαν, τους φορείς της πόλης που βγήκανε μπροστά και είπανε να τελειώσει αυτό εκεί και ήρθαν εδώ και μου ζήτησαν από την περιφέρεια να έχει να πάρει πρωτοβουλία εκεί, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, να αρχίσει να ξαναφτιάχνεται, να γεννηθεί κάτι καινούργιο. Είναι ανάθεση. Για κάποιους είναι παράξενο, γιατί ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σε έναν περιφερειάρχη με τον οποίο έχει πολιτική συγγένεια, του έκανε ένα δώρο και όλες αυτές οι γελοιότητες που έτσι κοσμούν τη ζωή σε αυτό το υπέροχο τόπο, είναι οι φορείς που βγήκανε μπροστά, είναι το αίτημα των φορέων που ο Πρωθυπουργός έκανε δεχτό, αυτό που συνυπογράψαμε με τους φορείς, και το παλιό νοσοκομείο θα ξαναπάρει ζωή. Δεν θα κάνουμε εκεί τίποτα αποσπασματικό. Θέλουμε και αυτό πιστεύω, και όπως το έχω συζητήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, να γίνει μια εστία, έτσι να ξανασχεδιαστεί η πόλη, μια πόλη που έχει 100 χρόνια περίπου να σχεδιαστεί και πλέον είναι κουρασμένη, της λείπει φροντίδα. Και είναι 50 στρέμματα, 300 μέτρα από το κέντρο, τι καλύτερο να ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, θα δουλέψουμε με ειδικούς προφανώς, αλλά θα δουλέψουμε και με τους φορείς, με την κοινωνία των πολιτών, με τον Δήμο, να καθίσουμε να το σχεδιάσουμε ολιστικά. Υπάρχει μια προτεραιότητα, ναι, και το έχουμε.

0: δημόσια. Πολύ πιεστική προτεραιότητα, δεν έρχεται από εμάς. Η ζωή φέρνει πολύ πιεστικά το ζήτημα του δικαστικού μεγάλου της Ρόδου, το οποίο το υφιστάμενο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συμφωνεί και ο Δήμαρχος, συμφωνούμε και εμείς, συμφωνεί και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εφόσον συμφωνούμε εμείς, αν κατασκευαστεί, που εκεί πάει να κατασκευαστεί ένα νέο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, να γίνει μάλλον στο, και αυτό θα το οριστικοποιήσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να γίνει στους χώρους του παλιού νοσοκομείου. Ξαναλέω, το έχουμε συζητήσει. Το νέο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο, συγγνώμη, ξαναλέω, έχει πολλές ομοιότητες με ένα άλλο έργο. Έχει τα στοιχεία αυτής της πολιτικής που ρίχνει κάτω την πόρτα, που ρίχνει κάτω μια πόρτα που σε χωρίζει από την ανάταση, από την πρόοδο, σε χωρίζει από το να πάει η ζωή μπροστά.
1: Η σημειολογία που λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην συνδέονται, περβόλα και με παλιό νοσοκομείο, αλλά τελικά ναι. Είναι οι κλειστές πόρτες που πέφτουν, οι πόρτες που ανοίγουν, γιατί πρέπει ο τόπος να πάει μπροστά. Και να συγκρουστεί με τις αντιλήψεις αυτές τις παλαιολιθικές, από τις οποίες κάποιοι εξακολουθούν να είναι γαντζωμένοι. Και αυτό το οποίο να βιώνουμε σήμερα να είναι, όπως σας έλεγα και το πρωί, η σύγκρουση πραγματικά δύο κόσμων. Ναι, δύο διαφορετικών αντιλήψεων, κοσμοθεωριών, πολιτικών σχολών, αλλά και δύο κόσμων εν τέλει.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Εισπράτετε κι εσείς στο κλίμα έτσι γύρω-γύρω στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτήν την αγωνία η οποία υπάρχει, αυτή την αναστάτωση, αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει γενικώς στα πολιτικά κόμματα στην περιοχή μας. Και στην περιοχή μας δηλαδή, γιατί όλα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Αυτό εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα. Γιατί τώρα σε αυτή την γενικότερη ανακατάταξη που γίνεται, ο καθένας προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μπορεί, να συγκρατήσει μάλλον ό,τι μπορεί, γιατί εδώ τώρα είναι φυγόγεντρες δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν με τους νέους κομματικούς σχηματισμούς. Αλλά εκείνο που επίσης έχει ταράξει τα πράγματα είναι οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται, οι εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται με βάση τις δημοσκοπήσεις σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ποιοι χάνουν, ποιοι παίρνουν, αυτοί που χάνουν πόσο χάνουν. Και όλο αυτό, ξέρετε, οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και συμπεριφορές. Και βλέπουμε και πρόσωπα τα οποία ήταν σε πλήρη αφωνία, εξαφανισμένα τα τελευταία χρόνια. Ξαφνικά έχουν βγει και αυτοί. Δείγμα της μεγάλης ανησυχίας. Αλλά παιδιά, ό,τι και να κάνεις τώρα, έχει χαθεί το παιχνίδι. Για κάποιους τουλάχιστον είναι χαμένο το παιχνίδι. Αυτό δεν σώζεται την τελευταία στιγμή. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα είναι απόρρια όλου του προηγούμενου διαστήματος. Και αναφέρομαι βέβαια πρωτίστως σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, επιστρέφω για να το συνδέσω και λίγο με αυτά τα οποία ακούστηκαν και από πλευρά Νικητιάδη τις τελευταίες μέρες και η απάντηση που πήρε χθες από τον Περιφερειάρχη. Πριν όμως πάω σε αυτό το σκέλος και στα σενάρια περί των βουλευτών και αν υπουργοποιούνται και όλα αυτά. Πριν πάω σε αυτό λοιπόν το κομμάτι που έχει να κάνει με τα πολιτικά, με πολιτικά πρόσωπα, θέλω να ακούσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, την απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης για το παλιό νοσοκομείο και την αξιοποίησή του και τις κινήσεις που είναι μπροστά μας, τι πρόκειται να γίνει δηλαδή. Την αρχική του τοποθέτηση την ακούσατε νωρίτερα. Και δέχθηκε ερώτηση από συνάδελφο δημοσιογράφο στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και βέβαια η απάντησή του εμπεριείχε και το τι πρόκειται να γίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο που έχει επιτακτική ανάγκη η Ρόδος.
1: Αν μπορούμε να πούμε για το παλιό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή μια ομάδα μηχανικών δουλεύει στην πλήρη αποτύπωση του χώρου, να δει και όλους τους κανόνες που ισχύουν στο χώρο, μαζί συνεργάζονται με τον Δήμο Ρόδου και τις υπηρεσίες του, μηχανική δική μας και μηχανική του Δήμου, και είχαμε τη συζήτηση με τον αναπληρωτή, τον Δημάρχο, τον κύριο Χαλκιά, τον κύριο Κώστα Χαλκιά. Πιεστικό, το άμεσα πιεστικό, ξαναλέω, αυτό είχαμε πει, αν θυμάστε, στη συζήτηση με στην επίσκεψη του Υπουργού Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι βάλαμε ένα στόχο. 36 να έχουμε καταλήξει. 30 Ιουνίου, τώρα σήμερα έχουμε 15-16, πόσο έχουμε. Έχουμε 10 μέρες το πολύ, 15 μέρες ακόμα, να καταλήξουμε. Η πρώτη επιλογή σήμερα, επαναλαμβάνω, με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Δημάρχου, για το χώρο, ως χώρο ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, είναι ο χώρος του παλιού νοσοκομείου. Και αυτό είναι πιεστικό. Κατά τα άλλα, δεν πρόκειται να κάνουμε στα όλα τα υπόλοιπα καμία προχειροδουλειά. Αφού αποτυπωθεί πλήρως, αφού αποτυπωθούν οι κανόνες κτλ., τα κτίσματα, ποια κτίσματα εκεί είναι προστατευμένα. Παραδείγματος χάρη, το παλιό, αυτό το κτίριο που οι Ροδίτες έχουν μάθει με τον τίτλο Βασίλισσα Όλγα, που είναι πρώτη παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου, αυτό νομίζω είναι προστατευμένο. Έχει ένα καθεστώς προστασίας. Okay. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν μέσα εκεί. Υπάρχουν κάποια αυθαίρετα. Πρώτη σκέψη, σας λέω. Κάποια από τα αυθαίρετα που είναι μέσα εκεί να τα ρίξουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Όταν θέλουμε να κάνει μια πόλη μια καινούρια αρχή, δεν έχουμε κανένα λόγο να στηρίξουμε το νέο ξεκίνημα σε αμαρτία, σε αυθαιρεσία. Έτσι, δεν το βρίσκουμε, και αν έχουμε μια σκέψη, μια ιδέα, που προφανώς έχουν όλοι, ο καθένας έχει μια ιδέα και πρέπει αυτά να τα συνθέσουμε. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε μια αυθαιρεσία που υπάρχει εκεί, και για ποιο λόγο να κρατήσουμε μια και κακόγουστη, έτσι, αυθαιρεσία. Αλλά τα αυθαίρετα λέμε να τα αφαιρέσουμε από εκεί, να αναδειχθεί περισσότερο ο χώρος. Δεύτερη σκέψη από τις πρώτες σκέψεις. Και εδώ νομίζω, τίποτα δεν μας εκπλήσει πια σε αυτόν τον τόπο, θα βρεθεί κάποιος να μας καταγγείλει και γι' αυτό. Ένα μέρος του, μικρό, πρέπει να δώσει μια λύση στη στάθμευση. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει κάτι οργανωμένο εκεί, σύγχρονο, θα το δούμε. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, το πιεστικό είναι το δικαστικό μέγαρο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται ότι θα χρηματοδοτήσει, φυσικά, όπως είναι το αναμενόμενο, την ανέγερση δικαστικού, νέου δικαστικού μεγάρου, ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο. Οι μηχανικοί μας μίλησαν με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προκύπτει μια ανάγκη περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Περίπου, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 4, δεν το ξέρω ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι αν θα να οριστικοποιήσουμε την απόφαση, αν μπορεί να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι το πιεστικό. Κατά τα άλλα, θα εκδοθεί και η απόφαση της παραχώρησης από τον Υπουργό, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ότι όταν έπιασε να γράψει την απόφαση, βρήκε το ιστορικό και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Έχεις δει το ιστορικό των παραχωρήσεων του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου?» Δεν θέλω το. Δεν θέλω, σε ευχαριστώ. Δεν θέλω να το ξέρω. Θάψε το μαζί με όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Πάμε, ας κοιτάξουμε μπροστά. Ας κοιτάξουμε μπροστά. Ας κοιτάξουμε το αύριο με έναν όσο πιο δημιουργικό τρόπο μπορούμε. Και αναγνωρίζοντας επιτέλους αυτόν τον τόπο, ότι είναι η δουλειά αυτή που θα μας πάει μπροστά. Δεν είναι καταγγελία, δεν είναι φαγωμάρα. Είναι η δουλειά, είναι περισσότερη ευθύνη. Γι' αυτό είπα. Παλιό νοσοκομείο, λιμάνι, δεν είναι υποδομές. Δεν μιλάμε κάθε μέρα για υποδομές. Κάθε μέρα δεν μιλάμε για υποδομές. Υποδομές. Όταν σχεδιάζεται, όταν έρχονται οι χρηματοδοτήσεις για τις υποδομές αυτές, όταν έρχεται το σχέδιο για τις υποδομές. Πώς θα γίνουν, χωρίς σχέδιο? Θα βρίζει ο ένας τον άλλο και θα γίνουν υποδομές? Τι είναι αυτό, είναι καινούριο? Λοιπόν, υποδομές. Αλλά θα σας πω και κλείνω με αυτό. Πόσο βαρύ είναι. Και για την πολιτική και για έναν τόπο να σχεδιάζεις κάτι, να ετοιμάζεις την υλοποίηση κάποιου έργου, κάποιας δράσης, κάποιας πρωτοβουλίας που ένας τόπος την έχει ανάγκη, και να το κρατάς, να μην το δημοσιοποιείς, να μην μπορεί να το κρατάς μυστικό, για να αυξήσεις τις πιθανότητες να υλοποιηθεί. Πόσο βαρύ είναι αυτό? Δηλαδή είναι υγιές αυτό? Λύσαμε ένα πρόβλημα κάποια στιγμή 40 ετών. Δεν το ονομάζω σήμερα. Λύσαμε ένα πρόβλημα 40 ετών και κλείσαμε την πόρτα να μην μαθευτεί, για να μην μας ξεσκίσουν, για να μην μας ξεφτελίσουν, για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας από όλη αυτή τη χυδαιότητα της πολιτικής. Από πόσο ντροπή είναι αυτό? Και δική μας ντροπή είναι, και δική μου ντροπή. Και λυπάμαι που το έκανα αυτό εκείνη την ημέρα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και μετά έφυγα από το γραφείο, δεν ήθελα να συνεχίσω να δουλεύω. Λύσαμε ένα πρόβλημα 40 ετών και κλείσαμε την πόρτα να μην μαθευτεί. Και οι τρεις άνθρωποι που ήταν μέσα εδώ, δώσαμε ένα στο λόγο του στον άλλο, δεν θα το πούμε. Για να μην ξεσπάσει πια ο πόλεμος όλων αυτών. Μα δεν ντρέπονται πια καθόλου, δεν σέβονται τίποτα? Ποιον εμένα? Είναι ποτέ δυνατόν. Τι στα εγώ σεβασμό στους συνεργάτες μου ή σε μένα? Σεβάσου τον τόπο που υπηρετείς. Σεβάσου τις γενιές που έρχονται. Ντροπή δηλαδή. Να μην παραδώσεις τίποτα, να μην γίνει τίποτα. Γιατί? Για να επικρατήσεις πολιτικά. Σε τι, σε ένα κατεστραμμένο τόπο? Σε ένα τόπο που καταραίει αφρόντιστος? Εκεί θες να είσαι βασιλιάς? Στα ερείπια? Σοβαρά? Δεν είναι πολιτική ζωή αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολιτική ζωή. Πάμε. Θετική σκέψη. Εδώ μέσα θετική σκέψη. Κάθε μέρα νησί και έργο. Δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι πύχης εσωτερικός. Για να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε σήμερα δεν κάναμε τίποτα. Γιατί σήμερα δεν κάναμε τίποτα? Προλαβαίνουμε μέχρι τις 3, άρα δεν θα σχολάσετε 3, θα σχολάσετε 3 το βράδυ. Άρα θα σχολάσετε 10:30, σχεδιάστε τώρα το σημερινό έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά σε ό,τι αφορά το παλιό νοσοκομείο. Προέχει λοιπόν εκεί να γίνει το δικαστικό μέγαρο. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις, οριστικές αποφάσεις μέχρι το τέλος του μήνα, που έχει δοθεί και η προθεσμία συγκεκριμένη μετά και την πρόσφατη επίσκεψη εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Θυμάστε τη σύσκεψη που είχε γίνει στην περιφέρεια πριν από μερικές εβδομάδες. Δόθηκε λοιπόν τότε η προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου να εξεταστούν κάποιοι χώροι, να γίνουν αυτοψίες σε κάποιους πιθανούς χώρους. Και φαίνεται τελικά ότι η λύση η οποία προκρίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και του Δήμου, περιφέρειας και Δήμου, άρα συμφωνεί και το Υπουργείο, δεν έχει κανένα λόγο να είναι αντίθετο, να γίνει εκεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αλλά και χώρος στάθμευσης, ένα κομμάτι δηλαδή εκεί, αφού πέσουν και τα αυθαίρετα και καθαριστεί ο χώρος, να γίνει και ένα πάρκινγκ, θα μπορούσε πράγματι να δώσει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης. Και βέβαια το πολιτικό μήνυμα. Πραγματικά ήταν πολύ θλιβερός ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο Περιφερειάρχης την τοποθέτησή του αυτή. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να δίνεις λύσεις στα προβλήματα και να το κρατάς κρυφό, να κάνεις πράγματα και να μην τα ανακοινώνεις για να μην δεχτείς την πολεμική και την όλη αυτή τη λάσπη τελικά και τον πόλεμο τον οποίο δέχεται κανείς αυτές τις περιπτώσεις. Με την αναφορά του αυτή, με αυτή την απορία του τελικά, πού θέλει κανείς να είναι βασιλιάς, πού να είναι άρχοντας, πού να επικρατεί πολιτικά, σε ένα κατεστραμμένο τόπο, πού καταραίει αφρόντιστος, πού θες να είσαι βασιλιάς στα ερείπια. Και έρχομαι τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την απάντηση στο Γιώργο Νικητιάδη, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες, μετά και την επίσκεψη Πρωθυπουργού, Υπουργού Πολιτισμού κλπ., έκανε δηλώσεις οι οποίες επικεντρώθηκαν πρωτίστως στα θέματα της υγείας, δηλαδή και στο νέο νοσοκομείο της ΚΟ, για το οποίο είπε ότι για μία ακόμα φορά ανακοινώθηκε, εξαγγέλθηκε. Φυσικά δεν εξαγγέλθηκε, απλά ανακοινώθηκε ότι έχει εξασφαλιστεί πλέον και η χρηματοδότησή του από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν και οι μελέτες και όλα αυτά, και ξέρουμε πόσο θα στοιχήσει όλο αυτό το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του. Σε ό,τι αφορά το ακτινοθεραπευτικό, δημοπρατείται μέσα στις επόμενες μέρες, και γι' αυτό ο Γιώργος Νικητιάδης έκανε κριτική ότι αργεί, ξεχνώντας προφανώς τι έπρεπε να διευθετηθεί από κάτω για να μπορέσει αυτό το πράγμα να δρομολογηθεί, για να μπει σε τροχιά υλοποίησης, αλλά και για το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου. Για όλα αυτά λοιπόν απάντησε ο Περιφερειάρχης με σκληρό τόνο ομολογουμένως και μιλώντας για μια σχολή παροχημένη, μια πολιτική σχολή, υποστηρίζοντας, λέγοντας, τονίζοντας ότι εν γνώση του παραποιεί την πραγματικότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα ο Γιώργος Νικητιάδης, γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ένας άνθρωπος τόσο ευφύης, τόσο έξυπνος, τόσο έμπειρος πολιτικά, ότι δεν γνωρίζει ότι αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Νέο νοσοκομείο στην ΚΟ. Δεν εξαγγέλθηκε κανένα νοσοκομείο εδώ. Διαβάζω όλο αυτό το παραλήρημα, το αντιπολιτευτικό, προς όλες τις κατευθύνσεις αντιπολιτευτικό. Πλέον δεν αντιπολιτεύονται μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα έχουν αντίπαλο στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, αλλά έχουν επιλέξει και εμένα ως αντίπαλο. Με τιμά πάρα πολύ αυτό, πρέπει να σας πω, γιατί είναι και από ανθρώπους που δεν τους είχα ποτέ σε εκτίμηση. Και αν τυχόν έλεγαν κανένα καλό λόγο για μένα, θα το θεωρούσα βαρύτατη προσβολή στην πορεία μου. Λέω λοιπόν ότι δεν εξαγγέλθηκε κανένα νέο νοσοκομείο στην ΚΟ. Ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, η οποία έχει αφισβητηθεί. Έτσι είναι οι ίδιοι που λέγανε, μα μιλάτε για νέο νοσοκομείο, αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα. Όταν κάποιες προμελέτες καταλήξουν σε ένα ύψος προϋπολογισμού, θα ανακοινωθεί και η χρηματοδότηση. Η κανονική ζωή έχει καταργηθεί. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι ξέρουν την χρηματοδότηση πριν τη μελέτη. Ξέρουν το ύψος του προϋπολογισμού πριν τη μελέτη. Όχι. Μιλάνε με το Θεό, βλέπουν μπροστά, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, εμείς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαστε και τόσο έξυπνοι. Να κάνουν κάποιοι μηχανικοί μελέτες, να βγάλουν ένα κόστος για να ζητήσουμε τα αντίστοιχα χρήματα. Όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του έργου και το σχήμα με το οποίο θα προχωρήσει. Στο ακτινοθεραπευτικό, το οποίο έχουμε φτάσει πια στο τελευταίο στάδιο μιας τεράστιας πορείας, εγώ δέχομαι κάθε κριτική, δέχομαι κάθε αντίθετη άποψη η οποία έχει να προσφέρει ελάχιστα στην δημόσιο διάλογο. Είναι στοιχείο του πολιτεύματος, υγεία είναι, δεν είναι κακό πράγμα, αλλά από τα πολιτικά πρόσωπα, από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία κάνουν μια αλακάρτ, έτσι, πολιτική, η οποία υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και έρχεται να τους αντιμετωπίζει ως ηθαγενής μειωμένης αντίληψης. Ας, δεν μπορείς να θες να εκπροσωπείς ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, εκτός αν επιλέξεις ότι είσαι κάτι πολιτικός ειδικού σκοπού, ας πούμε, ή ειδικού κοινού. Είσαι πολιτικός και θες να είσαι ένας βουλευτής, ας πούμε, ανοήτων, εκπρόσωπος ανοήτων, και χτίζεις αυτό το κοινό των ανοήτων καθημερινά. Λοιπόν, και ξέρετε, αναφέρομαι σε τον Γιώργο τον Νικητιάδη, δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω ονομαστικά. Λοιπόν, για όποιον ήρθε χτες στην Ελλάδα και ζούσε στο εξωτερικό, να πούμε ότι πλέον τα έργα γίνονται με άδειες οικοδομής. Και για να βγάλεις άδεια οικοδομής πρέπει να σου ανήκει το οικόπεδο. Αν δεν σου ανήκει το οικόπεδο, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια οικοδομής σε οικόπεδο αλλού. Έτσι λέει ο νόμος σήμερα. Αν είναι λάθος νόμος, μπορεί ο βουλευτής των ανοήτων να το επιδιώξει αυτό, καταθέτοντας σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Θέλουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι τμήμα ενός κτηρίου που δεν έχει περιβαλλοντική. Όταν χτίστηκε δεν είχε περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως δεν είχε και οικοδομική άδεια. Και έπρεπε εμείς τρίτος φορέας να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε 30 μέρες, που σας είπα μέχρι τέλος Ιουλίου το πολύ, το ακτινοθεραπευτικό θα το έχουμε δημοπρατήσει. Πάμε στο λιμάνι της Ρόδου. Πάμε στο λιμάνι της Ρόδου, όπου και εδώ ερχόμαστε γιατί κάποια πράγματα πρέπει να μας ανοίγουν και το μυαλό. Αυτή η συζήτηση για την υπερβόλα. Ξαναλέω, η υπερβόλα δεν είναι ένας απλός κοινός, ένας ακόμα υπέροχος αρχαιολογικός χώρος. Η υπερβόλα είναι, πρέπει να ανοίξεις το μυαλό σου, να ξανασκεφτείς τον τόπο σου, να τον ονειρευτείς, να τον σχεδιάσεις, να τον φροντίσεις, να τον σεβαστείς, να αναγνωρίσεις την αξία του. Λοιπόν, η υπερβόλα είναι ιστορία, το παλιό νοσοκομείο είναι να ξανασχεδιάσουμε την πόλη και να σκεφτούμε ξανά την πόλη, και το έργο αυτό που συζητήθηκε στο λιμάνι είναι να ξανασκεφτούμε τη θέση της Ρόδου στη Μεσόγειο. Όχι το λιμάνι της Ρόδου αυτό καθεαυτό. Για μας που ταξιδεύουμε όλοι δεν είναι λίγο προφανώς, αλλά είναι να ξανασκεφτούμε τη Ρόδο στη Μεσόγειο. Μίλησα και για ονομαστικά. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολιτική σχολή. Τώρα, μπορεί να αδικείται και αυτό, αδικεί και το πρόσωπο. Γιατί λες το όνομα είναι αυτό και δεν είναι τώρα. Αυτό είναι το όνομα τώρα. Αλλά είναι μια πολιτική σχολή. Είναι μια σχολή σκέψης, είναι μια σχολή πολιτικής λειτουργίας. Είναι η σχολή που λέει ακυρώνουμε κάθε δράση, ακυρώνουμε κάθε πρωτοβουλία, αμαυρίζουμε κάθε πρόοδο, υπονομεύουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, συκοφαντούμε, αλλοιώνουμε την πραγματικότητα κτλ. Αυτή είναι μια πολιτική σχολή στην οποία έχουμε απέναντι, πώς θα σας το πω, δηλαδή είναι, το ξαναπεί, ένας από τους λόγους που μπήκα στην πολιτική. Είναι από τις πηγές της παθογένειας που έχουμε μάθει να λέμε. Δεν παθογένεια, η ελληνική παθογένεια. Τι είναι η ελληνική παθογένεια? Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθαρό μυαλό, ο συγκεκριμένος ένας ευφυής άνθρωπος, ικανός ευφυής άνθρωπος, οξυδερκής, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι κοροϊδεύει και το κάνει γιατί δεν έχει αναστολές, πολιτικές αναστολές. Και βγαίνει σε γραπτό δελτίο τύπου και λέει, ενώ ζητήθηκε το παλιό νοσοκομείο στον πρώτο βαθμό, το οποίο ψευδές. Δεν ζητήθηκε από εμάς το παλιό νοσοκομείο, ζητήθηκε από τους φορείς. Ενώ ζητήθηκε από τους φορείς στον πρώτο βαθμό, δημιουργεί ερωτηματικά το ότι η κυβέρνηση επέλεξε την περιφέρεια. Δεν επέλεξε η κυβέρνηση την περιφέρεια, υπήρξε αίτημα. Ούτε η περιφέρεια έκανε το αίτημα. Οι φορείς. Ευρώς ευφυής άνθρωπος, ξαναλέω, οξυδερκής, εντάξει, ικανότατος ο Γιώργος Νικητιάδης. Εν πλήρη γνώση του κοροϊδεύει. Εν πλήρη γνώση του. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι μια πολιτική σχολή που εγώ είμαι απέναντι. Τέλος. Τώρα τα άλλα σήμερα λέει ο αυτοκράτορας και τα λοιπά, οι γνωστές αρλούμπες. Λοιπόν, αρλούμπες όμως, έτσι. Γιατί ξεκινάει από την πλήρη γνώση του ότι κοροϊδεύεις και πας μετά στις αερολογίες. Έτσι. Αν αυτό είναι πολιτική, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τότε να μην απορούμε, γιατί έχουμε περάσει πολλά από αυτά που έχουμε περάσει ως λαός.

0: Ακούσαμε και την απάντηση στον Γιώργο Νικητιάδη και στα όσα υποστήριξε περί των υποδομών υγείας. Ικανότατος λύνε, φιέστατος. Άρα δεν μπορεί να μην γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, άρα εσκεμμένα παραπληροφορεί γιατί δεν έχει αναστολές να το κάνει. Και για να κλείσουμε μετά τη θεσινή συνέντευξη τύπου, είχε πολλά ακόμα, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει, θα ακούσετε και σε άλλες εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Δέχθηκε, όπως σας έλεγα και το πρωί, ο Περιφερειάρχης, την εξής ερώτηση από τον Γιάννη Μινατσή συγκεκριμένα. Για κάτι το οποίο το λένε, το συζητάνε, γράφεται, ακούγεται, διακινείται, ότι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνονται υπουργοί, οι βουλευτές της Δωδεκανήσου, είναι ο Χατζημάρκος. Με άλλα λόγια, ο Χατζημάρκος δεν αφήνει το Μητσοτάκη να κάνει υπουργούς τους Δωδεκανήσιους βουλευτές. Ακούγεται και αυτό. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Τώρα, ο βαθμός της σοβαρότητας αυτού του ισχυρισμού είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ρωτήθηκε ο Περιφερειάρχης και ακούστε πώς απάντησε.
1: Δεν αφήνεται να υπουργοποιηθούν βουλευτές του Δωδεκανής.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Εννοείται ότι το έχω κάνει εγώ. Αφού έφαγα τους 4 βουλευτές από την υπουργοποίησή τους, αφού πρώτα έκανα πρόεδρο του Ιράν τον Μασούτ Πεζετζιάν. Αλήθεια. Το λένε έγκριτοι δε. Δεν είναι έγκριτοι αυτοί που το λένε. Σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, υπόδικοι, έτσι. Δεν είναι τίποτα που καταδικάζονται μέρα παραμέρα για πάσης φύσεως ποινικά, έτσι. Είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί που το λένε. Αλήθεια είναι, λοιπόν. Έλα, Παναγία.
0: Έτσι, για να το κλείσουμε λίγο εύθυμα. Πρώτα διευθετήθηκε το θέμα της προεδρίας του Ιράν και μετά πήρανε σειρά οι βουλευτές του Δωδεκανήσου.

0: Σας έλεγα λίγο πριν ότι ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η ένταξη στο περιφερειακό πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, στο έργο της ανάπλασης ανάδειξης περιοχών στον παραδοσιακό οικισμό Πόθιας Χώρας στην Κάλυμνο με προϋπολογισμό 1.034.150 ευρώ. Μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι η περιοχή του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Τριάδας, η περιοχή του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού και του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Πριν από λίγο πήραμε και τη σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Δήμαρχου της Καλύμνου, του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου, ο οποίος λέει τα εξής: η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1.034.150 ευρώ για ένα έργο που αφορά την καρδιά της Πόθιας αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία για το Δήμο μας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα γειτονιών με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία. Θα βελτιώσει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και θα αναδείξει ακόμη περισσότερο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, για τη διαχρονική συνεργασία και τη στήριξή του σε έργα που αφορούν την Κάλυμνο, καθώς και για την εμπιστοσύνη που δείχνει στις ώριμες προτάσεις που καταθέτει ο Δήμος μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων, οι οποίες εργάστηκαν συστηματικά για την προετοιμασία και ορίμανση της πρότασης, στον τεχνικό σύμβουλο του Δήμου, Ιάκωβο Γρίλη, για τη συμβολή του στη συνολική προσπάθεια, καθώς και στον ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Η ένταξη του έργου δεν προέκυψε τυχαία. Ο Δήμος Καλυμνίων κατέθεσε ένα πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο, συνοδευόμενο από όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις, γεγονός που επέτρεψε την άμεση αξιολόγηση και χρηματοδότησή του. Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε με σχέδιο, προετοιμασία και διεκδίκηση, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της Καλύμνου και των Δημοτών μας. Είναι η δήλωση την οποία έκανε ο Δήμαρχος της Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, μετά και την ένταξη της ανάπλασης των γειτονιών στην καρδιά της πόλης, στην Πόθια, χώρα Πόθια της Καλύμνου. Λοιπόν, εδώ στέκομαι σε αυτό, θέλω έτσι λίγο να σταθώ, ότι οι υπηρεσίες του Δήμου εργάστηκαν συστηματικά, προετοίμασαν, ορίμασαν αυτή την πρόταση και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Και γι' αυτό σας έλεγα λίγο πριν, ότι εδώ έχουμε μικρότερα νησιά και μεγάλους δημάρχους και έχουμε δυστυχώς και μεγάλα νησιά, αλλά μικρούς δημάρχους, οι οποίοι δεν μπορούν να εντάξουν ούτε κατσικόδρομο στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βελτίωση και ξεκαθάρισμα και ξεχορτάριασμα των αγροτικών οδών, της αγροτικής οδοπίας, ούτε αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, όπως σας έλεγα, 6 προτάσεις, 6 φάκελοι κατατέθηκαν και οι 6 πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων, διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Και αυτά από το Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Ένα Δήμο μαμούθ, εν συγκρίση, μάλλον με βάση την αναλογία πληθυσμού και υπαλλήλων. Τα γεγονότα μιλάνε, δεν είναι δική μου κρίση. Οι μικροί δήμοι εντάσσουν το ένα έργο πίσω από το άλλο, οριμάζουν τη μία μελέτη πίσω από την άλλη και η Ρόδος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο γίγαντας ή ναυαρχίδα κατά τα λοιπά. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από λίγες μέρες, έτσι να το θυμίσω, μας είχε κάνει μία ανακοίνωση ο κύριος Γιάννη Κουρής, Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Για ένα θέμα για το οποίο ακροθυγός μας είχε μιλήσει και σε προηγούμενη έτσι, συνέντευξη, τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, για το κτίριο, το εμβληματικό κτίριο του στρατώνα των Καραμπινιέρων, το παλιό δηλαδή αστυνομικό τμήμα στη χώρα της Καλύμνου, το οποίο το ζήτησε το Τεχνικό Επιμελητήριο και του παραχωρήθηκε τελικά από τον Δήμο, για να γίνει εκεί το σπίτι το ενιστέγη των μηχανικών. Και αυτό το κτίριο το ιστορικό θα αναβαθμιστεί, θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο πολυχώρο συνεργασίας και επιστήμης, με δαπάνη του τεχνικού επιμελητηρίου και ο στόχος βέβαια είναι διτός και οι μηχανικοί της Καλύμνου να αποκτήσουν στέγη αλλά και ένα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας ιστορίας κτίριο να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό, γιατί έγινε τελικά η παραχώρηση, υπεγράφει η παραχώρηση από το Δήμο στο ΤΕ, έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιαννικούρη, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα κύριε Γιαννικούρη.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε και να πούμε συγχαρητήρια στο Φώτη Μάγκου για τα νέα του καθήκοντα, το οποίο νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση των νησιωτών δημάρχων και ειδικά του Φώτη που είχε μια πολύ καλή πορεία με μεγάλες επιτυχίες και νομίζω ότι αυτό να γνωρίζετε.
0: Βέβαια. Και το σχολίαζα και το πρωί ότι τελικά δεν υπάρχουν μικρά νησιά, έτσι, και μικρή. Αποδεικνύεται τελικά ότι ποτέ δεν ήταν πιο κοντά, δεν ήταν σε καλύτερη φάση στην ιστορία τους τα νησιά από αυτή την περίοδο τώρα την οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια, με προοπτικές βέβαια για να πάνε ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο ψηλά, έτσι, όπως όλα δείχνουν.
1: Εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Νησιωτικής Πολιτικής,
0: ναι,
1: για τον κύριο Κουτουλάκη, η οποία θα ήταν τώρα πολύ μεγάλη μας χαρά που ο φίλος μας ο Φώτης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, οπότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί.
0: Επειδή κατά γενική ομολογία οι δήμαρχοι είχαν και μέχρι τώρα πολύ καλή επιτυχία με τον κύριο Κουτουλάκη, νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι τώρα που περνάει στο θέμα της, που στην ευθύνη του περνάει το θέμα του ακτοπλοϊκού.
1: Ο κ. Κουτουλάκης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Υπουργείο. Θεωρώ ότι έκανε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και είναι η ίδια του η πορεία και το έργο του είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Πράγματα τα οποία έχει σχεδιάσει και τώρα θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να υλοποιούμε.
0: Και
1: ήταν πολύ, πολύ σημαντική
0: διαδρομή. Πολύ σημαντική διαδρομή, αλλά σας λέω, θεωρώ με βάση το ότι γνωρίζουμε πώς κινείται και πώς λειτουργεί γενικώς ο κ. Κουτουλάκης, θεωρώ το γεγονός ότι αναλαμβάνει τώρα το κομμάτι της ακτοπλοείας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και θα έχει. Και πολύ σημαντικό και για εμάς.
0: Ακριβώς για εμάς το λέω, για τα νησιά εδώ, που ενδεχομένως με τη δική του παρουσία εκεί να δίνονται λύσεις σε προβλήματα που μέχρι τώρα δεν είχαν επιληθεί. Λοιπόν, πάμε στο δικό σας το θέμα τώρα. Πάμε στο ιστορικό κτίριο του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου.
1: Εχθές ο Δήμαρχος Καλύμνου κατέφρασε στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ήταν μια πολύ καλή, μια ιστορική μέρα και για το Τεχνικό Επιμελητήριο και για την Καλύμνου. Δόθηκε το πράσινο φως πλέον για την παραχώρηση και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, για τις μελέτες, την αδειοδότηση και την έναρξη των εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση αυτού του εμβληματικού κτιρίου, το οποίο φαίνεται ότι μετά από δεκαετίες θα μπει πάλι στην καθημερινότητα των πολιτών της Καλύμνου.
0: Σε πολιτικό επίπεδο την απόφαση την είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα τι είχαμε, είχαμε και την υπογραφή, είχαμε την υπογραφή της παραχώρησης. Μάλιστα.
1: Ήρθε ο Δήμαρχος στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Στασινό και υπογράψαν από κοινού την τη συνεργασία αυτή και το παραχωρητήριο από τον Δήμο προς το Τεχνικό Επιμελητήριο. Οι μελέτες θα ξεκινήσουν άμεσα. Είναι ένα έργο το οποίο θα φτάσει περίπου τις 600.000 ευρώ για τη συντήρηση και αποκατάστασή του. Η χρηματοδότηση την οποία αναλαμβάνει εξολοκλήρωση το Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα γίνει πράγματι η στέγη των μηχανικών, τα γραφεία δηλαδή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Μόνιμης Επιτροπής της Καλύμνου. Αλλά ταυτόχρονα η προσπάθειά μας είναι στο πλαίσιο αυτού της ιδέας της διάσωσης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε σημαντικά κτίρια της περιοχής μας, να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, να φτιάξουμε δηλαδή ένα χώρο συνάντησης.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι εθνικό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα ξεκινάνε από τη Δωδεκάνησο, από την Κάλπη.
0: Στην προηγούμενη ανακοίνωση που είχατε κάνει 11 Ιουνίου, γιατί έχω το βελτίο τύπου μπροστά μου που είχατε εκδώσει τότε, κύριε Γιαννικούρη, λέτε ότι η μεγάλη αυτή προσπάθεια για τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πατρίδας μας ξεκινά από την Κάλυμνο. Να υποθέσω λοιπόν ότι έχετε βρει ή θα αναζητήσετε ενδεχομένως και άλλα κτίρια τα οποία θα τα προσπαθήσετε να τα αξιοποιήσετε.
1: Ναι. Σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τα κατατόπους περιφερειακά μας τμήματα. Είμαστε σε αναζήτηση τέτοιων σημαντικών κτιρίων, τα οποία είναι υποκατάρρευση, δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρησιμοποιούνται. Αυτή είναι η βασική κεντρική ιδέα αυτής της προσπάθειας. Να βρούμε δηλαδή αυτά τα κτίρια τα οποία είναι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή, να τα αποκαταστήσουμε και να τα επαναφέρουμε και να μπορέσουμε να γίνουν ξανά μέρος της κοινωνίας.
0: Εδώ στα νησιά μας θα αναζητήσετε κι άλλα ή έχετε βρει ήδη, το ψάχνετε καθόλου?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής. Η Ρόδος πρέπει να πάει εκεί που υπάρχουν οι μόνιμες επιτροπές και που υπάρχουν όργανα του τεχνικού επιμελητηρίου. Η Ρόδος έχει, η ΚΟΣ έχει, η ΚΑΛΗ μας αποκτά. Μας έχει μείνει η ΚΑΡΠΟΘΟΣ.
0: Α, μάλιστα. Σε σημεία δηλαδή όπου έχετε,
1: έχετε διοίκηση
0: για να μπορέσετε να κάνετε εκεί τα γραφεία σας.
1: Τα γραφεία του τεχνικού επιμελητηρίου. Νομίζω ότι για τις δεκάνες μας λείπει μόνο η ΚΑΡΠΟΘΟΣ και μετά είμαστε πλήρης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε και δικά μας κτίρια, δηλαδή τη Ρόδου και τη ΚΟΗ είναι ιδιόκτητα. Και τώρα τη Καλύμνου που είναι με παραχώρηση και κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Και στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Ακολουθεί η Πάτρα, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχουμε διάφορες περιοχές που ήδη έχουν κάνει προτάσεις και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να υλοποιούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με δεδομένο το κτηριακό απόθεμα το οποίο έχουν τα νησιά. Η χώρα ολόκληρη, αλλά μιλάμε για τα νησιά μας τώρα, και όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται και πόσο δύσκολη είναι, ακριβώς λόγω του ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι το συζητούσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, κύριε Γιαννικούρη, ότι είναι να ξεκαθαρίσεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς, άδειες που ανήκουν, από εκεί και πέρα, εάν αυτά είναι οικοδομήσιμα, εάν μπορείς να βγάλεις άδειες. Είναι μια δεδαλώδης διαδρομή όλη αυτή.
1: Έχουμε κάνει μια προγραμματική συμφωνία με τον Υπουργείο Ναυτιλίας, με την Γραμματεία του Νησιωτικής Πολιτικής, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο με το νεοκλασικό κτίριο του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω ότι ο αριθμός των κτιρίων, μόνο η Μυτιλίνη, πρέπει να έχει πάνω από 1000.
0: Ναι.
1: Ο όγκος αυτών των σημαντικών κτιρίων για όλο το Αιγαίο είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταγραφεί. Αυτό βοηθάει και επιστημονικά, βοηθάει και στην καθημερινότητα, αν θέλετε, της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, βοηθάει τους πολίτες. Είναι μπροστά μας η επαναφορά της κατηγορίας 5 και η διαδικασία υποδοχής συντελεστή, το οποίο θα συνδυαστεί με όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες. Επομένως, υπάρχει ένα υπόλοιπο συντελεστή δόμηση που θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι μια πολύ σύνθετη συζήτηση, στην οποία πρέπει να την ξεκινήσουμε.
0: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Γιατί αν δεν ξεκινήσει, απλά τα βλέπουμε να μένουν εκεί και να καταραίουν, να ρημάζουν. Έτσι.
1: Ναι. Είναι, θεωρώ, πάντως μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι καλό που γίνεται τώρα, ξεκινάει τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι όταν αυτό θα δρομολογηθεί, θα συνεχιστεί σε μια μόνιμη βάση. Και νομίζω ότι είναι, γιατί συνήθως προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν αφετηρία, αλλά έχουν κυρίως συνέχεια. Και θα συνεχίσουμε και μετά από εμάς.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το κτηριακό απόθεμα πρέπει να συντηρηθεί. Είναι πράγματι ένα κομμάτι, ένα τομέα στον οποίο πρέπει να τον αναδείξουμε κυρίως, γιατί αυτή είναι η ιστορική μας ταυτότητα.
0: Η ιστορική ταυτότητα, αλλά είναι και αριστουργήματα αρχιτεκτονικά τώρα αυτά τα κτίρια. Γιατί είστε και αρχιτέκτονας, κύριε Γιαννικούρη, και το καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά δημόσια κτίρια, απόθεμα κτλ., ό,τι έχουμε είναι από το παρελθόν. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Έτσι, το στίγμα, το σύγχρονο, του σήμερα, δηλαδή που οι επόμενες γενιές θα το βλέπουν και θα λένε «Α, ξέρετε, αυτό ήταν μια εποχή σηματοδοτή, ας πούμε, την εποχή, την αισθητική, την κουλτούρα, της εποχής, ξέρω εγώ, του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα». Δυστυχώς δεν έχουμε στο δημόσιο χώρο.
1: Αυτό. Ναι. Και όχι μόνο στο δημόσιο, υστερούμε γενικά. Δηλαδή, πράγματι, αυτά που έχουμε να δείξουμε ως αρχιτεκτονική κοινωνία είναι πολύ πίσω. Κοιτάζουμε πάρα πολύ πίσω. Γι' αυτό πρέπει ίσως και να μας προβληματίσει. Σε πολλά επίπεδα.
0: Σε πολλά επίπεδα. Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο στα δημόσια κτίρια, όπως το λέτε.
1: Όχι,
0: γιατί και το ιδιωτικό κτίριο είναι κάτι το οποίο διαμορφώνει τον ευρύτερο χώρο. Άρα έχεις μια ευθύνη όταν το φτιάχνεις αυτό το πράγμα για το γενικότερο, για την γενικότερη αισθητική του περιβάλλοντος. Αλλά εδώ τώρα δύσκολα παρεμβαίνει κανείς. Έτσι, πώς να παρέμβεις τώρα? Ο άλλος όταν χτίζει κάτι, χτίζει ό,τι θέλει.
1: Κάθε παρέμβαση είναι σημαντική. Εμείς, το επάγγελμά μας είναι τέτοιο που, αν το αποτύπωμά σου μπει με όποιο τρόπο και όποια στιγμή, είναι κάτι που θα μείνει και μετά.
0: Είναι κάτι που θα μείνει. Είναι κάτι που θα μείνει.
1: Τα φύγουμε από τη ζωή, τα φτύρια μας μένουν εκεί.
0: Αλλά δυστυχώς αυτό τώρα κι εσείς φαντάζομαι το ξέρετε. Και εσείς δεν κάνετε ό,τι θέλετε οι αρχιτέκτονες. Δεν μπορείτε δηλαδή. Όταν σου πει ο πελάτης σου ότι εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, θα προσπαθήσεις να τον μεταπείσεις, να του πεις ότι αυτό πρέπει να είναι έτσι, τ' άλλο να είναι έτσι κτλ. Δεν ξέρω αν το καταφέρνετε τελικά να του.
1: Αγώνας δρόμου δύσκολος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το να συμφωνήσουμε στην αλήθεια. Που θα περάσουμε τη φάση της υλοποίησης. Έχει και αυτό τη δική του, το δικό του βαθμό δυσκολίας. Αλλά σίγουρα η αρχιτεκτονική είναι μια δύσκολη συζήτηση.
0: Πολύ δύσκολη
1: είναι
0: συζήτηση.
1: Πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση. Και είναι καλό να την κάνουμε με σωστό τρόπο, διότι σας λέω, το αποτύπωμα είναι ισχυρό.
0: Είναι ισχυρό γιατί μένει εκεί. Μένει εκεί και είσαι αναγκασμένος να το υποστείς στην περίπτωση που είναι ένα έκτρωμα, ας πούμε.
1: Ναι. Το υποστείς και εσύ και η πόλη.
0: Ναι, και η πόλη. Ναι, όταν λέω να το υποστείς, το υφιστάμε θα οι πάντες. Έτσι. Γιατί το βλέπεις εκεί, μπορεί να είναι ένα έκτρωμα και να λες τώρα εγώ τι φταίω για να το βλέπω όλο αυτό. Αλλά θα το βλέπω στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, με την ευκαιρία, γιατί. Μιλάμε για το παλιό νοσοκομείο. Χθες έγινε μεγάλη αναφορά στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Περιφερειάρχης, μετά και την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, που έκαναν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας το περασμένο Σάββατο. Επιτέλους φαίνεται να δρομολογείται πια όλη αυτή η ιστορία, αφού ανατέθηκε στην Περιφέρεια μετά από αίτημα των φορέων να εκπονήσει το master plan της αποκατάστασης και αξιοποίησης αυτού του μοναδικού επίσης κτηρίου, σε ό,τι αφορά το κεντρικό τώρα μιλάω, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα, τα δείγματα της αρχιτεκτονικής που στήθηκαν δίπλα του ή πίσω του. Μιλάω για το αυθεντικό κτίριο, το Βασίλισσα Όλγα.
1: Κοιτάξτε, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, αυτά τα μεγάλα έργα, κυρικά που βρίσκονται μέσα στην καρδιά της πόλης, πρέπει κάποια στιγμή να ανατίθονται σε αυτούς που μπορούν. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλοι εδώ και τόσα χρόνια. Πότε έκλεισε το παλιό νοσοκομείο? Μετά το 2000 έχει πάνω 25 χρόνια. Είναι εδώ, είναι εκεί, το έχει ο ένας, το έχει ο Δήμος, το έχει ο πάνω, το έχει ο κάτω. Το θέμα είναι να δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο έργα που μπορούν να... Είναι νομίζω τρία τα σημεία που μπορούν να δείξουν τον δρόμο. Πάντα μιλάω για την προσδοκία από τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι είναι η στιγμή που πρέπει να φτιάξουμε το ολιστικό σχέδιο για την προσδοκία από τον πολιτισμό. Το master plan του πολιτισμού μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέρος αυτού του master plan είναι πρώτα απ' όλα το εθνικό, το οποίο πάει προς ολοκλήρωση. Είναι η νέα αγορά, είναι το παλιό νοσοκομείο, είναι η ροδιακή έπαυλη. Είναι πράγματα που πρέπει να μπουν σιγά σιγά, πρέπει να δρομολογηθούν. Οι προτάσεις που ακούστηκαν για το παλιό νοσοκομείο θεωρώ είναι πάρα πολύ θετικές. Καθώς το γεγονός ότι έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και αν θέλετε, ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω την παρουσία του Πρωθυπουργού. Κάθε φορά όταν έρχεται κάτι και το λέει, το κάνει. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση συνολικής αξιοποίησης του παλιού νοσοκομείου, το οποίο θα πρέπει να γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και από το τεχνικό επιμελητήριο και από τους υπόλοιπους που επιλέγονται με το φόρο, και να βαθούν αυτές οι αποφάσεις που και διέξοδο θα δώσουν στην πόλη. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή διέξοδο για το πάρκινγκ, το δικαστικό μέγαρο που συζητήθηκε να προθετηθεί εκεί. Η αποκατάσταση μιας είναι νομίζω γύρω στα 50 στρέμματα του παλιού νοσοκομείου.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή.
0: Είναι μεγάλη η έκταση και γύρω στα 5.000 θέλει το δικαστικό μέγαρο, όπως έχουν πει.
1: 4.500.
0: 4.500.
1: Είναι το κακό του το χάλι με παραβατικότητα από διάφορες, όχι πάρα πολύ καλές, ας πούμε, δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στην πόλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά η όδρος να οδεύσει προς αναβάθμιση.
0: Και ξέρετε αυτό με το που θα γίνει θα δοθεί τελικά η λύση και θα αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτομάτως μπαίνει μετά στη συζήτηση και στην ατζέντα και δρομολογείται και η αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος σημερινού δικαστικού μεγάλου.
1: Σας λέω, έχουμε πάντα το παράδειγμα της ΚΟ. Πρέπει να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε συνολικά το κομμάτι του παραλιακού, του ιστορικού Ιταλικού μετώπου του παραλιακού. Να γίνει μια συζήτηση για τις χρήσεις για τα κτίρια που θα πλευρωθούν, για τις χρήσεις που θέλουμε, για το κέντρο που θέλουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κέντρο της Λούδου το οποίο να είναι βασισμένο στον άνθρωπο. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κέντρο που είναι βασισμένο στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι επισκέπτης, θες να περάσεις στο πεζοδρόμιο απέναντι από τον Ευαγγελισμό και αν θα ζήσεις είναι ψιλοθαύμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπούμε σε μια πολύ μεγάλη κλίμακας λογική ανασχεδιασμού.
0: Η οποία φαίνεται όμως ότι έχει ξεκινήσει, γιατί με το που ξεκινάει παλιό νοσοκομείο, νέο δικαστικό μέγαρο, πακέτο αυτό, τις προάλλες. Που ήταν εδώ, το Εθνικό Θέατρο, ναι, το θεωρώ επειδή είναι δεδομένο, επειδή ολοκληρώνεται όπου να είναι το κτηριακό του σκέλος. Πάω και λίγο παραπέρα, γιατί τις προάλλες που ήταν εδώ και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης είπε μια φράση, την οποία είπε, θα τα πούμε όμως εν καιρό, ότι δρομολογείται λύση και για τη μεταφορά εκτός πόλεως της πυροσβεστικής. Που σημαίνει ότι και εκεί θα απελευθερωθούν κτίρια. Τα οποία έρχονται και σε συνέχεια και του δικαστικού μεγάρου και όλα αυτά, έτσι.
1: Βεβαίως, εμείς τώρα στη συνέχεια αυτής της συνάντησης του Περιφερειάρχη με τον Υπουργό και τις αποφάσεις που πήρανε, Εμείς έχουμε προτείνει ήδη στα τοπικά προοδοτικά σχέδια να επιτραπούν οι χρήσεις στις περιοχές που εν δυνάμει θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το έργο, έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλίσει και τη χρήση με αφορμή την ολοκλήρωση των τοπικών προοδοτικών που είναι τώρα τους επόμενους δύο μήνες, έτσι ώστε να διευκολύνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει να γίνει, διότι σχεδιάζουμε εκ των προτέρων και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτές οι χρήσεις μπορούν να εγκατασταθούν.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό το κομμάτι της χρήσης είναι εξασφαλισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι πάντως, είναι, αν πάμε στη λογική του συνολικού σχεδιασμού, σίγουρα θα απελευθερώσουμε κύτταρα μέσα στην πόλη τα οποία θα μπορούν να είναι χρήσιμα για άλλους λόγους, να δημιουργήσουμε χώρους πολιτισμού, χώρους τουρισμού, χώρους ψυχής και να μπορέσουμε τελικά όλα αυτά καταρχάς να τα φέρουμε στο επίπεδο της αισθητικής που χρειάζεται, δηλαδή να αναβαθμίσουμε και τις υποδομές. Δηλαδή να μην γελιόμαστε. Όλα αυτά τα ιταλικά κτίρια έχουν θέματα.
0: Όσο
1: περνάνε τα χρόνια, τα θέματα γίνονται μεγαλύτερα και γίνονται πιο ακριβά.
0: Πιο ακριβά, πιο δύσκολα λοιπόν να φτιαχτούν, να βρεθούν χρηματοδοτήσεις.
1: Η επισκευή λοιπόν όλων αυτών των κτιρίων είναι μια απλή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αποκατάσταση των μνημείων δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλό τεχνικό έργο. Ωραία, πάμε, ρίχνουμε μετά και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύπλοκη κατασκευαστική και επιστημονική διαδικασία. Όπως και θα φέρω ένα παράδειγμα, τα μνημεία της ΚΟ, δηλαδή αυτό που έγινε με την κυρία Μερδονή, η οποία εγκαινίασε 17 μνημεία, αν θυμάμαι καλά.
0: 13. Ναι.
1: Τα σημαντικότερα είναι, ναι, με αυτά που κάναμε, αλλά δείτε, η κυρία Μερδονή ήρθε και θεράπευσε την πληγή του σεισμού. Μετά από 10 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Όχι θα κάνουμε, όχι είναι ο πόνος αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά από 10 χρόνια κλείνει η πληγή του σεισμού.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι πλέον τι σχεδιάζουμε να κάνουμε. Είναι ότι είναι μια δεδομένη κατάσταση και έρχεται πλέον και θεραπεύεται, κλείνει μια πληγή η οποία κρατά μια δεκαετία. Και δεν θέλω να μιλήσω για τον προπολογισμό, γιατί πολλοί είπαν διάφορα. Δεν έχουμε ξαναπέσει 70% προς 30% στον πληθυσμό.
0: Σωστά.
1: Είναι το μεγαλύτερο πακέτο το οποίο έχει γίνει.
0: Ως τώρα.
1: Ναι. Να το δώσουμε και να το αναγνωρίσουμε.
0: Να το αναγνωρίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω κύριε Γιαννικουρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Λίαν
0: συντόμως. Εδώ είμαστε.
1: Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.
0: Ναι. Αυτοί που τη βλέπουν βέβαια σαν ευκαιρία, γιατί σε κάποιους άλλους χαλάει ένα αφήγημα όλο αυτό και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα οποία.
1: Νομίζω να κλείσουμε τα αυτιά μας και να βρούμε την ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε.
0: Ίσως καλά.
1: Είναι και η τελευταία.
0: Ίσως είναι και η τελευταία. Βέβαια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τα χρηματοδοτικά προγράμματα από εδώ και πέρα, άλλη συζήτηση αυτή, έτσι. Ο αγώνας που δίδεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη προκειμένου να παραμείνει η δομή των προγραμμάτων όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα κτλ. Αυτό έχετε δίκιο. Δεν ξέρουμε.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν ξέρουμε όντως αν θα έχουμε αντίστοιχες ευκαιρίες στο μέλλον. Να είστε καλά, κύριε Γιαννικουρή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν και σήμερα από το πρωινό μας Express. Τέλος χρόνου. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα. Και εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, με όλα τα νεότερα που θα έχουν προκύψει στο μεταξύ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Σημαίνει πως... Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας βάζει για ακόμη μια φορά η έκθεση κόλαφος για τη γείτονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και της προώθησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι κατά της χώρας μας. Επικρίνει παράλληλα την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών, εξετάζοντας ακόμη και την επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Προϊόνα βάσιμων ισχυρισμών και παραπληροφόρησης χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τις αξιολογήσεις της έκθεσης, την οποία απορρίπτει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, αλλά και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Την ίδια ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, εάν δεν συμμορφωθεί, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μνημόνιο δεν είναι οριστικό. Εάν δεν μου αρέσει τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς, δήλωσε στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Σύμφωνα με το προσχέδιο εντωμεταξύ των 14 σημείων που δημοσιοποίησαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη μπορεί να πουλήσει πετρελαϊκά προϊόντα και να αξιοποιήσει αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Συνελήφθησαν 7 μέλη της σε Ηράκλειο Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι προς το Αιγάλεο. Στο κέντρο, περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, το τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 37χρονου γκάρντ Νίκα Λάθης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
4: Άστατος καιρός αύριο σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια το τσίρκο είχε όνομα Καλάθι Καπαμάς. Μετά το τσίρκο είχε όνομα Fuel Pass και γενικός Pass. Το τσίρκο αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν το τσίρκο, το όνομά του είναι Πόσο Κάνει. Πόσο Κάνει. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο κάνει, διότι σε μία πορεία θα πρέπει να το αλλάξουν αυτό το όνομα. Θα πρέπει από Πόσο Κάνει να το βαφτίσουν Πόσο Μας Δουλεύουνε. Αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως οι άνθρωποι θα ήταν απολύτως αστείοι εάν δεν ήταν εξόχως εξοργιστικοί. Ο λόγος λοιπόν τώρα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, διότι είναι προφανές ότι μας έχουν υποχρεώσει, δεν μας έχουν πει πόσο μας έχουν χρεώσει όμως.

0: χρέωσες. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά στο πόσο μας χρέωσες. Τώρα λοιπόν θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι μια λίστα για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Παλιά λέγαμε στο σούπερ μάρκετ, τώρα θα λέμε στα σούπερ μάρκετ, διότι φτιάξαμε μια λίστα με τον Αντώνη το Μορτάκι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν μια λίστα, θέλουμε να πάρουμε μια εξάδα νερό. Πατάς λοιπόν το πόσο κάνει και θα πάτε στο Lidl να την πάρετε την εξάδα το νερό. Όμως, κάνατε το λάθος και δεν είδατε τι γράφει από κάτω. Από κάτω γράφει χλωρίνη. Πρέπει να πάρεις χλωρίνη. Αν δεν είναι στο Lidl η φθηνή, θα πας στο Μασούτι. Φεύγεις λοιπόν από το Lidl και πας στο Μασούτι. Εκεί λοιπόν την πήρες τη χλωρίνη, κοιτάς παρακάτω μακαρόνια. Πρέπει να φύγεις πάλι. Θα φύγεις από εκεί. Θα πας στο Σκλαβενίτη. Εκεί είναι. Πας λοιπόν εκεί, παίρνεις τα μακαρόνια. Κοιτάς παρακάτω. Κοκακόλα λέει. Την πάτησες μεγάλε. Θα φύγεις πάλι. Θα φύγεις. Ναι ρε μαράκι, γιατί πρέπει να πας στο Γαλαξία. Εκεί είναι. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι για κάτι δεκάρες του ευρώ. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Για τις δεκάρες του ευρώ. Πας λοιπόν εκεί, την πήρες την Coca-Cola. Κοιτάς παρακάτω, γράφει χαρτί υγείας. Μεγάλε, έπρεπε να ήσουν απρονοητικός. Έπρεπε να το έχεις διαβάσει το χαρτάκι από την αρχή, γιατί τώρα πρέπει να ξαναπας στο Σκλαβενίτη. Εκεί θα το βρεις. Με κάτι δεκάρες του ευρώ ευθυνότερο. Παρακάτω λέει ρύζι. Έφυγες για χαλκιαδάκι. Μετά θες φακές. Τις ψηλές, έτσι μην κάνεις το λάθος, πάνε να πάρεις τίποτα χοντρές. Τις ψηλές θα πας στο Βασιλόπουλο. Εκεί κοιτάς και έχει παρακάτω φέτα. Έφυγες για Γαλαξία, μεγάλε. Θα πας στο Γαλαξία τώρα να την πάρεις τη φέτα. Σου έχει έρθει και μια λιγουρίτσα. Θέλεις παξιμάδια στα Ρένια. Κοίτα μην πάρεις άλλα. Τα Ολικής. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τώρα θα πας στο My Market. Εκεί θα πας. Πας λοιπόν εκεί πέρα, τα παίρνεις τα παξιμαδάκια σου, αλλά μετά σου έρχεται να πάρεις και τα παξιμαδάκια τα κρίθινα. Χωρίς αλάτι, έτσι. Χωρίς το αλάτι. Φεύγεις. Θα πας Βασιλόπουλο. Έφτασες εκεί και θυμάσαι ότι θέλεις και ένα καφέ. Να πάρεις ένα καφέ. Πας λοιπόν, θα πας στο... τα 194 γραμμάρια, άμα θες 194 γραμμάρια, θα πας στο Βασιλόπουλο. Αν όμως σου τη δώσει και είσαι και μερακλής και δεν θες 194 γραμμάρια αλλά θες 340, έφυγες για Σκλαβενίτη. Το κατάλαβες. Τώρα, επειδή για να την κάνεις όλη αυτή την ιστορία θες βεζίνη, γιατί με τα πόδια δεν μπορείς να πας τώρα σε αυτά τα 10 σούπερ μάρκετ, θα πεταχτείς μέχρι την Κύπρο, γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Θα πας στην Κύπρο, θα βάλεις βενζίνη και θα γυρίσεις εδώ για να καταλήξουμε, ξέρετε πού? Στο καλάθι Καπαμά που λέγαμε και παλιότερα.
1: Αν ένα σύννεφο περνάς και με τον πόνο με κερνάς.
0: Λοιπόν, με αυτά τα καραγκιοζηλίκια λοιπόν είναι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία και κοινωνική πολιτική. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε σήμερα ότι ξέρει ότι η ακρίβεια πονάει. Το ξέρει ο κ. Μητσοτάκης, το δήλωσε. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τάξει, λέει, πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Αυτό το είπε, συγγνώμη, δεν το είπε σήμερα, ναι, αυτό το είπε χτες. Έτσι λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης μας είπε σήμερα ότι έχουμε μια super duper πλατφόρμα. Βγάλτονε το Διονυσίο, το καταλάβαμε πόσο μας χρέωσαν. Και θα γίνει αναλυτικότερο και στη συνέχεια πόσο μας χρεώσανε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια super duper πλατφόρμα με την ονομασία πόσο κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτή την πλατφόρμα, το είχε εξηγήσει από χτες ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόταν στον κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι αυτός που τον έχει ο κύριος Μητσοτάκης τσακίσει με την ακρίβεια και χρειάζεται κάθε φορά να κάνει τις εξισώσεις του για να βγουν τα απαραίτητα. Και τι μας είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης? Ότι για να συγκρίνεται, λέει, τιμές και να πιέσουμε την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, από σήμερα έχουμε το πόσο κάνει. Επί της ουσίας, αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει αντικαθιστά το προηγούμενο, το ή καταναλωτής. Είναι στον αέρα, λέει, από σήμερα. Και υποτίθεται ότι μέσω αυτής της σχετικής εφαρμογής θα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Ο Έλληνας καταναλωτής, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποκτά ένα ακόμα όπλο. Τι όπλο, αδερφέ μου, υπερόπλο είναι αυτό. Μπαζούκας μας έχεις δώσει στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Και για την ακρίβεια και για την κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να λάβουν μέτρα πραγματικού περιορισμού των τιμών, αντί να επέμβουν στο ΦΠΑ και να καταργήσουν αυτό το ληστρικό φόρο πάνω στα είδη, τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, αντί να κάνουν πραγματικούς ελέγχους σε αυτή την προκλητική εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία που επικρατεί, αντί να κάνουν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί μας πουλάνε ψηφιακό μεγαλείο και φτιάχνουν μία ακόμα πλατφόρμα κοροϊδίας. Τι μας λένε? Μας λένε ότι ο καθένας που θέλει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση πριν ξεκινήσει, έτσι, θα σερφάρει, θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες, ξαναλέω, στην πραγματικότητα έχουν μία απόκληση μόλις κάποιες δεκάρες του ευρώ. Στη συνέχεια, για να γεμίσει μία μικρή σακούλα, θα κάνει μία περιοδία στα σούπερ μάρκετ, ώστε να βρει ποιο είναι το φθηνότερο κατά μερικές δεκάρες του ευρώ προϊόν. Είπαμε, σε αυτές τις αποστάσεις, μεταξύ της μιας ευκαιρίας, όπως τη λένε, από την άλλη, υπάρχει και ένα μικρό κόστος σε χρόνο, σε ταλαιπωρία, σε βενζίνη, αλλά αυτά είναι ψηλοπράματα. Μιλάμε για μια κοροϊδία και μια απόλυτη γελιότητα, διότι μόνο ως γελίο ακούγεται να σε παροτρύνουν να πιέσουμε, λέει, την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάμε για κανονικό, δηλαδή, ανέκδοτο. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να στρέφεται κατά της αγαπημένης τους αγοράς. Αλλά, συγγνώμη αδέρφια, εσείς δεν λέτε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται στον καπιταλισμό? Δηλαδή, πώς θα την πιέσετε? Με συστάσεις, χωρίς κανένα νόημα? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο κάνει. Το ζήτημα είναι πόσο μας δουλεύουνε. Ποιοι μας δουλεύουνε? Μας δουλεύουνε αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μας είχε πει παλιότερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Έλα, σώπα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι αυτό που το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, στο Χάρβαρντ το διδάχτηκαν αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το μισθό τους. Καλό πανεπιστήμιο. Αυτό, ξέρετε, δεν αφορά κάποια μειοψηφία. Είναι η συντριπτική, η απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που ζει από το μισθό που παίρνει, ο οποίος, αν έχει δουλειά βέβαια ο ανθρωπάκος, και αυτός ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα.

0: Επειδή όμως ξαναλέω τα καραγκιοζηλίκια τους δεν έχουν όρια, γι' αυτό λοιπόν θέλω να δούμε μαζί μερικά στοιχεία. Είχε την έμπνευση ο συνάδελφος ο Διονύσης Ελευθεράτος και τα μάζεψε τις προάλλες σε ένα κείμενό του. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα να δείτε πόσο κάνει, πραγματικά πόσο κάνει. Έχουμε λοιπόν τις αυξήσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Ξέρετε πόσες είναι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας? Εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε? Το πόσο κάνει εδώ που θα πηγαίνουμε σε εταιρείες με τους 4-5 ολιγάρχες, έτσι, που τους τα έχετε χαρίσει, τους έχετε χαρίσει την ενέργεια από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και του Σταθάκη. Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκης για να μας πει τι ωραία που θα είναι ο ανταγωνισμός με την ενέργεια στον τομέα της ενέργειας. Τι έχουμε λοιπόν? Η αύξηση στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα ξεπέρασε το 20%. Ξέρετε πόσο ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 10,9. Να πόσο κάνει. Εδώ κάνει διπλάσια. Τόσο κάνει. Διπλάσια. Τι μας λένε? Μας λένε ότι για όλα αυτά φταίνε οι πολέμοι, μάλιστα, και αμιγώς οι πολέμοι. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, της δικιάς σας δηλαδή της Κομισιόν, η μέση τιμή της βενζίνης στις αρχές Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα ήταν 2,064 ευρώ. Αυτή είναι η τρίτη θέση στην κατηγορία των ακριβότερων χωρών σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Για εξηγήστε μας. Η μέση αύξηση στην τιμή, στην αμόλυβδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 16%. Εδώ ήταν 23%. 23%. Και εκεί που μείωσαν τη φορολογία, οι αυξήσεις ήταν στη Γερμανία 11%, στην Πολωνία 10%, στην Ισπανία 7%. Μήπως να πεταγόμαστε μέσω του πόσο κάνει στην Ισπανία για να βάλουμε βενζίνη? Το ηλεκτρικό ρεύμα εδώ στην Ελλάδα του πόσο κάνει ήταν 54% ακριβότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ που ο Χατζηδάκης, ξαναλέω, μας έλεγε ότι η πλήρης απελευθέρωση στον χώρο της ενέργειας θα έφερνε χαμηλότερο κόστος στον μέσο Έλληνα. Να λοιπόν πόσο κάνει. Πάμε να δούμε και το άλλο πόσο κάνει. Μέσα στο 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν 3,2%. 3,2%. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο αυξήθηκαν? Με βάση τα δικά τους τα στοιχεία. 10,1%. Τρεις φορές και παραπάνω από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν πόσο κάνει. Η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα φτάνει το 70,2% για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 94% για δύο υπνοδωμάτια. Ο αντίστοιχος μέσος όρος, η αντίστοιχη μέση όρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 34% και 46%. Να λοιπόν πόσο κάνει. Αυτό είναι το πόσο κάνει σας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να είμαστε όμως περήφανοι. Γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι? Γιατί εδώ, αδέρφια, έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι αυτό που το αποκαλούσαμε πάντα και έτσι παραμένει βεβαίως, ματωμένα πλεονάσματα. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν των ματωμένων πλεονασμάτων έρχονται και μας τσαμπουνάνε τα πόσο κάνει και τα καραγκιοζηλίκια του Καλάθη Καπαμά. Για να έχετε υπόψη σας τι ακριβώς συμβαίνει, προχτές δημοσιοποιήθηκαν τα προσωρινά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα σε ό,τι αφορά το τρέχον διάστημα. Τι έχουμε? Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3,64 δισεκατομμύρια. 3,64 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το διάστημα Γενάρης-Μάης του 2026. Ξέρετε τι είχαν προϋπολογίσει? Είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν 1,2 δισεκατομμύρια. Και αυτοί βούτυξαν άλλα 2 δις πάνω από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει ότι θα βουτήξουν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι αυτών των ματωμένων πλεονασμάτων, σε αυτές τις συνθήκες είναι που με βάση τα δικά τους τα ιδρύματα, όπως ο ΙΟΒΕ, που λέει ότι το 68% των οικοκυριών δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έναντι, προσέξτε, 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται και παραμυθιάζουν, νομίζουν ότι παραμυθιάζουν την κοινωνία με τα πόσο κάνει και με τα πόσο μας δουλεύουν. Αυτό είναι σήμερα το πρώτο θέμα της ημέρας του τσίρκου που κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: You shall not pass!
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
18: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
17: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν ψηφιακά ακόμη και σήμερα, αντί της Παρασκευής, το μνημόνιο κατανόησης, ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούς, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει οπισθοδρόμηση της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί με πράξεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλιμο, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Θα ήθελε και σε να πω πόσο άμα δεν είχες και τιμολόγια. Λοιπόν, τα είπαμε τώρα λοιπόν με τα πόσο κάνει του κυρίου Μητσοτάκη. Ακούστε λοιπόν για να το συνοψίσουμε τώρα. Στη χώρα των αφορολόγητων τραπεζιτών, στη χώρα των αφορολόγητων εφοπλιστών, στη χώρα των επιδοτούμενων εργολάβων, στη χώρα των ουρανοκατέβατων κερδών για πετρελαιάδες, ολιγάρχες ενέργειας κτλ. Κτλ. Εσείς θα κάνετε το γύρο της Αθήνας για να πάρετε μισή σακούλα από το σούπερ μάρκετ, αυτοί που τη χρεώνουν τη μισή σακούλα 50 ευρώ, για να μην την πάρετε 50 ευρώ, θα κάνετε τη μισή Αθήνα βόλτα για να την πάρετε 49 ευρώ. Αλλά όπως το είχε πει και εκείνη η βουλευτής του κυρίου Μητσοτάκη, ο τζάμπας πέθανε. Αλλά πώς να μην τα λέει αυτά η κυρία βουλευτής, αφού την ίδια αντίληψη με την κυρία βουλευτή έχει ο προϊστάμενός της, ο οποίος σήμερα στο πλαίσιο των προεκλογικών αντιπαραθέσεων με τους άλλους, πώς το λένε, κουβαρντάδες, τον Τζίπρα και με τον Ανδρουλάκη, μας είπε ότι ο ένας είναι ο τζάμπας ένας, ο άλλος είναι ο τζάμπας δύο. Ξέρετε ποια είναι τα τζάμπα? Τα τζάμπα είναι εκείνα τα ψίχουλα με τα οποία ξεκινήσανε τώρα για τις δωρεάν, λέει, μετακινήσεις κτλ. Κτλ. Είναι κάτι ψωροεκατομμύρια. Βεβαίως, ούτε ο τζάμπας ένας κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας δύο κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας πέθανε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κάνουνε την απλή σκέψη ότι, ρε παιδιά, εδώ δίνουμε 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο για να έχουμε Patriot, προσέξτε, στη Σαουδική Αραβία. Για εκεί όμως υπάρχουν λεφτά. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί το κουβαρνταλίκι είναι τεράστιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του κράτους, το οποίο είναι και δίκαιο κράτος, θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αρείος Πάγος είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο είναι και σεβαστόν, το οποίο είναι και ανεξάρτητο και δεν επιβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις αποφάσεις του, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, και εκεί γίνανε κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους τόκους. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άριστα το θέμα. Υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή, εξουσία στη χώρα, δεν υπάρχει? Έτσι δεν λένε?
1: Και βέβαια υπάρχει. Μάλιστα. Και μιλάμε για μια απόφαση του Αρείου Πάγου, ναι, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμορφωθούμε, τόσο εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας, όσο βεβαίως και οι εταιρείες διαχείρισης, οι σέρβισες.
0: Τι λέει, θυμίστε μας τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Η απόφαση λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει το επιτόκιο να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως ήθελαν οι εταιρείες διαχείρισης και οι σέρβισες.
0: Και αυτοί τι λένε τώρα?
1: Τώρα κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά προξενεί σε μένα μεγάλη απογοήτευση και θα σας έλεγα και αγανάκτηση, διότι εκεί που συζητάγαμε να υπολογίζεται με βάση τη δόση και εκείνοι έλεγαν το άλικτο κεφάλαιο, αυτοί τώρα υπολογίζουν με βάση την κάθε δόση όπως είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα υπολογιστεί, δηλαδή αν έχουμε φτάσει στην εκατοστή δόση, ο υπολογισμός της θα είναι επί της 100, κάτι που σημαίνει ότι εκεί που κάποιος θα κατέβαλε 100 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει 200 ευρώ και στο τέλος θα έχει να δώσει μια υπέρογγυρη δόση, η οποία με τους υπολογισμούς που έχω κάνει
0: Είναι ακόμα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες.
1: Εκεί που λέγανε, ας πούμε, να καταβάλει κάποιος συν 10.000, τώρα θα πρέπει να καταβάλει συν 20.000 ευρώ σε ένα δάνειο στο οποίο κανονικά θα έπρεπε η τόκη να είναι ελάχιστη, όπως όλησε το δικαστήριο, ενώ δεν σέβονται ουσιαστικά την απόφαση, η οποία είναι ξεκάθαρη. Λέει ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπολογίζεται όπως λέγαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και έρχεται δηλαδή να φέρει τον κόσμο σε μια ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση, η οποία δυστυχώς θα έχει συνέπειες στο να χαθούν και άλλα σπίτια, αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι εταιρείες αυτές να συμμορφωθούν στην απόφαση του δικαστηρίου, στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε services, πώς τους λένε αυτούς, funds, τράπεζες, που όχι ερμηνεύουν, παρερμηνεύουν, παραποιούν μία απόφαση του Αρείου Πάγου και κάνουν ό,τι γουστάρουν, για να το πούμε στην καθομιλουμένη.
1: Έτσι ακριβώς, και δυστυχώς ο κόσμος είναι σε
0: και έχουν
1: αυτό,
0: βέβαια, συγγνώμη να το πω και αυτό, και έχουν και την αρρωγή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, γιατί βγήκε ο Στουρνάρας προχτές και άρχισε και αυτός να μιλάει για παρεκκλίνουσες ερμηνείες, λέει, της απόφασης.
1: Και το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος είναι σε μια απόγνωση αυτή τη στιγμή, κυρία Μπογιόπουλη, γιατί θεωρούσαν ότι μετά από αυτή την απόφαση θα έβρισκαν μια λύση. Δηλαδή θα παίρναμε τα δοσολόγια, θα τους έκαναν επιστροφή χρημάτων και θα τελείωνε το θέμα. Όχι απλά δεν έχουμε λύση αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα διαιωνίζεται, ο κόσμος θα είναι σε μια τεράστια ψυχολογική καταπώνηση και δεν θα βρούμε μια λύση άμεσα όπως θέλαμε.
0: Κύριε Φραγκάκη, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει το ελάχιστο έδαφος σε αυτούς τους τύπους, τα κοράκια αυτά, να κάνουν αυτό που κάνουν?
1: Σε καμία περίπτωση. Έχω διαβάσει την απόφαση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έδαφος. Είναι, κύριε Μπογιόπουλε, μια ξεκάθαρη απόφαση, αναλυτική απόφαση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Όπως κάνει δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και σε άλλες τέτοιες υποθέσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αφορά πάρα πολύ κόσμο και πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση.
0: Η μόνη λύση εδώ πια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι νομοθετική ρύθμιση. Πολιτική παρέμβαση.
1: Βεβαίως, πολιτική παρέμβαση και θα πω τιμωρία. Τιμωρία, διότι δεν γίνεται να κάνουν ό,τι θέλουν μόνο και μόνο επειδή εκείνοι έχουν τη δύναμη, ενώ ο απλός κόσμος πρέπει να συμμορφώνεται σε κάθε απόφαση και σε κάθε τι που πρέπει να γίνει, προκειμένου να μην χάσει το σπίτι του και να μην έρθει σε αυτή την δυσχερή κατάσταση, όπως χιλιάδες δυστυχώς κόσμος, ο οποίος χρωστάει και είναι καθημερινά σε έναν αγώνα διάσωσης ακόμα και της πρώτης κατοικίας του.
0: Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, κύριε Φραγκάκη, συνεχίζονται?
1: Συνεχίζονται κανονικά οι πληστηριασμοί. Είμαστε διαρκώς σε έναν πόλεμο, θα έλεγα, διότι για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε, είναι ένας γολγοθάς καθημερινός. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι εφόσον χρωστάει και εφόσον θέλει να ρυθμίσει, θα τραβήξει πάρα πολλά για να φτάσει στην τελική ρύθμιση. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος τρόπος είναι είτε να προσφύγει στα δικαστήρια, είτε βεβαίως να μπει σε μια διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο.
0: Καταρχήν, για να κάνετε διαπραγμάτευση, πρέπει να τους βρείτε αυτούς.
1: Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να τους βρούμε. Το να τους βρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν τους βρίσκεις, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά ο άνθρωπος. Δεν τους ενδιαφέρει το πώς μια οικογένεια θα μείνει στο δρόμο. Δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν υπάρχουν άλλα κοινωνικά ζητήματα, αν υπάρχουν κάποια αμαία μέσα στην οικογένεια. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει, σας το λέω μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, είναι το κέρδος.
0: Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να έχεις και απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία λέει αυτά που λέει, και αυτοί, μιλάω για τα funds, τους services, τα κοράκια δηλαδή και τις ίνες, να εφαρμόζουν από την ανάποδη την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί κάποια κίνηση πολιτική από το Υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός του οποίου είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Έχετε ακούσει κάτι?
1: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μπαμπά, Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred. People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. InStyle, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, η ύπαρξη των θεών επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους τους. Αν οι εκπρόσωποι υπάρχουν, τότε υπάρχουν και οι θεοί που έχουν γεννήσει τους εκπροσώπους. Όσοι λοιπόν ζήσαμε τη Λυσιστράτη πριν από μερικές μέρες στο Ηρώδιο, ξέρουμε ότι ένας θεός σίγουρα υπάρχει, είναι ο θεός Διόνυσος, και υπάρχει γιατί εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα από τα δημιουργήματά του, μια ένωση Λόρκα και Χατζηδάκη. Είναι ένα πάντρεμα μουσικής, ποιήσης, θεάτρου, που όταν πετυχαίνει παράγει το σπάνιο και το μοναδικό. Τέτοιος μοναδικός και σπάνιος είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και αν, όπως μαθαίνω, η Λυσιστράτη του Σταμάτη ανέβει στο Λυκαβητό μέσα στον Ιούλιο, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας.

0: Λοιπόν, και μια και ο Σταμάτης μιλάει για λεφτά, να σας πω ότι όποιος έχουν συμφωνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκο, όποιος έχει λεφτά μπορεί να σπουδάζει, αλλά έχουν ένα προβληματάκι τώρα γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Ως εκ τούτου λοιπόν στο Σύνταγμα μάλλον δεν θα τα βρουν. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος, έλα Γιώργο μου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Ξέχασα το σχόλιο το δικό μου. Πες μας το ρεπορτάζ, τι γίνεται εκεί, κουβεντιάζανε για τα.
1: Θα το επεκτείνω.
0: Εντάξει, ό,τι
1: επιθυμείς. Αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος και σήμερα ήμασταν στην αναθεωρητική βουλή, δηλαδή στην επόμενη από αυτή που είμαστε τώρα, και είχαμε ψηφοφορία, πιστεύω πραγματικά ότι το άρθρο 16 σήμερα θα μπορούσε ή να έχει αλλάξει ή να έχει καταργηθεί ή τουλάχιστον να μην έχει τη μορφή την οποία το ξέρουμε σήμερα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν πανομοιότυπη. Υπήρξε μόνο μια μικρή διαφορά σε σχέση με το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, την οποία έχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται να ζητάει μη κρατικά πανεπιστήμια. Το μη κερδοσκοπικά υπάρχει στην πρόταση και των δύο. Ήταν η ερώτηση που έκαναν Νίκο στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όταν κατέβηκαν στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ρωτώντας τους ότι αν είχαμε σήμερα αναθεωρητική βουλή, πιστεύετε το 16 θα άλλαζε. Και η απάντησή τους ήταν ναι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η διαφορά των δύο είναι πάρα πολύ μικρή πλέον στο άρθρο 16.
0: Και εδώ η μετατόπιση, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά. Είναι του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μετά από την υποχώρηση του 2000, της αναθεώρησης του 2008, όταν αποχώρησε από τη διαδικασία της συζήτησης τότε, επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές έρηδες εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 και δεν θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αλλάζει κάπως την άποψή του, έρχεται πολύ κοντά στην κατάργηση του αποκλειστικά δημοσίου χαρακτήρα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μένει βέβαια να δούμε, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή, άρα δεν θα πάρει 180 ψήφους στο συγκεκριμένο άρθρο. Ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στην επόμενη, διότι κανένας δεν μπορεί να ορκιστεί σήμερα για το πόσους βουλευτές θα έχει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε αν βγαίνει το 180. Αλλά εγώ επιμένω ότι αν γινόταν σήμερα ψηφοφορία, νομίζω ότι το 180 θα έβγαινε άνετα, και αυτό κάτι δείχνει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όταν ο κύριος Στυλιανίδης, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, έτσι και με λίγο δεικτικό ύφος, καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε μια έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως περιορίστηκε στο να πει ότι αν ψηφίζαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι και δεν άλλαζε, δεν θα την ψηφίζαμε. Νομίζω ότι αυτό λίγη σημασία έχει. Το κλίμα ήταν ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ΠΑΣΟΚ πλέον με τη Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του άρθρου 16, κόντρα σχεδόν σε σύσο με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή, ίσα-ίσα θα πρέπει να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
2: Real FM. Αγαπηδάκη, στο Ενώπιος Ενωπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής, από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
15: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
16: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα υπογράψουν αύριο ή την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ ο ιστότοπος Άξιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπογραφή να γίνει σήμερα ψηφιακά, ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ. Έκθεση κόλαφο για την Τουρκία εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και της προώθησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι. Επιπλέον κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, επικρίνει την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών, εξετάζοντας ακόμη και την επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» που συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και με τιμές του εξωτερικού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη 16χρονος που κατηγορείται ότι εκβίαζε 14χρονο αποσπώντας το τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του αξίας 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση αναζητούνται ως συνεργοί άλλα δύο άτομα.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της Basket League ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn. Με χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Jones, ενώ με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Nunn. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather.
17: Άστατος καιρός αύριο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Σωσούς μπήκατε τώρα στη συχνότητα να συστηθούμε. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr η επικοινωνία μας. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε 3 γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. 8 από την αρχή του χρόνου. Και το λέγαμε και χτες ότι σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με τη βία κατά των γυναικών, από μόνα τους αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί, θα αποτελούσαν ένα σοκ, ένα εθνικό σοκ. Αντίθετα, εκείνο το οποίο βιώνουμε είναι η συνέχεια μιας γνώριμης αφήγησης που οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εκείνο που αλλάζει είναι τα ονόματα, εκείνο που αλλάζει είναι οι φωτογραφίες, εκείνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες, αλλά πάντα μένει ίδιο το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι έχει συμβεί. Ποτέ βεβαίως δεν κοιτάει σοβαρά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δολοφόνοι αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο που μένει ίδιο είναι η επανάληψη. Γυναίκες δολοφονούνται και η όποια δημόσια συζήτηση επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να εμφανίστηκε από το πουθενά. Είχαμε την πρώτη του μήνα την 39χρονη Βασιλική να δολοφονείται. Μετά από 10 μέρες είχαμε αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Μετά είχαμε τώρα έχουμε στη Δράμα τη 45χρονη αστυνομικό. Ξέρετε, με βάση τα στοιχεία, τα διεθνή στοιχεία είναι σοκαριστικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΗΕ καταγράφει ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά. Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία για τα κορίτσια, τα ανήλικα κορίτσια. Κάθε 10 λεπτά χάνει τη ζωή του ένα κορίτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις 3 γυναίκες στην Ευρώπη έχει υπάρξει θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να την καλησπερίσω. Είναι η κυρία Μαρία Αποστολάκη, είναι δικηγόρος, μέλος του Κέντρου Διωτήμα. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: 8 γυναίκες λοιπόν και είμαστε στα μέσα Ιούνιου. Τι εικόνα έχετε εσείς για την πορεία της έμφυλης βίας?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, δυστυχώς το είπατε ήδη, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενη, παρότι υπαρχικά ότι χαίρομαι για την πρόσκληση. Δεν είμαι όμως εν γέννη χαρούμενη για το γεγονός ότι προσκαλούμε και εγώ και τόσες άλλες συναδέρφισές μου σε αντίστοιχες εκπομπές να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό. Τα στοιχεία σοκάρουν, το είπατε και μόνο σας. Η τρέχουσα περίοδος είναι σοκαριστική. Έχουμε μπει στον Ιούνιο, είμαστε στα μέσα του μήνα και σημειώνουμε ήδη 3 δολοφονίες γυναικών, 3 γυναικοκτονίες. Αν κρίνουμε και μόνο από τον αριθμό των αιτημάτων για νομική και ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουμε εμείς στο Κέντρο Διωτήμα καθημερινά από επιζώσεις οικογενειακής βίας και ενδοσυντροφικής βίας, θα μπορούσα να πω πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και η ανάγκη για συνδρομή τεράστια.
0: Μα θα έλεγα, μιας και μιλάγαμε για στοιχεία, βλέπω τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μόνο την περίοδο 23-25 έχουμε 55 γυναικοκτονίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης είναι σημαντικός, εσείς το γνωρίζετε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, ότι είναι σημαντικός ο αριθμός των ποινικών διώξεων για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. 2.500 το 24, στα ίδια περίπου επίπεδα το 2025. Και αυτό είναι ένα γεγονός που, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου, σωστά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το μέγεθος του φαινομένου, την έκτασή του, δεν την αποτυπώνουν μόνο οι ποινικές διώξεις, γιατί όπως θα γνωρίζετε ενδεχομένως.
0: Εδώ είναι μόνο τα καταγεγραμμένα στοιχεία.
1: Έχετε ξανακάνει εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλες πολύ καλά ότι για να φτάσει κανείς να καταγγείλει, σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν από την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και από τα συμβουλευτικά κέντρα στα οποία πηγαίνουν οι γυναίκες χωρίς απαραίτητα να ζητήσουν βοήθεια και από τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε τραγική έξαρση. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει από την πρώτη ήδη περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας με το COVID-19, αν θυμάστε. Είχαμε τεράστια αύξηση των περιστατικών. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο σήμερα εκτινάσεται. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πολύ περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά, πολύ περισσότερες κλήσεις σε γραμμές SOS. Ωστόσο, αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον το φαινόμενο παίρνει όλο και πιο μεγάλη ορατότητα και είναι και πιο εύκολο για μια επιζώσα να σπάσει τη σιωπή, να τολμήσει να μιλήσει. Και αν όχι η ίδια, ενδεχομένως και η τρίτη είναι πολύ πιο εύκολο πια να μιλήσουν γι' αυτό. Ευτυχώς έχει σταματήσει να θεωρείται ταμπού.
0: Πείτε μου, έχουμε από τους 8 γυναικοκτόνους την αρχή της χρονιάς, εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Οι τρεις είναι αστυνομικοί. Είναι κάτι που το αξιολογείται αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το συνεκτιμήσουμε. Δηλαδή η ιδιότητα του αστυνομικού δεν μπορεί να περάσει αδιάφορα. Δεν θα ήθελα να πω μόνο ότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία διέπεται από πιο έντονα πατριαρχικές αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο και δεν μπορώ να το πω για όλους. Το γεγονός όμως ότι έχουν μια εξουσία και τους δίνεται το δικαίωμα να φέρουν όπλο λόγω της ιδιότητάς τους, νομίζω ότι κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Έτσι.
0: Το τελευταίο...
1: Και ο συγκεκριμένος δράστης φέρεται να είχε ανησυχήσει με κάποιο τρόπο τον περιγυρό του. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε αξιόπιστος, ψυχοματρικά κατάλληλος. Δεν ξέρω όλα αυτά που πρέπει να μας οδηγήσουν.
0: Θα κάνω μια προσπάθεια να μεταφέρω αυτό το οποίο διαβάζω και ακούω να αποτελεί μια κοινή συνισταμένη σκέψεων σε σχέση, δεν μιλώ για το σύνολο της κοινωνίας, μιλάω για το χώρο που προκύπτει αυτή η συνισταμένη. Με αφορμή το τελευταίο, την τελευταία γυναικοκτονία, που εδώ έχουμε την δολοφονία μίας αστυνομικού. Ξέρετε, λένε κάποιοι, αν, και γυναίκες δηλαδή κυρίως, αν μία αστυνομικός δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένης και της όποιας εκπαίδευσης έχει και ότι είναι μια γυναίκα η οποία φοράει μια στολή εξουσίας, να το πω έτσι. Οι υπόλοιπες τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι που σοκάρει. Κύριε Μπογιόπουλε, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και όλες βέβαια ότι η ακραία κλιμάκωση της έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία, όμως δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί, γιατί πριν από αυτή υπάρχουν χιλιάδες πράξεις οι οποίες είναι στον κακοποίηση. Δεν είναι ακριβώς ακόμα, νομίζω, εμπεδωμένο σε όλες μας ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να ζούμε μια ζωή χωρίς βία. Επίσης, το γεγονός ότι μια γυναίκα αστυνομικός δεν μπόρεσε να σώσει εν τέλει τη ζωή της αποτυπώνει με το πιο περίτρανο τρόπο την ανυμπόρια του συστήματος συνολικά να προστατεύσει επιζώσες και θύματα εν γέννη. Ειλικρινά αισθάνομαι εντελώς απογοητευμένη, διότι μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε τρία περιστατικά και από την 1η Ιουνίου στην Καλαμάτα μέχρι και σήμερα δεν είδαμε ούτε ακούσαμε καν κάποια εξαγγελία από την κυβέρνηση σε σχέση με το τι θα κάνει με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Κάποιες προσπάθειες που γίνανε μετά τη δολοφονία της κυρίας Γρίβας, Κυριακής Γρίβας, έξω από το αστυνομικό τμήμα, έχουν μείνει εκεί. Γίνανε βελτιωτικά βήματα και πέρα από αυτό είναι σοκαριστικό και εξοργιστικό. Επιτρέψτε μου να το πω. Εξοργιστικό.
0: Κύριε Μπουζουλάκη, μετά από κάθε έγκλημα βγαίνουν κάποιοι και αναρωτιούνται γιατί δεν έφυγε το θύμα. Τι απάντηση μπορεί να δοθεί?
1: Πολλές γυναίκες διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά και πολλές ακόμα περισσότερο διστάζουν να φύγουν. Θεωρώ ότι προκύπτει καταρχάς από αυτό και μόνο ένα ζήτημα εμπιστοσύνης ως προς το σύστημα και τις αρχές. Έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για μια γυναίκα, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, να φύγει, αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με τυχόν οικονομική εξάρτηση που μπορεί να έχει μια γυναίκα από τον κακοποιητή. Αυτό θα λειτουργήσει εξαιρετικά ανασταλτικά από το να λάβει την απόφαση να τον εγκαταλείψει και να τον καταγγείλει στις αρχές. Όμως, ακόμα και όταν γίνει αυτό το βήμα, ακόμα δηλαδή και να τον εγκαταλείψει, όπως έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο κέντρο δύο τίμα, είναι γνωστό ότι πολλές επιδόσεις έμφυλης βίας, όταν απευθύνονται στις αρχές, αστυνομικές και όχι μόνο, εισαγγελικές, δικαστικές, αντιμετωπίζουν επιφυλακτικότητα και αποφάρυνση. Και αν μη τι άλλο, έλλειψη κατανόησης.
0: Τι εννοείτε?
1: Ενώ ότι μπορεί να παρατηρούμε έλλειψη ειδικών γνώσεων, ακόμα και για το πώς παίρνουμε μια κατάθεση. Ενώ ότι βλέπουμε και ακούμε να αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα που καταλήγουν στο να θυματοποιούνται τα θύματα δευτερογενώς. Όλο αυτό συντηρεί την επιφυλακτικότητα και την αίσθηση ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και τελικά έτσι υπονομεύεται η ισότιμη πρόσβαση και η δυνατότητα όλων των θυμάτων βίας να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει και ως κέντρο δύο τίμα, αλλά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι πάρα πολλές επιζώσεις πήγανε στις αρχές να καταγγείλουν και γύρισαν πίσω. Με τη λογική ότι εντάξει, ας κάνεις μια προσπάθεια να μην διαραγεί η οικογενειακή συνοχή, να τα βρεις, έχεις δύο παιδιά. Άλλες φορές κάποιες άκουσαν και φοβήθηκαν με το ενδεχόμενο ότι μπορεί και ο δράστης να τους κάνει μια αντίθετη μήνυση και αυτό να οδηγήσει σε κράτησή τους. Πάντα τα παιδιά λειτουργούν στο μυαλό μας ανασταλτικά. Τι θα κάνουν τα παιδιά, πού θα μείνουν τα παιδιά? Και τώρα μένουν ορφανά παιδιά, για τα οποία επίσης δεν ακούμε σχεδόν καμία μέρημνα να υπάρχει από την πολιτεία.
0: Το είπατε, αλλά κάνω λοιπόν πιο συγκεκριμένη και πιο, με πιο ευθύ τρόπο την ερώτηση. Σε επίπεδο αρχών και πολιτείας, έχει γίνει ό,τι θα έπρεπε για να είναι προστατευμένες οι γυναίκες και τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη συστηματοποιημένων οδηγιών που να ισχύουν οριζοντίως. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν καταρχάς όσον αφορά τα αστυνομικά τμήματα, έχουμε επισημάνει πολλές φορές και ελλείψεις και κενά στη λειτουργία, τόσο στο πώς προστατεύουμε τις επιζώσεις, όσο και τόσο πώς παραπέμπουμε τους δράστες. Έτσι, δεν έχουμε πρωτόκολλα συστηματοποιημένων οδηγιών, έχουμε μόνο υπηρεσιακές διάσπαρτες διαταγές, οι οποίες πολλές φορές εξαντλούνται σε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και μετά η καλοσύνη και η εθελοντική, ας πούμε, διάθεση του καθένα και της καθεμιάς αστυνομικού μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι υπάρχει και η έλλειψη στην κατανόηση του φαινομένου συνολικά, που είναι πολύ παραγωγικό ως φαινόμενο, και αυτό που σας είπα και πριν, αυτή η εμπεδωμένη πατριαρχική κουλτούρα του να διατηρηθεί με κάθε κόστος η οικογενειακή συνοχή, που πολλές φορές είναι φωνικό για τις γυναίκες. Έτσι, είναι φωνικό. Πρέπει να σας πω, και σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά σε κάποιες γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί και δημοσιογραφικά, που έχουν δει δηλαδή το φως της δημοσιότητας έντονα, είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα για ενδοοικογενειακή βία και οι αρχές δεν έδρασαν όπως όφυλαν. Δηλαδή δεν ήταν το μοναδικό και τελικό συμβάν. Υπήρξε καθυστέρηση. Θυμάμαι ακόμα απαράδεκτη παρότρινση ενός συνδικαλιστή της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι θα έπρεπε ο δράστης αμέσως μετά να παραδοθεί στις αρχές. Ότι αυτό θα συνιστούσε μετά μια ελαφρυντική περίσταση, μια μεταχείριση ευμενέστερη. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο 2026 και θρηνούμε κάθε εβδομάδα ακόμα μια δολοφονημένη. Συγχωρέστε μου τον τόνο. Είμαι ειλικρινά απογοητευμένη και θυμωμένη.
0: Επειδή και εγώ νιώθω ανήμπορος να κλείσω αυτή την κουβέντα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι κανένα κάθαρμα δεν έχει δικαίωμα να σηκώνει όχι χέρι αλλά ούτε βλέμμα με απειλητικό τρόπο απέναντι στη μάνα μου, στην αδερφή μου, στη φίλη μου. Θέλω να κλείσετε εσείς αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι εύχομαι να είναι από τις τελευταίες συζητήσεις που αναγκαζόμαστε να κάνουμε σε εκπομπή, ραδιοφωνική ή οποιοδήποτε τύπου. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η ανταπόκριση της αστυνομίας σε εκκλήσεις για βοήθεια θα έρχεται και δεν θα είναι η ίδια που θα τέλος πάντων θα υποβοηθεί την αναπαραγωγή του φαινομένου. Θα ήθελα να κάνω έκκληση πως κάθε τρίτο άτομο αντιληφθεί ότι συμβαίνει ένα τέτοιο αυτεπαγγέλτο διωκόμενο αδίκημα, να προστρέχει, να ζητεί τη συνδρομή της αστυνομίας, να μην αποθαρρύνεται ο τρίτος που είναι άσχετος με την υπόθεση. Δηλαδή, έχουμε δει το φαινόμενο των αστυνομικών να λένε ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε μια καταγγελία αν δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα. Θα ήθελα δηλαδή επί της ουσίας να έχουμε όλες και όλοι τις κεραίες μας τεντωμένες, τα μάτια μας ανοιχτά, και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο για να βελτιωθεί το πλαίσιο της προστασίας θα πρέπει να τηρεί χώρα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Υπάρχει μια σύμβαση ευρωπαϊκή, γνωστή σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την έχουμε κυρώσει ήδη από το 2018. Η Ελλάδα δεν τηρεί όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις. Έτσι, δεν έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένα ολιστικά πρωτόκολλα για πρόληψη, για υποστήριξη από τα πρώτα ακόμα στάδια μιας συμπεριφοράς. Δεν είναι καιρός αυτά να γίνουν. Τι άλλο να πω, κύριε Μπογιόπουλε. Ελπίζω να είναι η τελευταία μας κουβέντα για το θέμα, μακάρι. Αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν θα είναι.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ
1: και εγώ
2: θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν με το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν από λίγο από Αμερικανό αξιωματούχο το περιεχόμενο του κειμένου. Ακόμη και σήμερα, αντί της Παρασκευής, η ψηφιακή υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της παραβιάς σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει ο πιστοδρόμης της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το πλοίο θα

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, στην Πολυξένη, στο Γιώργο που μας ακούει από το Αμβούργο, στο Γιάννη στην Καβάλα. Καλησπέρα στον Αναστάση, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Μιχάλη. Καλησπέρα στον Τζον, στον Πίτερ, στον Γιώργο. Δανίλη, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο τον Real Blocker. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Γιάννη, στον Πέτρο. Πάω κάρα μου να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Στέλιο. Α, εδώ έχω έναν οπαδό του Τζίμερου. Α, καλώς ήρθες. Είναι αλήθεια, ναι, είχα μία, πώς το λένε τώρα, κάτι διασκεδαστικές στιγμές χτες με το Τζίμερο, όχι γιατί το επιδίωξα εγώ. Αυτός εμφανίστηκε, να ξέρετε, στο λογαριασμό μου στο Twitter. Εμφανίστηκε λοιπόν αυτός ο τύπος, μπήκε εκεί στο λογαριασμό μου και έγραψε κάτι εξαιρετικά, κάτι τζιμερικά, τα ξέρετε αυτά. Ποια είναι η... και με ρωτάει τώρα εδώ ο παδός του, με ρωτάει το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας, αγαπητέ, είναι ότι εγώ παραμένω συνεπής σε αυτά τα οποία είχα γράψει τότε για τον Τζίμερο. Και ξέρεις τι είχα γράψει? Περί των ορθογραφικών λαθών του κυρίου Τζίμερου. Είχα γράψει ότι αυτά τα λαθάκια συμβαίνουν πότε-πότε. Τα κάνουν ακόμα και εγγράμματι, όπως ο Τζίμερος. Και οπωσδήποτε έγραφα, δεν αποτελούν λόγο για να εξάγει κανείς γενικότερα συμπεράσματα για τη μόρφωση ή την καλλιέργεια ή την επαγγελματική επάρκεια εκείνου που τα διαπράττει. Αυτό είναι που είχα γράψει τότε. Είναι το ένα κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι, και ισχύει απολύτως και τότε και σήμερα, και για τα ορθογραφικά τα δικά του και τα δικά μου και ολονών. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ισχύει απολύτως. Και το δεύτερο σημείο που ισχύει απολύτως είναι ότι οι αναφορές μου για το Τζίμερο γίνονται πάντα στον κατάλληλο χρόνο. Όταν δηλαδή έρχεται προς συζήτηση το θέμα των σκουπιδιών. Αυτό έγραφα τότε. Αυτά τα δύο. Και βεβαίως τα έγραφα και στον Ενικό. Αυτό είναι άρθρο μου στον Ενικό. Μπράβο. Χαίρομαι που με παρακολουθείς. Για όσους δεν ξέρετε, αυτός λοιπόν ο τύπος, αυτός ο γλύφτης, αυτός ο γλίτσας, ο ναζιστογλύφτης του Κασιδιάρη, εμφανίστηκε χτες στο Twitter μου για να πει εξυπνάδα. Μην μπείτε στο δικό μου το Twitter. Μην μπείτε στο δικό μου. Μπείτε στο δικό του το Twitter. Γιατί αφού όταν είδα αυτή την παραβίαση, ξέρετε, πήγα εκεί για να ασχοληθώ μαζί του. Και εκεί θα δείτε τι ακριβώς παθαίνει όποιος έρχεται να ξυστεί στην γλίτσα. Εκεί. Μπείτε στο δικό του λοιπόν. Κατάλαβες, φιλαράκο? Το θέμα των σκουπιδιών. Όταν έρχεται το θέμα των σκουπιδιών, τότε μιλάμε για το είδος του Τζίμερου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με τους G7, τι λένε οι παγκοσμοί ηγέτες μας, εντάξει?
1: Έχουν όλοι αφήσει τα ημεία ουσιαστικά στον Τραμπ. Ήταν αυτή η συνάντηση στο Εβιάν της Γαλλίας, ήταν ουσιαστικά ένα μέρος στο οποίο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Προσπάθησαν λίγο ο Μακρόν, ελάχιστα ο Μέρτς, να φανούν και αυτοί και να παίξουν κάποιο ρόλο, δεν το κατάφεραν. Και έτσι έχουμε πλέον τη Δύση, Ευρώπη δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επιχειρεί αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα μέτωπα. Από την μεριά η Μέση Ανατολή, έχουμε βέβαια τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα πλέον για το κατά πόσο αυτό θα ομαλοποιήσει την κατάσταση ή όχι. Και βεβαίως έχουμε και πολλές συζητήσεις που γίνονται κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εναλλακτικές οδούς που να μην χρειάζεται να περνούν από το Ορμούς, και γίνονται πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Και βεβαίως το άλλο μέτωπο είναι η Ουκρανία. Εκεί βλέπουμε ότι ο Τραμπ αρχίζει σιγά σιγά να ασχολείται πιο πολύ με το Ουκρανικό, κάτι που ανησυχεί βεβαίως όλους και κυρίως τους Ουκρανούς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ στρατιωτικά την Ουκρανία. Στην συνάντηση των G7 ήταν φυσικά και ο Ζελένσκι, που για άλλη μια φορά ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η G7 προχωρούν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με μια προσπάθεια όμως των Ευρωπαίων να κρατήσουν τους διάβλους ανοιχτούς με τον Πούτιν. Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα και το πιο άμεσο στοίχημα είναι τι θα γίνει με την περίφημη ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Κάτι που προς το παρόν φαίνεται να προχωρά, έχουν αρθεί κάποια πρώτα εμπόδια, είναι βεβαίως μια πολύ μεγάλη διαδικασία, και αν και εφόσον προχωρήσει και έχουμε κάποια ένταξη, έστω μια προένταξη, αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και όλες τις άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι βέβαια και η Τουρκία.
0: Βλέπω ότι, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε σένα, έβγαλε το BBC την ώρα που μίλαγε, λέει ο Τραμπ εκεί σε δημοσιογράφους, έβγαλε ένα σχέδιο συμφωνίας, είναι περίπου πάνω κάτω με αυτό που είχα διαβάσει από το CNN το πρωί, το οποίο μιλάει για τέλος συμμάχες, συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος συμφωνία, για τελική συμφωνία σε 60 μέρες, για λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικάνων, για στενό του Ορμούζου, όπου οι Αμερικάνοι δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο, αλλά το Ιράν, το Ομάν και οι χώρες της περιοχής, και υπάρχει επιβεβαίωση για 300 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη του Ιράν, αυτά τα πολύ πρόχειρα τα λέω. Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, αν το δούμε, γιατί από ό,τι ακούω πια έχουν κάνει, λέει, ενδεχομένως και συμφωνία να μείνει μυστική αυτή η συμφωνία, να μην δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Είναι κάτι που ακούγεται πολύ, διότι δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους μεγάλους παράγοντες όλου αυτού είναι και το Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία που, όπως όλα δείχνουν, ο Νετανιάχου και το Τελαβίβ δεν επιθυμούν, και γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι οι όποιες λεπτές ισορροπίες κρατηθούν θα κρατηθούν μυστικές, ακριβώς για να μην υπάρξει κάποιο ζήτημα για τον Νετανιάχου. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πλέον πώς θα κινηθεί ο Νετανιάχου.
0: Με την Τουρκία τι γίνεται, υπήρξε έκθεση της Κομισιόν?
1: Υπήρξε μια έκθεση από αυτές τις εκθέσεις ρουτίνας πλέον. Δεν έχει κάτι το καινούριο. Ωστόσο έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι για πρώτη φορά ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο ζητά ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος ενός Τούρκου υπουργού και συγκεκριμένα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έχει προκαλέσει μεγάλη δυσπορία στην Τουρκία, όχι ανησυχία, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η διαδικασία, αλλά δυσπορία, το θεωρούν προσβλητικό. Και βεβαίως δείχνει ότι κάποιοι στις Βρυξέλλες κατανοούν ακριβώς τι γίνεται στην Τουρκία και ότι έχει εξεφύγει εντελώς το καθεστώς του Ερντοάν και έχει δημιουργηθεί πλέον ένα εντελώς αυταρχικό καθεστώς, το οποίο δεν σταματά.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πάμε στη συνάδελφό μου, την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικό.
0: Έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση του Λιγνάδη?
2: Ναι, είχαμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου που έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκηθεί μετά το πρωτόδικο. Και έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών. Ενώ θα πρέπει να σου πω βεβαίως ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο πλέον αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, γιατί δεν δεσμεύεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο από τη στιγμή που έγινε δεκτή η έθεση, δεν δεσμεύεται από την ποινή που είχε επιβάλει το πρωτόδικο, η οποία ήταν 12 χρόνια για 2 βιασμούς με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έθεση. Η δίκη τώρα έχει διακοπή για αύριο, γιατί υπήρχε ένα αίτημα από την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη για να υπάρχει στο δικαστήριο ψυχολόγος, ψυχίατρος, ούτως ώστε να δει τα θύματα, να αξιολογήσει μάλλον τα θύματα, την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάστασή τους. Τα φερόμενα θύματα, αυτοί που έχουν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα γίνει αυτό, αλλά θα δούμε αν θα διακόψει για να βρεθεί ή αν θα αναβληθεί τελικά η δίκη για να βρεθεί πραγματογνώμονας. Όπου αν αναβληθεί, βέβαια, Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη αναβολή αυτής της δίκης.
0: Μάλιστα. Παρακολούθησες και την εισήγηση της εισαγγελέως στην υπόθεση της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Ασημακοπούλου.
2: Για την κυρία Ασημακοπούλου, ναι. Ναι, ναι, δεν είναι. Είναι συνολικά είναι τέσσερις οι κατηγορούμενοι, όπου εκεί η πρόταση είναι για την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της διαρροής των mail των ψηφοφόρων, έτσι, του απόδημου ελληνισμού σε ευρωεκλογές του 2024.
2: Μιλάμε για το 2024. Η εισαγγελέας λοιπόν πρότεινε την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταύρη Ανουδάκη, είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, την απαλλαγή των άλλων δύο από αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή οι άλλοι δύο είναι ο τότε γραμματέας απόδημων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος Μένιος Κορομιλάς από αυτήν την κατηγορία, και για τους τέσσερις η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τώρα στις 22, Νίκο, το δικαστήριο θα εκδώσει και την απόφασή του.
0: Μάνα μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια.
6: Κλίμα για όλους.

0: ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ετίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Ματίνα μου, ναι, το είδα αυτό. Πιάσανε, λέει, ένα κύκλωμα που πουλούσε υπηρεσίες, πώς το λένε, παράνομα συνδρομητικής τηλεόρασης και είχε και 80.000, λέει, πελάτες. Καταρχάς, πολύ καλά κάνανε και τους πιάσανε. Δεύτερον, βλέπω ότι αυτοί, λέει, είχαν κέρδη 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και λένε οι νόμιμες συνδρομητικές ότι χάσανε 50 εκατομμύρια. Ναι, αλλά εδώ περισσεύουν 43. Περισσεύουν 43. Είπαμε, μου, καλά κάνανε και τους πιάσανε. Αλλά αν αυτοί κερδίσανε 7 και οι άλλοι χάσανε 50, υπάρχει μια διαφορά 43 εκατομμυρίων. Μήπως να μειώσουν λίγο τις τιμές τους. Οι νόμιμοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Το Άξιος μετέδωσε πριν από λίγο ότι ενδεχομένως να υπογραφεί και σήμερα η Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αντί της προγραμματισμένης τελετής, και μάλιστα

0: να γίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Μιλάμε
1: δεν
0: για
1: το κάνανε αυτό,
0: ναι,
1: υποτίθεται.
0: Εποχής. Φαίνεται πως αυτό αφορούσε στο προσχέδιο. Πάντως το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν και πραγματεύσεις εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο. Νωρίτερα ωστόσο από τη σύνοδο του G7 ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει πως η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, μπορεί αύριο, μπορεί και την Παρασκευή.
1: Τι είπε πάλι για βόμβες? Για βόμβες ξανά δεν είπε?
0: Είπε ξανά και για το Ιράν και για όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στον Λίβανο και αναφερόμενο στον Νετανιάχου, ανέφερε, του είπα ότι θα μπορούσε να κινηθεί με πιο ήπιο τρόπο, ίσως να μην χρειάζεται να γκρεμίζεται ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Και πρόσθεσε μάλιστα πως αισθάνεται άσχημα για το Λίβανο και το Ισραήλ δεν πηγαίνει πολύ καλά στο Λίβανο.
1: Του είπε δηλαδή να σκοτώνει χωρίς να γκρεμίζει.
0: Να είναι λίγο πιο ήπιος για να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε μία έκθεση της UNICEF για τα παιδιά στη Γάζα που είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά θύματα της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον οργανισμό, τις αρχές του 2026, σχεδόν 59.000 από αυτά έχουν χάσει τουλάχιστον ένα γονέα, ενώ περίπου 2.700 έχουν χάσει και τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Αυτή η απώλεια αποτελεί μία από τις πιο μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου, στερώντας από αυτά τα παιδιά, πολλά από τα οποία είναι είτε τραυματισμένα είτε ζουν υπό άθλιες συνθήκες, τη στοργή και τη φροντίδα που παρέχουν οι γονείς. Όπως αναφέρει η ίδια έκθεση, η τραγωδία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βλάβη, αλλά εκτείνεται στον ίδιο το μισθό της οικογενειακής και κοινωνικής δομής της Γάζας. Να θυμίσουμε πως περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη της γενοκτονίας το 2023.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

Α, πώς το είπαμε σήμερα, πώς την είπανε την πλατφόρμα, πόσο κάνει, έτσι δεν είπανε. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 4,9% το Μάιο. Πόσο κάνει, όσο λέει ο φίλος μου, ο Άκης ο Κοσώνας. Όσο θέλετε κάνει, τόσο κάνει. Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρόπολη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
8: Δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία θα υπογραφεί αύριο ή την Παρασκευή, ενώ ο ιστότοπος Άξιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει σήμερα ψηφιακά. Αναλυτικά η συμφωνία πλαίσιο στο enikos.gr. Έκθεση κόλαφο για την Τουρκία εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, την πρόθεση του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι. Επιπλέον κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Η έκθεση επικρίνει την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση στους δημοκρατικούς θεσμούς και εξετάζει ακόμη και επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» που συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και με τιμές του εξωτερικού. Συνελήφθη στο Πορτοράφτη 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι εκβίαζε 14χρονο αποσπώντας του τμήματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του αξίας 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση αναζητούνται ως συνεργοί άλλα δύο άτομα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Ισπανός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 στο ημίχρονο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Άστατος καιρός αύριο σε ανατολική στερεά Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

you're lonely. You cry the long night through.

0: Έχεις δίσκο διάθεση?
1: Κοίταξε, δίσκο έτσι και έτσι. Έχω πάντως σε διάθεση λίγο για ατμοσφαιρικά πράγματα, γιατί νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε της Barbra Streisand το πρώτο, το Cry Me a River, σαν σήμερα το 1967 ήταν αυτή η φοβερή συναυλία που έδωσε στο Central Park.
2: Για να το γιώσω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, όχι,
2: αυτό που πάνω δεν γίνεται.
1: Είναι από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια, νομίζω. Και επίσης όλη η συναυλία, επειδή έτυχε σήμερα με αφορμή αυτό το σαν σήμερα να δω κάποια βίντεο από τη συναυλία αυτή, είναι καταπληκτική. Είναι αυτό που λέμε θα ήθελα να ήμουν εκεί. Είχε συγκεντρώσει 130.000 κόσμο.
0: 130.000, ε?
1: Στο Central Park.
0: Μπόλικοι.
1: Ήτανε κάποιοι, ήτανε μπόλικοι, μπορώ να πω. Αλλά γιατί έτσι με ρωτάς κάπως για τον δίσκο? Τι είχες στο μυαλό σου? Μίλα μου γι' αυτό.
0: Σκεφτόμουν αυτό το που σου κάνουν ερώτηση, έχεις δίσκο διάθεση? Να μου πεις ναι, και εγώ να σου πω έχω διάθεση για δίσκο.
1: Σαν χλάστια για το Μανούλη Παρδάλη. Άκου λίγο Μάικλ Τζάκσον.
0: Με το παρόν μήνυμα.
1: Ακούς Μάικλ Τζάκσον? Δίσκο.
0: Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τρέχουσα γνωστοποίηση να...
1: Τι έγινε?
0: Εφόσον επιθυμείτε να παρατείνετε την ισχύ της όπως γνωρίζετε σε της παράτασης ηλεκτρονικά στην Εθνική Πηλή Αναπηρία. Ωραία. Ένα μπιμπί.
1: Έχει στοιχεία στα χέρια σου, Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει στοιχεία. Έχει χαρτιά.
0: Τι ωραία.
1: Έχει χαρτιά για τα κεπά. Είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε.
0: Γεια σας, κύριε Σπυρίδωνα. Ωραία, φίλε. Πολύ ωραία που λειτουργεί το σύστημα, μπράβο. Δεν τον βρίσκουν τον άνθρωπο, έχει χάνει. Έτσι και δεν τον βρίσκουνε. Φοβερά πράγματα. Για πάμε λοιπόν, για πες.
1: Για πες εσύ για αυτό που λες τώρα.
0: Είδες Αργεντινή?
1: Θα είμαι πολύ ειλικρινής, δεν άντεξα, με πήρε ο ύπνος. Προσπάθησα, έχω να σου πω ότι προσπάθησα.
0: Ακού.
1: Αλλά δεν μπορείς.
0: Ελένη, ακού. Στείλε μήνυμα, Μανώλη, ξύπναμε.
1: Ρε εσύ, Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Σε λένε Ελένη.
1: Απαντάει η Μαρία Ψάλτη.
0: Σε λένε Ελένη και απαντά σιγά. Δεν σε κατάλαβα. Τι είναι αυτό τώρα?
1: Λοιπόν, θα μπορούσα να το κάνω αυτό που λες.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν την έχω ορίσει, αλλά είναι ευπρόσδεκτη κάθε συνδρομή της Μαρίας Ψάλτη στις προκλήσεις που...
0: Σου λέω θα μπορούσες να μου ζητήσεις να σε ξυπνήσω και απαντάει σιγά. Σοβαρολογείς τώρα?
1: Λοιπόν, κοίταξε. Θα μπορούσα να σου το πω, αλλά είναι τόσο γλυκός ο ύπνος.
0: Σιγά.
1: Και το 4 παρά να ξυπνήσεις, όσο και να αγαπάς την Αργεντινή και θέλεις. Δύσκολο για μένα. Πολύ δύσκολο.
0: Τι έχουμε πάθει? Δηλαδή, πας να κάνεις για καλή πράξη. Για να σου πω, γι' αυτό δεν σας πλησιάζει κανείς.
1: Ποιοι είμαστε εμείς που δεν μας πλησιάζουν?
0: Οι γυναίκες. Λέω να σε πάρω 4 παρά να σε ξυπνήσω. Και πετάγεται η αλήθεια σιγά. Τι. Έχω αδικό.
1: Μην το επιτίθεσαι, Μαρία, ανώτερη να είσαι.
0: Να το ορίστε.
1: Άστονε.
0: Το βλέπεις? Εργασιακό bullying.
1: Κοίταξε, είσαι ανάμεσα σε γυναίκες. Όπως πολύ συχνά συμβαίνει. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και έχω δείξει την καλύτερη διαγωγή.
1: Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων και στη σύνταξη των ειδήσεων. Άρα, Μανώλη, δεν σε παίρνει να κάνεις επιθέσεις. Όχι.
0: Τι επίθεση, μόνο.
1: Ήρθε στο...
0: Έλα, ήρθε βουνό, πέρα στο... έλα βουνό.
1: Ήρθε εδώ πέρα ο Δημήτρης
0: Σταυρακάκης
1: να δηλώσει την παρουσία του. Ναι, και πάλι όμως, παιδιά, η ζυγαριά βαραίνει προς αυτή την πλευρά εδώ.
0: Τώρα θα σας συζητήσουμε προς το που βαραίνει η ζυγαριά.
1: Σιγάρεση τώρα. Δεν μιλάμε για κιλά. Μιλάμε για κιλά, μεταφορικά μιλώντας.
0: Είπα, έδωσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία.
1: Βεβαίως.
0: Με το Ιράν να ανοίγουν τα στενά του Ορμούς χωρίς τέλη για 60 μέρες.
1: Ναι. Αυτή δεν ήταν.
0: Δηλαδή.
1: Για 60 μέρες, πρόσεχε. Να θυμίσω ότι η αμερικανική πλευρά έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν τέλη. Καθόλου. Το Ιράν επέμενε και έλεγε θα αφήσουμε μια περίοδο να περάσουν.
0: Άξι, 60 μέρες.
1: Και μετά είναι δικό μας θέμα. το δικό μας, το Ομάν και τα λοιπά. Δεν είναι κάτι που αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πέρασε το Ιράν. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι αυτή η συμφωνία είναι καλύτερη από όσο περίμενε για την Αμερική. Έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ο καθένας ξέρει, θα διαβάζει τα πράγματα όπως θέλει. Όπως θέλει.
0: Γιατί πρέπει, λέει, να πετάτε ένα μπουκάλι νερό κάτω από το κρεβάτι του ξενοδοχείου. Κάτσε να δω. Αν δεν εμφανιστεί, λέει, από την άλλη πλευρά. Πόση βλακεία μαζεμένη μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο, πόση. Να κάνω μια ερώτηση. Μας λέει κάτι το αν άλλαξε ντύσιμο η Καριστιανού ή κυκλοφορεί με μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο, αλήθεια.
1: Καθόλου όμως και τίποτα.
0: Όχι, εντάξει,
1: καθόλου και, όχι μόνο για την κυρία Καριστιανού.
0: Όχι, το λέω γιατί
1: γενικότερα δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Ναι,
1: γενικότερα δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, να σε πάω λιγάκι τώρα στα παραπολιτικά της ιστορίας αυτής, των G7 που συνεδρίασα και ήταν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης να σου πω ότι τώρα αναμένεται να γίνει και το δείπνο Ντόναλντ Τραμπ και Εμμανουέλ Μακρόν. Θα σου έχω μετά πληροφορίες.
0: Έχουμε
1: το,
0: λέει, το πόσο κάνει
1: στις Βερσαλίες.
0: Έχουμε το πόσο κάνει.
1: Ποιο?
0: Έχουμε το πόσο κάνει, γράφει ο Βάρτσα Παοκάρα. Ενθουσιασμένοι οι πολίτες με την εφαρμογή του, λέει, πόσο ακριβά είναι όλα. Έχουμε το πόσο κάνει και ο άλλος λέει, μιλάει για Αργεντινή. Για μένα το λέει. Έχεις δίκιο. Τι μου έλεγες για τις Βερσαλίες?
1: Να οργανωθούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θες να πάμε στο πόσο κάνει.
0: Είναι, είχε Κάρλα Μπρουνί, είχε μέσα.
1: Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Αυτό έχει το πόσο κάνει.
1: Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Βερσαλίες.
0: Βερσαλίες, ναι.
1: Πάρα
0: ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο
0: Μακρόν.
1: Ωραία. Άρα η Κάρλα Μπρουνί, η οποία είναι σύζυγος του.
0: Ναι, του Σαρκοζή, ναι. Γιατί μου το λες, σαν υποβολέας.
1: Λέω, μήπως δεν το είσαι.
0: Το ξέχασα.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, δεν με πολύ νοιάζει για ποια είναι μια σύζυγος και... Μπρουνί. Ναι.
1: Σωστά. Λοιπόν, δεν έχει κάποια θέση εκεί.
0: Γιατί είναι σύζυγος πρόεδρου.
1: Ναι, είναι ένα δίπτο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Α, είναι αυτό που φόραγε η Μπριζίτ, αυτό το μαύρο με το άσπρο και όλοι.
1: Χθες ήταν αυτό, Μανώλη.
0: Τα χάσανε, λέει, πόσο κομψό ήταν. Εγώ δεν. Τι κόμψο είχε η Τρίλιζα.
1: Βρε, αυτό είναι χθεσινό. Και εμένα δεν μου άρεσε.
0: Τρίλιζα πάνω σε φόρεμα.
1: Δεν μου άρεσε και εμένα αυτό. Δεν μου άρεσε.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, από τη μία μεριά έχει μαύρη ρίγα, από την άλλη δεν έχει. Ναι. Την ξεχάσα να τη βάλουμε. Τι κόμψο που ήταν.
1: Κοίτα το.
0: Ναι, αυτό. Να το. Τι πω, κομψότατο. Ωραίο. Αυτά τα γαφτίστα, αυτή τη στολή φοράγανε οι Stormtroopers στον πόλεμο των άστρων. Μόνο το κράνος τους λείπει.
1: Τώρα εσύ μπορείς να καταλάβεις κάτι, από υψηλή ραπτική. Δεν μπορείς να καταλάβεις από υψηλή ραπτική.
0: Αυτό είναι υψηλή ραπτική.
1: Υπήρχε ένας.
0: Βάζεις δύο τσίτια, ένα άσπρο και ένα μαύρο και είναι υψηλή ραπτική αυτό. Αμέλη.
1: Λοιπόν, σε αυτή το πηγαδάκι εκεί πέρα που έγινε στους G7, είχαμε και μία αναθέρμανση, νομίζω, τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Τζόρτζια Μελόνι. Θυμάσαι ότι είχαν ψυχρανθεί μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, διάλογος.
0: Ό,τι έχει σχέση με τη Τζόρτζια Μελόνι δεν μπορεί να είναι ψυχραμένο.
1: Σωστά. Τη λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κοιμήθηκες καλά, Τζόρτζια? Ναι, του λέει εκείνη. Χρειάστηκα 3 καφέδες σήμερα. Θεέ μου, μόνο για να ξυπνήσεις. Και ένα τσιγάρο, της λέει. Σου θυμίζω που της είχε κάνει κριτική για το κάπνισμα.
0: Ναι, και του λέει όχι.
1: Και λέει, όχι, σταμάτησα, λέει, το κάπνισμα. Λέει, μπράβο, και αυτά πότε, λέει, εδώ και ένα μήνα.
0: Ενδιαφέροντα πράγματα συζητάνε μεταξύ τους.
1: Είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ
0: ενδιαφέροντα. Πιστεύω, να σου πω κάτι, ότι η Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται ανάμεσα σε λάθος άντρες.
1: Έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Και που έχω την. Θα πεταχτεί η Μαρία, θα πει κάτι πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόσο κάνει. Όχι.
1: Μιλάω εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τα έχουμε χωρίσει.
1: Όχι. Τι να πω. Λοιπόν, ωραία, θα το πω έτσι.
0: Μπήκες πρώτα απ' όλα στο πόσο κάνει.
1: Ναι, ναι, βέβαια μπήκα. Βέβαια μπήκα και ξέρεις τι, μπήκα και σε μια διαδικασία. Γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τις αποκλίσεις των τιμών. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα, είδα. Φασόλια τώρα σου λέω. Από 1,72 μέχρι 3,46.
0: Τα φασόλια βέβαια δεν είναι το ίδιο.
1: Ίδιο, όχι ίδιο, ίδιο, μην μου πεις. Είναι ακριβώς το ίδιο. ίδια συσκευασία, ίδιο. Από 1,72 έως 3,46. Είδα και άλλα, ας πούμε γάλα, ίδιο. Από 1,80 μέχρι 2,95. Το ίδιο. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ρε παιδί μου, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κατάλαβες,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπορείς να φτιάξεις λίστες. Ψώνια εβδομάδας για το σπίτι. Ψώνια γιορτών. Ψώνια μήνα. Όπου σου βγάζει την καλύτερη τιμή, βέβαια, έτσι. Και μπορείς να φτιάξεις και τη δική σου τι. Δεν το ψάξες, δεν το ψάξες.
1: Να φτιάξω εγώ τη λίστα.
0: Ψώνια γιορτών, περίμενα.
1: Ναι, να τη φτιάξω τη λίστα για να κάνω τι. Να κερδίσω σπάνω, τι.
0: Γιαούρτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν βρέσεις ένα προϊόντα, πρέπει να το γράψεις ελληνικά. Βλάκα. Γιαούρτι.
1: Μου κάνεις και υποδείξεις για τις λίστες.
0: Λοιπόν, στο βάζω στα ψώνια της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Σωστική. Και πάω μετά στη λίστα μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλύτερη τιμή 1,79 και μπαίνω να δω.
1: Μάλιστα.
0: Έχει από 1,79 στο Αλφα σούπερ μάρκετ μέχρι 2,42.
1: Ναι.
0: Σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 διαφορετικές τιμές.
1: Ναι. Έχει 7 διαφορετικές τιμές. Το θέμα είναι το εύρος.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα. Πάω λοιπόν στο φθηνότερο. Ψάξε μου φθηνότερα. Δεν βρέθηκαν φθηνότερα. Μισό λεπτό. Περίμενε τώρα. Ενημερώθηκα για τη χαμηλότερη τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Εδώ δεν μου λέει όμως σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάω. Σε ποια περιοχή.
1: Σου λέει την αλυσίδα.
0: Και άμα δεν έχω αυτό, την αλυσίδα στην περιοχή μου.
1: Άμα δεν έχεις την αλυσίδα, Μανώλη, δεν κάνουμε δουλίτσα. Πώς θα γίνει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο νησί έχουνε Market In, Μασούτι, My Market, Γαλαξία, Σίνκα, Σκλαβενίτη και Βασιλοπλό. Στην Άνω Τραχανοπλαγιά έχουν από όλα αυτά.
1: Όχι, θα συγκρίνουνε.
0: Όχι, γιατί μπορώ να σου πω και περιοχές που δεν έχουν κανένα από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να μετακινηθούν 30 χιλιόμετρα. Εκεί πώς την αντιμετωπίζεις την ακρίβεια.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Όχι, συζητάμε.
1: Δεν την αντιμετωπίζεις.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό είναι έρευνα αγοράς. Δηλαδή, άλλο είναι να κάνεις έρευνα αγοράς και να προσπαθείς, εάν υπάρχει στην περιοχή σου, να βρεις το φθηνότερο προϊόν.
0: Σαν εργαλείο, δεν είναι άσχημο.
1: Είναι, μια χαρά είναι σαν εργαλείο.
0: Έτσι.
1: Αλλά εδώ πέρα, ξεκάθαρα, το ερώτημα είναι, το ζήτημα είναι, πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Αυτό είναι, δεν είναι το ερώτημα. Και βέβαια υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν αυτές τις επιλογές οι άνθρωποι.
0: Μου είχε έρθει ένα μήνυμα από αγαπημένο συνάδελφο και φίλο. Λέει: όταν η Λιολιουλή μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, δεν σας πειράζει. Και σας πειράζει το πόσο κάνει, αυτοί είστε.
1: Εντάξει, λοιπόν, ένα δίκιο και, το όχι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Και του απαντάω: πρώτον, εγώ δεν ακούω Λιόλιου. Και την άκουσα συγκυριακός επειδή τραγούδησε το Νοικιάστηκε. Μόνο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, εμένα δεν με πειράζει καθόλου το πόσο κάνει. Απλά θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσει όπως δεν λειτουργήσει και το καταναλωτής.
1: Ναι.
0: Και δεν θα λειτουργήσει διότι εάν εγώ βρω τις φτηνότερες τιμές στα προϊόντα που θέλω σε 5 διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι αδύνατο να πάω.
1: Ναι, δεν μπορείς να πας.
0: Και επίσης δεν είναι βέβαιο ότι έχω πρόσβαση στα 5 σούπερ μάρκετ.
1: Όχι.
0: Και επίσης δεν είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν ούτε στο καταναλωτής, ούτε στο πόσο κάνει, ούτε πουθενά αλλού. Είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο που κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα μειώσει την ακρίβεια. Αυτό.
1: Μας λέει εδώ ο κύριος Στέλιος, ποια ψώνια του μήνα, αφού κάθε τρεις μέρες αλλάζουν οι προσφορές. Επίσης, αν να πας σε 5 σούπερ μάρκετ για να γλιτώσεις 1 ευρώ, θα το κάψεις σε βενζίνη.
0: Η Λιόλιο τραγουδάει το «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό», αλήθεια. Δεν τα παρακολουθώ αυτά.
1: Τώρα, είναι δυνατό να μην πιστεύεις τον συνάδελφο που σου έστειλε? Είναι δυνατό να σου δώσει μια πληροφορία που δεν είναι σωστή?
0: Έχω ακούσει τον τίτλο. Το έχω ακούσει το σαν τίτλο τραγουδιού. Αλλά δεν. Γενικώς δεν είναι από τις αγαπημένες μου φράσεις.
1: Εντάξει. Ναι, είναι το περισσότερο νομίζω. Και μεταφορικά το λέει και.
0: Κατάλαβες.
1: Τραγουδίστρια.
0: Δεν είναι, ναι.
1: Μην νομίζεις ότι κυριολεκτή.
0: Λοιπόν. Ναι, κάθε τρεις. Εντάξει, δεν αλλάζουν κάθε τρεις μέρες οι προσφορές, η αλήθεια είναι. Οι προσφορές στις μεγάλες αλυσίδες έχουν μια διάρκεια 10-15 ημερών. Mm-hmm. Γι' αυτό και βγάζουν και τα φυλάδια που είναι εκεί στο 10ήμερο, 15ήμερο.
1: Ναι.
0: Εγώ ξαναλέω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και η προσφορά, ας πούμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν ο άλλος βλέπει την προσφορά και αποφασίζει ότι θα αγοράσει την προσφορά, θα ψωνίσει και άλλα πράγματα που πιθανόν είναι πιο ακριβά εκεί.
1: Ναι.
0: Ή το να μαζεύει πόντους, ή το να έχει κάποια άλλα προνόμια. Δεν όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Το λέγαμε και χθες. Κάνεις ένα συνδυασμό αυτό.
0: Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που εγώ δεν έχω ακούσει να απαντάτε, ή δεν ξέρω και αν έχει τεθεί ως ερώτημα, είναι εάν πραγματικά θεωρεί η πολιτεία ότι υπάρχει σχροκέρδια όταν η διαφορά της τιμής είναι της τάξης των 60 και 70 λεπτών για ένα προϊόν ή του 1 ευρώ, θα παρεμβεί.
1: Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Για μένα αυτή η πλατφόρμα δείχνει πολύ χαρακτηριστικά αυτή τη μεγάλη διαφορά τιμών που υπάρχει στο ίδιο προϊόν.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Θα παρέμβει για να, δει, να πάει δηλαδή, και να πει παρδάλι εσύ γιατί πουλάς ένα ευρώ πάνω.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Από αυτό δηλαδή πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής.
0: Νομίζω και εγώ.
1: Από αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Τη δημοσιότητα έδωσε Ηνωμένες Πολιτείες το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφώνησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται το άμεσο άνοιγμα του Ορμούζ, η σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ακόμη και σήμερα δι της Παρασκευής η ψηφιακή υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ.

0: αυτόν, θα σου διαβάσω ένα mail να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η τρέχουσα γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ πρόκειται να λήξει σε 4 μήνες. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να παρατείνετε την ισχύ της, όπως προβείτε σε αίτηση παράτασης ηλεκτρονικά στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας ή να επισκεφτείτε κάποιο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης ΚΕΠΗ ΚΕΠΑ ή γραμματεία ΚΕΠΑ. Σημειώνεται ότι εφόσον δεν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε αίτηση παράτασης της τρέχουσας γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, τότε μετά τη λήξη της δεν θα μπορείτε πλέον να υποβάλλετε αίτηση παράτασης, αλλά μόνο νέα αρχική αίτηση.
1: Ναι.
0: Νέα, παύλα αρχική αίτηση.
1: Νέα αρχική.
0: Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στο 1555. Τι καταλαβαίνεις?
1: Ότι ένας άνθρωπος έχει μια γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ, η οποία λήγει σε 4 μήνες. Και του λένε ότι αν θέλεις να κάνεις παράταση να μας το δηλώσεις, διαφορετικά θα πρέπει να δρομολογήσεις τη διαδικασία για νέα γνωμάτευση.
0: Τι δεν λέει, τι δεν λέει ξεκάθαρα? Ότι αν δεν προχωρήσει θα χάσει τη σύνταξή του.
1: Εάν δεν προχωρήσει στη νέα ή στην παράταση
0: θα χάσει τη σύνταξή του.
1: Παίρνει αναπηρική ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν το λέει. Πρέπει να βγει από τα συμφραζόμενα. Δεν θα έπρεπε να το λέει? Λέω, δεν ξέρω, ρωτάω. Και γιατί ένας άνθρωπος να κάνει νέα αρχική αίτηση εφόσον έχει τη δυνατότητα παράτασης? Να κάνει νέα αρχική αίτηση εφόσον θεωρεί ότι έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του για να αυξήσει το ποσοστό του. Η παράταση, ας πούμε, για πόσο διαρκεί, δεν το λέει?
1: Όχι, δεν το διευκρινίσει. Για πόσο μπορεί.
0: Ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ενδιαφέρον παιχνιδάκι παίζει ο Εύκα. Συγχαρητήρια. Και εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιος του το τύπωσε, γιατί είναι υποχρεωμένος να δηλώσει μια διεύθυνση email που πιθανότατα δεν είναι καν δική του, και του το έδωσε, γιατί πρέπει να το καταλάβει αυτό? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
1: Κάποια έγγραφα τέτοια μπορούν να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: ξεκάθαρα,
0: θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε, κινδυνεύετε να χάσετε αυτό και αυτό.
1: Θέλω να πω ότι το να μην είναι ξεκάθαρο κάτι, να μην διατυπώνεται με απόλυτη καθαρότητα κάτι, μάλλον εξυπηρετεί το να μπερδεύονται τα πράγματα και να μπερδεύονται και οι άνθρωποι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μπορείς πολύ απλά να το διατυπώσεις σε 3 γραμμές.
0: Δεν μπορώ να αποδώσω δόλο, δεν και καλά, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Επειδή μιλάμε κυρίως για ανθρώπους μεγάλους, και επειδή κυρίως, γιατί η αναπηρία δεν αγγίζει μόνο τους μεγάλους ανθρώπους,
1: ναι,
0: αλλά επειδή μιλάμε και για μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, γιατί υπάρχουν εξής πολλών ειδών αναπηρίες.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, θεωρώ ότι το να μην παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το τι θα συμβεί στη μία ή στην άλλη περίπτωση, και με δεδομένο ότι το 1555 δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί,
1: ναι,
0: δεν διευκολύνει την κατάσταση.
1: Σκέψου λοιπόν, και ακόμα και στην περίπτωση που είναι ένας νεότερος άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο εξοικειωμένος και καταλαβαίνει περισσότερο κάποια πράγματα, σκέψου λοιπόν ότι μπορεί να έχει τις απορίες που λέμε εμείς, δηλαδή αυτά που είπες εσύ, και θέλει να τα ρωτήσει αυτά. Μπορείς να σκεφτείς το Γολγοθά του μέχρι να βρει απαντήσεις στα ερωτήματα? Να βρει δηλαδή τον υπάλληλο ο οποίος θα έχει τη διάθεση και θα γνωρίζει και θα μπορεί και θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα του απαντήσει. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
0: Μιλώντας.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι.
0: Υποθετικά μιλώντας.
1: Εάν λοιπόν κάποιος καταλάβει ότι εδώ δεν μου διευκρινίζεται 1, 2, 3 πράγματα, και θέλω να μου τα διευκρινίσετε, θέλω να ξέρω.
0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που μας έχει δώσει αυτή την επιστολή απάντησε ηλεκτρονικά και πήρε και αριθμό πρωτοκόλλου. Αλλά στον Εύκα δεν την έχουν την απάντησή του. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί τον επόμενο μήνα να μην πληρωθεί. Ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Τώρα πώς γίνεται να απαντήσεις ηλεκτρονικά, να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου και να πας στην υπηρεσία και να σου πει εμείς δεν το βλέπουμε.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω. Παίζουμε εσύ.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Ψηφιοποίηση.
1: Ιδέες.
0: Ζήτω. Δεν λύνει, λέει, κάτι το πόσο κάνει ο Αλέξανδρος από Γερμανία. Καλό είναι, το βλέπεις, αλλά αν δεν πέσουν οι τιμές, το πρόβλημα θα παραμείνει. Νομίζω θα συμφωνήσω. Και επομένως οι συνέπειες θα παραμείνουν. Ισχύει, λέει, το ότι θα βλέπεις και τιμές του εξωτερικού. Δεν είδα τιμές εξωτερικού, για να με ειλικρινήσει.
1: Ναι,
0: διάβασα ότι έτσι
1: που,
0: λέει.
1: Αυτό που, ναι, και στο ενημερωτικό του Υπουργείου, αλλά και ο Πρωθυπουργός το δήλωσε, ότι θα έχεις δυνατότητα να βλέπεις και τιμές εξωτερικού.
0: Φαντάζομαι λέει ότι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι. Λέει εδώ ο Αλέξανδρος ότι σήμερα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται και στην Ελλάδα, εκεί στη Γερμανία είχε το ισπανικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 6,66 το λίτρο και το ελληνικό τα 3 και 5 λίτρα 7,26 και 8 ευρώ ανά λίτρο.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπεις πώς είναι οι τιμές και στο εξωτερικό. Αλλά ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό. Εντάξει, το βλέπουμε, το είδαμε. Πώς είναι οι τιμές εδώ, πώς είναι οι τιμές στο εξωτερικό. Ωραία. Τι αντιμετωπίζει αυτό, τι ακριβώς λύνει, ποιο πρόβλημα
0: κοίτα,
1: λύνει.
0: Σου
1: ότι
0: είπα,
1: θα το ξέρει.
0: Όχι. Μπορεί να κάνεις την επιλογή ένα βασικό καταναλωτικό αγαθό που είναι πολύ, έχει μια πολύ ψηλή τιμή. Να επιλέξεις να πας να ψωνίσεις από εκείνη την αλυσίδα, συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες αγορές σου, δεν ξέρω.
1: Αντιμετωπίζεις την ακρίβεια με αυτό? Δηλαδή στην τσέπη σου
0: δίνεις
1: λιγότερα χρήματα?
0: Όχι, η ακρίβεια αντιμετωπίζεται μόνο με τη μείωση των τιμών.
1: Μα αυτό.
0: Από εκεί και πέρα η έρευνα αγοράς προϋπήρχε ως προαπαιτούμενο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Έτσι. Και,
1: καλό είναι να υπάρχει.
0: Και μεταξύ
1: εντάξει,
0: μας,
1: δεν το συζητάμε.
0: Και μεταξύ μας, έρευνα αγοράς κάνουν και οι δικτυακοί τόποι.
1: Ναι, κάνουν.
0: Έτσι, δηλαδή έτσι λειτουργούν.
1: Βέβαια.
0: Δίνοντάς σου τη φθηνό. Δεν μιλάω τώρα για τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, γενικώς. Αν θες να αγοράζεις μια καρφίτσα ή έναν υπολογιστή ή ξέρω εγώ τι. Κάνουν μια έρευνα αγοράς επί της ουσίας, όπου σου παρουσιάζουν τη φθηνότερη, την ακριβότερη, όπου βέβαια πρέπει να προσέξεις και τις λεπτομέρειες, γιατί μπορεί το ακριβό, το φθηνότερο να είναι διαθέσιμο σε ένα μήνα, δύο, ενώ το ακριβότερο να είναι διαθέσιμο αύριο. Όπου μπορεί το μαγαζί το οποίο σου παρέχει το φθηνότερο να έχει πολύ κακές κριτικές σε διάφορα ζητήματα εμπορικά.
1: Θέλω να πω αυτό ότι είναι μια γενική αρχή που
0: θέλω
1: λες.
0: Να πω δηλαδή ότι γενικά η έρευνα αγοράς υπάρχει ούτως ή άλλως στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ως έρευνα αγοράς.
1: Υπάρχει.
0: Ας
1: πούμε λοιπόν ότι αυτό το εργαλείο διευκολύνει πολύ πάρα πολύ την έρευνα αγοράς.
0: Τη διευκολύνει απολύτως.
1: Καπνιστή γαλοπούλα. Οι τιμές από 1,74 μέχρι 2,99, δηλαδή 3.
0: Θα με ενδιαφέρε. Δεν ξέρω, μπορεί να τα εντάξουν αυτό τώρα, έτσι, λέω ιδέες. Θα με ενδιαφέρε να έχει και ένα γενικό στατιστικό που να δίνει την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή συνολικά σε μία δεκάδα προϊόντων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τις πιο ακραίες τιμές. Θα μου πεις που θα βοηθήσει και αυτό σε επίπεδο καταγραφικό.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα βρεφικά είδη, για τις νέες οικογένειες, γιατί δεν κάνουν παιδιά, για το κόστος, αυτό που τρομάζει τα νέα ζευγάρια. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα πάνες, συγκεκριμένο το ίδιο, επαναλαμβάνω, είναι ακριβώς η ίδια μάρκα, ακριβώς η ίδια ποσότητα. Εντάξει. Που η χαμηλότερη τιμή, δηλαδή η πρώτη τιμή είναι 2,99 και η υψηλότερη 6,64. 2,99 και 6,64.
0: Έχει προϊόντα με διαθέσιμη σύγκριση μόνο από ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε τώρα, μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί είναι υπερδιπλάσια η τιμή? Θα μου πει κάποιος ότι γιατί μπορεί το σούπερ μάρκετ που έχει τη χαμηλή τιμή να το έχει σε προσφορά.
0: Ναι.
1: Τέτοιες αποκλίσεις τόσο μεγάλες.
0: Κοίτα, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το απαντήσει μόνο η αλυσίδα. Μόνο η επιχείρηση, νομίζω.
1: Γιατί να στο απαντήσει? Σου λέει εγώ αυτό έχω, αυτή είναι η τιμή. Αν θες το αγοράζεις από μένα, αν όχι ψάχνεις και το αγοράζεις από αλλού. Γιατί να απαντήσει? Δεν ξέρω. Θα έμπαινε στη διαδικασία, πιστεύεις?
0: Η πολίτη, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε. Ναι, δεν ξέρω, σκέφτομαι. Λέω, αν θα έπρεπε.
1: Ναι.
0: Νούμερο 4, νούμερο 3. Για να δούμε. Ναι. Ξέρεις, κοιτάω τώρα τις πάνες ακράτειας. 690-739. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μεγάλη απόκληση. 40 λεπτά.
1: Εγώ σου αναφέρω κάποια παραδείγματα που μιλάμε για σχεδόν διπλάσιες τιμές.
0: Ναι, βέβαια, πρόσεξε τώρα έτσι, γιατί εδώ πέρα προστίθεται κι άλλα. Βλέπω ότι η φθηνότερη τιμή είναι σε σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν υπάρχει στην Αττική.
1: Ναι. Ναι. Είδα κι εγώ τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έτσι.
1: Άρα θα το συγκρίνεις στα υπόλοιπα.
0: Ναι, το οποίο σημαίνει ότι πάω κατευθείαν από κάτω, όπου πλέον η ψαλίδα κλείνει στα 20 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Όχι, 40 λεπτά είναι η διαφορά της χαμηλότερης με την υψηλότερη. Mm. Αλλά φεύγοντας από σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν, μάλλον έχει ένα κατάστημα στην Αττική.
1: Ναι. Mm.
0: Πόσο πιθανό είναι να πάει κάποιος να ψωνίσει εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Αυτομάτως πας στη διαφορά στα 20 λεπτά.
1: Mm.
0: Που για τα 20 μπορεί για τα 40 λεπτά να αξίζει. Ή για τα 60, για τα 20 μπορεί να μην αξίζει για κάποιον.
1: Ναι.
0: Η διαφορά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αναλόγως του τι έχει να ψωνίσει εννοώ. Δεν ξέρω, λέω. Λοιπόν. Πόλεμος Δούκα Διαμαντοπούλου. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Αυτό είναι αλήθεια. Όπου φτώχεια, μιλάω για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Τι λέει, το κάθε μίλι στην ακτοπλοεία κοστίζει 10,60 ευρώ, ενώ το παραδείγματο χάρη στην Ισπανία 0,50. Να πούμε ότι φταίει ο πόλεμο. Α, για τα εισιτήρια. Άλλο αυτό. Mm. Το πόσο κάνει δεν εξετάζει τα εισιτήρια. Παιδιά, λέει, δεν είναι τόσο φιλική με του ανάπηρου, ούτε στα ΚΕΠΑ, ούτε στον ΕΦΚΑ.
1: Mm.
0: Εμένα με έφτασαν στα όρια μέχρι που με έκαναν να κλάψω μπροστά στον κησί του ΕΦΚΑ για να μου πουν το οριστικό και η μονιμοποίηση. Μα έχουν για άχρηστου. Μακάρι άνθρωπος να βρει το δίκιο του, ξέρει τι ευχές ενώ στα λιπορημένο πιάνουν. Οικονομικός πόλεμος είναι αυτός που ζούμε. Παιδιά, υπάρχουν νικητές και νικημένοι, είναι αυτονόητο ποιοι είναι οι ηττημένοι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πάμε σε μια διακοπή.
0: Να πάμε, ναι, βεβαίως.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μα και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντόμο αποθηκευτικά.

0: εμπειρίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Είναι αυτόματο το σύστημα μετά υποτίτλων στην ΕΡΤ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παξί και έγραψε στη μετάφραση «Η Παξί έχουν κατακτήσει». Τρία από τα δύο. Ωραίο.
1: Ωραία η Παξί.
0: Πολύ τέλειο.
1: Πολύ ωραία η Παξί.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει εντός έδρας και τα δύο παιχνίδια. Αφήσει με τους Παξούς. Ρε, τι ωραία που είναι αυτό.
1: Ξέρεις, αυτοί οι υποτιτλισμοί γενικά είναι... μπορεί να πετύχεις απίστευτα αυτά πράγματα να γράφουν, έτσι. Γίνονται τρομερά λάθη.
0: Εγώ εντωμεταξύ έχω αρχίσει και αρέσκομαι στους υπότιτλους όπου υπάρχουν, γιατί δεν χρειάζεται να ανεβάσω την ένταση. Καλά, και εδώ στο στούντιο βοηθάει πολύ, ναι, όταν έχει, γιατί δεν μπορούμε να ακούμε ούτως ή άλλως. Αλλά κύριε παιδί μου, και στο σπίτι εξής μπορώ σε κάποια στιγμή να πιάσω τον εαυτό μου να διαβάζω.
1: Απλά μερικές φορές πρέπει λίγο να μαντεύεις το νόημα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Έχω ανακαλύψει ότι το να διαβάζεις δεν είναι κακό πράγμα, αλλά όταν ακούς είναι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερο. Οπότε όταν βλέπω ότι όταν μάλλον δεν βλέπω να διαβάσω, ενεργοποιώ τον ήχο και με βοηθάει καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα να πω ένα έτσι γενικότερο. Για μένα το θέμα του υποτιτλισμού

0: είναι μια ολόκληρη προσπάθεια και μια ολόκληρη. Δηλαδή έχει απαιτεί ικανότητες.
1: Πολύ σοβαρή δουλειά είναι, το συζητάμε.
0: Απαιτεί πολύ ιδιαίτερες ικανότητες και κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί σε αυτή τη δουλειά.
1: Και δεν είναι μόνο. Και τεχνικά έχει θέματα, γιατί πρέπει να συγχρονίσεις.
0: Ναι, το τεχνικό οπωσδήποτε, αλλά και το νόημα της γλώσσας. Δηλαδή δεν είναι μόνο να μεταφράσεις τις λέξεις και κατά προσέγγιση να το φτάσει εκεί που πρέπει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί υπάρχουν.
0: Μερικές φορές ο μεταφραστής και ο άνθρωπος που κάνει υποτιτλισμό πρέπει να αποδώσουν τη γλώσσα.
1: Α, το έχει βέβαια, να το πιάσει στον αέρα, δεν γίνεται.
0: Δεν το μπορεί το AI.
1: Ναι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει λέει πράσινη μετάβαση χωρίς περιβαλλοντική δημοκρατία. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Έχει το, νομίζω ότι η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε σημείο που δεν μπορώ, κάποια νοήματα δεν μπορώ να τα.
0: Όχι, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Να τα προσεγγίσω. Και που είσαι ακόμα.
1: Η απάντηση λέει είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, πώς θα έλεγε και ο προηγούμενος από εσάς.
0: Λέει εδώ ο κύριος Ζαχαρίας ότι έχει πάει σε ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο, μας το αναφέρει. Και τους λέει ότι αυτό κάνει τόσο, ενώ στην εφαρμογή είχε άλλη τιμή. Και το απαντούν, ναι. Αυτό λέει δεν είναι για το συγκεκριμένο αυτής της περιοχής, της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Είναι για άλλη, ίδια αλυσίδα, αλλά για άλλη περιοχή. Δηλαδή η καλύτερη τιμή δεν είναι για το μαρούσι, ρε παιδί μου. Το
1: δεν σούπερ, είναι για τούτο το σούπερ μάρκετ, είναι για άλλο τούτο το σούπερ
0: μάρκετ. Τούτο. Είναι τούτο και τούτο.
1: Είναι το τούτο του.
0: Αλλά είναι άλλο τούτο αυτό. Καταλάβες. Εδώ.
1: Τέλεια.
0: Κάνουμε πλάκα, έτσι. Εντάξει. Είναι αστείο.
1: Τέλεια,
0: αυτό
1: παιδιά, η τιμή που είδα στην εφαρμογή έχει διαφορά από την τιμή στο ράφι. Ναι, γιατί κοιτάτε λάθος ράφι σε λάθος περιοχή.
0: Εμείς φταίμε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Να δεις που εμείς φταίμε πάλι.
1: Ή γράφει πουθενά από κάτω ότι είναι μαρούσι.
0: Όχι.
1: Μα δεν γράφει περιοχή. Είδατε.
0: Είδες. Μην αποκλείς το ίδιο να συμβεί και εδώ, έτσι.
1: Πού μπορώ να το βρω πιο φθηνά.
0: Πιο φθηνά.
1: Το πιο κοντινό που μπορείτε να πάτε είναι εκεί. Αν δεν το βρείτε εκεί, ρωτήστε.
0: Ρωτήστε, θα σας πούνε που είναι το επόμενο πιο κοντινό. Θα βγάλετε άκρη. Εμείς σας εμπιστευόμαστε. Μπορείτε.
1: Η Οδύσσια.
0: Ενός καταναλωτή.
1: Ενός καταναλωτή. Ξεκίνησα το πρωί να πάω να πάρω ένα γιαουρτάκι. Σε κάποια στιγμή από το Γέρακα βρέθηκα στις Κουκουβάουνες.
0: Ναι. Το πήρε το γιαούρτι.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ανακάλυψα ότι για να γυρίσω από τις Κουκουβάουνες ή θα έπαιρνα γιαούρτι ή θα έπαιρνα ταξί. Χριστέ μου. Ρε τι έχουμε πάθει.
0: Περνάμε πάρα πολύ καλά με όλα αυτά. Με τούτα και με εκείνα. Εννοείται πάντα. Σε όλους τους θειάσους συμβαίνει αυτό. Σε όλους όμως.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Οικονομικός πόλεμος. Α, το διαβάσαμε αυτό, εντάξει. Τι άλλο.
0: Τι άλλο. Το σταθερό καταρχάς, Μανώλη. Μας περιμένουν οι άνθρωποι. Μας περιμένουν.
1: Στέλνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα ένα και δύο μηνύματα.
0: Ναι.
1: Για το πανηγύρι.
0: Η Δήμητρα πάλι και χθες μας έστειλε η Δήμητρα για
1: θέλω
0: το πανηγύρι.
1: Πραγματικά ναι. Θέλω να μου πεις να αποφασίσεις τι θα κάνουμε.
0: Αν θα πάμε στο πανηγύρι.
1: Αν θα πάμε στο πανηγύρι, αν θα πάμε στο χοροπή.
0: Αύριο είναι. Α, ο Ιουλίου.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ναι, καλά, μωρέ. Εντάξει.
1: Και άμα ήταν αύριο, αύριο έχουμε εκπομπή.
0: Ναι. Όχι, Ιουλίου. Το έχουμε ψάξει.
1: Για αύριο. Λοιπόν, είπαμε, είναι Σάββατο 18.
0: Ναι, Σάββατο 18.
1: Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε βρει.
0: Εν τω μεταξύ, μας γράφει τώρα η κυρία Δήμητρα και στο Σουλάρι Αρκαδίας 16 βαθμοί και πολλές βροχές απόψε.
1: Εντάξει, ένα μήνα θα έχει φτιάξει.
0: Έτσι.
1: Τώρα είναι ένας μήνας, just.
0: Αλλά εμένα δεν με χαλάει και αυτός ο καιρός.
1: Πάμε, ούτε εμένα. Θα πάμε στο Χοροπή που πάνε οι Μεσόκοποι ή θα πάμε στην Αρκαδία για Γουρνοπούλα.
0: Αυτό είναι το δίλημα.
1: Στο break θα πάμε για δελτία και θα το σκεφτούμε.
2: FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιος Ενωπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.

0: 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη για 60 ημέρες, τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και διαπραγματεύσει για το μέλλον του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος, είναι μεταξύ των συνολικά 14 σημείων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης το οποίο συμφώνησαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το επίσημο κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνόδου των G7 εξέφραζε την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν και πως η συγκεκριμένη συμφωνία απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή. Το ενδεχόμενο της υπογραφής του μνημονίου ψηφιακά ακόμη και σήμερα αφήνει ανοιχτό ιστό το πως άξιος. Αναλυτικά η συμφωνία πλαίσιο στο enikos.gr. Έκθεση κόλαφο για την Τουρκία εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, την προώθηση του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι. Επιπλέον, κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Επικρίνει παράλληλα την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση στους δημοκρατικούς θεσμούς και εξετάζει ακόμη και επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Συνελήφθη στο Πορτοράφτη 16χρονος που κατηγορείται ότι εκβίαζε 14χρονο αποσπώντας του τμήματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του αξίας 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση αναζητούνται ως συνεργοί άλλα 2 άτομα.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 χρόνια του έγινε ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής εκτός τερματοφυλάκων που ξεκίνησε βασικό σε αγώνα Μουντιάλ. Ενώ παράλληλα έφτασε τον Λιονέλ Μέση στην κορυφή μιας ακόμη ξεχωριστής διάκρισης, καθώς αμφότεροι είναι πλέον οι μοναδικοί παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Άστατος καιρός αύριο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Λάσκαρης Αγορεστός πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Πού πάμε, κυρία Ελένη?
1: Πού πάμε, κύριε Μανώλη? Πάμε, καταρχάς είπαμε ότι ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Έχουν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του Μαρτίου. Υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή στα βενζινάδικα, στην αγορά των καυσίμων? Θα υπάρξει αργότερα? Έχουμε την κυρία Ζάγκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Ζάγκα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Είμαι έξω από μεγάλη εκδήλωση. Έφυγα εγώ για να μπορέσω να μιλήσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι τιμές στα καύσιμα?
2: Κοιτάξτε, έχουν αρχίσει να πέφτουν οι τιμές. Τα τιμολόγια σιγά σιγά είναι πτωτικά. Το θέμα είναι ότι επιτέλους η αμόλη βγήκε μπροστά και μείνε πίσω αρκετά το πετρέλαιο, γιατί μας είχε ξαφνιάσει με την πρωτιά που είχε πριν ένα μήνα. Mm-hmm. Οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι 1,940, 1,935 απλή αμόλυβδη. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το απλό κίνησης με την επιδότηση όμως έχει επάνω του 15 λεπτά στην αντλία από το κράτος. Είναι 1,659 αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τα τιμολόγια τώρα και αύριο θα ψωνίσω, θα είναι συνέχεια πτωτικά. Εφόσον περιμένουμε την υπογραφή, θα ανοίξουν τα στενά. Ήταν κάτι να σας πω κάτι, εγώ το περίμενα. Είναι καλοκαίρι, τα αποθέματα έχουν κατέβει πάρα πολύ. Ήδη μάθαμε ότι έξω στην Ευρώπη είναι το τελευταίο χαμηλό επίπεδο των 23 ετών. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Πώς θα γίνει? Είναι χρήμα που κινείται, το οποίο έχει μπλοκάρει παντού.
1: Πιστεύετε ότι τις επόμενες μέρες, δηλαδή ως το τέλος εβδομάδας ή τις αρχές της επόμενης, η τιμή αυτή που βλέπουμε εμείς και βάζουμε, πού θα έχει διαμορφωθεί?
2: Δεν ξέρω, είναι ανάλογα τι κίνηση θα κάνουν τα δύο δηληστήρια. Εμείς όπως ξέρετε παίρνουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες παίρνουν ανάλογα από το ένα ή το άλλο δηληστήριο που έχουν σύμβαση. Άρα λοιπόν αυτός που είναι ο πρωταγωνιστής στο παιχνίδι είναι τα δύο δηληστήρια. Αν θα πάρουν την απόφαση να ρίξουν αρκετά τη τιμή, δεν το νομίζω, θα πάει σιγά σιγά αυτό. Δηλαδή κάθε τιμολόγιο πιστεύω θα έχει και μείωση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, με αυτό το ρυθμό. Φυσικά τα νησιά δύσκολα θα πάνε παρακάτω. Ξέρω ότι σε πολλά, δηλαδή Σαντορίνη, που αλλού και το πρωί, το 2 είναι μπροστά. Γιατί? Ναι. Γιατί μπορεί να έχουν και παλιά τιμολόγια, προσέξτε. Τα νησιά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα. Μπορεί να πάρουν μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να πάρουν μία φορά στις 10 ή 15 αυτά που είναι πιο μικρά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με το τιμολόγιο που έχουν, ανάλογα κινούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι όταν βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά στην τιμή στα νησιά, ο μεγάλος υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά, τα οποία τα πληρώνει ο πρατεριουχός, αλλά θα μετακυλήσει οπωσδήποτε πάνω στο προϊόν. Γι' αυτό και βλέπετε τόσο μεγάλες τιμές. Και γι' αυτό πάντοτε και μπορεί να φύγονται οι συνάδελφοι που είναι στα νησιά και μακριά. Λέω, όταν θα φύγετε διακοπές, γεμίστε το όχημά σας. Πάτε βενζίνη από το δικό σας μαγαζί. Και ό,τι μείνει μετά θα το συμπληρώσετε αναγκαστικά. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη λύση δηλαδή. Αλλά και αυτοί όμως πρέπει να ζήσουν. Γιατί μου λένε, βρε Μαράκη, πώς θα βγουν τα έξοδα? Έχουν δίκιο κι αυτοί. Πρέπει να βγει κάποια μέρημνα, πρέπει να γίνει. Όπως μέρημνα πρέπει να γίνει για τα σύνορα. Για όλους αυτούς τους επαγγελματίες, όχι μόνο του δικού μου χώρου, τα καύσιμα, αλλά κι άλλοι, οι οποίοι βλέπουν τους Έλληνες να φεύγουν και να περνάνε απέναντι. Δηλαδή τώρα, αν θα αρχίσει να πέφτει σε εμάς η τιμή της βενζίνης, φανταστείτε πόσο θα πέσει απέναντι Βουλγαρία, Τουρκία. Δεν θα είναι πάλι μεγάλη διαφορά? Και φεύγει ελληνικό χρήμα, ελληνικό ζεστό χρήμα απέναντι. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και θέλει το κράτος να σκύψει με αγάπη σε όλους τους επαγγελματίες που αγωνιζόμεθα, όσοι είναι παράνομη τιμωρία. Πέλεκης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου. Αλλά πρέπει να αγκαλιάζει το μικρό μεσαίο. Γιατί ο μικρομεσαίος πώς θα κρατήσει το μαγαζί του? Είχα μάθει μαγαζί που, το χειμώνα το είχα μάθει, που ήταν στη Σύμη, επρόκειτο να κλείσει. Mm-hmm. Τι λέω, ρε παιδιά, άμα θα κλείσει αυτό το μαγαζί, τι θα κάνει ο κόσμος? Πού θα πηγαίνει να πάρει καύσιμο? Στη Ρόδο? Το φαντάζεστε, αυτό το διανοείστε? Άρα αυτό το μαγαζί πρέπει να το επιδοτήσουν. Πρέπει κάτι να γίνει για να μπορέσει να υπάρξει. Υπάρχουν mm-hmm. πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Που αυτοί που είναι σε υπεύθυνες θέσεις πρέπει να έχουν και μια γνώση του αντικειμένου, να μην εξεκρέμαστοι. Αλλιώς, γιατί λέω, άνθρωποι της αγοράς. Άνθρωποι της αγοράς να μπουν σε θέσεις που ξέρουν τι πάνε να πει ταμείο, τι πάνε να πει μαγαζί. Πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο.
1: Mm. Κυρία Ζάγκα, βγήκε σήμερα αυτή η πλατφόρμα, το Πόσο Κάνει, που αφορά στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αυτό θα επεκταθεί και στα καύσιμα. Θα υπάρχει και...
2: Αυτό, ακούτε, υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό χρόνια υπάρχει.
1: Ναι.
2: Όπου είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να αναφερθούμε εκεί. Και προσέξτε, όποιος έχει τιμή στο παρατηρητήριο διαφορετική από αυτή που έχει στην Αντλία, μπαίνει πρόστιμο. Όποιος έχει διαφορετική τιμή στην Αντλία και άλλη που κάνει ανάρτηση στον δρόμο, πέφτει πρόστιμο. Τώρα, θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν μερικά χρόνια, τώρα το σταματήσανε το παραμύθι, έβγαιναν διάφορες κυβερνήσεις και λέγανε, τι φωνάζετε, γιατί παραπονιέστε, υπάρχουν φθηνά μαγαζιά. Μπείτε στο παρατηρητήριο και βρείτε τα φθηνά μαγαζιά. Και έλεγα τότε στον πρόεδρο, πού του στέλνετε? Το έχετε τσεκάρει? Δηλαδή, βλέπει μαγαζιά φθηνά και ακριβά. Και έκανε έλεγχο και να δει πόσο παίζουν αυτοί. Δεν μπορεί να στέλνει τον άλλον σε δίτε φθηνό μαγαζί, το οποίο αποδεικνύεται μετά ότι ήταν μια απάτη. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να στέλνει τον άλλον να πάει να ψωνίσει δίτε φθηνό και είναι νοθευμένο ή πειραγμένη η αντιλία. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αυτό έχουν ευθύνη τα ελεκτικά όργανα. Θυμάμαι, πριν μερικά χρόνια, όχι πάρα πολλά, 3, ήμουνα στο Υπουργείο Εμπορίου. Και είπα λοιπόν, δεν μπορεί να επιτρέπεται να υπάρχουν τιμές κάτω από τη χονδρική στα μαγαζιά. Και μου είπε τότε, δεν θα πω το όνομά του, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, μα κυρία Ζάγκα, αφήνουμε, είναι καινούργιοι παίκτες, τους αφήνουμε να πάρουν μερίδιο. Μα σοβαρά λέω το Μίλ, το λέτε? Τι είναι αυτό που λέτε, το πιστεύετε, το στηρίζετε αυτό? Και άλλο μου λέει, κάνουν και διαφήμιση. Πώς κάνουν διαφήμιση? Με δισεκατομμύρια? Να κάνει διαφήμιση στο λιπαντικό, να κάνει διαφήμιση στο πλήσιμο, στο δεύτερο. Αλλά όχι στο καύσιμο, κάτι βρωμάει εδώ. Άρα λοιπόν, όσοι ανακατεύονται με τα καύσιμα και είναι σε θέσεις, έχουν μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό που διακινείται στην αγορά. Και θα σας πω γιατί.
1: Πώς εκτεταμένο είναι αυτό, κυρία Ζάγκα, που περιγράφετε? Πώς εκτεταμένο είναι αυτό που περιγράφετε της Νοθείας?
2: Αυτό έχει μια μεγάλη έκταση και από τον καιρό που πήρε απόφαση η κυβέρνηση να ελέγχει και όσους πιάνει να τους κλείνει 2 χρόνια με Νοθεία ή πειραγμένες αντλίες, κάτι γίνεται. Όμως ποια είναι στη μέση η βρωμοδουλειά? Είναι το ότι κάπου αυτοί πατάνε που τους έχουμε κλείσει και όχι σε 2 χρόνια, σε 6 μήνες, σε 3 μήνες ανοίγουν. Είναι αυτά τα μαγαζιά τα οποία τα πιάνουν και τα κλείνουν και λένε από πάνω ανακαίνιση. Και ανακαίνιση. Και τον βλέπεις μετά με άλλο αφημί και σε άλλη εταιρεία. Απαράδεκτο.
0: Άρα υπάρχει όχι παραθυράκι, απλό πόρτα ολόκληρη.
2: Τι λέτε καλέ? Σωστά. Εγώ έχω το θάρρος και μπορώ και τολμώ και το λέω. Αυτοί από κάπου παίρνουν βοήθεια. Αλλά παίρνουν βοήθεια άνωθεν.
0: Ναι, αλλά το έχετε συζητήσει αυτό με το Υπουργείο.
2: Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θυμάστε πριν 1,5 χρόνο που έγινε το μεγάλο μπαμ που πιάσανε, κάποια στόματα είχαν ανοίξει με λαθρέα τσιγάρα, με λαθρέα καύσιμα και σπάσανε κωδικούς σε 2 εταιρείες. Το θυμάστε?
0: Ναι, κυρία Ζάγκα, το έχετε συζητήσει όμως αυτό με το Υπουργείο. Δηλαδή τους έχετε επισημάνει ότι πώς είναι δυνατόν να σφραγίζεται ένα πρατήριο για 2 χρόνια και στους 3 μήνες να ανοίγει?
2: Μα να σας πω κάτι, δεν μπορεί να σφραγίζεται και να ανοίγει.
0: Δεν μπορεί, αλλά γίνεται.
2: Μα ανοίγεται. Έχουμε πολλά
0: μαγαζιά. Ναι, στο Υπουργείο τι σας λένε γι' αυτό?
2: Στο τάδε μαγαζί, στο τάδε σημείο που το κλείσανε για πειραγμένες αντλίες ή για νοθεία, άνοιξε στους 3 μήνες.
0: Ναι, αυτό λέω. Στο Υπουργείο τι σας λένε γι' αυτό όταν τους το λέτε?
2: Τώρα εσείς λέτε να λένε κάτι? Δεν λένε τίποτα. Και μετά λέμε, προσέξτε, λέμε ότι εξαπατάται ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής από ποιον εξαπατάται? Από ποιον? Από αυτόν που κάποιος του επιτρέπει να υπάρχει. από κάποιον που τους επιτρέπει να υπάρχει. Και αυτός τι κάνει? Κλέβει το κράτος. Εξαπατά εσάς τον καταναλωτή και εμείς έχουμε αθέμη το ανταγωνισμό. Μου λένε, κυρία Ζάγκα, θα βγει το πλαφόν. Πώς θα παίξετε μετά, ό,τι θέλετε θα βάζετε. Αν δεν γίνεται έτσι, να σας πω γιατί. Είναι πολύ απλό το παραπίπτω. Σε κάθε λεωφόρο υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή, υπάρχουν μαγαζιά εταιρικά, τα οποία τα εταιρικό τι θέλουν κάνουν. Δύο τσέπες έχουν. Η μία δεν έχει, η άλλη βοηθάει. Πάει αυτό. Υπάρχουν οι άλλοι που ξεπλένουν χρήματα και υπάρχουν, και εμείς στη μέση. Εμείς λοιπόν πώς μπορούμε να υπάρξουμε με τέτοιο αθέμητο ανταγωνισμό? Προσπαθούμε να μαζεύουμε τη τιμή όσο μπορούμε, αλλά χωρίς να βιώνουμε την ποιότητα ή την ποσότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι σωστό το καύσιμο που θα πάει ο πελάτης σου. Να είναι ευχαριστημένος και να φέρει και το φίλο του, να φέρει και το γνωστό του. Αυτή είναι η διαφήμιση. Όλα τα άλλα με κοροϊδεύουν. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Και υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Και σας μιλάω γιατί είμαι γυναίκα της αγοράς. Δεν είμαι διακοσμητική. Ξέρω και τις παραλαβές μου, ξέρω τα παιχνίδια που γίνονται. Όταν εμένα μου λείπουν λίτρα στην παραλαβή, δεν θα εξαπατήσουν στη θέρμανση κάποιοι τον καταναλωτή που πάει και αγοράζει και δεν ξέρει να μετρήσει σωστά? Είναι μεγάλος άνθρωπος. Όλα λοιπόν έχουν μια εξήγηση, έχουν μια σειρά. Εγώ το έχω πει, ειλικρινά σας το λέω και το λέω και το εκπομπή σας. Ας με καλέσει μια σειρά ο Πρωθυπουργός. Τον πει, Πρόεδρε, έλα εδώ, λες πολλά. Έλα πες τα μου και εμένα προσωπικά. Έλα πες τα μου και εμένα, τα ακούσω πρώτο χέρι. Δεν πρέπει? Πρέπει. Γιατί είμαι μια γυναίκα, πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος, έχω το θάρρος και την τόλμη και λέω πράγματα που πρέπει να ακουστούν. Πρέπει πρώτα να τα ξέρετε εσείς οι καταναλωτές, και σε αυτό έχω βοήθεια εσάς. Τα μέσα ενημέρωσης, και ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το μάθει ο κόσμος. Το μαθαίνει, παίρνει την ευθύνη του, δεν περπατά και ψάχνει να δει που είναι φθηνό. Όχι, το κατάλαβε τώρα ότι το φθηνό καύσιμο είναι αυτό που βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα με τα ίδια χρήματα. Με 20 ευρώ πας στον ένα και στον άλλο και βλέπεις με τον άλλον πάει περισσότερα χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο φθηνός. Και έχεις και ένα μαρτυριάρι παρέα. Το αυτοκίνητο. Το οποίο μιλάω όταν η βενζίνη είναι πειραγμένη. Αν μάθουμε και παρατηρούμε και καταγράφουμε, δεν θα μας κοροϊδεύουν αυτοί οι μάγκες. Μάγκες καταγωγικά. Γιατί κάποτε ήταν ωραία.
1: Κυρία Ζάγκα, μας στέλνει εδώ ένας ακροατής. Λέει, σήμερα το πρωί σε πρατήριο στη Λαβρίου, 0,855 το αέριο, και στη Βαριμπόμπη πρατήριο 1,078 το αέριο. Και λέει, τι παίζει? Γιατί αυτή η διαφορά?
2: Κοιτάξτε, όπως και εμάς, το ίδιο πράγμα γίνεται και στο αέριο, στο φυσικό, γίνεται και στο υγραέριο. Ειδικά όμως για το υγραέριο, το οποίο πριν από 20 μέρες, 25, αν θυμάστε, πιάσανε κάποια βιτία παράνομα. Κάτι έγινε, κάνανε ένα ντου. Και λέω, υπάρχει μεγάλο θέμα και παραπονιάται ο κόσμος. Πάει και παίρνει πιο φθηνά από κάπου αλλού. Και μου λέει, κυρία Ζάγκα, ανάβει το λαμπάκι. Πώς ανάβει? Σας πω γιατί. Πολλοί λοιπόν, για να κατεβάσουν την τιμή, αλλά να μην την κατεβάσουν από το κέρδος τους, τι κάνουνε? Αγοράζουνε βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο το παντρεύουνε με το κίνησης. Αυτά γίνεται ένα μείγμα. Το φθηνό το υγραέριο, το βιομηχανικό, είναι φθηνό γιατί έχει χαμηλό φόρο. Ενώ το κίνησης έχει ψηλό. Και βγάζουν ένα μείγμα και αυτό το πουλάνε σαν να είναι κίνησης. Όμως δεν είναι κατάλληλο για κίνησης, γιατί αυτό που είναι το βιομηχανικό είναι για τη βιομηχανία, δεν είναι για τα οχήματα. Και έτσι πολλοί παθαίνουν ζημιά. Άρα λοιπόν, μην κοιτάνε το φθηνό, το λέω ξεκάθαρα. Θα βλέπουν το αυτοκίνητό τους πώς υπεριφέρεται. Mm-hmm. Γιατί ο κάθε ένας δεν μπορεί να είναι τόσο χαζός και να θέλει να τα βγάλει από την τσέπη και να τα κάνει φιλόπτωχο. Εδώ η εκκλησία πας και ανάβεις το κεράκι σου και ρίχνεις το βολό σου. Άρα λοιπόν, όταν που λόγω καύσιμο, υγραέριο, φυσικό αέριο, οτιδήποτε, δεν βγάζω κι εγώ χρήματα. Πώς θα τα βγάλω όταν ο άλλος έχει μια φατιμή και εγώ κατεβαίνω στη Δέλτα? Κάπου πατάω, κάτι κάνω. Όλα έχουν λογική. Και αυτό που ακούω πολλές φορές, προσέξτε, λέει να πάτε μόνο σε εταιρικά. Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες για εταιρικά? Και για εταιρικά και για μεγάλες εταιρείες και για μικρές. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μας εξασφαλίζει την ποιότητα? Μόνο αυτός που είναι ο βενζινάς, που λέω μέσα. Πόσο είναι επαγγελματίας, πόσο σέβεται και τιμά τον πελάτη του που έρχεται και του δίνει μα 10, 20, 30 ευρώ, από τα οποία το μόνο που μένει σε εμάς είναι σέν. Γιατί τα άλλα πάνε στο φόρο. Αυτός ο φόρος που δεν λέει να κατέβει και είναι 70% και έχει κάτι εκεί και φέρνει πάρα πολλά χρήματα στο κράτος, εμάς μας πνίγει όλους.
0: Πάντως να ξέρετε, κυρία Ζάγκα, τώρα δεν αφορά βέβαια εσάς αυτό, αλλά σήμερα μιλώντας με τους ανθρώπους ενός συνεργείου μου λέγανε ότι επειδή ο κόσμος δεν πάει, εντάξει όχι όλοι, το αυτοκίνητό του για σέρβις, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο αυτοκίνητο, τα οποία βοηθούν στην πολύ γρήγορη κατανάλωση του καυσίμου. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογίσει και ο πολίτης. Και μου είπανε, δηλαδή μου είπανε 3-4 περιπτώσεις βλαβών που μπορεί να οδηγούν σε κατανάλωση, σε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Όπως ο άνθρωπος πρέπει να πάει στο γιατρό του, γιατί αν δεν πάει στο γιατρό θα πάει μια και κάτω μετά στον τάφο, και το αυτοκίνητο θέλει συντήρηση.
0: Ο καλά έτσι είναι, αλλά...
2: Θέλει τη συντήρησή του.
0: Ξέρετε τι γίνεται, όσο πάει,
2: ναι.
0: Όσο μας πάει το πάμε κι εμείς. Γιατί άμα σου...
2: Θα σας πω κάτι. Λέει, αντέχει λίγο ακόμα. Αντέχει, άστο λίγο ακόμα. Και μετά εσείς θέλαμε να πάμε κάπου μια φίλη και έμεινε το αυτοκίνητο. Και τι λέω, Γιώση, σου έχω πει 100 φορές να πας για σέρβις. Πόσο καιρό. Άρα λοιπόν το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το οικονομικό, όμως πολλές φορές συμφέρει καλύτερα να το πας στο συνεργείο να στο φροντίσεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά...
2: Παρά να μείνει μετά και να πληρώνεις τεράστια ποσά για ένα πράγμα που έγινε συσσωρευτικό.
0: Σωστό είναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Από καρδιάς, πάντα κοντά σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και εύχομαι καλό βράδυ.
0: Και καλή συνέχεια στην
2: εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: μου λέγανε σύστημα ψεκασμού, καυσίμου, σύστημα, ένα κάτι για τα καυσαέρια, πολλαπλασιαστές, κάτι άλλο που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μου είπαν 4-5 ναι. λόγους για τους οποίους μπορεί το αυτοκίνητο
1: να καίει περισσότερο.
0: Να καίει περισσότερο και να καίει έως και άκαυτη βενζίνη. Δηλαδή να αυτό που λέμε να την καταπίνει, να την πίνει τη βενζίνη με το καλαμάκι. Για να βάζεις, ας πούμε, και την επόμενη. Εκεί που θα παίρναγες 3-4 μέρες, την επόμενη μέρα να σου ανάβει λαμπάκι. Οπότε και εκεί, αν αρχίσει σταδιακά κάτι να μην λειτουργεί σωστά, που δεν σου βγάζει κάποια ένδειξη, ή σου βγάζει κάποια ένδειξη που είναι εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ένας ψηλοθόρυβος είναι, δεν έγινε τίποτα. Το πάω σε την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, όταν θα πάρω λεφτά. Εντάξει, θα δούμε. Αφού πάει. Και αρχίσεις να χάνεις.
1: Είναι το οικονομικό εκεί.
0: Προφανώς.
1: Είναι το οικονομικό.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Ήδη τα περισσότερα συνεργεία δουλεύουν με, με ανταλλακτικά τα οποία είναι, δεν είναι γνήσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γνήσια, ενώ είναι μεταχειρισμένα, είναι τασιών. Δηλαδή δεν είναι της μαμάς εταιρείας.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό ζητούν και οι πελάτες όταν πηγαίνουν.
0: Εννοείται.
1: Ζητάνε αλλιώς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
0: Αλλιώς θα πήγαινε στο κανονικό σέρβις, που υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που πηγαίνουν. Εντάξει, εκεί πληρώνεις την σφραγίδα της εταιρείας. Και είσαι και διασφαλισμένος σε ό,τι αφορά κάποια πράγματα που στο συνεργείο θα σου δώσει μια ασφάλεια σχετική για τις εργασίες που έχει κάνει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά παίζουν ρόλο. Έβγαλε, λέει, κάποια έκθεση Ευρώπη σήμερα που είναι επική φάπα για τους Τούρκους και υιοθετεί πλήρως ελληνικές θέσεις. Δεν άκουσα κάτι.
1: Ναι, ναι, όχι. Το
0: έβγαλε, ναι.
1: Ναι, είναι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.
0: Και έβγαλε και μια απάντηση η Τουρκία που εγώ δεν την κατάλαβα κιόλας, ότι υποθάλπτει, λέει, τρομοκρατικές οργανώσεις.
1: Ναι, και εγώ δεν την πολύ καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: προφανώς αναφέρεται στο κομμάτι της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης που αναφέρει η έκθεση αυτή του Ευρωκοινοβουλίου, στο κομμάτι που και αυτό αφορά στην Ελλάδα, την Ελλάδα, αλλά αυτό που πολύ πιο άμεσα την αφορά είναι οι αναφορές που κάνει αυτή η έκθεση στο θέμα των παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Έτσι, πέραν της κατάστασης των ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή την επικρίνει την Τουρκία για την προώθηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη, λέει ότι δεν μπορεί να συμβαίνει σε χώρα σύμμαχο.
0: Τι σωστό είναι αυτό, ναι. Μπέλη, το ερώτημα είναι, η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ξέρεις ότι το έχουμε κάνει αυτό το ερώτημα και η απάντηση που έχουμε πάρει από διεθνολόγους είναι ότι δεν καίγεται η Τουρκία για κάτι τέτοιο.
0: Δεν
1: η
0: θέλει.
1: Τουρκία θέλει να κάνει τη δουλειά της.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή ότι αυτό δεν καίγεται.
1: Ναι. Δηλαδή θέλει να καρτάει μια γραμμή τέτοια ώστε να κάνει αυτό που θέλει να κάνει εκείνη.
0: Κάνει το παιχνίδι της.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γραμμή.
0: Δεν ξέρω
1: εδώ και χρόνια.
0: Αν του πολύ καίει και η έκθεση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Γιατί και η αντίδραση. Εντάξει, εγώ ξανά λέω την αντίδρασή του, δεν την κατάλαβα. Για τρομοκρατίες και τέτοια. Μιλάνε και οι Τούρκοι. Με ενδιαφέρον έχει. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Πώς πρέπει να πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
0: Ο Μάρκος έχει ένα. Ναι, μισό λεπτό.
1: Να πούμε του Μάρκου.
0: Ποιο από τα δύο?
1: Α, εγώ ένα είδα του Μάρκου.
0: Το ένα έχει να κάνει με το δικαίωμα της σιωπής και το γαλακτομπούρεχο.
1: Α, όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Για
0: νομίζω.
1: Πες.
0: Ναι. Η πεθερά μου λέει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μεταξύ των όρων του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που δόθηκε στη δημοσιότητα από Αμερικανούς αξιωματούχους. Ακόμη και σήμερα η ψηφιακή υπογραφή της συμφωνίας ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της παραβιάσης Ελλάδα και Κύπρο ενώ θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι από την Τουρκία. Περισσότερα στο real.gr.
2: Είναι 97,8.

0: Τετάρτη είναι σήμερα.
1: Ναι, Τετάρτη είναι.
0: Δεν περνάει η εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ δύσκολη.
0: Δεν περνάει.
1: Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει.
0: Γιατί όμως. Ναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Πω, τι ωραία Πέμπτη σήμερα και μετά λέω τι λες μωρέ.
1: Λοιπόν, έδωσε πριν από λίγο η αστυνομία τη σύλληψη ενός 30χρονου ο οποίος έκανε τηλεφωνικές απάτες μαζί με άλλους. Και ξέρεις, σκεφτόμουν όλοι ότι το έχουμε πει τόσες φορές, το λέμε, το ξαναλέμε, και όμως ακόμη τώρα αυτό έγινε χθες η σύλληψη. Εξακολουθεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος την πατάει πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή το κλασικό με τη διαρροή που πρέπει να βάλεις τα κοσμήματα και τα χρήματα και τα τιμαλφή έξω από το σπίτι, γιατί αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, ο συγκεκριμένος μαζί με τους συνεργούς του κατάφερε να αφαιρέσει 200 χρυσές λίρες και κοσμήματα.
0: 200 χρυσές λίρες. Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Βρε, δεν είναι
1: όχι από έναν. Όχι από έναν. Η δράση, η συνολική δράση
0: ναι,
1: που είναι
0: αυτή.
1: Και τα χρυσαφικά, η αξία των χρυσαφικών είναι 450.000 ευρώ.
0: Μου λες λίγο σε παρακαλώ πώς ξέρουν που να χτυπήσουν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα, ναι, είναι ένα ζήτημα. Προφανώς έχουν.
0: Θα σου πω βέβαια κάτι. Επειδή μου έχει τύχει και εμένα, όχι όμως τηλεφωνικά. Πάω να μπω στην πολυκατοικία εδώ στο Μαρούσι και ακούω το όνομά μου.
1: Επώνυμο.
0: Όχι Μανώλη. Mm-hmm. Αλλά ρε παιδί μου το Μανώλη δεν είναι Γιώργος.
1: Ναι. Σωστά.
0: Δεν είναι ένα όνομα, ρε παιδί μου, που ακούσει να είναι κάποιο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
1: Φυσικά, οπότε γυρνάς.
0: Γυρνάω και βλέπω έναν κύριο. Δεν το ξέρω. Οτσικά. Σε μία Mercedes.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν είναι και κανένα μάξι τη σειρά. Είναι τώρα 4-5 χρόνια αυτή η ιστορία. Λέω. Προφανώς με ξέρει. Δεν τον αναγνωρίζω, αλλά για να με φωνάζει. Με ξέρει. Και δεν μου θυμίζει κάτι. Και γυρνάω προς τα πίσω του. Λέω, ορίστε. Μου πει η αδερφή σου, κάτσε μου λέει να κάνω δεξιά. Και στο μου πει η αδερφή σου, λέω, τώρα λέω θα γλεντήσουν. Πλησιά, είμαι από την απέναντι μεριά. Και
1: ναι.
0: Μου λέει, μου πει η αδερφή σου, αν θα μπορούσες να τη στείλεις μερικά χρήματα, ξέρεις μου λέει στη δουλειά. Ναι, του λέω. Γιατί του λέω, με παίρνει τηλέφωνο και δεν με βρίσκει. Του λέω, γιατί είναι κλειστό το κινητό. Ναι, μάλλον, δεν ξέρω, γι' αυτό μου λέει, με έστειλε. Α, με άνεση.
1: Ηλικίας.
0: Μεγαλύτερος από μένα ήταν. Έτσι μου φάνηκε τέλος πάντων. Και έχει μια άνεση εξαιρετική, δηλαδή. Δεν σκέφτεται ότι εγώ μπορεί εκείνη την ώρα να χυμίξω και να αρχίσω να τον κοπανάω.
1: Είναι. Έχουν τρομερό θράσος.
0: Ναι, δεν έχεις. Του λέω, ναι, του λέω, να πάω πάνω, του λέω να φέρω. Πόσα χρειάζεται. Μου λέει, όσα περισσότερα μπορείς. Δεν μου είπε, μου λέει και εμένα.
1: Ανήξερος και εκείνος. Μια εξυπηρέτηση έκανε.
0: Τον ακούω εγώ το μεταξύ και επεξεργάζομαι το σκηνικό και κοιτάω γύρω μου αν έχει κανένα μαδέρι. Αν έχει κάτι, ρε παιδί μου, να το βουτήξω, να του σκάσω μια σταμάξη αρχικά. Και να δω μετά πώς θα εξελιχθεί.
1: Τι έκανες.
0: Λοιπόν, του λέω, περίμενε μισό λεπτό. Ναι, μου λέει μόνο λίγο, γιατί βλέπεις, μου λέει, έχω. Ναι, έτσι να το κλείσουμε για την κυκλοφορία.
1: Βέβαια.
0: Και παίρνω επί τόπου το 100. Πάω δηλαδή προς τα μέσα και παίρνω επί τόπου το 100. Του λέω το και το. Μου λέει, θα στείλουμε, λέει, το στομότερο δυνατό.
1: Ναι.
0: Όταν είδα όμως ότι αργούσα.
1: Έφυγε.
0: Όχι, δεν έφυγε. Καθώς περίμενε.
1: Υπομονετικά.
0: Ναι, βγήκε όμως από τα μάξι και ερχόταν προς την. Εγώ όμως ήμουν κάτω. Οπότε τον βλέπω και λέω, κάτσε, θα κάνω την κίνηση. Και βγαίνω έξω του, κοίτα, του λέω, να δεις τώρα. Είδες, δεν το σκέφτηκα, του λέω. Και είχαμε βάλει, του λέω, όλα τα λεφτά στη θηρίδα. Και το κλειδί, του λέω, τη θηρίδα το έχει η αδερφή μου. Εν τω μεταξύ, του λέω, δεν ξέρω να στο είπα. Η αδερφή μου, του λέω, είναι και αγέννητη.
1: Άντε να βρεις άκρη τώρα με το κλειδί. Δεν είναι εύκολο.
0: Και γυρνάει και με βρίζει.
1: Φυσικά. Με χάσε τόσο χρόνο μαζί σου ο άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Μα τώρα. Με αυτό κάνουν.
0: Η γυναίκα με βρίσκει. Λέω τώρα, τον πιάνει στο κυνήγι ή κουβαλάει πάνω του τίποτα. Και θα γίνει θέμα στις ειδήσεις και θα σε παίζουν οι συνάδελφοι και θα έχουν λούδια στην καρέκλα σου και τέτοια. Είναι πολύ, πολύ κομψό. Δηλαδή σκέφτεσαι λίγο.
1: Και μου λες έγινε πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να είναι παραπάνω. Γινόντουσαν τέτοιες.
0: Πού ήξερε το όνομά μου.
1: Δεν ξέρω πώς έχουν τις πληροφορίες και δεν ξέρω επίσης πώς ξέρουν.
0: Το καλά το αδερφή ήταν τελείως άκυρο.
1: Ναι, ήταν άκυρο.
0: Αν μου έλεγε δηλαδή, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου ή.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λένε ότι έχει τραυματιστεί, ας πούμε, η κόρη σου και μπορεί να έχει γιο. Αυτό το παίζουν. Παίρνουν 800 τηλέφωνα, ας πούμε, τη μέρα. Για να το πετύχουν. Όμως να ξέρουν το όνομά σου ή να ξέρουν για αυτούς τους ανθρώπους ότι κάτι έχουν.
0: Ναι.
1: Έχουν κάποια ξέρω. Είναι ότι είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Εδώ, ναι, μπορεί να υπάρχει μια πληροφόρηση, παρακολούθηση. Μπορεί να το
0: πούνε. Εν τω μεταξύ, αν γίνανε για ανάποδα, πιο πιθανό ήταν να μου δίνει λεφτά αυτός παρά εγώ.
1: Οι
0: πιθανότητες δεν ήταν υπέρ του.
1: Το περίεργο πάντως είναι.
0: Πιθανότητες ήταν να φύγω εγώ με λεφτά από εκεί, όχι αυτός. Αν εμπασχετώσει.
1: Σωστά. Το περίεργο πάντως είναι ότι εδώ πέρα το λέμε τόσες φορές. Δεν πρέπει να μιλάει ο κόσμος με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν πρέπει.
0: Να σου πω κάτι, δεν ξέρεις με ποιον
1: μιλάς. Μα έχει διαρροή. Το έχουμε.
0: Εγώ θα σε πάω στο άλλο άκρο.
1: Το έχουμε πει τόσες φορές ότι
0: κουδούνι.
1: Αυτό είναι απατεωνιά.
0: Χτυπάει κουδούνι. Είμαι από το ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Τα ρολόγια είναι στο γκαράζ. Είναι μια κυρία εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, μια γυναίκα. Λέω ταυτότητα. Μπορώ να δω. Μου δείχνει μια ταυτότητα από τη τηλεόραση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης, τι πάει να πει ταυτότητα, σου φτιάξω εγώ ταυτότητα.
1: Ναι, προφανώς. Αυτό
0: που
1: είναι κολάκι.
0: Και τι να μου πει τώρα εμένα.
1: Σιγά.
0: Τι έχουν τα μπελάκι.
1: Κάτι θα πρέπει
0: ξέρεις
1: να έχουν
0: πόσο
1: για να
0: τα μπελάκια μπορώ να σου φτιάξω. Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω όχι. Αλλά επειδή εμένα δεν μου έχει ξανατύχει. Γυρνά και τη κάνω συγγνώμη, δεν έχω πρόσβαση στον καράζ.
1: Ναι, ναι.
0: Χτυπήστε κάπου
1: αλλού. Εγώ, Μανώλη, δεν θα άνοιγα.
0: Γιατί δεν αισθάνθηκα ασφάλεια να πάρω την ευθύνη να ανοίξω.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Α, εντάξει, ναι. Με αυτή τη λογική, ναι. Γιατί μπορείς να μπει μέσα και από τον καράζ, αποκτάς πρόσβαση οπουδήποτε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Θα μου πεις, μα δεν πρέπει κάποιος να μετρήσει. Ναι, απλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσα. Δηλαδή, με αυτό που έβλεπα, δεν ένιω. Η γυναίκα μπορεί να ήταν καθόλου εντάξει. Αλλά είναι εξής καμιά φορά, ρε παιδί μου, και η αίσθηση που έχεις. Εγώ δεν λέω ότι ήταν προς Θεού. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν όντως από το ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Τη άνοιξε κάποιος άλλος, μέτρησε. Θα το μάθουμε στην επόμενη τιμολόγηση. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο Ξηρομερίτης για τη σφραγίδα της αντιπροσωπείας. Φίλε, ισχύει. Θα σου πω πώς ισχύει. Και εγώ έχω ένα συνεργείο το οποίο το βρήκα από έναν οδηγό ταξί. Που με είχε πάρει και μου λέει: κοίτα να δεις, εγώ πήγα το αμάξι της γυναίκας μου εκεί και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένος γιατί το είχε καταντήσει συγκρουόμενο. Και όντως βρήκα την υγειά μου, ας πούμε, αυτά τα παιδιά του συνεργείου. Όμως, εάν σου συμβεί κάτι πιο σοβαρό που δεν μπορούν να το διεκπαιρεώσουν και χρειάζεται μηχάνημα, κάποιο διαγνωστικό, κάτι που δεν το έχουν, γιατί είναι ένα μικρό συνεργείο.
1: Ναι.
0: Και πας και δουν από την αντιπροσωπεία ότι έχεις περάσει από αλλού. Άσου, εγώ αυτό δεν το καλύπτω. Γιατί.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Τώρα πρέπει να το αλλάξουμε. Μα το άλλαξα πριν από. Ναι, δεν γίνεται. Λυπάμαι, εμείς δεν μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό. Άντε βάρα, μετά πλήρωνε. Φρουφρού και αρώματα, δεν διαφωνώ, αλλά.
1: Μερικές φορές αναγκαστικά.
0: Ναι. Εντάξει, έξυπνη απάντηση δεν ξέρω αν ήταν. Εκείνη την ώρα μου ήρθε, λέω καμιά φορά κανένα έξυπνο, όχι πολύ συχνά. Αλλά μετά σκέφτομαι μήπως τελικά δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, ας πούμε, για να κάνεις την πάπια. Γιατί δεν ξέρεις τι κουβαλά. Βέβαια δεν ξέρει κι άλλος τι κουβαλάς εσύ.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αυτό που περιέγραψες, Μανώλη, σε αυτό αναφέρεσαι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν πρέπει να συνομιλείς με τους ανθρώπους
0: αυτούς. Ναι, επειδή δεν μπορώ όμως.
1: Και, ναι,
0: έχει φοβηθεί το μάτι μου γενικώς, ναι, αλλά με πιάνει ένα ίστος εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ. Είναι η ώρα της παράστασης, δεν μπορώ να τη διχάσω.
1: Κοίταξε, τηλεφωνικά μπορείς να την κάνεις την πλάκα.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, μπορείς να κάνεις την πλάκα.
0: Άμα δεν βλέπεις τον άλλο. άμα δεν βλέπεις την αντίδρασή του, αν δεν βλέπεις την ικανοποίησή του και την, τη, του λες εκείνη την ώρα και σου λέει εντάξει δεν μου είπε κιόλας μια αφέλεια και λες εκείνη την ώρα ρε φίλε, δηλαδή πως σκέφτομαι το χέρι μου στα μούτρα σαν σου καμπουνιά και, δεν το, ναι. και βλέπεις την ικανοποίηση στο πρόσωπό του ότι κοίτα τον έπιασα τσκότσο και θα μου φέρει λεφτά.
1: Και αυτό έχει ικανοποίηση μεγάλη.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι καλό.
0: Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν και λες εκείνη την ώρα κοίτα το βλάκα που νομίζει ότι έχω λεφτά εγώ για να το δώσω πραγματικά. Λοιπόν άντε πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με πραγματική μπάλα. Και το λέω αυτό διότι απόψε παίζει η Αγγλία.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πάσα ήταν για σένα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν παίζει.
1: Δηλαδή οι άλλοι δεν παίξανε μπαλίτσα. Τι κάνω, δεν δρώσαν τη φανέλα οι άλλοι.
2: Πραγματική.
0: Καλά, κοίτα, δεν έφτιαξα για τι φανέλε του για να δω.
1: 11 η ώρα αρχίζει σε λίγα λεπτά το Αγγλία-Κροατία.
0: Αυτό είναι παιχνίδι.
1: Για τον 12ο όμιλο. Εδώ θα είμαστε. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Το φωτάκι που έχουμε αναμένο δεν σου φτάνει.
1: Δεν μου φτάνει, όχι. Εγώ είμαι μεγάλο ηλικία. Δεν ήμουν και σένα, παιδάκι που κάθεσαι στου δρόμου και είσαι. Κάνει σαμπουκάδε. Και αυτό είναι χειρότερο το πράγμα.
2: Όλα τα ακούει. Όλα τα ακούει.
0: Γιατί τη σοβαρολογή. Δεν τα ακούει μόνο. Τα βλέπει
2: κιόλα. Στου δρόμου, σαμπουκάδε.
1: Εγώ στη θέση σου. Να σου πω κάτι. Εγώ στη θέση σου θα είχαν φύγει. Πρώτη θα έχει φύγει. Δεύτερη θα είχαμε θέματα.
0: Εγώ περίμενα.
1: Εσύ είσαι ευγενή. Γιατί είσαι ευγενή. Έχει μια αστική ευγένεια.
0: Και το είχα παίξει να λήξει τον τρίτο γύρο.
1: Ναι. Λοιπόν, η Πορτογαλία ήταν κάκιστη.
0: Δεν φοβάμαι καμιά.
1: Σιγά μου, κάτσε από το κορδάλο.
2: Μη φοβάσαι, Λάσκαρ, μη φοβάσαι.
1: Έλα, λοιπόν. Κάκι στην Πορτογαλία, κούρασε. Πολύ μέτρια. 1-1 Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, πρώην Ζάιρ. Την προηγούμενη φορά που είχε πάρει μέρος ήταν το Ζάιρ.
0: Να σου πω, αυτή ποτέ η στρογγυλή μπάλα, πότε την ανακαλύψαν εκεί πέρα.
1: Τα επιστροπή. Αυτά δεν τα.
0: Μόνο άπερ κάτι ξέρεις να ρίχνεις.
1: Όχι, συγγνώμη, αυτά. Κάτσε αυτά τώρα που λες για τους ανθρώπους. Κάτσε γιατί τώρα θα σου πω ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό.
0: Ενώ που κοντράρανε τον Κριστιανό.
1: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό είναι εκεί που έχει τον έμπολα. Πεθαίνει κόσμο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει τώρα. Και αυτοί τώρα ζουν τον ήρωά τους η ομάδα να πάει στο. Πήγε στο Μουντιάλ.
0: Το όνειρό τους είναι που είναι μακριά από εκεί που έχει ξεσπάσει έμπολα. Αυτό είναι το όνειρό τους.
1: Λοιπόν, μετά την Ισπανία και η Πορτογαλία έπεσε θύμα έκπληξης.
0: Ναι.
1: Οι Ήβηρες δεν ήταν καλοί. Δεν είχαν ιδέα. Είναι ο 11ος όμιλος.
0: Ναι.
1: Στάθηκαν πολύ καλά οι Αφρικάνοι. Είχαν μια αμυντική προσήλωση. Στο 6ο λεπτό ο Ζωάο Νέβες έβαλε τον γκολ, η Πορτογαλία μετά δεν φόρτσαρε και στο τέλος του πρώτου μέρους με τον Ουίσα έγινε το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε εικόνα, τον Κοκό διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα και επέστρεψε με το καλύτερο τρόπο σε τελική φάση μετά το 1974.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε είναι πλέον στο 6ο παγκόσμιο κύπελο μαζί με τον Μέση. Ο γυρεότερος παίκτης που έχει ξεκινήσει σε αγώνα Μουντιάλ, 41 και κάτι. Και τώρα πλέον για την Πορτογαλία πάνε να δουν την επόμενη αγωνιστική όπου θα παίξουμε το Ουσμπεκιστάν, ενώ το Κογκό θα παίξει με την Κολομβία στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
0: Παίζουν 5 η ώρα, ποιος θα κάτσει να δει.
1: Ναι.
0: Εκτός

0: τα καρτέλ, το Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Έχω απάντηση για όλα.
0: Θες μου, 5 ώρα. Ούτε εγώ δεν θα το δω.
1: Εσύ δεν θα το δεις εδώ.
0: Στην όχι τα... εδώ, πουθενά δεν θα το δω, 5 ώρα.
1: Στην, τώρα θα σου πω εγώ, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Το Ουσμπεκιστάν πρωτεύουσα έχει την Ταυσκένδη, σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εσύ
0: τι ωραία, θα τα έχουν
1: στήσει. Περίμενε τώρα, θα σου πω εγώ. Γιατί
0: πρώτα απ' όλα
1: είσαι...
0: στην Ταυσκένδη χιονίζει, τώρα τι κάνει.
1: Είσαι, δηλαδή αυτό που κάνει.
0: Αγιογράφητο, είναι γνωστό.
1: Όχι, δεν είναι γράφικο.
0: Δεν είναι ωραίο, το ξέρω.
1: Δεν είναι ωραίο για τον κόσμο. Στην Ταυσκένδη λοιπόν η ώρα τώρα είναι 1:05.
0: Τι 1:05.
1: Ωραία. Καταλαβαίνεις ότι και εκεί θα είναι ξημερώματα, σε 6 ώρες θα
0: 8 το πρωί.
1: 8 το πρωί, εντάξει.
0: Την ώρα που θα βγάζουν τους τάραντους. Βόλτα.
1: Θα κάτσουν, εντάξει, να δούνε το μάτς στη χώρα τους. Γιατί τώρα, δηλαδή, επειδή εσύ...
0: Όχι, όχι, εντάξει, πλάκα
1: και στην Κολομβία, τώρα είναι 3:05 το μεσημέρι.
0: Δεν έχει σημασία,
1: είναι από πίσω η Κολομβία, εντάξει. Θα είναι νύχτα.
0: Δεν έχεις την Breaking Bad. Δεν έχει σημασία τι ώρα είναι στην Κολομβία.
1: Λοιπόν, εγώ αυτά που λες δεν τα... Δεν τα
2: πολύ καλό.
1: Πώς να σου πω, δεν τα ασπάζομαι, γιατί είσαι κινδυνολόγος, ηρωνεύεσαι.
0: Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι. Το Ουσμπεκιστάν θα κάτσουν, ναι, αυτοί που είναι στο Ουσμπεκιστάν που θα μάθουν σε κανένα.
0: Σε ποιον παίχτη είχαν κάνει η Κολομβιανή γραβάτα επειδή έχασε γκολ. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι έναν που τον είχαν σκοτώσει επειδή είχε χάσει πέναλτι. Τι είχε χάσει. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω.
1: Τώρα.
0: Δεν έχει σημασία τι ώρα έχει η Κολομβία.
1: Λοιπόν, μητέρα και γιος έχουν μια πολύ ωραία ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ο Τάιλερ Μπιντον έπαιξε με την Νέα Ζηλανδία κόντρα στο Ιράν και γράφει ιστορία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς έγινε η πρώτη οικογένεια, η οικογένεια Μπιντον, που αγωνίστηκε στην κορυφαία αυτή διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Mm. Πιο συγκεκριμένα, η Τζένι Μπίτον έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Νέας Ζηλανδίας στο Μουντιάλ των Γυναικών το 2007 και το 2011. Ήταν βασικό στέλεχος της Νέας Ζηλανδίας κάτω από τα δοκάρια. Εντάξει, η μητέρα του. Και τώρα ο γιος της που παίζει στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ο 20χρονος αμυντικός, αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του. Λοιπόν, είναι ωραίες ιστορίες, ανθρώπινες ιστορίες. Η μαμά
0: είναι,
1: είχε
0: ναι.
1: παίξει το 2011 και το 2007 στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών και τώρα ο γιος παίζει με τη Νέα Ζηλανδία πάλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
0: Ο διευθυντής πιστεύεις ότι έχει άγχος που έχει πάνω του κάμερα?
1: Βέβαια έχει άγχος.
0: Ε?
1: Γιατί να μην έχει άγχος, δηλαδή, για πες μου.
0: Όχι, ότι μπορεί να έχει άγχος, παιδί μου, μην γυρίσει το κεφάλι του πουθενά αλλού. Σε κάποια φάση ανθρώπινη αντίδραση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι εκπαιδευμένοι, έχουν κάνει εκπαίδευση.
0: Τι έχει κάνει, ρε φιλάνθρωπος είναι.
1: Έχει κάνει εκπαίδευση, Μανώλη. Δεν πάει να φορέσει μια κάμερα στο κεφάλι του και να αρχίζει να τρέχει από τους τρελούς. Έχει κάνει εκπαίδευση. Του έχει κάνει FIFA εκπαίδευση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Μα κινδυνολογείς τα πάντα.
0: Όχι, σε ρώτησαν, έχει άγχος, δεν κινδυνολόγησα.
1: Κορίτσι μου, έχεις δίκιο. Λοιπόν, το Ουσμπεκιστάν, λοιπόν, οι κάτοικοι του Ουσμπεκιστάν θα κάτσουν να δουν απόψη, γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή τους, θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι με την Κολομβία. Θα κάτσουνε. 5 ώρα το πρωί. Εκεί θα είναι.
0: Χθες
1: ώρα
0: το...
1: θα είναι 8.
0: Χθες το πρωί.
1: Ναι, στην Ουσμπεκιστάν. Είναι τώρα 1:07. Θα είναι 7 το πρωί. Θα κάτσουν να δουνε. Το πρωί στην Αυστρία, η φλεγματική Αυστριακή, είδανε το πρωί το παιχνίδι της
0: Ουσμπεκιστάν. Παραλίγο να σπάσω την τηλεόραση το πρωί.
1: Γιατί?
0: Γιατί λέγανε για αυτό το παιχνίδι για το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει και κάνει ένας η Ουσμπεκιστάνη.
1: Η Ουσμπεκιστάνη τι κάνανε.
0: Και εκεί πήγα να τους πω γιατί είναι Ουσμπέκη. Αλλά δεν έχει
1: νόημα.
0: Και μου ήρθε εκείνη την ώρα, λέω, ή θα την κλείσω ή θα τη σπάσω.
1: Εντάξει, ακούγονται πολλά και εμείς μπορεί να λέμε πολλά και διάφορα. Για
0: Ουσμπεκιστάνη δεν έχουμε πει.
1: Λοιπόν, γρήγορα να σου πω.
0: Έχουμε πει άλλα. Να σου πω κάτι. Το ότι ο Εμπαπέ υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσει σε γκολ το Μέση που ούτως ή άλλως θα γράψει ιστορία.
1: Πώς
0: το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ πιστεύω θα πετύχει κι άλλο γκολ. Κι άλλο γκολ.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά Εμπαπέ έχει κι άλλα χρόνια μπροστά του.
1: Ναι, αυτό έτσι όπως μου το λες έχεις δίκιο.
0: Έτσι όπως το λέω, έτσι το λέω.
1: Έτσι όπως το λες έχεις δίκιο ότι ο άλλος.
0: Δηλαδή θα γράψει ιστορία Εμπαπέ ως ο πρώτος σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων, αλήθεια τώρα.
1: Έτσι είναι ζωή. Έτσι είναι ζωή.
0: Ο άνθρωπος που πανηγύριζε παίζοντας φλογέρα.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή τώρα έχει να παίξει με Αυστρία και Ιορδανία. Και εγώ πιστεύω ότι σε κάποια από τα δύο παιχνίδια θα τον βάλει το Μέση. Με Αυστρία και με Ιορδανία.
0: Σε ένα από τα δύο σίγουρα.
1: Τα δύο, σίγουρα τον
0: η Αργεντινή θα
2: πότε
0: περάσει
2: ούτως.
1: Τώρα έχουμε.
0: Γιατί θα κάτσε να το δεις.
1: Κάτσε, θα κάτσε να το δεις, θα σε ενημερώσω. Σήμερα
2: ώρα.
1: Λοιπόν τα ξημερώματα με το παιχνίδι αυτό της, που είναι το Ουσμπεκιστάν
0: Ολοκληρώνει το πρώτο γύρο.
1: Ολοκληρώνει το πρώτο γύρο στου 12 ομίλου.
0: Έχουμε ξεχάσει πότε ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, στα ελληνικά μα γρήγορα με την Ουγγρική Πάξη. Όχι Παξού.
0: Δεν το παγω, η ΕΡΤ το έγραψε.
1: Ναι,
0: η Παξή. Η Παξή λέγουν επικεντρωθεί από τα αθλήματα.
1: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός Conference League. Πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 23 Ιουλίου.
0: Πολύ δύσκολη ομάδα.
1: 30 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολη κλήρωση. Με Δυνάμο Κιέβου ή την ρουμάνικη την Κλουζ. Πρώτο παιχνίδι εκτός. Εντός στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε ξανά. Ναι, θα με αφήσω μόνο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφραζε σε συνέντευξη τύπου στη Γαλλία την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν και πως η συγκεκριμένη συμφωνία απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της ψηφιακής υπογραφής του μνημονίου ακόμη και σήμερα, αφήνει ο ιστότοπος άξιος. Εδώ 48 ώρων η υπογραφή, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναλυτικά τα σημεία της συμφωνίας στο enikos.gr. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας βάζει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Καταδικάζει μεταξύ άλλων το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι, ενώ κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει τη συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη γείτονα και εξετάζει επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές και εντοπίζει τις πιο οικονομικές επιλογές σχεδόν σε 10.000 κωδικούς προϊόντων. Κλειστή θα μείνει έως τις 6 αύριο το πρωί η είσοδος Βάρη Κοροπή της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 5 το πρωί, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, θα είναι ανάμεσα σε Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά για τον 12ο όμιλο αγώνας της Αγγλίας με την Κροατία. Στις 2 τα ξημερώματα αναμετρώνται Γκάνα, Παναμάς. Περισσότερα στο filathlos.gr. Άστατος καιρός αύριο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Μαζί και απόψε έως τις 2. Δεν πρόλαβε να σας καληνυχθήσει η κυρία Ελένη μας. Καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Στη Λένα την Κατσαμπέκη, που θα είμαστε πρώτο θέλος πάλι αύριο μαζί. Στις 9, λοιπόν, έχει κερδίσει ένα πέναλτι η Αγγλία. Το εκτέλεσε ο Χάρι Κέιν, απέκρουσε ο τερματοφύλακας, αλλά από το VAR έκριναν ότι ο τερματοφύλακας κινήθηκε πριν να φτάσει στην μπάλα ο Χάρι Κέιν εκτός των όριων του τερματός του, και τώρα θα το εκτελέσει για δεύτερη φορά, γιατί απέκρουσε ο Κροάτης τερματοφύλακας. Είμαστε μόλις στο 12ο λεπτό. Τώρα σκοράρει όμως. 1-0 ανοίγει το σκορ η Αγγλία. Θα σας ενημερώνουμε, θα τα πούμε μετά και με τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο κύριος Τάσκαρης αγοραστό στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Και το 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο το papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Σταυρούλα από το κέντρο, ελάτε κυρία Σταυρούλα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία
1: Καταρχήν,
0: Σταυρούλα.
1: Καταρχήν, είσαστε καλά που μας κάνετε παρέα.
0: Και εσείς που επικοινωνείτε.
1: Και θέλω να σας πω 2-3 περιστατικά κι εγώ που μου τύχανε με αυτά τις βλακίες που κάνουν όλες. Λοιπόν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε να μου δώσει τον αριθμό, αυτό το λογαριασμό. Από το είμαι από το λογιστήριο, λέει, που, όχι του κράτους, αυτοί που κάνουν τη δήλωση. Να πάρετε κάτι χρήματα πίσω. Λέω τη Δευτέρα, ήταν Παρασκευή τη Δευτέρα, στο λογιστήριο εκεί. Λέω να σας πω τι θέλετε. Δεν φάνηκαν. Ξαναπαίρνουν κάνα 2-3 φορές, όλο μας ξέχασε. Κυρία Σταυρούλα και μας ξέχασε. Πάνω στα λέω, δεν πάνε να βρείτε κανέναν άλλον, λέω, να κοροϊδεύετε με τις βλακίες. Αφήστε με. Παίρνει μία, έκλαιγε και μου λέει, έσπασε η κόρη το πόδι και θέλουμε λεφτά στο νοσοκομείο μου πάνε. Λέω, ας σπάσει και το άλλο. Δεν με ξαναπήραν. Τώρα 2-3 φορές, 4, έτυχε που θες η κόρη μου εδώ. Με παίρνει αυτή η ιδέα πώς τη λένε.
0: Και λέει, ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ. Για του ρεύματος, ναι.
1: Και λέει, ανοίξε το μάτι, φτιάξε εκείνο, κοιτάξε τον πίνακα, θα καείτε, θα κάνετε. Και λέω, δεν μας παρατάτε, λέω, με τις βλακίες. Ξανά και ξανά πήραν και προχθές που ήταν η κόρη μου, άλλη μέρα που ήταν ο άντρας μου. Τίποτα, δεν ξέρω, πού τα μαθαίνουν και τα ονόματα όλα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάπου τα μαθαίνουν τώρα που...
1: Λέει η κόρη μου ότι μήπως από τα τηλέφωνα και εγώ δεν έχω ρολόι στη ΔΕΗ, στο όνομά μου είναι στο σύζυγο, δεν υπάρχει. Ποτέ ρολόι δεν έχω, ούτε και από τον πατέρα μου ή ο πατέρας μου. Δεν ξέρω τι να σας πω και πώς θα μαθαίνουν και τα ονόματα και τον αριθμό που μένω, όλα. Όλοι αυτοί που σας ανέφερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Έχουμε μπλέξει μου φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε και να είσαστε καλά, να είναι η οικογένειά σας καλά.
0: Εσείς κυρία Σταυρούλα, να είστε καλά και πάντα προσεκτικά.
1: Η κόρη μου τους έβρισε άσχημο προχθές, τελευταία φορά. Τους διδέ, πώς λέγονται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από τον Αγκάδα, αλλά κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, Μανώλη, βλέπω ρε παιδί μου. Δηλαδή, το ότι εμπλέκεται το όνομα του ιού Ντογιάκου στην υπόθεση των Πολεοδομιών δεν ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ υπάρχουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.
0: Το εμπλέκεται. Μισό λεπτό. Δεν κατηγορείται για κάτι.
2: Μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω. Ακούγεται στις συνομιλίες που ευχαριστεί τον που έκανε τη δουλειά της νομιμοποίησης του ακινήτου του πεθερού του.
0: Ναι, αυτό ξαναλέω. Επειδή μιλάμε για τηλεφωνικές επικοινωνίες, δεν συνιστά κάποιο είδους παρανομία το ότι ευχαριστεί για κάτι.
2: Και γιατί τον παρακολουθούσαν τότε?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Παρακολουθούσαν τον υπάλληλο τη πολεοδομία.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και εμένα μπορεί, και εγώ μπορεί να πάρω έναν υπάλληλο πολεοδομία. Δεν μπορεί, αλλά λέμε. Να πάρω έναν υπάλληλο πολεοδομία που του κατέθεσα τα χαρτιά μου για το κτηματολόγιο, ας πούμε, λέω. Και να τον πάρω να τον ευχαριστήσω που.
2: Διάβασα.
0: Επειδή όμως αυτές τις συνομιλίες δεν ξέρω πώς έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και δεν θα έπρεπε να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
2: Είναι υπηρεσιακές συνομιλίες.
0: Ναι, διατηρώ πολύ μεγάλη επιφύλαξη όμως, διότι ξέρετε πολύ.
2: Συγγνώμη, γιατί θα αμφισβητήσουμε αυτές
0: τις συνομιλίες. Κύριε Κώστα, θέλετε να. Με αφήσετε να κινηθώ.
2: Το παρακάμπτω.
0: Όχι, δεν θέλω να το παρακάμψετε. Σας εξηγώ. Σας εξηγώ ότι όπως έχω κάνει με όλου του είδους της, με όλων των ειδών.
2: Είναι από την αστυνομία, από την οικονομική αστυνομία, Μανώλη.
0: Δεν έχουν δοθεί από την οικονομική αστυνομία. Απαγορεύεται οι επικοινωνίες να δίνονται στη δημοσιότητα.
2: Ωραία,
0: αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι σοβαρές ιστοσελίδες, με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ.
2: Το παρακάμπτω, το αφήνουμε λοιπόν, εντάξει.
0: Όταν θα φτάσει στο ακροατήριο. Όταν θα φτάσει στο ακροατήριο υπόθεση και θα ασχοληθεί η έδρα με τις επικοινωνίες που έχουν καταγραφεί με οποιονδήποτε τρόπο, τότε θα το συζητήσουμε. Με διαρροή επικοινωνιών εγώ δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, δεν το ανέφερα εγώ.
0: Σας το λέω. Διότι.
2: Εσύ μπορεί να μην ασχολείσαι.
0: Σας το λέω, διότι διαρκώς ο εισαγγελέας θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να διερευνά το πώς οι τηλεφωνικές επικοινωνίες αυτές βγαίνουν στη δημοσιότητα.
2: Τώρα βρεθήκανε και καθημερινή σήμερα.
0: Να το ξαναπώ. Εγώ δεν αμφισβητώ. Εγώ δεν αμφισβητώ ούτε τα μέσα.
2: Οι γενικοί γραμματείς δεν ξέραν τίποτα. Ούτε του πολιτισμού που ήταν για το Συμβούλιο Αρχαιοτήτων και αυτά, τέλος πάντων για τα τέτοια. Και ο άλλος της πολεοδομίας, ο Γενικός Γραμματέας, παραιτήθηκε, λέει, και ο θελός για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πανεπιστήμιο, να διδάσκει. Τι ωραία χώρα είμαστε. Δεν υπάρχει ούτε πρέντατορ, ούτε στα Τέμπη έγινε, ούτε φαγώθηκαν εκατομμύρια για να γίνει μια γραμμή 500 χιλιόμετρων από Αθήνα μέχρι την Ιδωμένη. Φάγανε 2 δισεκατομμύρια από το 1999 και έγιναν τα Τέμπη. Τίποτα δεν γίνει, τίποτα, κανένας. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και επανέρχομαι στο πιο σοβαρό τώρα, γιατί ό,τι κάνουν αυτοί που κυβερνάνε η επιτελική μαφία, γιατί τέλος πάντων για μένα είναι επιτελική μαφία, αυτό είναι πλέον, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, ο λαός στην πείνα και να ισχυρίζεται ο άλλος ότι τον εκνευρίζει, λέει, η ακρίβεια. Έχουν φάει 120 δις πλάς 120 δισεκατομμύρια χάρη του τρίτου μνημονίου του Τσίπρα και πρέπει να τον ανάβουν λαμπάδες, είπαμε. Και έρχεται τώρα. Πρόσεξε να δεις. Δεν ξέρω αν το ανέφερα, αλλά με αφορμή σήμερα αυτό που βγαίνει, αυτήν την με το Λούκα που είχε την
0: κόντρα.
2: Την κόντρα, ναι, η τέτοια, πώς τη λένε, ωραία, αυτή.
0: Με τη Διαμαντοπούλου.
2: Τη Διαμαντοπούλου που είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, την έχουν βάλει επίσημα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι και να είναι. Δεν το ξέρω.
2: Ήτανε Μανώλη και...
0: Το αν ήτανε δεν το ξέρω. Το που ιδιωτεύει δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, δεν είναι κακό να το βρούμε. Δεν είναι κακό να
0: ξέρω. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν το ξέρω.
2: Για να το πω. Λοιπόν, δες τώρα, με αφορμή αυτό, θυμήθηκα 2 Ιουνίου του 2015. Αρχηγός κόμματος του Πασόκ, Βενιζέλος.
0: Ναι.
2: 2 Ιουνίου του 2015. Μπορούν να το ψάξουν οι ακροατές να το δουν. Πρόταση του Πασόκ, πρόταση νόμου για απλή αναλογική.
0: Όχι, δεν είναι στην Coca-Cola, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει παραιτηθεί από το 2024.
2: Α, εντάξει. Εντάξει, πάντως ήταν, δεν έλεγε.
0: Καλά, ήταν και παρετήθηκε.
2: Ναι.
0: Ήταν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης.
2: Ναι, και όλων των επιτροπών.
0: Ναι, και παρετήθηκε από τις 16 Σεπτεμβρίου του 2024 μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτή γιατί δεν πάει με τους επιτελικούς τέλους πάντων.
0: Γιατί έχει διαφορετική άποψη.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή τη δουλειά έχει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Α, γιατί δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί ήταν υποψήφια στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, ναι. Βρε Μανώλη, ρητορική είναι η ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, Ιούλιο του 2016, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φέρνουν τον νόμο της απλής αναλογικής. Να ψηφιστεί, απλή αναλογική.
0: Το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό.
2: Μπράβο. Και έρχεται σήμερα αυτή και κατηγορεί το Δούκα που θέλει συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις. Και το είπαμε και την άλλη
0: ότι
2: φορά.
0: Ότι μέσα στο Πασόκ θα φαγωθούνε, δεν το έχετε καταλάβει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, Μανώλη.
0: Γιατί δεν μπορεί.
2: Το λαό τον έχουν ξεχάσει
0: όλοι.
2: Γι' αυτό επαναλαμβάνω χίλιες φορές, πρέπει να καταλάβει ο λαός. Υπάρχει κάστα που είναι στο κοινόβιο, όλη η κάστα μαζί, κυβερνώντες και εμείς. Και υπάρχει η πλέμπα. Το Ιωβέ το είπε, 80% δεν μπορεί να αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ των ερωτηθέντων. Το Ιωβέ, δεν το λέω εγώ, και ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Και στο επαναλαμβάνω και ζω κάθε μέρα. Και εγώ το έχω δηλώσει ευθαστός. Έχω να ξοδέψω 40 ευρώ την ημέρα. Αυτά είναι.
0: 40 ευρώ την ημέρα,
2: Κάνω το κουμάντο μου. Συγγνώμη,
0: αλλά 40 ευρώ την ημέρα είναι πολλά για μένα.
2: Ναι. Μανώλη μου, κάνω κουμάντο.
0: Όχι, καλά κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να ξοδέψω 40 ευρώ την ημέρα.
2: Ναι, λοιπόν, έχω αυτή την πολυτέλεια.
0: 40 ευρώ την ημέρα.
2: Μπέικα. Ναι, Μανώλη μου, είναι 1.200 ευρώ. Αυτό δεν έχω ενίκιο, εντάξει, εγώ τα λέω. Αλλά θα ήθελα και όποιοι υποστηρίζουν νέα μαφία.
0: Δεν υπάρχει ακόμα νέα μαφία.
2: Ναι, τέλος πάντων. Το επιτελικό κράτος.
0: Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο, γιατί αν ξεκινήσουμε κύριε Κώστα, μη μου λέτε εντάξει. Γιατί αν ξεκινήσουμε νέα μαφία ο ένας, νέα αυτή ο άλλος, νέα αυτή, μετά θα γίνουμε ροντέο.
2: Όλη η κάστα έχει γίνει μαφιόζικες οργανώσεις. Το έχω πει. Είναι ο λαός, πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι τους έχει όλους απέναντι. Αλλιώς δεν σωνόμαστε. Αλλιώς τα παιδιά τους θα παίρνουν 700 ευρώ να καταλάβουν. Να το καταλάβει ο λαός, να έχει συνείδηση πολίτη. Και όχι δούλου, υπηκόου, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιλων, είπαμε. Γιατί τα βλέπουν τα αποτελέσματα. Και θα πάνε και χειρότερα. 5% τα μερίσματα. 20% ο φορολογούμενος από τις 9.000 και πάνω. Πανύπαντρος. 18 παντρεμένος. 18% πάνω από τα 9.000. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και έρχονται, δεν μπορούν επιτέλους να συνονοηθούν οι υποτιθέμενοι προοδευτικοί αριστεροί που έχουν ιδεολογία για την κοινωνία, για το καλό, να συνεννοηθούν. Ένα τσούρμο ιδεολειπτικά καρούμπαλα είναι. Ας συνενωθούν τέλος πάντων αυτοί που είναι να πάνε ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, νέες αριστερές, ακραίες αριστερές, ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα.
2: Να γλιτώσουν τουλάχιστον από αυτήν την τραγωδία που ζει ο Έλληνας. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Όταν έρθει η ώρα, κύριε Κώστα, θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο κόσμος.
2: Η κάστα και η πλέμπα πλέον έχει γίνει. Και δεν θα συνεχιστεί και χειρότερα. Είδες τι βγήκε και είπε και ο μεγάλος.
0: Ποιος ο μεγάλος?
2: Στούρνος. Ο μεγάλος Στούρνος. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να συζητηθούν στην απόφαση. Θυμάσαι τι σου έλεγα. Είδες. Βγήκε ο Μέγας Στούρνος να μιλήσει. τα 2,5 δισεκατομμύρια που πήραν μέρισμα και δεν πληρώνουν φόρο, οι τραπεζίτες, γιατί έχουν αναβαλλόμενο φόρο, λέει, γιατί χάσανε από τα ομόλογα που τους κόψανε τότε με το...
0: Και νομίζετε εσείς ότι αυτό θα τα αλλάξει κάποιος?
2: Ρε Μανώλη, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Όχι, άλογο ρωτάω, νομίζετε ότι κάποιος θα τα αλλάξει?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε κάνει 15 και το 19 το έκανε στο 10. Και ήρθε ο επιτελικός και το έκανε 5. Και έκανε και τη γονική παροχή στα παιδιά 800.000 για τον κάθε γονιό και για τον κάθε πρώτο βαθμό και τους παππούδες δηλαδή. Καταλαβαίνεις, 6 επί 8, 6, 8, 48, 4.800.000 αφορολόγητη γονική παροχή έχει το κάθε μούλικο της κάστας. Ο λαός δεν...
0: Μπορείτε να μιλάτε καλύτερα, κύριε Κώστα.
2: Και είπα τις κάστες, Ρημανόλη.
0: Τι πάει να πει μούλικο?
2: Δεν μπορώ να αναφερθώ.
0: Όχι, όχι, κύριε Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κανένα παιδί δεν είναι μούλικο, κανενός. Μα τι είναι αυτά που λέτε?
2: Μα
0: είναι ντροπή, κύριε Κώστα. Μα κύριε Κώστα, και τι πάει?
2: Το παίρνω πίσω, εντάξει, αν πείραξε. Το παίρνω πίσω.
0: Τώρα σοβαρολογείτε?
2: Το παίρνω πίσω, επαναλαμβάνω. Το παίρνω πίσω, Μανώλη, εντάξει. Αν φύχτηκε κάποιος...
0: Ξέρετε τι σημαίνει μούλος? Ξέρετε τι σημαίνει?
2: Ρε Μανώλη, εντός εισαγωγικών...
0: Όχι, δεν υπάρχουν εισαγωγικά.
2: Δηλαδή...
0: Όταν μιλάμε για παιδιά δεν υπάρχουν εισαγωγικά.
2: Τα παιδιά των εργαζομένων...
0: Όχι, όχι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, τα παιδιά...
2: Πάνω από 9.000, 20% φορολογία.
0: Γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά.
2: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Συγγνώμη, αν είναι, το παίρνω πίσω.
0: Το έχετε πάρει ήδη.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Κάστε καλά. Ποιο ρε Νίκο, τι να κάνω? Έχω, Νίκο, την έχω την επιστολή στα χέρια μου. Εδώ πέρα, στείνουν παγίδες στον ΕΦΚΑ. Εγώ θα το καταγγείλω επίσημα. Το mail που στέλνουν είναι mail παγίδα. Δεν υπάρχει ανανέωση. Αν θέλετε, λέει, να ανανεώσετε, να σε αίτηση παράταση της τρέχουσας γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Αν, λέει, δεν το κάνετε, τότε, λέει, δεν θα μπορείτε πλέον να υποβάλλετε μετά τη λήξη της αίτηση παράτασης, αλλά μόνο νέα αρχική αίτηση. Δεν λέει όμως ότι αν δεν το κάνετε και λήξει η περίοδος πιστοποίησης αναπηρίας και έως να κάνετε οτιδήποτε θα χάσετε τη σύνταξή σας. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι τρικλοποδιά. Δεν το λέω για σένα, απλά τα αναφέρω. Κύριε Θανάση, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφετε. Σοβαρά, λέει, τώρα αν δεν ήσουν εσύ, τι είναι αυτό? Δεν είναι, λέει, τίποτα τράβα κι άκου, γι' αυτό είστε ακόμα, τι είναι αυτό? Συγγνώμη, κύριε Θανάση, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Ή καλό είναι το μήνυμά σας ή κακό, αλλά δεν έχω καταλάβει τι είναι. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Εσκομπάρ, λέει, έλεγαν τον παίχτη που τον δολοφόνησαν επειδή είχε χάσει πέναλτι, είχε βάλει αυτόν γκολ, ένα από τα δύο. Ούτε εγώ θυμάμαι. Απλά θυμάμαι ότι είχε γυρίσει, είχε ζητήσει συγγνώμη και μετά του φυτέψανε κάτι σφαίρες. Καλά, συνωνυμία προφανώς τώρα. Το Εσκομπάρ είναι ένα όνομα που παίζει στην Κολομβία, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν. Γεια σας, κύριε Πάρη, από τη Γερμανία. Καλοκαίρι στη Γερμανία, λέει, από σήμερα. Όντως σήμερα αληθινό ποδόσφαιρο, καλό βραδάκι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο 30 λεπτό, δεν έχω καταφέρει να δω, για να είμαι ειλικρινής, και θα πάμε και σε τίτλους τώρα. Αλλά παραμένει το 1-0 υπέρ των Βρετανών. Ο Μητσοτάκης, λέει, μετά από 7 χρόνια χαλήνη της εσχροκέρδειας και στραγγαλισμού της οδήματος των εργαζομένων, θυμήθηκε να στείλει τώρα ένα μήνυμα ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεχτές. Η αλήθεια, λέει, είναι πως ο ίδιος δυσκολεύτηκε λίγο, αλλά τις ανέχθηκε και τις κατάπια μάστες στις υψηλότερες τιμές όλα τα βασικά αγαθά μια ολόκληρη εφταετία. Ναι, τώρα δεν ήταν πανευρωπαϊκό φαινόμενο η ακρίβεια? Γιατί τώρα έπαψε να είναι. Εντάξει. Αυτά είπαμε. Ο καθένας τα βλέπει, τα κρίνει, τα εκτιμά με τον τρόπο του. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άμεσο άνοιγμα του Ορμούς χωρίς διόδια για 60 μέρες, σταδιακή άρση οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ των όρων του Μνημονίου Κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντός 48 ωρών υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογραφεί ακόμη και σήμερα, αφήνει δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έκθεση του μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, της παραβιάσης σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι από την Τουρκία. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Night στους 97,8.

0: Εν τω μεταξύ, από τους τίτλους και μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι, ισοφάρισε η Κροατία σε 1-1. Είμαστε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Όχι, λέει, δεν είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, η ακρίβεια παγκόσμια είναι, δεν ξέρω. Γιάννη, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό πάντως να μιλάει για σχροκέρδια. Και ότι απέχουν οι τιμές, οι τιμές στην Ελλάδα από τις τιμές στην Ευρώπη. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι ίδιας τάξης μέγεθος το πρόβλημα. Ο κύριος Θανάσης, ελάτε κύριε Θανάση.
1: Α, Μανώλη μου, απήρα σειρά, εντάξει. Μανώλη,
0: ναι.
1: Επειδή η ζωή η δικιά μου είναι έτσι που έτυχε να συναναστραφώ όλους τους πρωθυπουργούς, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Γεώργιο Παπαντρέου, τον Ανδρέα Παπαντρέου, την πολιτική ηγεσία της εποχής, και τον Τσίπρα, βγάζω το συμπέρασμα ότι αυτοί όλοι ήταν, ο Ανδρέας Παπαντρέου ήταν, να το πω έτσι ας πούμε, σούπερ μορφωμένος, γιατί είχε τη μάνα του, τη Μινέικο, η οποία τον δίδαξε, ήταν φιλόλογος, τον δίδαξε γράμματα, ήξερε. Θυμάμαι εκείνο το μέα κούλπα που είχε πει, αν το θυμάσαι και εσύ, το θυμάσαι το μέα κούλπα. Θέλω να πω
0: το μέα κούλπα δεν είναι ένδειξη μόρφωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
1: Όχι, είναι το μέα κούλπα, είναι και ένδειξη μόρφωσης. Γιατί θέλω να αναφερθώ στον Τσίπρα, τον οποίο στη δεκαετία του, την πρώτη δεκαετία του 2010, αυτός ήταν στο Δήμο Αθηναίων και συνεργαστήκαμε, τον καλούσα σε εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια. Αυτός είναι πολιτικός μηχανικός. Τον άκουσα λοιπόν στο λόγο του στη Νίκαια να λέει πάλι σε σχέση με τα αγγλικά και με τα λατινικά, όπως το mea culpa. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται Τίνα, δηλαδή τα αρχικά της λέξης there is no alternative. Άκουσα λοιπόν ο φίλος μου ο Αλέξης, γιατί ήταν και φίλος μου τότε, και τώρα δεν έχω τίποτα προσωπικό εναντίον του, μόνο που δεν παίρνει θέση για την οδική ασφάλεια. Σε αυτό είμαι κάθετος.
0: Φίλοι, πώς είστε, δεν κατάλαβα.
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, για συνεχίστε.
1: Φίλοι, θα εννοώ συνεργάτες. Τα έφερε η ζωή έτσι. Εγώ συνέτασα ένα μπλοκ, τη διαδρομή, και τα έφερε έτσι ο αγώνας που έκανα για την οδική ασφάλεια να βρεθεί και ο Τσίπρας στο δρόμο αυτό, να πούμε, για να ξυλωθούν οι διαφημιστικές πινακίδες. Με αυτή την έννοια λέω.
0: Μάλιστα.
1: Φίλοι. Φίλοι. Και αντί να πει there is no alternative, είπε there is alternative. Για ένα πρωθυπουργός πρέπει να είναι ευαίσθητος. Το ύφος προσδιορίζει και το ήθος. Και το ήθος είναι μορφή ποιότητας της ψυχής. Με την έννοια δηλαδή να συναισθάνεται σε ποιον απευθύνεται. Αυτή την έννοια το λέω. Και ο Ανδρέας ήταν μορφωμένος πέρα από το mea culpa, ήταν γενικότερα μορφωμένος και σαν οικονομολόγος και σαν πολιτικός και τα λοιπά. Γιατί ο πολιτικός με το λόγο του διαπαιδαγωγεί τον κόσμο. Ο πατέρας του έκανε συγκεντρώσεις παλιά και είχε βγάλει λόγο στο Βόλο και είχε απευθυνθεί στο λαό του Βόλου και είχε δίπλα του, και μετά πήγε στη Λάρισα και είχε δίπλα του το Μοθονιό, αν θυμάμαι καλά, ήταν σύμβουλός του, και πήγε και στη Λάρισα και απευθύνθηκε στο λαό της Λαρίσης και έκανε λάθος και είπε, έκανε την εκφώνηση «Λαέ του Βόλου».
0: Ναι, το γνωστό αυτό.
1: Ναι, τον χτυπάει ο
0: Φωνιάς
1: και του λέει «Κύριε Πρόεδρε», συνέχισε αυτός, «Λαέ του Βόλου, πού είσαι να δεις ότι ο λαρισινός λαός σε ξεπέρασε στη συγκέντρωση».
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ήταν ευφυής. Λέω ότι...
0: Καλά, προφανώς ήταν ευφυής άνθρωπος. Και...
1: ευφυέστατος.
0: Ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Μιλάμε με το παρελθόν, για το παρελθόν, και δεν έχει σημασία πλέον.
1: Έχει σημασία.
0: Δεν έχει.
1: Έχει σημασία.
0: Γιατί το να μιλάμε για το παρελθόν δεν βελτιώνει την ζωή μας.
1: Το μέλλον εξαρτάται από το παρελθόν.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Με η ιστορία σε πάει στο παρελθόν για να συναντήσεις αυτό που συναντάς.
0: Ναι, αλλά οι προκλήσεις είναι τωρινές και μελλοντικές, δεν είναι?
1: Και τον Κυριάκο τον έχω γνωρίσει, από το ξέρω, και τον πατέρα του και τον Κυριάκο και την Τώρα και τα λοιπά.
0: Και...
1: ο Κυριάκο, θέλω να πω δηλαδή, ότι ο Κυριάκος μπορεί να μην κάνει λάθη, αλλά κάνει άλλα σοβαρά λάθη. Θέλει να αναλαμβάνω την ευθύνη. Ποια ευθύνη να λαμβάνεις? Έχει γεμίσει, η Ελλάδα είναι μες στα σκάνδαλα. Και αυτός μιλάει και για τέταρτη τετραετία. Τώρα θυμήθηκε...
0: Για τρίτη μιλάει προς το παρόν.
1: Μιλάει και για τέταρτη. Μενόλη μου. Τώρα άκουσα εγώ, μιλάει και για τέταρτη.
0: Καλά, ακόμα δεν πήγαμε στην τρίτη.
1: Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω με μια κουβέντα ότι ορισμένες οικογένειες έχουν ανατραφεί με αυτόν τον τρόπο να είναι συνεχώς στην πολιτική από το 1821 και μετά. Δεν έμεινε κανένα στον Ιωάννη Καποδίστρια. Τέτοιους πολιτικούς θέλουμε. Σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εδώ οι πολιτικοί μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Και λέει δεν έχουμε δυνατότητα να διανομήσει το εισοδήματος υπέρ των ασθενεστέρων.
0: Πάντα στον Καποδίστρια.
1: Και ο κόσμος πεθαίνει.
0: Δεν ξέρω πώς τον θέλανε. Ξέρω τι τέλος είχε.
1: Καλά, τι σημαίνει.
0: Πολλά σημαίνουν.
1: Όλοι το ξέρουν το τέλος. Αλλά έδωσε τη ζωή του για αυτό, και έδωσε και την τελευταία του δεκάρα για αυτό το λαό. Αυτή δίνουν καμία δεκάρα για αυτό το λαό. Το βλέπουν να πεθαίνει.
0: Γι' αυτό τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Δηλαδή δεν έπραξε καλά.
0: Εγώ δεν σας είπα δεν έπραξε καλά. Σας είπα όμως...
1: διάλογο κάνουμε. Έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
0: Γιατί...
1: αλλά άμα υπολόγιζε ότι θα τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι, δεν θα έκανε αυτά που έκανε.
0: Άρα που φτάνει. Ναι, και τι πέτυχε?
1: Πέτυχε η Ελλάδα τώρα να είναι εκεί που είναι. Έτυχε να είναι εκεί που είναι. Και μην ξεχνάς ότι ήταν υπουργός του Τσάρου και έκανε τα καντόνια της Ελβετίας το 1814.
0: Στην Ελβετία που σεβάστηκαν το έργο του, μια χαρά έχουν πετύχει.
1: Εδώ πέρα
0: πήρε 2 μέτρα χώμα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση, Μανώλη, γιατί έχω πάει στην Ελβετία. Ξέρω την Ελβετία. Άλλες οι συνθήκες της Ελβετίας και άλλες οι δικές μας. Οι δικές μας εδώ στην Ελλάδα. Εμείς δεν μείναμε ήσυχοι από το 1821.
0: Κύριε Θανάση, τον δολοφόνησαν τον Καποδίστρια.
1: Αυτό το λέω. Και το έργο του Σμαραγδί λέει ποιος τον δολοφόνησε. Αν δεν το λέει...
0: Καλά, ξέρουμε ποιος τον δολοφόνησε. Δεν είναι μυστικό. Ξέρουμε, λέω, ποιος τον... Δεν είναι μυστικό το ποιος τον δολοφόνησε. Το γιατί τον δολοφόνησε πάλι είναι μια άλλη ιστορία.
1: Και ότι στην Ελβετία δεν είναι οι ίδιες συνθήκες όπως είναι με την Ελλάδα.
0: Οι ίδιες συνθήκες δεν είναι. Αλλά το μοντέλο οργάνωσης...
1: Για την Ελβετία υπάρχει διεθνές κονσένσους, διεθνή συμφωνία από το 1863 να είναι ουδέτερη χώρα. Γι' αυτό δεν μπορεί να τη συγκρίνεις με την Ελλάδα ούτε με τις άλλες χώρες. Αν και εκεί γίνονται πολλά πράγματα στην Ελβετία. Κοίτα, είχαμε τους G7 σήμερα. Τους είχαμε τους G7. Θέλω να πω ότι όλα παίζουν ρόλο. Η δικιά μας, ας πούμε, η ιστορία είναι απίθανη ιστορία. Η ελληνική ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία μέχρι τώρα. Τι μιλάμε, ας πούμε, για την παγίδα του Θουκυδίδη, μια και μιλάμε για για παρελθόν.
0: Καλά, η παγίδα του Θουκυδίδη δεν υπάρχει ως παγίδα του Θουκυδίδη από τα αρχαία χρόνια. Αποδόθηκε αργότερα με αυτό το όνομα.
1: Όχι, είπε ότι είναι κτήμα ΕΣΑΗ, είπε ο ίδιος ο Θουκυδίδης. Βεβαίως, αυτός τα έγραψε. Τα έγραψε από το 1000, τότε που νικήθηκε στην Αντρίπολη, που είχε τη σκαπτή ύλη εκεί πέρα ιδιοκτησία, το νίκησε ο Βρασίδας και κάθεσε 20 χρόνια και έγραψε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δηλαδή είναι ηττημένος νικητής. Ηττημένος νικητής με την έννοια ότι αυτός είπε ότι θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Και δεν είναι γνωστό αν τον σκότωσαν, γύρισε στην Αθήνα και τον σκότωσαν, ή τον σκότωσαν εκεί στη σκαπτή ήδη. Τον έχω διαβάσει στο Θουκυδίδη πάρα πολλές φορές. Και στην Κίνα οι σύγχρονοι Κινέζοι και οι παλιοί έχουν το Θουκυδίδη ο Μάο Τσετούγκ, τον είχε στη βιβλιοθήκη του.
0: Είναι εδώ να δούμε πώς τον έχουν στη βιβλιοθήκη τους.
1: Εδώ μερικοί τον έχουν.
0: Καλά, δεν είπα δεν τον έχουν.
1: Το θέμα είναι πώς τον μεταφράζουν. Πώς τον αναλύουν και πώς τον μεταφράζουν. Εδώ είναι, πρέπει αυτό το σύστημα που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί οι τρεις διακεκριμένες εξουσίες να πάψει να λειτουργεί έτσι, Μανώλη μου. Αλλά θέλει πολλή δουλειά για να γίνει αυτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν και ο Ανδρέας ήταν ευφιέστατος, του είχα πάρει πολλές φορές συνεντεύξεις όταν δούλευα στις εφημερίδες. Και με είχε πάει, ήμουνα ας πούμε μαζί με τον Δημήτρη τον Μαρούδα. Κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ, αυτός έκανε πολιτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρη τον Μαρούδα. Κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ, αυτός έκανε πολιτικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ολοκληρώστε κύριε Θανάση.
1: Ναι, και μια μέρα με πήγε εκεί στα γραφεία.

0: Είχε αισθητήριο. Οσφαιρνόταν τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
0: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Επανέλθω, Μανώλη, έτσι.
1: Όποτε θέλετε.
0: Δεν σε φοβερίζω.
1: Όχι,
0: αλίμονο. Σε παρακαλώ, έτσι.
1: Ούτε να με παρακαλείτε, αλίμονο.
0: Εντάξει.
1: Να περιμένω, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, δηλαδή, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Ήθελα να πω κάποια δύο πράγματα, μάλλον. Να κάνουμε δύο εκτιμήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, μία για το κομμάτι το... Μιλάμε για ποιο θέμα θέλουμε, έτσι, εμείς δεν έχουμε κάποιο θέμα συγκεκριμένο. Οπότε, μία εκτίμηση είναι για το κομμάτι του πολιτικού, έτσι, που θα γίνουν όποτε γίνουν οι εκλογές αυτές, όπως η Νέα Δημοκρατία, που το πιστεύω ακράτατα ότι θα φτάσει στα περίπου τα 30, 17 ο Τσίπρας.
0: Το 30%.
1: Ναι, 28 με 30.
0: Ναι.
1: 17 ο Τσίπρας, 15 με 17 ο Τσίπρας. Έχω πει για τρίτο κόμμα που όλοι λέγανε την κυρία Χαριστιανού, χωρίς να έχω τίποτα με τη γυναίκα, και ίσα ίσα μου είναι και πολύ συμπαθής.
0: Ναι.
1: Όπως και όλος ο πολιτικός, δεν έχω κάτι με τους πολιτικούς, με την πολιτική έχω.
0: Ναι.
1: Έχω με τους ανθρώπους. Με τα σχέδια έχω τα συγκεκριμένα που εφαρμόζονται ενάντια στο λαό. Με τους ανθρώπους δεν έχω τίποτα. Και είχα πει, αν θυμάσαι, τρίτος ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι γύρω στα 9 με 11, συγγνώμη, η Καριστιανού από 7 με 9 τέταρτη. Είχα πει Βελόπουλος και γύρω στα 7 με 8 και γύρω στα 6 με 7 το ΚΚΕ. Και μετά είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό παίζεται βέβαια. Μπορεί να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι ο κύριος Σαμαράς. Κατά εκτίμηση δική μου, μάλλον το Σεπτέμβρη θα το κάνει το κόμμα, με Οκτώβρη. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη.
0: Αργά νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως αργά, γιατί δεν θα κατασταλάξει για να δει τις όλες διαδικασίες. Γιατί έχει ξεφουσκώσει και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Θα έχουν βγει πράγματα προς τα έξω με αυτά που θέλουν να ακούσουν ή έχουν καλά στα αυτιά των ανθρώπων. Και σε κάποιους δεν θα είναι έτσι, θα μοιραστεί η ψήφος εκεί, γιατί είναι 4 δεξιά κόμματα εκεί τώρα, 5 μάλλον. Είναι η κυρία Λατινοπούλου, είναι η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Λελόπουλος, ο κύριος Σαβαράς και είναι η κυρία Δημοκρατία. Οπότε θα μοιραστούνε, γιατί θα χάσει και ο Βελόπουλος. Εγώ από την Δημοκρατία δεν νομίζω να κόψει ο κύριος Σαβαράς. Εγώ σου έχω ξαναπεί και
0: από πού θα κόψει.
1: Άντε να κόψει. Από τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Καριστιανού.
0: Και από την Δημοκρατία πώς δεν θα κόψει.
1: Θα κόψει πολύ λίγο, λέει. Θα κόψει 2 με 3%. Και η εκτίμησή μου είναι
0: 2 με 3%, συγγνώμη, είναι λίγο.
1: Πώς.
0: 2 με 3% είναι λίγο.

0: Ναι, το πολύ, 3%. Ναι,
1: δηλαδή, συγγνώμη, εάν δηλαδή δεν υπήρχε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, θα πήγαινε 33-34% μου λέτε.
0: Όχι, γιατί είπα από 28 μέχρι 30, 27 μέχρι 30. Οπότε δεν θα περάσει το 30, θα, να πάει 34, θα πήγαινε 27. Άρα τώρα, αν θα κόψει από το 27, 28 θα πάει 23.
1: Α, χωρίς το Σαμαρά λοιπόν, για το 27-28.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν ξέρω βέβαια πώς θα βγάζετε τα ποσοστά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Okay. Εκτίμηση μου είναι αυτή.
1: Εκτίμηση, ναι, σωστά.
0: Εγώ, ναι, και πιστεύω έχω πει και 70% για την Γαλλία, για την μπάλα τώρα μιλάμε, όπως είχα πει και για τον Ολυμπιακό θα το πάρει.
1: Τι να πάρει η Γαλλία το Μουντιάλ.
0: 70%. Ναι, η Γαλλία. Είπα Αγγλία που παίζει σήμερα, θα μπει και δεύτερο γκολ, αν δεν έχει μπει.
1: 2-2 είναι τώρα στο ημίχρονο. 2-2.
0: 2-2. Ωραία. Ναι. Με δύο γκολ διαφορά, α το πούμε έτσι τότε. Και 1,80 η Αγγλία και 1,90% η Γερμανία. Που την έχουν, δεν την έχουν εκτιμήσει σωστά. Γιατί είναι νέοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, διψάνε. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και η δυνατή ομάδα. Παίζουν μέχρι το τελευταίο λεπτό, μέχρι το 90.
1: Ξέρω, την Αργεντινή και τη Βραζιλία δεν τις έχετε πουθενά.
0: Όχι, ούτε καμία σχέση με το παρελθόν. Όχι, και χτυπώσαν ομάδες, έτσι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι είπαν παλιότερα. Αυτές είναι οι δύο εκτιμήσεις που θέλω να κάνω. Κακός ή καλός, κάποιοι τις ακούνε.
1: Δεν υπάρχει καλός ή κακός στις εκτιμήσεις, αυτό είναι.
0: Εμένα εγώ αυτό έτσι και... Η γνώμη μου να σκύει. Μα να έχει κάποιο άλλο μια άλλη εκτίμηση. Αυτό είναι αφαιρετικό δικαίωμα να λέει ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Το καλό με τι εκτιμήσει είναι ότι κάποιο πέφτει μέσα, κάποιο πέφτει έξω.
0: Και θα πέφτει έξω, δε.
1: Καλά, ναι, δεν θα μα καεί και το φαγητό.
0: Που λένε στο χωριό μου φοράει ρεθαλόνι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι, σωστό.
0: Αλλιώ το λένε, είπα χάστιον. Πάμε πάνω κάτω. Για το κομμάτι τώρα. Το ότι έγινε κάποια κινητοποίηση με αρταλόν ο κόσμος που βγαίνει έξω, που άκουσα και από τον κύριο συνάδελφο που έχει και αυτός οπτική αναπηρία, είναι και συνδικαλιστής από ό,τι άκουγα.
1: Ναι, ναι. Έγινε κινητοποίηση, δεν ασχολήθηκε κανείς βεβαίως, δυστυχώς.
0: Εντάξει, εγώ έμαθα κάποιες λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι συνδικαλιστής. Έχω υπάρξει στο παρελθόν και επειδή έχω φύγει, έχω κάνει...
1: Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει κινητοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και να μην υπάρχει είδηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων. Εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Δεν είναι τέλος. Εντάξει. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ λέω ότι είναι ανεπίτρεπτο.
0: Γιατί δεν βγήκε κάποιος να το πει. Μπορούσε να βγει κάποιος από το σύλλογο και να το πει. Από εκεί, από αυτούς τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούν.
1: Πρέπει να υπάρχει και κάποιος να το προβάλλει όμως. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη των μέσων ξεκάθαρη. Τώρα.
0: Εγώ
1: δεν κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου.
0: Θα γίνει κάποια συνάντηση εκ νέου. Δεν έγινε κάτι προς το παρόν. Θα γίνει κάποια συνάντηση εκ νέου, γιατί τα θέματα είναι η ανεργία, είναι πολλά. Τέλος πάντων, είναι η σχολή. Τέλος πάντων. Από τον σκοπό τώρα, ποιος είναι. Ότι, και θέλω να πω στους δύο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση τώρα. Ότι να γίνει τουλάχιστον ένα 30% μια αύξηση στα επιδόματα τα λεγόμενα προνοιακά του ΟΠΕΚΑ, που να γίνει τόσα χρόνια. Και όσον αφορά για τους συνταξιούχους. Και για τους εργαζόμενους που είναι πολύ λίγοι, γιατί έχουν γίνει προσλήψεις το 2010-2012, στα μνημονιακά δηλαδή, που είχαμε πέσει και κόπηκαν όλα και τα δώρα. Εάν στην προκειμένη τότε ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, ο κύριος Μητσοτάκης, κάνει αυτή την καλή κίνηση και βοηθήσει με τη συντάξη των ανθρώπων και να τους δώσει και να αυξήσει και το επίδομα, εγώ πιστεύω ότι θα λάβει και χειροβοηθείας και από τον αναπηρικό κίνημα, γιατί ούτως ή άλλως, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον ή κάτι, και στο σύλλογο, στους συλλόγους γενικότερα, να μην πω ονόματα και τέτοια, γιατί δεν, τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, επειδή ήμουν συνδικαλιστής και εγώ και δεν θέλω πλέον καμία σχέση να έχω, όχι με το χώρο το συγκεκριμένο, με το συνδικαλιστικό γενικότερα κομμάτι, ήρθον είδων και απίλθον που λέει. Και δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, χωρίς να έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι ίσα ίσα. Αγαπητοί είναι όλοι και αγαπιόμαστε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει και εκεί Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και εκεί ΚΚΕ, υπάρχει και εκεί το ένα, υπάρχει. Και επειδή εμένα δεν μ' άρεσε αυτό, ήθελα να βγαίνει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούζ αναμένει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου προκειμένου να ανακάμψει σταδιακά από τη διακοπή των ροών, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Το άμεσο άνοιγμα των στενών χωρίς τέλη για 60 ημέρες, η σταδιακή άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι μεταξύ των 14 όρων που περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο συμφώνησαν τελικά Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το επίσημο κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα από ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφραζε από τη Γαλλία την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν και πως η συγκεκριμένη συμφωνία απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της ψηφιακής υπογραφής του μνημονίου ακόμη και σήμερα, αφήνει ο ιστότοπος άξιος. Εντός 48 ωρών η υπογραφή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πρεμιέρα έκανε χθες η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές και εντοπίζει τις πιο οικονομικές επιλογές ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων. Κλειστή θα είναι έως τις 6 το πρωί η είσοδος Βάρη Κοροπή της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγγλία-Κροατία 2-2 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ισόπαλη 1-1 ήρθε η Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν Γκάνα-Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και έχει 18 πλέον ο μήνας, 18 Ιουνίου, και η κυρία Βέρα από τα Άνω-Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία Βέρα.
2: Καλησπέρα, κυρία Παρδάλη.
1: Γεια σας, κυρία Βέρα.
2: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα εσείς? Καλά. Κύριε Παρδάλη, κάποιοι άνθρωποι κάνουν λάθος εκτιμήσεις, όπως ο κύριος Γιώργος. Αυτοί φαίνεται δεν πεινάνε, τα έχουν πολύ καλά στη ζωή τους.
1: Εγώ συμφωνώ. Και σε εκτιμήσεις θα...
2: Δηλαδή, ποιο κόμμα θα βγει για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Θα τα δούμε αυτά, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, λοιπόν, κύριε Παρδάλη, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κώστα που σας πήρε χθες, ο τελευταίος που ήταν. Θέλω να σας αποδείξω ότι σας παρακολουθώ κάθε μέρα.
1: Θέλω αποδείξω,
2: άλλη μία φορά σας έχω πάρει. Λοιπόν, μ' αρέσει που λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα μας δώσει 300 ευρώ επίδομα. Σε τι αντιστοιχεί την ημέρα, κύριε Παρδάλη, έχετε λογαριάσει? Να πάρουμε τι, ένα μαρουλάκι?
1: Κάτι λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα είναι.
2: Αυτό εννοώ, 85 λεπτά περίπου είναι. Λοιπόν, αντί να δώσει σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους 300 ευρώ το μήνα, ξέρετε πόσα παίρνω? 402 έπαιρνα και τώρα μου το έχει κάνει 410. Ναι. Ποιο είναι το όφελος, κύριε Παρδάλη? Είμαι χείρα, μόνη μου, φιλοξενούμε γιατί δεν έχω πού να μείνω. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Πώς να ζήσει ένας συνταξιούχος με 400 και 500 ευρώ? Πείτε μου, αυτά θα έπρεπε να βλέπουν.
1: Ναι.
2: Όχι να βοηθάνε τους πλούσιους. Δεν ξέρω να τα πω κανονικά, είμαι...
1: Να τα πείτε όπως τα νιώθετε, δεν υπάρχει κανονικά.
2: Αυτά
1: και
2: με στενοχωρούν, κύριε Παρδάλη, πάρα πολύ με στενοχωρούν. Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσα και χτύπησα από το νόμο μου μέχρι κάτω το γόνατο από την πλάτη και κάτω.
1: Ναι.
2: Με πήγανε στον Ερυθρό Σταυρό. Υποτίθεται ότι τα έχουν φτιάξει. Τι έχουν φτιάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν υπήρχαν γιατροί. Δεν υπήρχε φορείο. Το ξέρετε ότι στο τέλος σηκώθηκα να κάτσω σε μία πολυθρόνα γιατί είχαν φέρει ένα παιδί που ούρλιαζε από τους πόνους στη μέση για να του δώσω εγώ το φορείο μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, κύριε Παρδάλη, εύχομαι, δεν ξέρω, να μην ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν μου έχει... Πολύς κόσμος υποφέρει. Δεν ξέρω πώς οι άλλοι τα βλέπουν διαφορετικά. Πραγματικά. Τέλος πάντων, είναι λάθος αυτά που λέω, κύριε Παρδάλη?
1: Είναι η άποψή σας τώρα, λάθος, σωστό?
2: Άποψή μου, όταν υπάρχουν οι γυναίκες που παίρνουν και 350 ευρώ σύνταξη, πώς να ζήσουνε? Σας πληροφορώ και η νύφη μου, γυναίκα του γιού μου, επειδή έχω χάσει το γιο μου, και εκείνη 350 ευρώ παίρνει. Εγώ 400 ευρώ, 410. Πώς να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά του γιού μου, για πείτε μου. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σας ενόχλησα.
1: Όχι, όχι, δεν με ενόχλει, καλή μόνο.
2: Σας αγαπώ, να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγειά σας, να χαίρεστε το παιδάκι σας και τη μητέρα σας.
1: Να είστε καλά, κυρία Βέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα
1: Κάθε
2: πολύ,
1: καλό,
2: κυρία Παρδάλη. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Μάλιστα. Αυγολέμονος, ελάτε Αυγολέμονε. Γεια σας, Αυγολέμονε.
3: Γλυκά μου, κυμμένα ευγενέστατη. Γιουζελίν, Γιουζέλ, Γιουζελίν. Πιο όμορφη για τους ομορφότερους, είναι πονικού κέντρου, κυρία Ειρήνη. Και τον τραπεζί των οίκων, κύριε Λάσκα. Κύριε Μανούλη, σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που έχει γίνει. Και δεν μιλάει κανένα κανάλι, καμιά εφημερίδα, καμία κυβέρνηση από το 16 μέχρι 25 για 250.000 βιασμοί στην Αγγλία από συμμορίες Πακιστανών. Και δεν κάνουν τίποτα για να μην θεωρήσουν ρατσιστές. Αυτοί δεν πρέπει να δικαστούν για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
1: Το στατιστικό που το έχετε βρει?
3: Μπορείτε να του γουγκλάρετε για να το βρείτε. Άκουσα τον κύριο Πριτσιόλα από την Αγγλία, έναν αλήτη δεκάτο.
1: Και έχει 250.000 βιασμούς από συμμορίες Πακιστανών συγκεκριμένα.
3: Ακριβώς. Και τους πήραν και την κλουβιά από 8 μέχρι 15 χρόνων. Μπορείτε να το πουλάτε για να το βρείτε.
1: Θα το ψάξω. Μου κάνετε. Με ορθή μου κάνουν εντύπωση αυτό.
3: Κι όμω, κύριε, 250.000. Το 1/4 του εκατομμυρίου. Και δεν μιλάει κανένα κανάλι. Δεν βγαίνουν να πει σημεί του. Δεν βγαίνουν να πει με τη γόκα ιστορίε του. Δεν μιλάει κανένα.
1: Καλά, μπορεί στην Αγγλία να βγαίνουν, δεν ξέρω.
3: Δεν βγαίνει κανεί. Θα γίνει επανάσταση. Αυτά τα είπε ο Λόιτ που έκανε την έρευνα. 250.000. Μια κοπελίτσα 15 χρονών τη διάθεσε σε μια μέρα 80 άτομα από αυτούς. Ξέρετε τι είναι 80 άτομα. Ξέρεις τι τραβάνε τα κοριτσάκια εκεί από φτωχές οικογένειες. Με τους βάζανε με το ζόρι να κάνουν σεξ με σκυλιά. Και τους φωτογραφίζανε. Το λέω τέτοια ώρα γιατί πέρασε, η ώρα να μην ακούνε τα παιδιά. Από 8 μέχρι 15 χρόνων μπορείτε να το κουκλάρετε για να το.
1: Ναι, βέβαια, οι αριθμοί δεν βγαίνουν που μου λέτε τώρα.
3: Για να κουκλάρετε το και δεν δέστε το. Είναι 250.000.
1: Το να το κουκλάρω δεν σημαίνει κάτι.
3: Κύριε Μανώλη, δεν μιλάει καμιά επιμερίδα, κανένα δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα. Εκεί πέσει γράμμα γιατί ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τα μέσα.
1: Δηλαδή να πέσει και ποιο πράγμα.
3: Να μου να πούνε για αυτό που έγινε στην Αγγλία. Από ομάδα Πακιστανών. Από ομάδες συμμορίες. Με ναρκωτικά. Ένας ήταν μάλιστα γιος μου πτή. Έχει γεμίσει όλη η Αγγλία τζαμιά. Έτσι θα γίνει και εδώ. Προχθές πέρασε ένα μήνα μπήκανε 2.500.
1: Μήπως είστε υπερβολικός αυγολέμονα.
3: Κι όμως γιατί δεν το γκουγκλάρετε.
1: Άντε πάλι να το γκουγκλάρω. Γιατί το γκουγκλάρω και δεν το βρίσκω.
3: Σας προκαλώ.
1: Και σας απαντάω ότι δεν το βρίσκω.
3: 250.000 έκανε έρευνα ο Λόιντ.
1: Ποιος είναι ο Λόιντ?
3: Ένας εισαγγελέας. Και μάλιστα δέστε το για να δείτε.
1: Μιλήστε εσείς, ψάχνω εγώ μεταξύ να βρω κάτι που δεν υπάρχει, ναι.
3: Να δείτε κάτι που δεν υπάρχει. Θα το διαπιστώσετε.
1: Λοιπόν. Ο αριθμός, λοιπόν, 250.000 λέει ανήλικες θύματα βιασμού και τράφικινγκ από μουσουλμανικά κυκλώματα. Περιμένετε. Ο βουλευτής του κόμματος Reform UK, Rupert Lowe, φέρνει λέει στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων της έρευνας που οργανώθηκε από τον ίδιο τον βουλευτή, τουλάχιστον 250.000 νεαρά κορίτσια έπεσαν θύματα βιασμού, τράφικινγκ και αναγκαστικού εξισλαμισμού, με το συγκλονιστικό λέει 87% των δραστών να είναι μουσουλμάνοι. Ωστόσο, η επίσημη θεσμοθετημένη έρευνα που έχει εξαγγείλει η Βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν είναι επίσημη έρευνα λοιπόν αυτή. Η εκτίμηση λέει, η εκτίμηση, αφήστε τώρα, σας διαβάζω κάτι. Η εκτίμηση του αριθμού βασίζεται, λέει, σε μια παλαιότερη μαθηματική προέκταση που είχε παρουσιαστεί από τον Lord Pearson το 19 και είναι επέκταση στατιστική των 1.400 επιβεβαιωμένων θυμάτων του διαβόητου σκανδάλου του Ρόδεραμ. Δεν έχουν καμία βάση οι αριθμοί, λοιπόν, αυτοί. Καλά, γράφει και εγώ μπορώ να γράψω ένα εκατομμύριο.
3: Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα
1: μερική ενημέρωση. Σας ξαναλέω, διότι δεν έχει καμία βάση αυτό το οποίο διαβάζω.
3: Και θα δούμε τώρα και τα μαντάτα.
1: Ο αριθμός των 250.000 αναφέρεται σε ανεπίσημες πολιτικές αναφορές που προέκυψαν έπειτα από την ανεπίσημη.
3: Αναφέρεται.
1: Ορίστε.
3: Αναφέρεται όμως. Γιατί μου είπα ότι είναι εξωπραγματικό το νούμερο. Αναφέρεται.
1: Και συνεχίζω να το λέω.
3: Και θα συνεχίζετε άμα γίνουν επίσημα στοιχεία.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη. Όταν θα γίνουν επίσημα στοιχεία, θα μιλήσουμε με βάση τα επίσημα στοιχεία. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
3: 2.000 άτομα μέσα σε μια εβδομάδα που στην Κρήτη είναι λίγοι. Αυτή η μύτη όπου δεν ξέρουμε τι όλο παίζει. Όλες αυτές παίρνουν
1: δισεκατομμύρια. Τώρα μου λέγεται άλλα θέματα. Αυτά είναι άλλα που, πράγματα που μου λένε.
3: Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Κάθε μέρα και βλέπετε να με και πικρώνει και ένα τζαμί. Έχουν κάνει σπίτια τζαμιά.
1: Πού τα βλέπετε εσείς αυτά?
3: Θα σας πω. Έδωσε 70
1: εκατομμύρια.
3: Θα σας πω. Έδωσε 70 εκατομμύρια η κυρία Μερδόνη για να αναπαλαιώσει του Βαγιαζίτ, του Σφαγία, των Ελλήνων, του τζαμί του Βαγιαζίτ. Έδωσε ή δεν έδωσε 70 εκατομμύρια υπουργός?
1: Ναι, μπορεί να έδωσε, δεν ξέρω πόσο έδωσε, ναι. Τι σημαίνει αυτό?
3: Για τον τύπο του Μαραθώνα να πούμε δεν έχουν δώσει τίποτα να πούμε, που είναι όταν έχουν κρεμιστεί τα πάντα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν σας γίνει την περιέργεια, σκόν και καλά να μου θυμοποιήσουνε. Θα πούμε το διάλογο μας, το καταλαβαίνετε, μόλις αυτούς. Στο Μοκλέος δεν μπορεί να περάσει μετά τις
1: τέτοιες. Συγγνώμη, Αυγολέμον, είστε ρατσιστής, έτσι?
3: Δεν είναι θέμα ρατσισμού.
1: Αλλά τι είναι?
3: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή αυτοί δεν είναι ρατσιστές κατά των λευκών?
1: Καλά, εγώ τώρα μαζί σας μιλάω, δεν μιλάω.
3: Ναι, όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι, το λέει και το Κοράν, δεν είναι ρατσιστές εναντίον των λευκών. Δεν είναι ρατσιστές.
1: Τι προτείνετε να κάνουμε, γιατί δεν βγάζουμε άκρη, έτσι, δεν πάμε πουθενά.
3: Να ελέγχουν τα σύνορα, να κλείσουν όλα τα σύνορα όπως έκανε ο Όρμπαν. Όπως έκανε ο Όρμπαν, να κλείσουν όλα τα σύνορα, να μην επιτρέπεται κανένα να μπει.
1: Ναι.
3: Όχι κύριε, δεν μπορεί να πιστεύω, δεν χωράει άλλους η Ελλάδα, γιατί δεν είναι εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό, εάν θα πάτε σε αυτές τις χώρες, οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι έχουν γίνει και αυτοί ρατσιστές που δεν θέλουν τους δικούς. Βγαίνουν στον δρόμο και επαναστατούν. Είναι και αυτοί ρατσιστές.
1: Εγώ μαζί σας μιλάω. Δεν μιλάω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι.
3: Πάμε, πετάτε μια κουβέντα. Το ίδιο κάνανε και οι άλλοι. Να μας πούνε ρατσιστές. Λέει, γι' αυτό λέει.
1: Όχι.
3: Ο Σάρμερ κάνεται να πούμε σαν εισαγγελέα.
1: Το Reform UK μου γράφει εδώ τώρα ο κύριος Γιώργος. Είναι το ρατσιστικό κόμμα του Φάραντζ. Σαν να μιλάμε, λέει, για έρευνα του AFD στη Γερμανία για τους μετανάστες. Α, εντάξει.
3: Δηλαδή δεν μου λέτε ο κύριος Μπιρτσιόλας που ζει στην Αγγλία είναι ρατσιστικός?
1: Δεν με νοιάζει, δεν ξέρω τι είναι προσωπικά. Δεν μπορώ να σας πω τι είναι ο καθένας. Εγώ σας διάβασα τα στοιχεία που μου δώσατε από πού προέρχονται και σας λέω ότι δεν έχουν καμία αξιοπιστία. Όταν θα βγει επισήμως μία έρευνα με κρατικά στοιχεία ή από μία αναγνωρίση. Πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε.
3: Να και οι κρατικοί τα πέρανε και αυτοί. Είναι όλοι να πούμε όπως και εδώ. Η ΜΚΟ είναι όλο συναρπαστή. Παίρνουν εκατομμύρια.
1: Δεν είναι όλε οι ΜΚΟ έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει το να διερευνηθεί ο λόγο, το να διερευνάτε και να ελέγχει το ρόλο στο ΜΚΟ δεν είναι κακό πράγμα.
3: Δεν μπορεί να πούμε ένα συνόδευτο παιδί να τη γύρει τον ίδιο ο πλεύρη και αυτό που
1: λέμε. Ποιο είναι το πράγμα?
3: 3.000 ευρώ το μήνα και πήρε η κυρία προηγουμένω και λέει έχω 400 ευρώ να την βγάλω το μήνα και να παίρνει 3.000 να με ο αλλοδαπό.
1: Ποιο αλλοδαπό παίρνει 3.000?
3: Ο ανήλικο δεν είπε ότι συγκίνησε το κράτο 3.000 ευρώ το μήνα.
1: Ποιο το αποφύγει?
3: Στο υποπλεύρη.
1: Είπε ο πλεύρη ότι στοιχίζει 3.000.
3: Ακριβώ.
1: Εντάξει.
3: Πάλι εντάξει όλα, δηλαδή αυτό το πράγμα με εσάς τους δημοσιογράφους είναι άνω ποταμών.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι, τον αλλοδαπό που βρίσκεται στην Ελλάδα, που κοστίζει, σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, δεν ξέρω που το έχει πει, 3.000 ευρώ το μήνα.
3: Όχι,
1: μισό λεπτό, τι να τον κάνουμε?
3: Καταρχήν δεν είναι ανήλικος, δηλώνουν ανήλικοι 17 και 18 χρόνων.
1: 17 είναι ανήλικος.
3: 17 και 18 χρόνων παιδιά.
1: 17 είναι ανήλικος, 18 δεν είναι.
3: Τι να τον κάνουμε.
1: Τι να τον κάνουμε.
3: Έχετε ωραία πλάκα εσείς να
1: αφήστε εγώ να έχω πλάκα, πείτε μου εσείς τι να τον κάνουμε. Πείτε μου τι να τον κάνουμε, αφήστε εγώ να έχω πλάκα και πείτε μου τι να τον κάνουμε.
3: Θα το στείλει τη ματρίδα από εκεί που ήρθε.
1: Αν έχει αιτηθεί πολιτικό άσυλο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο βρίσκεται στη χώρα και ερευνάτε το τι θα γίνει, δεν μπορεί να τον στείλει στην πατρίδα. Του ξέρετε εσείς από πού είναι ο κάθε ανήλικος?
3: Δεν πρέπει όλη η Ευρώπη να ξανασχεδιάσει πάλι αυτό το πράγμα?
1: Ποια Ευρώπη?
3: Το 16, welcome.
1: Η Ευρώπη είναι ένα ανέκδοτο μεγάλο.
3: Ακριβώς. Πάντως αυτό που σας είπα είναι ψέματα για 3.000 ευρώ.
1: Γιατί δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Μπορεί να το έχει πει. Δεν θα κάθομαι να γκουγκλάρω ό,τι μου λέτε, Αυγολέμονε. Γιατί αυτό που μου είπατε ήταν παραμύθα.
3: άλλη παραμύθια.
1: Πώς να το κάνουμε τώρα. Μου λέτε 250.000 βιασμοί από Πακιστανούς και βλέπω ότι το έχει βγάλει ένας βουλευτής που όταν βγαίνει το πρωί έχει ψήσει και δυο Πακιστανούς για να τους φάει τώρα. Ελάτε.
3: Καλά, εντάξει. Δηλαδή είναι πώς λέτε την Αιγύη, μόνο 14.000 που ήταν στην αρχή, και αυτό λίγο είναι.
1: Όχι, όχι, δεν σας είπα ότι είναι λίγο, ούτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά δεν μπορώ να ακούω αριθμούς που βγαίνει ένας και τους πετάει και μου λέτε γιατί δεν το παίζουν τα μέσα. Συγγνώμη, ούτε εγώ θα το παίζα. Δεν υπάρχει τέτοια είδηση.
3: Υπάρχει και θα το δείτε στην πορεία στην αρχή. Τέλος πάντων, να δώσω τα χαιρετήματά μου στον Λευτέρα τον Αποκόρονα, στον Ιωσή που τον άκουσα χθες, στον Χρήστο τον Καλαζούλα και στη κυρία Λευτή Γεωργία. Αν του τα λέω.
1: Να είστε καλά, Αυγολέμονε. Καλό βράδυ. Άρα Γιώργο, τώρα το μήνυμα. Να φύγουν, λέει, όλοι και οι Ευρωπαίοι θα μείνουν μόνο αν πληρώνουν. Όχι οι Ευρωπαίοι, θα μείνουν όσοι πληρώνουν βίζα 12.000 λίρες. Άμα πληρώνεις 12.000 λίρες, δεν είσαι βιαστής. Είσαι, πες το, επενδύτης. Μπράβο. 12.000 λίρες. Το 12.000 δραχμές δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δραχμές, όχι ευρώ. Ρε, τι έχουμε πάθει. Κύριος Κώστας από τα Χανιά, ελάτε κύριε Κώστα.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Εγώ προσφάτως επέστρεψα στην Ελλάδα. Ναι. Έκανα αυτό το μεγάλο λάθος μετά από 20 χρόνια.
1: Έκανα αυτό το μεγάλο λάθος, είπατε.
0: Ναι. Δυστυχώς. Για λόγους προσωπικούς, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό δικό σας θέμα, προς Θεού.
0: Ορίστε.
1: Δικό σας θέμα, λέω προς Θεού, αλλή μόνο.
0: Ναι. Απλώς το λέω έτσι γιατί από τότε που έχω έρθει εδώ πέρα, μόλις σε 2 μήνες, ακούω πράγματα. Ζούσα σε μια χώρα που υπήρχε πολύ μεγάλη ανοιχτότητα, τέλος πάντων.
1: Πού ζούσατε, κύριε Κώστα, αν
0: επιτρέπετε? Στον Καναδά ζούσα.
1: Στον Καναδά, μάλιστα.
0: Που και εκεί υπάρχουν ρατσιστές και εκεί υπάρχουν
1: φασίστες. Πάντου υπάρχουν, προφανώς.
0: Αλλά το κράτος έχει ένα σεβασμό, τέλος πάντων, στους πάντες. Υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά καμία σχέση.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, και ο ρατσιστής είναι άνθρωπος, και ο φασίστας είναι άνθρωπος, και ο εγκληματίας είναι άνθρωπος. Όλοι θέλουν το δικό τους, έχουν το δικό τους τρόπο αντιμετώπισης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω ούτε ότι ο εγκληματίας είναι καλός, έτσι, ούτε ότι ο ρατσιστής είναι το κάθαρμα, ας πούμε, και έτσι όλοι έχουν.
0: Ναι, απλώς, κοιτάξτε, η κοινωνιολογία το έχει λύσει το θέμα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Βεβαίως η πολιτική και ο λαός, δυστυχώς, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό και δεν συνειδητοποιούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή η κοινωνιολογία μας λέει ότι, το ξέρουμε και η γενετική, δεν γεννιέται ο άνθρωπος ρατσιστής, δεν γεννιέται ο άνθρωπος φασίστας, δεν γεννιέται βιαστής, δεν γεννιέται εγκληματίας. Οι συνθήκες δημιουργούν, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες τρέφουν το έγκλημα, υπάρχουν συνθήκες που τρέφουν τη διαφθορά, υπάρχουν συνθήκες που τρέφουν τους κριτικά σκεπτόμενους πολίτες κτλ.
1: Και κίνητρα, έτσι, μην τα ρίξουμε όλες τις συνθήκες.
0: Μα τι σας πω τώρα, αυτό λέει και η κοινωνική ψυχολογία, αυτό λέει και η ανθρωπολογία.
1: Υπάρχουν και τα προσωπικά κίνητρα, γιατί ξέρετε τις συνθήκες είναι μια μεσοβέζικη λύση. Υπάρχουν και τα προσωπικά κίνητρα τα οποία δημιουργεί ίδιος ο εγκέφαλός μας.
0: Και πώς δημιουργήθηκε ο εγκέφαλός μας? Όταν υπάρχουν κοινωνίες όπου, για παράδειγμα, οι βιασμοί ή οι δολοφονίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες και υπάρχουν άλλες κοινωνίες όπου είναι εξαιρετικά κοινές και η ζωή αξίζει 20 ευρώ και μπορεί να σκοτώσεις, να προσλάβεις κάποιον να σκοτώσει για 20 ευρώ, κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχουν.
1: Κοινωνιολογικά, έχετε δίκιο. Προφανώς σε μια κοινωνία η οποία έχει εθιστεί στο να ακούει καθημερινά για δολοφονίες, βιασμούς κτλ. Και δεν αντιδρά, προφανώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μειώνεται, θα έχει αυξανόμενη τάση. Προφανώς σε μια πιο κλειστή κοινωνία, πώς το λένε, κοινωνιολογικά, η οποία έχει τις δομές και τη μόρφωση και δεν... Έτσι λειτουργεί. Αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι και εμείς είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας, δεν είναι μόνο οι συνθήκες που δημιουργούν το έγκλημα, έτσι.
0: Εγώ το βλέπω ως κοινωνία προς τα που θέλουμε να πάμε. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε, δεν λέω την απόλυτο, αλλά ξέρουμε κάποιες συνθήκες μπορεί να τις βελτιώσουμε ώστε να έχουμε λιγότερο.
1: Για να φτάσουμε στο συνολικό πάντως που περιγράφεται, που είναι πολύ ωραίο, πρέπει ατομικά να το δουλέψουμε πρώτα.
0: Ατομικά σε συλλογικότητες θα λέγα εγώ, αλλά αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα, επειδή ακούω εδώ στην Ελλάδα συνέχεια, λέει οι ΤΑΔΕ είναι εγκληματίες και οι άλλοι είναι εγκληματίες και αυτοί οι Σουδανοί και οι Πακιστανοί δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να.
1: Έχει και εγκληματίες, δεν είναι ότι δεν έχει.
0: Παντού έχει, ναι. Απλώς λέω, εγώ θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι πριν από 15 χρόνια, όταν η Δύση βομβάρδιζε, πριν από 15 χρόνια θυμάστε να έρχονται από τη Λιβύη. Άνθρωποι, καραβιές εξαθλειωμένων. Πότε ξεκίνησαν?
1: Εντάξει, μεταναστευτικές ροές.
0: 15 χρόνια από τη Λιβύη, λέω συγκεκριμένα.
1: Από τη Λιβύη, όχι, δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν υπήρχε λόγος.
0: Ακριβώς. Διότι υπήρχε ένα σταθερό κράτος, το οποίο το διέλυσε η Δύση, το βομβάρδισε, έφαλε τους δικούς τους φύλαρχους και τώρα έχει γίνει ένας χαμός. Από τη Συρία ερχόντουσαν? Όχι, δεν ερχόντουσαν. Η Συρία ήταν ένα.
1: Και αν ερχόντουσαν, ήταν μικρότεροι αριθμοί.
0: Εξαιρετικά μικρότεροι. Πριν από το 1990 ερχόντουσαν από το Ιράκ. Τώρα ερχόντουσαν από την Παλαιστίνη. Ερχόντουσαν από το Ιράν. Τώρα έρχονται από το Ιράν. Από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν ερχόντουσαν. Τι έχουν κάνει τις συνθήκες εκεί πέρα τόσο άθλιες, σφάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους, παιδιά, γυναίκες, διαλύοντας όλες τις υποδομές, ανατρέποντας κάθε ένα κοσμικό καθεστώς που έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, όλα τα κοσμικά καθεστώτα, ανατράπησαν. Από ποιους ανατράπησαν? Ποιοι βομβάρδισαν, ανέτρεψαν, εγκαθίδρυσαν δικτατορίες? Ποιοι το κάνανε όλο αυτό? Ξέρουμε πολύ καλά την απάντηση, έτσι. Και ο κύριος Αυγολέμωνος και νομίζω όλοι, αν λίγο σκεφτούμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Προτού λοιπόν δούμε τα άπλητα των απέναντι, ας δούμε τα δικά μας άπλητα. Εμείς, και όταν λέω εμείς, η Δύση λέω, γιατί Ευρωπαίοι, θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, ΝΑΤΟ, είμαστε όλοι μαζί. Εμείς εγκληματούμε. Βλέπουμε πρώτα τα δικά μας άπλητα, τι μπορούμε να αλλάξουμε εμείς. Όταν λοιπόν στηρίζουμε γενοκτονίες, στηρίζουμε έμπρακτα τον πόλεμο στο Ιράν, στηρίζαμε έμπρακτα. Από εδώ φορτώνανε τις βόμβες και πήγαιναν και βομβαρδίζαν. Όταν έρχονται τώρα οι Ιρανοί, καραβιές Ιρανών, θα λέμε τι θέλουν στη χώρα μας.
1: Δεν υπάρχει μεταναστευτική ροή πάντως από το Ιράν.
0: Δεν έχετε λάθος, συγγνώμη, δείτε τα στατιστικά και θα δείτε.
1: Δεν είναι έντονη, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα δείτε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει.
1: Για μελλοντικά δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει.
0: Έχουν φύγει ήδη χιλιάδες Ιρανοί και έχουν πάει σιγά σιγά πάνε προς Τουρκία.
1: Ναι, πάντως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ιδιαίτερες μεταναστευτικές ροές από το Ιράν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αν αύριο αλλάξει κάτι, το συζητάμε.
0: Έχουν φύγει ήδη πολλοί και έχουν πάει στην Τουρκία σιγά σιγά για να έρθουν.
1: Ναι, μετακινούνται προφανώς. Ναι, ωραία.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ας ξεπλύνουμε τα δικά μας άπλητα, γιατί εμείς δημιουργούμε αυτές τις ανθρώπινες εξαθλιώσεις που κάνουν αυτούς τους ανθρώπους να θέλουν να φύγουν. Γιατί θέλει να φύγει, σηκώνεται κάποια στιγμή, θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για να μας κατακτήσουν. Οι άνθρωποι, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ σε αυτά τα μέρη.
1: Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη.
0: Ναι, υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε, έτσι. Αν μετρήσουμε τα θύματα, απευθείας θύματα, από τις δυτικές επιθέσεις και τους πολέμους των τελευταίων 40 ετών, οχριούν όλοι οι υπόλοιποι.
1: Να σας πω κάτι, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, βέβαια, κύριε Κώστα. Η θρησκευτική αλλοτρίωση είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητούσαμε ενδιαφέρον, με την έννοια του ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή σε ποσοτικά χαρακτηριστικά, θρησκευτικά εννοώ. Ακούτε όμως πώς εκφράζομαι, έτσι, θρησκευτική αλλοτρίωση, δηλαδή πολύ προσεκτικά. Γιατί σέβομαι τη θρησκεία του καθενός, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσα να το συζητήσω. Τώρα, η λογική της κατάκτησης των εδαφών, όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι προκύψει τέτοιο ζήτημα. Πολλό δε μάλλον όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις, και αναφέρομαι στην ελληνική, κλείνουν συμφωνίες για να έρθουν Πακιστανοί εργαζόμενοι για να καλύψουν τις ανάγκες του τουρισμού.
0: Μπράβο, γιατί είναι πολύ φθηνότεροι. Γιατί βεβαίως όταν έρχεται, αυτό που πάτε, ακριβώς που πάτε πριν, όταν έρχεται ο Σαουδάραβας είναι από τα πιο σκληρά και τα πιο σκληροπυρηνικά κράτη και κοινωνίες.
1: Ο Σαουδάραβας βέβαια.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είναι ταξικό το θέμα. Όταν είναι φτωχός, είτε φτωχός Έλληνας είναι, είτε φτωχός Άγγλος είναι, είτε φτωχός Γερμανός είναι, είναι σκουπίδι στα
1: όπου
0: μάτια.
1: Όπου φτωχός και μοίρα του, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς. Εκεί να σταθούμε λίγο. Όταν μας κλέβουν από παντού, μας κλέβουν οι εφοπλιστές, μας κλέβουν οι μαφίες, η ελληνική μαφία σκοτώνει στον δρόμο στην Αθήνα κάθε τρεις και λίγο. Αυτοί δεν είναι, δεν μας πειράζουν. Έτσι. Μας κλέβουν. Το χάσμα μεγαλώνει δραματικά. Αυτά τα λεφτά πού τα βγάζουν οι δισεκατομμύρια.
1: Είναι γιατί η εγκληματικότητα εδώ, οι γηγενείς, είναι η ντόπια εγκληματικότητα, είναι δικιά μας, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτή τι είναι, λόγω της ελληνικότητας τους, λόγω της θρησκείας τους, λόγω πιανού είναι. Για ποιο λόγο μεγαλώνει το χάσμα, από πού είναι αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουν αυτοί οι δισεκατομμύρια.
1: Κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι, θα ξαναφεύγατε?
0: Να σας πω κάτι, αν δεν είχα τα προσωπικά θέματα που έχω και που έχω επιστρέψει, θα έφευγα τρέχοντας. Mm. Θα έφευγα τρέχοντας. Η διαφθορά που βλέπω, και δεν λέω διαφθορά μόνο χρηματική, βλέπω μια ηθική διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Βλέπω πολύ τεράστια δυσκολία οι άνθρωποι να πιστέψουν σε κάτι, να οραματιστούν κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει και στον πολιτικό χώρο.
1: Ούτε επαγγελματικά έχετε καλυφθεί στην Ελλάδα?
0: Με τίποτα, καμία σχέση. Δουλεύω ευτυχώς με ανθρώπους από το εξωτερικό. Εξ αποστάσεως, ευτυχώς. Αλλά δεν βλέπω όραμα. Δεν υπάρχει κανείς, ούτε τα παιδιά, ούτε οι μεγάλοι, ούτε στον πολιτικό τομέα. Δεν υπάρχει όραμα να πούνε παιδιά.
1: Νέος σας ακούω πάντως, άνθρωπο.
0: Ορίστε.
1: Νέο άνθρωπο πάντως σας ακούω, δηλαδή.
0: Νέος είμαι, αλλά σας λέω, δεν βλέπω όραμα σε αυτή τη χώρα. Όλοι είναι είτε απογοητευμένοι, είτε πώς θα κάνουμε τη ρεμούλα και εμείς να φάμε, γιατί προφανώς αυτό βλέπουμε. Έτσι, αυτό είναι το πρότυπο που δίνεται. Αυτοί που είναι πάνω εξουσία, χρήματα κτλ. Το γνωρίζουμε όλοι, μην πούμε ονόματα, ένας-ένας, με ρεμούλες, κλεψιές και τα λοιπά.
1: Πόσα χρόνια ήσασταν στο εξωτερικό?
0: 20
1: χρόνια. Ωραία, ναι. Δεν είναι λίγα.
0: Ναι. Και δεν λέω και πάλι, απλώς εδώ πέρα αυτό που ψυχοπλακώνει περισσότερο από όλα είναι αυτό, η έλλειψη οράματος. Να μιλήσουμε δηλαδή, να βγούμε και να πούμε προς τα εκείνη την κατεύθυνση θα θέλαμε να πάμε. Πάμε όλοι μαζί. Θέλουμε να έχουμε λιγότερη εγκληματικότητα. Τι, με την περισσότερη αστυνόμευση, επίσης η εγκληματολογία το έχει λύσει αυτό. Όσους αστυνομικούς και να βάλει, άμα υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, έλλειψη παιδείας, αίσθηση αδικίας, αυξάνεται η εγκληματικότητα. Τελεία. Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο? Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί. Θέλουμε να φτιάξουμε την εκπαίδευση. Ακούω χρόνια από μακριά, τα ακούω και εγώ ως παιδί. Από τότε ήμουν παιδί. Ακούω ότι δεν πάει καλά η παιδεία. Δεν πάει καλά η παιδεία και κάθε χρόνο, επειδή είμαι στον τομέα της εκπαίδευσης τέλος πάντων, κάθε χρόνο ακούω από όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα ότι είναι όλο και χειρότερα. Και έχουμε κάνει 35 μεταρρυθμίσεις. Ή είναι εντελώς ανόητοι και άσχετοι οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία, ή το κάνουν επίτηδες. Δεν λέω, ένα από τα δύο ισχύει. Δεν γίνεται να χειροτερεύουν τα πάντα συνέχεια και να κάνουμε συνέχεια μεταρρυθμίσεις. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία από κάποιους εξαθλειωμένους Πακιστανούς να έρθουν να μας καταστρέψουν. Έχουμε αρκετά ικανούς καταστροφής εδώ πέρα. Λοιπόν, αν δεν δουλέψουμε συλλογικά να οργανωθούμε και να δημιουργήσουμε ένα όραμα για την κοινωνία και τα παιδιά μας, τα παιδιά μας είναι στην κατάθλιψη. Το ξέρετε ότι είναι σε ιστορικά υψηλά η καταθλίψη στους εφήβους.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτό το ανατριχιάζει εμένα. Μα ανατριχιάζει. Τότε που θα έπρεπε τα παιδιά αυτά να οραματίζονται το μέλλον του κόσμου, είναι στην κατάθλιψη. Μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά?
1: Είμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλά.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Ρατσιστής, λέει, είναι να μισείς κάτι που αποτύχει δεν είσαι. Ναι, καλά, κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Το να λέει ο καθένας ό,τι λέει, ό,τι ακούει, δεν είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα. Που μου λέτε, και εγώ τον συμπαθώ τον αυγολέμονο. Η συμπάθεια είναι άλλο πράγμα. Και άλλο το να μου λέει για 250.000 βιασμούς που έβγαλε τελικώς ένας βουλευτής του κόμματος του Φάρατζ, που ξαναλέω, αν έκαναν, του δίνανε σουβλάκι έναν Πακιστανό, θα το τρώγε. Εντάξει τώρα, μεταξύ μας. Και επίσης θέλω να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα άλλα ραδιόφωνα. Τα άλλα ραδιόφωνα μπορεί να σηκώνουν αντιρατσιστικά λάβαρα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μου είναι παγερά διάφορο. Ο Άριστος από τα Νότια, έλα Άριστε.
5: Γεια σου Μανώλη μου.
1: Γεια σου Άριστε.
5: Γεια σας σε όλους. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο τον προλαλήσαντα. Τα είπε πάρα πολύ σωστά. Είδες, ο άνθρωπος γύρισε μετά από 20 χρόνια. Αναγκαστικά ίσως. Φυσικά.
1: Προφανώς αναγκαστικά. Για κάποιους λόγους δικούς του. Εντάξει.
5: Μόνο αναγκαστικά γυρνάει κάποιος ή όταν έχει πάρει κάποια σύνταξη.
1: Όχι, κοίτα να δεις. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να βρει και κάποια κίνητρα σε κάποια επιχείρηση. Υπάρχουν άνθρωποι που γυρνάνε.
5: Πώς είναι αυτοί.
1: Περίμενε. Εγώ δεν μίλησα για αριθμό. Είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι που γυρνάνε. Μπορεί να είναι λίγοι. Αλλά δεν δέχομαι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε επειδή έχουν συνεκτιμήσει κάποια ωφέλη τα οποία θα έχουν. Προφανώς δεν είναι πολλοί. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν.
5: Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι περισσότεροι.
1: Εντάξει, το ελάχιστοι λίγοι.
5: Έρχονται αναγκαστικά κάποιοι πίσω που δεν βρήκαν όπως.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
5: Λόγω ας πούμε κάποιων προσόντων που δεν μπορούσαν να
1: τα. Αναγκαστικά μπορεί να γυρίσει κάποιος και για οικογενειακούς λόγους. Αναγκαστικά μπορεί για πολλά πράγματα μπορεί να γυρίσει.
5: Όχι γιατί θέλει. Όχι ότι γιατί θέλει. Γιατί
1: το αναγκαστικά αυτό δείχνει.
5: Αυτό μας λέει ότι εδώ τα πράγματα είναι άθλια, είναι άστραβα. Αν μην ξέρει ο κόσμος ακριβώς, αν ξέρανε τι γίνεται, θα έχει βγει ήδη στον δρόμο, το λέω. Δεν υπάρχει θέμα εδώ. Είμαστε υπό καθεστώς ομοιρίας, θα το πω έτσι. Έχουμε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται πια. Το πολίτευμα αυτό δεν ανταποκρίνεται, γιατί χειραγωγείται με διάφορους τρόπους και στα μικρά κόμματα δεν δίνεται η δυνατότητα να έχουν κάτι σημαντικό να παίξουν ρόλο που μπαίνουν στη Βουλή.
1: Πώς να δοθεί άριστη η δυνατότητα να παίξουν ρόλο?
5: Κοίταξε, όταν θα πρέπει για
1: πώς
5: να.
1: Πώς δινόταν δηλαδή στο παρελθόν? Το ίδιο πράγμα.
5: Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει, εγώ θα το πω, πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα. Όχι τα κόμματα. Τα κόμματα δεν είναι.
1: Το πολίτευμα δηλαδή πώς να αλλάξει, δεν κατάλαβα.
5: Πώς να αλλάξει. Σε άμεση δημοκρατία. Δεν είναι πολίτευμα. Αυτό τώρα το πολίτευμα.
1: Άμεση δημοκρατία. Πού εφαρμόζεται άμεση δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
5: Στην Ελβετία.
1: Δηλαδή, η Ελβετία είναι μια χώρα που έχει μια ουδετερότητα και πολλά άλλα. Δηλαδή, αν κάτσουμε να.
5: Έχει αυτό το πολίτευμα που έχει ουδετερότητα, μήπως έχει δίνει το καποδιστριακό, μήπως από εκεί πήγε και το φτιάξανε
1: προφανώς, και είναι μια χαρά. Προφανώς δεν πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα κάποια χώρα, έστω ας βάλουμε την Ελλάδα, κάποια χώρα να προχωρήσει σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις?
5: Όχι μόνο ότι υπάρχει δυνατότητα, θα είναι το επόμενο βήμα για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες. Τέλος τα
1: κόμματα. Ποιος θα το κάνει αυτό?
5: Ποιος θα το κάνει? Η αποχή.
1: Η αποχή.
5: Η αποχή θα το κάνει. Η αποχή θα το κάνει. Γιατί θα το κάνει η αποχή? Η αποχή δεν είναι αποχή από το σύστημα, είναι συμμετοχή, είναι ψήφος. Δηλαδή, δεν θα πάμε. Γιατί? Γιατί θα δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το πολιτιακό δικτακτορικό, θα έλεγα, καθεστώς που έχουν σχηματίσει πια. Αυτό δεν είναι πολίτευμα, είναι το κάνουν ό,τι θέλουν. Είδες τι γίνεται με τα συντάγματα.
1: Έχεις καταλάβει, Άριστε, έχεις καταλάβει ότι η αποχή, αυτοί που απέχουν. Είναι ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του Τσίπρα.
5: Μόνο των μεγάλων κομμάτων απέχουν. Όχι των μικρών. Όλοι των μικρών κομμάτων πηγαίνουν. Θα σας το πω γιατί είναι αντίθετα από ό,τι πιστεύετε.
1: Πιθανόν.
5: Γι' αυτό και έχουν πέσει και τα ποσοστά και βγαίνει με λίγο ποσοστό.
1: Θέλω να πω ότι η σημερινή αποχή αύριο είναι κάτι άλλο.
5: Άκουσε να σου πω. Όταν το ξεπεράσει ένα 60 κάτι, 60. Προς το 65% η εποχή, τίθεται θέμα πολιτιακό άμεσα. Δηλαδή, έχουμε ένα μαγαζί, να σου το πω αλλιώς, είναι ο κατανοητός. Ας έχουν περάσει και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επικύρωση κτλ. Πρόσεξε, έχεις ένα μαγαζί. Έχεις 100 άτομα και το μαγαζί είναι μια χαρά. Δηλαδή, βγάζει κέρδος, δουλεύει κτλ. Εάν αυτό πάει στο 50% το μαγαζί για κάποιο λόγο δεν είναι σωστή η λειτουργία του, τότε το μαγαζί δεν έχει κερδοφορία, έρχεται μία ίσω ή μία άλλη. Όταν όμως έρθουν 20-30 άτομα.
1: Δεν είναι όμως χώρα, δεν είναι μαγαζί.
5: Κοίταξε, εγώ σου δίνω ένα παράδειγμα. Δεν σου είπα ότι είναι μαγαζί.
1: Να σου πω κάτι. Όταν ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
5: Ναι.
1: Έτσι, τι περιμένεις δηλαδή για να δεις ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα?
5: Ένας στους δύο. Εγώ τι περιμένουν, τίποτα. Κρατάνε όσο μπορούν με χειραγώγηση, με payroll, έτσι να τα λέμε κιόλας, γιατί δεν μπορεί να ανοίγεις τώρα 7-10 ραδιόφωνα μεγάλα και το 90% των ειδήσεων να είναι κόπη. Λοιπόν, το ίδιο και στην τηλεόραση.
1: Αυτό λιγότερα δεν μπορώ να σου το πω.
5: Λοιπόν, κοίτα, το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το πούμε. Το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό κιόλας έχει αποστραφεί και από την τηλεόραση και είναι στο διαδίκτυο κτλ.
1: Πρέπει, το οποίο λοιπόν, διαδίκτυο, ας πούμε, είναι διαμάντι.
5: Διάφορα έχει. Εκεί μπορεί να, άμα ξέρεις, αποφεύγεις οι λούμπες και τα λοιπά. Τσεκάρεις και δεν βγάζεις ότι να είναι όπως να είναι. Ναι, αλλά κάθε, θέλω να σου πω,
1: υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που ενημερώνεται από το Facebook.
5: Πάρα πολύ. Όχι Facebook, από το
1: διαδίκτυο. Ναι, όχι από το Facebook. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει κόσμος που με παίρνει δηλαδή και μου λέει το διάβασα στο Facebook. Άλλο, και σκέφτομαι όχι, εκείνη την ώρα. Τι άλλο ξέρω να κάνω στη ζωή μου.
5: Δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Εμείς τώρα είμαστε καλά, δηλαδή μας λέει ο Πρωθυπουργός, λέει πώς να δώσω λέει το 13ο λέει μισθό, ακούστε. Είναι λέει 1 δισεκατομμύριο, αλλά να δώσει τα 36 δις τα 4 χρόνια μπροστά, δηλαδή έχω μια επιχείρηση να σου πω αλλιώς τώρα. Και έχουμε πρόβλημα
1: για το καλό της πατρίδας αυτό.
5: Να σου πω κάτι, ποιο καλό της πατρίδας, έχεις μια επιχείρηση, έχεις μια επιχείρηση και έχεις πρόβλημα επιχείρηση. Και έχεις πάει κάτω από κάποιο καθεστώς χρωστάς από εδώ και από εκεί και δίνεις τα χρεωστικά. Δηλαδή τα παραπάνω, άντε να φυλάξεις που λέω να δώσεις. Θα κοιτάξεις να δώσεις, θα κοιτάξεις να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, να βγάλεις περισσότερα ώστε να αποπληρώσεις τα, πώς το λένε, τα χρέη σου πιο γρήγορα. Όλα θα τα δώσεις, δηλαδή ό,τι βγάζεις παραπάνω θα το δίνεις αυτόν που χρωστάς και η επιχείρηση δεν θα αναπτύσσεται. Εάν έδινε τις επιστροφές, δεν έχει δώσει. Τότε εγώ διαφωνώ για το 11μηνο που είναι των συνταξιούχων μόνο. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα δώρα όλων των χρόνων πρέπει να δοθούν. Υπήρχεται, ας έχουν οι.
1: Καλά, τα δώρα όλων των χρόνων δεν ξέρω δημοσιονομικά αν μπορεί να τα δώσει.
5: Αλλά όλα τα δώρα όλων των χρόνων. Όπως το λέω ακριβώς. Ας έχουν βγάλει 11μηνο. Πώς δεν έχει δώσει. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μην έχουν δοθεί ούτε τον 11μηνο. Είναι ντροπή. Περιμένει να πεθάνει ο κόσμος. Ντροπή. Είναι ντροπή. Ναι. Φταίνει κανένα συνταξιούχο να μην πάει να ψηφίσει. Κανένα. Φταίνει όλα τα κόμματα. Ουδής συνταξιούχο. Πλήρη αποχή. Τους έχουν στην πείνα, τους έχουν, οι άνθρωποι φωνάζουν, τους δίνουν 10 ευρώ, 8 ευρώ, 20 ευρώ και περιμένουν και κοροϊδεύουν. Όταν αυτοί κάνουν αυξήσεις άλλους δημόσιους λειτουργούς 50% και σε δικαστικούς. Έτσι, γιατί αν είχαμε κανονικούς δικαστικούς δεν θα είχαμε ούτε τόσο βαριά μνημόνια, μπορεί και καθόλου. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην δώσει τα τρία, πόσο είναι τα δώρα πίσω που είναι ένα ποσό το οποίο το έχει βγάλει κάθε χρόνο και να μην δίνει ούτε 13ο μισθό έχουν κρέσει. Συγγνώμη, όταν εσύ έχεις εισφορές 14 μήνες, γιατί να πληρώνεις 12 και είσαι συνταξιούχος. Θέλω να σου πω κι άλλα. Τα αναδρομικά τότε που ήταν στο νόμο Κατρούγκαλου στις χείρες δεν τα έδωσα από 50-70%. Τα φάγανε. Ναι. Και μάλιστα θα και έχουν επαναυπολογιστεί λάθος επί του κομμένου, δηλαδή έγινε η μείωση και όχι επί του συνολικής των συντάξεων και περιμένουν αποφάσεις οι κύριες. Εκτός, πώς να σου πω, οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει, δηλαδή η αγορά γινόταν καλώς με τα δώρα, το γνωρίζεις αυτό και με τις άδειες. Τώρα περιμένουν κουπόνι από το πρόγραμμα τουρισμού, όπως το λένε αυτό, όποιος προλάβει να πάρει. Θες να σου πω και άλλα. Ξέρεις πόσα δάνεια από αυτά που λέει ότι δίνει στα σπίτια έχουν γυρίσει πίσω. Δεν βρήκανε σπίτια. Πού να βρεις με αυτό που δίνει
1: το. Δεν δούλεψε το δεύτερο πρόγραμμα, δεν δούλεψε.
5: Λοιπόν, είναι μα αυτό τι σημαίνει. Προχειρότητα, άγνοια. Δεν λέω σκοπιμότητα. Γιατί μπορεί κάποιος να πει και σκόπιμο. Αλλά εγώ σου λέω προχειρότητα και άγνοια.
1: Σκόπιμο, τώρα.
5: Μα τώρα είναι σοβαρό. Μα υπήρχε στα νοσοκομεία, ο άλλος είδε τι είπε σε ράτσα.
1: Θυμάσαι στον Παγκαλόγο ότι έχει μια σκηνή που του λέει. Για πες λέει τις πράξεις 4-30 από τη γιατρέσα γράψε 5 11-70 από το αυτό γράψε 13 όχι λέει του λέει γιατί να γράψω 13
5: κατάλαβα τι λες εγώ δεν λέω για πέκετε εγώ δεν βγάζω τα σκάνδαλα, δεν βγάζω υποκλοπές δεν βγάζω αυτά που βλέπουμε δεν βγάζω τους υπόλοιπους, δεν λέω στοχευμένα περιμένουν σωτήρες από αυτά τα κόμματα μα τα κόμματα φτάσανε εδώ τον κόσμο άμεση δημοκρατία δημοψηφισμάτων ηλεκτρονικών. Μην ακούει ο κόσμος και νομίζω θα τρέχει κάθε μέρα. Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα όπως πρέπει, ελεγχόμενα από κρατικούς φορείς.
1: Ποιος θα συμμετέχει στα ηλεκτρονικά
5: όλος ο κόσμος. Ηλεκτρονικά. Όλος ο κόσμος. Όπως είναι στο κινητό. Όλος ο κόσμος. Που έχει ηλεκτρονικό. Που έχει κινητό.
1: Στην Κυραπαγώνα θα πεις στο χωριό.
5: Στην Κυραπαγώνα. Πόσες είναι οι Κυραπαγώνες. Τώρα όλοι ξέρουν. Εγώ έχω άνθρωπο που είναι 60 χρονών και έχει πάρει το κινητό.
1: Άριστε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο νησιά. Και άλλα 8 έρχονται, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, διότι απειλούνται με τη λειψη, από τη λειψιδρία. Και μου λες τώρα εσύ για ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα.
5: Τώρα θα σου απαντούσα για τη λειψιδρία, αλλά δεν θέλω, θα πάμε σε άλλο θέμα. Θα σου απαντούσα πολύ κέρια και πολύ καυστικά. Α, λοιπόν, άστο τώρα, είναι άλλο θέμα και μεγάλο. Λοιπόν, άστο τη λειψιδρία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που μπορούμε και να υποστηρίξουμε. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο είναι εναντίον του πολίτη και στο δημογραφικό, δεν δίνει τίποτα. Δεν δίνει τίποτα, κοροϊδεύει, ενώ έξω έχουν επιδόματα, ενώ παίρνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Δίνει τρομερά επιδόματα για να έχεις μια οικογένεια. Έχουμε δημογραφικό, δεν δίνει τίποτα, κοροϊδεύει. Παίρνει το κέρδος, έχει 12 πόσα δις βγάζει κάθε χρόνο και τα δίνει έξω. Πώς θα αναπτυχθεί η αγορά? Όλοι οι μικρομεσαίοι κλείνουν.
1: Ναι, πολλές επιχειρήσεις.
5: Το ξέρουμε. Εγώ, κοίταξε, δεν θέλω να, εγώ δεν θέλω να στοχεύσω ότι είναι όλοι οι άλλοι καλοί και μόνο αυτός. Αλλά σου λέω, τα κόμματα φέρανε αυτή την καταστροφή συνολικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτήρες καινούριους. Πρέπει άμεσα ο κόσμος, αφού λοιπόν. Και να δεις ότι όλα τα κόμματα θα βάλουν άμεσα δημοκρατία, θα βάλουν και δημοσιοποιήματα όπου να είναι. Θα το δεις. Κινήσουμε. Θα το δεις ότι όπου να είναι.
1: Θα πούνε,
5: θα πετάξουν και κανένα τέτοιο. Λοιπόν, όχι όμως έτσι. Όχι. Δεν θέλουμε ένα δημοψήφισμα από όπου θέλετε εσείς, κύριοι. Εσείς θα μπείτε στην πάντα. Δεν θέλουμε αρχηγούς κομμάτων. Τέλος, οι αρχηγοί κομμάτων, οι στρατηγοί και οι σωτήρες. Σωτήρας θα γίνει ο ίδιος ο λαός για τον αυτό του. Θα ψηφίζει αυτός αφού ενημερωθεί ένα διάστημα ενός μήνα για κάποια θέματα που θα είναι. Και θα, εδώ στην Ελβετία κάνανε 17 δημοψηφίσματα μαζί. Ενημερώνεσαι και αφού ενημερώνεσαι ψηφίζεις.
1: Καλά, εμείς κάναμε ένα και κάναμε το αντίθετο από αυτό που βγήκε.
5: Ό,τι να είναι και το διαδίκτυο λέει ό,τι να είναι και άλλα αντάλλαγα από προσανατολιστικά.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε κάνει 17 δημοψηφίσματα και να βγαίναν 17 αποφάσεις από το λαό και να κάναμε 17 να κάνει όποια κυβέρνηση. 17 αντίθετα.
5: Όχι αντίθετα, είναι υποχρεωτικά να εφαρμόσει το δημοψήφισμα. Εκεί άκου να σου πω, υπάρχει μια επιτροπή η οποία είναι 7 άτομα τα οποία βγαίνουν από τα 4 κόμματα που θα βγουν από τις εκλογές τα πρώτα και αυτοί θα είναι οι 7 μελείς, επίτηδες για να παίρνετε και απόφαση, 7, δεν είναι ζυγό, και αλλάζουν κάθε 7-8 μήνες ο καθένας την προεδρία να εφαρμόσει. Είναι διεκπεραιωτές.
1: Καλά, εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε επιτροπή με ζυγό αριθμό για να μην βγει.
5: Έχει βουλή που εγκρίνει, έχει άνω κάτω, έχει διασφαλίσει. Δεν είναι έτσι. Απλά είναι διαφορετικό. Δίνει στον πολίτη κάθε λίγο και λιγάκι την ευκαιρία να αποφασίζει. Όχι μια φορά ανεβάζουμε έναν και κάνει αυτός μετά ό,τι θέλει και αποφασίζει αυτός και τους βουλευτές τους λέει θα ψηφίσουμε αυτό και είναι όλα καλά. Τέρμα, πρέπει να τελειώσουν αυτά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν εχθές, Μανώλη. Κακώς δεν έχει γιγαντωθεί αυτό να γίνει ένα και ένα. Θα υπάρχουν τα κανάλια, ένα-δύο κανάλια κρατικά που θα ενημερώνουν για τα δημοσιογραφικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα ενημερώνει το κόσμο από φορείς όπως πρέπει. Ότι αυτό το θέμα ορίστε η διαβούλευση.
1: Και πότε το βλέπεις να γίνεται αυτό?
5: Αν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, ο κόσμος πρέπει να. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει είναι πλήρη αποχή.
1: Το προλαβαίνουμε δηλαδή ή στη μετενσάρκωση?
5: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω το προλαβαίνουμε. Ναι. Απλά πρέπει να σπαρευτούμε όλοι. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένει σωτήρες ο καθένας καρυκλοκένταυρος και να νομίζει επειδή είναι σε ένα κόμμα και έχει μάθει έτσι, τέλος από τα κόμματα. Ποιος πιστεύει σε κόμμα? Εκτός από αυτοί που είναι καρυκλοκένταυροι.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ ήμουν γραμματέας, θα το πω και έτσι, που δεν θέλω να λέω κάπου, δεν θα πω. Και έφυγα για αυτό το λόγο, για να υποστηρίξω την άμεση δημοκρατία.
1: Ευχαριστώ, Άριστε.
5: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Κοντά στις απόψεις του κυρίου Ζαφυρόπουλου. Πολύ κοντά. Ο Μύρονας από το Νέο Ηράκλειο. Έλα, Μύρονα.
6: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σου, Μύρονα.
6: Πώς είσαι?
1: Καλά, λέω.
6: Πάντα καλά, ναι.
1: Εσύ?
6: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να άσχιξω λίγο τους τόνους.
1: Να ρίξεις?
6: Ναι.
1: Όχι, μου καλά είναι η τόνη.
6: Να αγιάσει το στόμα του κυρίου Κωνσταντίνου με το ψευδόνυμο, με την καλή έννοια, με το ψευδόνυμο Αυγολέμονος.
1: Γιατί, για ποιο πράγμα?
6: Γιατί μιλούσε και πολύ καλή καρδιά, έτσι το νιώθω, δεν τον γνωρίζω.
1: Ναι.
6: Και μιλούσε με αγανάκτηση. Πάμε στον κύριο που ήρθε από τον Καναδά.
1: Να γιάσει το στόμα του για ποιο πράγμα όμως?
6: Θα σου πω σε λίγο. Τον κύριο που ήρθε από τον Καναδά, που είναι να τον κάνω αδερφό μου. Αυτό λέω και εγώ, τρέχοντας να φύγω. Είμαι εδώ για τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι από τη Σικελία.
1: 4-2 η Αγγλία, συγγνώμη.
6: Καλά.
1: Η Κροατία. Για πάμε. Ναι.
6: Εγώ είμαι εδώ για, άλλους λόγους αυτή τη στιγμή.
1: Και οικογενειακούς, καταλαβαίνω, ναι.
6: Και πηγαίνω έρχομαι, ναι. Αν δεν ήταν η μητέρα, τα αδέρφια μου είναι στην Αγγλία. Οι αδερφές μου. Θέλω να πάω, παράδειγμα, στο περίπτερο. Μου την έδωσε, συγγνώμη για την έκφραση. Τώρα να φύγω να πάω στο περίπτερο. Είναι 700 μέτρα.
1: Ναι.
6: Πρέπει να πάω, συγγνώμη για την έκφραση.

0: Τροχωρίζει το σκύλο.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι γεμάτο από αυτούς τους ανθρώπους που είναι από το Πακιστάν. Συγγνώμη. Με κάνανε ρατσιστή.
0: Δεν κατάλαβα. Και τι, θα, και, και τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό κοιτάω και εγώ πίσω συνέχεια. Τι θα γίνει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή παίρνεις μαζί σου το σκύλο και ο σκύλος σε προστατεύει.
1: Αλλάζουν πεζοδρόμιο και με προστατεύει. Δεν τα γουστάρουν τα σκυλιά. Αυτοί τα τρώνε.
0: Τώρα αστείευεσαι.
1: Αναστείευομαι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να περπατήσεις. Ένα λεπτάκι.
0: Ναι, θέλω.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Θέλω.
1: Ανεβαίνουμε με τον ηλεκτρικό το τρένο.
0: Ναι.
1: Μία κοπέλα. Μόλις νυχτώσει.
0: Ναι.
1: Μην το κάνει ποτέ, το λέω ως παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει, σταματάει στο σταθμό Νέα Ιωνία,
0: ναι,
1: και κατεβαίνει δεξιά από τη μεριά του νοσοκομείου Αγία Όλγα.
0: Ναι.
1: Άμα την ξαναδείτε, πάρτε με τηλέφωνο.
0: Γιατί όσες κοπέλες κατεβαίνουν από εκεί εξαφανίζονται.
1: Εγώ αυτό λέω. Δεν θέλω να απαντήσω. Να μην το κάνει.
0: Μα αυτό που λες τώρα δεν υπάρχει.
1: Okay,
0: επίσης, ναι, θέλω. Επίσης να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στο περίπτερο που πας, σε απειλούν όλοι αυτοί που σε απειλούν είναι Πακιστανοί, είσαι σίγουρος?
1: Βεβαίως.
0: Από πού?
1: Από πού?
0: Από πού είσαι σίγουρος? Το ξέρεις ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συμφωνία με το Πακιστάν για, να, για εργαζόμενους.
1: Συγγνώμη, δεν ασχολούμαι πολιτικά. Ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι νόμιμα στην Ελλάδα και δουλεύουν.
1: Δεν έχω κανένα θέμα με αυτούς.
0: Γιατί εκεί που ξεριείδες τα χαρτιά αυτών που είναι στο περίπτερο.
1: Μανώλη, έχεις δει κανένα από αυτούς τους ανθρώπους με γυναίκα? Έχεις δει κανένα περπατάει μόνος του?
0: Α, δεν τους παρακολουθώ.
1: Τους
0: μπορεί και στο σπίτι τους να έχουν γυναίκα, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Όχι. Θα μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Γιατί τώρα μιλάμε κλειστά. Μου λες ότι δεν πάω στο περίπτερο χωρίς το σκύλο μου για να μην μου την πέσουν οι Πακιστανοί.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέω λοιπόν ότι οι Πακιστανοί δεν θα κολώσουν αν έχεις ένα σκύλο. Άμα θέλει κάποιος να σου κάνει κακό, ό,τι και να είναι, Έλληνας, Πακιστανός, εξωγήινος, δεν θα κολώσει επειδή έχει σκύλο.
1: Εντάξει. Οκ. Okay. Την σέβομαι την απόψη σου, απλά δεν γίνεται δεκτή.
0: Δεν γίνεται δεκτή. Και προχτές ένας Τούρκος έφαγε κάτι σφαίρες στο κεφάλι και το σκυλί του ήταν δίπλα του. Δεν νομίζω να φοβήθηκε κανείς το σκυλό.
1: Το σπίτι, 3 κιλά.
0: Αν παίζει ρόλο το...
1: Είναι το ίδιο γερμανικό σημαντικό με το Πεκινουά.
0: Θα προλάβει νομίζεις, ε.
1: Αν θα προλάβει. Μα δεν φάζει το σκυλάκι μου, δεν θα κόβει το σκυλάκι μου κανέναν.
0: Θεωρώ τελείως λάθος την προσέγγιση.
1: Μας έχουν κάνει. Εγώ τους αγαπάω όλους τους ανθρώπους, αδέρφια μου τους βλέπω. Έχουν κάνει έτσι. Δυστυχώς.
0: Αρκεί να έχω το σκύλο μου μαζί.
1: Μα δεν μπορώ, φοβάμαι, σου λέω.
0: Καλά, το ότι φοβάσαι δεν σημαίνει κάτι.
1: Μα παλιά ήμασταν με ανοιχτές πόρτες, Μανώλη μου.
0: Πότε ήσουν με ανοιχτές τις πόρτες με τα κλειδιά?
1: Είμαι γεννημένος το 1970, έχω ζήσει την δεκαετία του 80.
0: Και εμένα τα ανοιχτές πόρτες.
1: Με το κλειδί απ' έξω ήμασταν, Μανώλη, το 1980.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να πω κάτι, παρακαλώ. Είναι ένας κύριος που δεν ξέρω αν παίρνει τηλέφωνο, που στέλνει μηνύματα από το Αμβούργο, λέγεται Άκης, όνομα. Να του δώσω χαιρετίσματα, να του πω ότι έμενα 12 μεγάλωσα στο Αμβούργο από το 1990 μέχρι το 2001 περίπου. Το 1999 είχα έρθει, αλλά τέλος πάντων για 10-12 χρόνια περίπου έμενα, αν με ακούει, στο Βόρειο Αμβούργο, στο Μπάμπικ, στο Στατ Πάρκ, στο Αλτεβέ. Αν με ακούει, κατάλαβε τι λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δώσω χαιρετίσματα, αλλά και κάτι τελευταίο, πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι το είχα ξαναπεί κάποτε σε μια κουβέντα, ότι το 1990 πήγα στο Κατμαντού, το Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο φύγαμε από εδώ, ήμουν 19 χρόνια μόνος μου. Η διαδρομή είναι Αθήνα-Ντουμπάι, Ντουμπάι-Καράτσι και του Πακιστάν. Και Βομβάι, και μετά πηγαίνει στην Ντάκα, του Μπαγκλαντές, αλλάζουμε αεροπλάνο, παίρνουμε ένα

0: ελικοφόρο που περνάει πάνω από τα Ιμαλάια και κατεβαίνει στην κοιλάδα του Καθμαντού στο Ντουμπάι. Μας είπε η αεροσύνοδος, επειδή με είδε μικρό, είχε, με προσέλεγαν πιο πολύ, μπορούσα να κατέβω για 27,5 ώρα στο Duty Free. Έβαλα μια καρτούλα στο λαιμό μου και πήγαμε στο αεροδρόμιο, είδα κάτι Porsche και κάτι τέτοια. Ωραία, γύρισα, μπήκαμε στο καράτσι. Πάω να κάνω το ίδιο. Μου λέει, βάλε το σταυρουδάκι μέσα ή βγάλε το. Λέω, ορίστε γιατί. Και μου εξηγεί. Δεν βγήκα καθόλου. Αν θέλεις, πήγαινε στο Πακιστάν για κουπές. Και άμα γυρίσεις, πάρε με τηλέφωνο. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Μύρονα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν... Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου πλέον μαζί μας στο ίδιο στον ήχο. Γεια σας κυρία Μαρία. Ο κύριος Κώστας από τα Ανολιώσια και Ελλάδα, κύριε Κώστα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Θα θυμίσω σε όλους τον εθνικό ύμνο.
1: Όχι, τι θα πούμε εθνικό ύμνο τώρα.
2: Δύο πράγματα. Σε γνωρίζω από την όψη, σε γνωρίζω και από την κόψη. Και από τα κόκαλα βγαλμένη. Τώρα θα ρωτήσω όλους αυτούς που έχουν κάποιες μαρξιστικές ιδέες.
1: Συγγνώμη. Που έχουν τι.
2: Κάποιες μαρξιστικές ιδέες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι προσβλητικό. Θα ήθελα να βρίσκονται στη θέση του μαχαιριού ή του θύματος. Και όλα αυτά που συζητάμε σήμερα...
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Κάθε συμβάν που γίνεται στο εξωτερικό με χρονοκαθυστέρηση πηγαίνει διασπορά σε όλο τον κόσμο. Το 1970 είχαν επαναστατήσει κάποιες χώρες στην Αφρική για την απικιοκρατία.
1: Δεν είναι κακό
2: αυτό. Για κάποιοι Έλληνες που ήταν κάτω στις φοιτίες.
1: Ναι, δεν είναι κακό αυτό.
2: Δεν είναι κακό. Επαναστατήσανε. Ζιμπάμπουε, Ροδεσία, Σμίτο, ο Εγγλέζος και... που ήταν αυτά αγγλικές αποικίες. Ίδια Μίντατα που έτρωγε τους αντιπάλους του. Όταν μεταφέρει στα έθιμα κάποιες περιοχές τους, Μάο Μάο, το λέω πολύ αστεία, οι ανθρωποφάγοι, τι θα γίνει αυτός που λες ότι το δέχεται. Εισαγόμενοι. Και επειδή μιλήσατε για τον Όρμπαν στην Ουγγαρία. Τότε γραμματέας, υπεύθυνος του μεταναστευτικού ήταν ο Αβραμόπουλος. Και του λέω, εντάξει, να δεχτώ κι εγώ έναν. Και του λέω, ο Αβραμόπουλος που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπεύθυνος για το μεταναστευτικό, θα σου βάλω πρόστιμο. Ο Όρμπαν ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό πρωθυπουργός στην Ουγγαρία. Τώρα είναι αντιπολίτευση. Ο Αβραμόπουλος που είναι. Μια δαμανάκι που έλεγε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Με τι ζούσε.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Επειδή ακούσατε για το μία κούλπα. Είχα συναντήσει με τον Αντρέα, με τον... Γιατί έχουμε τον ελληνικό στρατό, την ελληνική χωροφυλακή, το λιμενικό.
1: Χωροφυλακή δεν έχουμε πια, αλλά μπας
2: πριν. Είχαμε, εντάξει, ήταν για άλλο λόγο. Είχαμε και λοχαγούστο κάποτε. Ναι.
1: Τι έγινε,
2: αγρία. Έχουμε επισκέπτες εδώ στα Άνω Λος Άντζελες. Πλησιάζουν οι εκλογές τώρα και είναι τα ζωντανά. Για να δείτε κάποια στιγμή πώς ζουν κάποιοι, για να ζουν κάποιοι ήρεμα στην ΕΚΑΛΗ, ψυχικό, ΕΚΑ κτλ.
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή, και τι γίνεται με τα ζωντανά.
2: Τι γίνεται, έχετε ανοίξει ποτέ το αστυνομικό δελτίο.
1: Κάθε μέρα. Σας
2: δώσει εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, τι λέει.
1: Κάθε μέρα, ναι, τι λέει.
2: Ένα, κάποτε είχαν έρθει δημοσιογράφοι για να πάνε στο τμήμα κάτι που είχε γίνει, κάτι επεισόδια. Πυροβολούσαν κάτι παιδιά σε ένα σχολείο, ή εδώ σε μένα που είναι δίπλα μου, τα αμαξοστάσιο που βρεθήκαν τα όπλα, οι λίρες.
1: Ναι.
2: Από ένα καφέ γίνανε αυτά. Ήταν ο Ανδρόνικος που τα είχε κάπου οι συγγενείς στο σπίτι του. Πώς βρεθήκαν όλα αυτά. Θα μου πεις, δεν φοβάσαι. Όχι, εγώ ειδικά δεν φοβάμαι.
1: Κύριε Κώστα, περιμένετε.
2: Κάποιοι άλλοι που φοβούνται, θα δείτε.
1: Περιμένετε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ναι, επειδή είναι μία η ώρα, να βάλουμε την ώρα και έρχομαι. Σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Ο κύριος Κώστας από τα Νόγια Σχελάτε.
6: Ναι, να συνεχίσουμε. Βλέπετε, κάνετε εσείς διάλειμμα, έκανα και εγώ. Οι μη νόμιμοι επισκέπτες ξαναγυρίσαν στα μέρη που έπρεπε να βρίσκονται και να κοιμούνται. Συνεχίζουμε για το μία κούλπα. Πότε το είπε το μία κούλπα? Όταν το 87 έβγαλε τον ελληνικό στρατό, δίθεν έξω και μετά πήγε στην Ελβετία για να συναντήσει τον Οζάλ και ήτανε με το Λούβαρι, με τα χάπια για να κάνει ό,τι κάνει με τη Μιμή και έλεγε δεν θα σκάψω την Ελλάδα, το Αιγαίο για νεύρες πετρελαίου. Όταν ο Κουλουμπής του Λιαμέφ είχε πει στον Μπάμπουρα δίπλα στην Σκηφάσο πάει στο πετρέλαιο για να σβήσουμε το χρέος. Το 84 τα δάνεια που πήρε αυτά πληρώνουν οι γυναικούλες. Και άκουσα, εγώ πιο πολύ πήρα γιατί στεναχωρήθηκα με έναν ηλικιωμένο. Γιατί μιλούσε κάπως προβλητικά. Χωρίς να σκεφτεί τι έκανε το Πασόκ. Κλαδικές, τα κνάτι κουκουέδες, τα γαλάζια παιδιά. Και ποιος είναι δημόσιος υπάλληλος να πεθάνει, να πτωχεύσει. Να το λέω πολύ απλά. Ακόμα και τώρα βρήκαν να φάνε ο ΠΚΠ και τα λοιπά. Και αυτοί μπορεί, οι συγκεκριμένοι, Πόρσε, Μερσεντές, και βλέπω Πόρσε στον δρόμο και λέω λες να είναι και το ΠΚΠ και αυτός. Και επειδή μιλήσατε για τους εισαγόμενους εργάτες γης, εργάτες που λείπουν στην Ελλάδα. Και κάποτε λείπανε, αλλά όταν ξεκίνησαν κάτι επεισόδια για την Κύπρο, φύγανε νύχτα. Και ένας καραμάν αλής πήγε κάτω στο Πακιστάν να συναντήσει τον Πούτο που έχασε τη μισή του χώρα για να γίνει τον Μπαγκλαντές. Και έλεγε μου, στείλε μου εργάτες. Ενώ κανονικά στην Ελλάδα έρχονται κάποιες φυλές Ινδουιστές, κεντροαφρικανικές δημοκρατίες που είχε πάει το 1971 ο αντιπρόεδρος υπουργός εσωτερικών τότε για να φέρει κάποιους εργαζόμενους και από τη Λιβύη. Για να δείτε πώς λύνεται το μεταναστευτικό όταν θέλεις. Αλλά κανένας δεν μας λέει ποιοι είναι οι ΜΚΟ. Και το λέω για να καταλάβετε. Δεν έχει ένα φάελα 3.000 στοιχίζουν τα ανήλικα. Και δεν έχουν σπίτια Έλληνες γιατί είναι κάποιοι άλλοι μέσα που έχουν έρθει παρά τη θέληση των Ελλήνων. Μιλάνε για την Ελβετία. Τα δημοψηφίσματα κάντε και δεν θα δημοψηφίσουν. Δεν μιλάω για τον ΕΑΣ αυτόν τον τελευταίο. Και θα σας απαντήσω και για αυτόν. Δημοψήφισμα. Πόσους εργάτες θέλουμε, δέχεστε, τι δέχεστε. Αυτό και αυτό. Τι θα στήγιζε σε όλους? Ναι στο ευρώ, όχι σε αυτό, όχι στα μέτρα. Δημοψήφισαν κάθε 4 χρόνια. Υπήρχε κάποτε ένα σύστημα που απαγόρευε τις μεταστάσεις βουλευτών. Δεν μιλάω για το μεταστατικό των έξω από εδώ την αρρώστια. Να μην μπορεί κανένας βουλευτής εντός της κοινοβουλευτικής περίοδου 4, 5 ή 3 χρόνια όσο διαρκεί να μεταστάσετε από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά να κατηγορεί το προηγούμενο. Σήμερα έχω έναν παπά που δεν ξέρει πόσοι παπάδες υπάρχουν που έχουν μεταστασθεί και λέω αυτός πιανού εκπρόσωπος είναι. Και πριν λίγο ήταν ένας Φαραντούρης. Πού ήταν αυτός? Τυχαία τα άκουσα. Και έναν άλλο Αλέξη Γεωργούλη που τον ήξερε μάλλον και τον βγάλανε ευρωβουλευτή. Για 4 χρόνια τους λούζεσαι και μετά τους πληρώνεις. Και πληρώνεις εσύ από τη σύνταξή σου. Και κάποιος άλλος που ζει με 1 ευρώ και ένας άλλος ζει στο Κολονάκι, ένας άλλος ζει στο Άνω Λος Άντζελες. Παρέα με όλα αυτά. Αλλά τους αστυνομικούς έχεις το Κολονάκι, δεν τους έχεις εδώ πάνω. Και σου λέω, γιατί να βρέξω τον πισινό μου? Να μπλέξω? Τι θέλεις να μείνεις εκεί? Και ένας από αυτούς που ήταν εδώ υψηλά ιστάμενος, όταν έχασε το γιο του, έχει κάτι μουσια μέχρι κάτω. Και λέει, λυπάμαι, θα βοηθήσω. Θεία δίκη. Παίρνει ο καθένας ό,τι του αξίζει. Και συγγνώμη σας μιλάω λίγο απόδομα, γιατί είμαι πολύ σκληρός σαν άνθρωπος. Να θυμάστε μόνο. Να μην βρεθείτε μόνο στην αντίθετη μεριά του μαχαιριού, με φορά προς το μέρος σας. εξαρτάται του ψήφου που δίνει στον καθένα. Ευχαριστώ και λυπάμαι να στεναχώρησα κάποιους
5: Μπολσεβίκους. Δεν θα ήθελα να βρεθώ ούτε απέναντι από αυτόν που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του μαχαιριού.
6: Βεβαίως, να το συνεχίσω. Θέλω να το ακούσετε, να ακούσετε πιο ωραία.
5: Την ακούω.
6: Είδα, σας είπα, να μην βρεθείτε σε περιοχές σαν ο Λος Άντζελες, Ασπόπυργος, αλλά καλύτερα να μένετε στο Κολωνάκι και να λες έχετε τη συμπαράστασή μου. Και να είσαι απέναντι στο νοσοκομείο να σε πάνε σε 5 λεπτά. Ενώ αν είσαι εδώ, θα σε πάνε 4 εκεί που πρέπει.
5: Σας έχει πει κάποιος ότι ζω στο Κολωνάκι?
6: Δεν μιλάω για σας προσωπικά. Για όνομα του Θεού, κύριε. Σας είπα, εγώ στεναχωρέθηκα όταν είχατε αυτή την αρρώστια, γιατί σας είπα, έχω περάσει πολύ δύσκολα και έχω φύγει και έχω γυρίσει. Και κάποια στιγμή γίνεσαι πολύ σκληρός με τις ανισότητες και με τους ανθρώπους. Ο Μπουχάη που λέει, όταν συγχαθείς τους ανθρώπους, δείχνεις τους κολαγυρίζεις αυτούς. Και βλέπεις και κρίνεις από δύο κουβέντες. Ζω με 40 ευρώ την ημέρα και άλλο ζει με ένα κουλουράκι. Υπάρχουν κάποια παιδιά που ντρέπονται, αλλά μην πούμε ότι πεινάμε. Και όταν βλέπουν το κολατσό στο μεσημέρι, πάνε σε μια γωνία και τρώνε ό,τι μπορούν, ένα στομάχι που τους έχει δώσει η μητέρα τους. Κουράγιο στους Έλληνες. Καλό βράδυ.
5: Γεια σας, κύριε Κώστα. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω. Ελάτε, Μυρμηδόνα.
7: Γεια σας.
5: Τελείωσε το.
7: Ορίστε.
5: Το Αγγλία-Κροατία 4-2. Ελάτε.
7: Αγγλία-Κροατία 4-2. Καλά κάνατε.
5: Πλούσιο, πολύ. Έξι.
7: Ωραία.
5: Έξι τέρματα. Πολλά.
7: Ωραία. Πενταετή στην φοιτεία των ευρωβουλευτών, όχι τετραετής.
5: Ναι, πενταετής.
7: Τώρα συμπληρώνω τον προηγούμενο κύριο. Πενταετής. Πενταετής. Είναι, δηλαδή αυτή τώρα που είναι τώρα είναι από το, 20, από το 24 μέχρι το 29.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, και μπροστά μου έχω τώρα, επειδή με ενδιέφερε, βρήκα τους μισθούς τους, τι ισχύει για τους ευρωβουλευτές, μισθοί, παροχές. Λοιπόν, παίρνουν ο μηνιαίος τους μισθός προφόρων είναι 9.800 ευρώ και κάτι ψηλά. Αφού φορολογηθούν είναι 7.600 και είναι, λέει, το 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Προσέξτε, 7.600 καθαρά. Όμως, καλά, οι συντάξεις και αυτά, εντάξει, λοιπόν, έχουν πράγμα και για τη σύνταξη. Στα 63 τους παίρνουν σύνταξη, το οποίο είναι το 3,5% του μισθού. Τα 63 τους χρόνια παίρνουν το 3,5% του μισθού. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουν όμως αποζημιώσεις, δηλαδή από τα 7.600 και κάτι ψηλά, καθαρά, έχει κάτι γενικών εξόδων, λέει, αποζημίωση γενικών εξόδων, 4.700 κάτι μηνιαίως. Πρόσεξε. 7 δηλαδή και 7, τι είπαμε, 7.600 και 4.700, πάμε για τα 12 και. Σωστά, κύριε Παρδάλη?
5: Για πάμε, ναι.
7: Μετά, λέει, έχουν κάτι έξοδα ταξιδίου με ανώτατο, λέει, όριο τα 1000 χιλιόμετρα, παίρνουν μισό ευρώ ανά χιλιόμετρο. Δηλαδή, Αθήνα, Βρυξέλλες τώρα, βάλε 1000 χιλιόμετρα ανώτατο. Μισό ευρώ το χιλιόμετρο να είναι να μια 500 ευρώ. Τα έξοδα ταξιδίου είναι αυτά. Μετά έχουν, λέει, κάτι λοιπά έξοδα ταξιδίων πάλι, κάτι άλλα, 4.700 ετησίως εκεί. Μετά έχουν ημερήσια αποζημίωση, 338 ευρώ, όταν έχουν κάτι επιτροπές, κάτι αυτά, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, και άλλα, τώρα τι να σας λέω. Λοιπόν, λέει, το ανώτατο μηνιαίο ποσό πάντως, το ανώτατο είναι 25.400 το μήνα, αναβουλευτή. Εντάξει, φτάσαμε στο ρεζουμέ. Γιατί είμαι σίγουρος ότι φροντίζουν να φτιάχνουν το ανώτατο όριο. Είμαι σίγουρος. Η καπάτσι. 25 χιλιαρικάκια το μήνα επί 5 χρόνια. Δηλαδή 12 επί 5, 60, 25, πες ότι δεν παίρνουν 25, όλοι παίρνουν, ξέρω εγώ, 20.
5: Βάλε, κάνω πράξεις όση ώρα μιλάς και ξέρεις τι σκέφτομαι.
7: Ναι, κάνω εγώ τώρα για να γελάσουμε.
5: Όχι, και ξέρεις τι, μου έχεις καταστρέψει τη βραδιά.
7: Γιατί.
5: Δεν θα τα δω ποτέ.
7: Ναι, λέω, παίρνω πίνα πάνω από την προηγούμενη ακροατή και σωματίζω κι εγώ. Δεν είναι κακό. Συγγνώμη. Είπε κάτι ο άνθρωπος. Γελάω κι εγώ. Λοιπόν, είπε κάτι. Λέω, δεν είναι 4 χρόνια συνάδελφε, είναι 5. 5 χρόνια είναι 60 μήνες. Βγάλαμε εδώ ότι το ανώτατο όριο το δικό του, ανώτατο λέει μηνιαίο ποσά, ανέρχεται 25.442 ευρώ αναβουλευτή. Εγώ λέω δεν παίρνουν όλοι το ανώτατο, είναι 700 νοματέοι. Παίρνουν, ξέρω εγώ, πες ότι παίρνουν 18 χιλιάρικα μέσο όρο όλοι τους. 20. 20 επί 60, κύριε Παρδάλη, βάλε τη μηδενικούρα στο 20 χιλιάρικα, κάτω 200 επί 6, 200 επί 6, 26, 12. 1.200.000.
5: Κάπου τόσο πολύ. Ναι.
7: Δεν κακό. λοιπόν, πάει αυτό. Τώρα,
5: από τα νεύρα μου γελάω.
7: Για και εγώ, από τα νεύρα, λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, με τσίγκλησε ο άλλος ο κύριος. Ο Άριστος με τσίγκλησε, που έλεγε με πάθος την αποχή. Εντάξει. Τον κύριο τον ακούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα εγώ, γιατί πριν από πότε σας πήρα, σας είπα, ψιλοσυμφωνήσατε μαζί μου, γιατί μου λέτε να επανέλθει το μέτρο που υπήρχε για την αποχή, να υπάρχουν κυρώσεις.
5: Συνεχίζω να τον λέω. Δεν ξέρω αν είναι λύση το διαβατήριο, αλλά γενικώς...
7: Διαβατήριο και άλλα, είχε και άλλες κυρώσεις.
5: Ναι,
7: αλλά
5: ναι.
7: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστική, δεν μπορούσες να πάρεις διαβατήριο, ρε παιδί μου, να πας κάπου. Λοιπόν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρω εγώ. Θες να πας στην Αίγυπτο. Δεν σου δίνουμε διαβατήριο, ρε. Θες να πας, ξέρω εγώ, στη Βενεζουέλα. Θες να πας να κάνεις διακοπές, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία. Οι δουλειές. Δεν έχει διαβατήριο, σου λέει. Λοιπόν, συμφωνούμε. Πρόσεχε τώρα. Ναι, αλλά με τσίγκλησε άγρια τώρα. Να του πω με πολύ αγάπη, γιατί ήταν αποφασισμένος. Λοιπόν, ότι τα έχουν κανονίσει έτσι, ρε παλουκαριά, που και μόνο υποψήφοι να πάνε, δηλαδή κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, 30 κόμματα στις εκλογές και έχουν πλήρη συνδυασμούς ΠΕΣ σχεδόν όλοι και κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, 30 κόμματα με πλήρη συνδυασμούς. Τι να σου πω, κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, 10.000 νοματέοι σε όλη τη χώρα, κύριε Παρδάλη. Με ακούτε, με παρακολουθείτε?
5: Πάντα.
7: Ωραία. Αυτοί θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι καραμαζοχιστές και θα ψηφίσουν εγκύρως τις μάπες τους. Θέλω να πιστεύω. Δεν είμαι και σίγουρος όλοι ότι το κάνουν. Λοιπόν, οπότε 10.000 τουλάχιστον έγκυρα εξορισμού για την υποψήφια τρομάρα τους. Μπαμπάς, μαμά, σύζυγος, με πιάνεις τώρα τι λέω, θα μαζευτούν, ρε παιδί μου, 50.000 εξορισμού. Μέχρι εδώ, εντάξει.
5: Ναι.
7: Τα έχουν κανονισμένα, λοιπόν, με αυτές τις 40-50.000 ψήφους, μεταξύ τους δηλαδή, μπαμπάς, μαμά και οι ίδιοι. Ας είναι η υπόλοιπη αποχή 99,5%. Θα εκλεγούν. Από τους 10.000 υποψηφίους θα βγουν οι 300 νοματέοι και οι νοματέες θα βγουν εξορισμού, θα εκλεγούν. Δεν πάνε να κάναμε εμείς 99,5% αποχή? Σκασίλα τους και σκορδοκαΐλα τους. Και μη σας πω ότι καραγουστάρουν κιόλας. Σου λέει μεταξύ μας εδώ το κλαμπ.
5: Μάλιστα.
7: Μάλιστα κάτσε. Με σουτάρεις τώρα επιτόπου?
5: Όχι, είπα κάτσε. Μάλιστα. Είπα μάλιστα, δεν είπα και καλή νύχτα.
7: Α, ωραία. Λοιπόν, τι να συμφωνούμε, είδες που... Λοιπόν, οπότε επανέρχομαι να τα ακούσει και ο Άριστος, δηλαδή να το σκεφτεί λίγο. Μπορεί να μην με άκουσε την περασμένη φορά, να ακούνε όλοι κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Λοιπόν, ας την αποχή, ρε Άριστε. Θα πάμε, είπαμε, θα δώσουμε το παρόν, να μην λένε ότι είμαστε στον καναπέ. Και θα πάνε να ψηφίσουμε κάτι κόμματα που δεν τα ξέρει ούτε ο ιδρυτής τους. Έχει ξεχάσει ότι τα ίδρυσε στον Άριο Πάγο. Κατεβαίνει μόνο πώς το λένε, από αδράνεια. Πώς το λέγανε στη φυσική, πώς το λέγε όταν
5: πήγαινε. Η δύναμη της αδράνειας.
7: Ναι, με φόρα, πώς το λένε, μπράβο, ναι. Mm. Εξαδρανίας, ναι, μπράβο, ναι. Όχι επειδή κάθονται και εν κινήσει, αλλά με τη, με τη φόρα που είχαν.
5: Ναι.
7: Τώρα μου διαφεύγει πώς το λέγαμε ακριβώς.
5: Λέει εδώ ο Χρήστος έχει στείλει ένα μήνυμα. Μυρμηδόνα, ναι. Λέει, ξέρεις πόσο κοστίζει.
7: Τι έγινε?
5: Ξέρεις, λέει, πόσο κοστίζει το εισιτήριο πρώτη θέση Αθήνα-Βρυξέλλες. Πιστεύεις, λέει, τα 500 ευρώ τα βάζουν τσέπη. Είπαμε, οκ, okay, γίνονται σπατάλες. Αλλά αυτό με τα έξοδα ταξιδιού είναι άκυρο. Εντάξει, να βγάλουμε τα 500 ευρώ, ας πούμε.
7: Όχι, λέω, τι λέει εδώ το ρημάδι που διάβαζα για τις τώρα κόλλησε τώρα στην. Δεν τον καλύπτει ότι διάβασα ότι το ανώτατο μηνιαίο τους με τα έτσι τους, τα γιουβέτσι τους, τις επιτροπές τους, τα είναι 25.000 ευρώ το μήνα. Δεν τον καλύπτει αυτό που είπα.
5: Εγώ πάω και με 20.
7: Εγώ πάω και με, μη σου πω, με 2.
5: Εντάξει, μην το, μην ας πω. Μην χαλά στην πιάτσα τώρα, δεν είναι.
7: Εντάξει,
5: δεν κάνω δουλίτσα έτσι.
7: Τα βγάλαμε ότι παίρνουν μέσα στην πενταετία 1.200.000. Κολλήσαμε τώρα στο 0,53 του ευρώ ανά χιλιόμετρο, maximum 1.000 χιλιόμετρα. Έτσι λέει ο βρωμοκαμονισμός. Εγώ τι φταίω? Λοιπόν, μπορεί να τον καταστρατηγούν. Όπως λέει ο κύριος, ναι μεν λέει ο κανονισμός έτσι, αλλά σκασίλα τους. Η πρώτη θέση, πάρτα όλα. Δεν αποκλείεται. Λέω τι λέει, τι έγραφε το ρημάτι. Λοιπόν, κολλήσαμε εκεί τώρα. Αφού παίρνει 25.000, λέει maximum. Για να λέει maximum 25.000 το μήνα, σημαίνει ότι τοποθετούνται σε επιτροπές έτσι, αλλιώς γιουβέτσι, κοκορέτσι, και το κανονίζουν χαλαρουίτα και τα πιάνουν. Τα παίρνουν. Οι καπάτσι. Κάτι Εύες, τη θυμάστε, μια Εύα. Μην πω τώρα, δεν λέω τα
5: υπόλοιπα. Όχι, όχι, ναι.
7: Η Εύα, μια Εύα, τον παράδεισο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αποσυντονίστηκα τώρα.
5: Όλα γίναν για ένα μήλο, αυτό είναι.
7: Για να μίλω γίνονται όλα. Λοιπόν, αποσυντονίστηκα τώρα να επανέλθω λίγο μια θυμούλα στα κόμματα που δεν τα θυμάται ούτε ο ιδρυτής τους, στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν, κατεβαίνεις, παίρνει 0,01 ας πούμε κάποιο κόμμα. Είναι 5, 6, 10, μαζεύονται. 0,1, 0,06, 0,14. Εντάξει, τα βλέπει, τα θυμάστε.
5: Ναι.
7: Κάποτε κατέβαινε ένας έφυπος με άλογο από τα Μεσόγεια. Είχε ένα κόμμα αυτός, κατέβαινε με το άλογο τη Μεσογείων κανονικά, χώρα παρτίδα, κατέβαινε, πήγαινε. Και είχε κόμμα πριν πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι είχε πάρει μόνο μία ψήφο. Δηλαδή ο ίδιος που ψήφισε τον εαυτό του, εντάξει.
5: Πράγμα σημαντικό.
7: Σημαντικό, το ανέφερα στην αρχή. Λέω, κατεβαίνουν 10.000 υποψήφοι με 30, καμιά 30 κόμματα και θέλω να πιστεύω, είπα, ότι ρίχνουν γκύρα όλοι τους. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης βαριέται να πάει ή όταν πάει για τις φλασιές, για τις κάμερες. Εγώ πιστεύω μέσα ότι μπαίνει στο κουβούκλιο, ο Τσίπρας, όλοι αυτοί, βαριούνται να βάλουν, να
5: πιάσουν,
7: να βρουν. Εγώ πιστεύω ότι ρίχνουν κούφιο.
5: Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό πολλές φορές.
7: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε, καταλήγοντας, λοιπόν, στο φίλο μου τον Άρη, στο επανέρχομαι. Η αποχή σκορδοκαήλα τους. Μη σου πω, Άριστο, ότι το καραγλεντάνε κιόλας. Λοιπόν. Γιατί σου λέει, εμείς που τελικά δίνουμε το παρόν, είμαστε elite, σου λέει αυτοί οι υποψήφοι.
5: Ναι.
7: Είμαστε elite. Έχω πετύχει να ψηφίζω σε εκλογικό τμήμα και να είμαι στην ουρά και σκάει μύτη ένας τύπος, ηλικιωμένος, και πάει να πάρει την ουρά. Η ουρά ήταν, ξέρω εγώ, 30 νοματέοι ήμασταν και περιμέναμε. Και πάει να μπει. Του λέμε, πού πας? Είμαι, λέει, υποψήφιος. Σκασίλα μας, του λέμε. Με πιάνεις, κύριε Παρδάλη.
5: Ναι, εννοείται.
7: Σκασίλα μας, που λέμε. Πίσω στην ουρά, μαλάκα.
5: Οπα.
7: Συγγνώμη. Ανακαλώ. Ναι. Άγιοι άνθρωποι, πίσω στην ουρά.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, ναι, το θέτω ως ένα ψηλό, ναι, ως εμπειρία, ότι έσκασε μύτη, όχι από μεγάλο κόμμα εντωμεταξύ, ένα, από ποιο κόμμα είσαι, του λέμε έτσι από περιέργεια, είπε. Τίποτα, του 0,15% ήταν, να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, και είχε την απέτηση να πάει μπροστά γιατί λέει είμαι υποψήφιος. Έχουν δηλαδή ένα πνεύμα ελιτίστικο. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Φλίξε, ποιος είμαι εγώ, ρε, εγώ είμαι υποψήφιος. Με πιάνετε? Ναι. Όχι από τα τεράστια τα κόμματα της Βουλής. Σας είπα.
5: Τεράστιο, ξετεράστιο.
7: Ναι, είναι λαλημένοι με λίγα λόγια, να το πω και έτσι. Είναι λαλημένοι οι περισσότεροι.
5: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, δεν πολύ διαφωνείτε. Σας ψιλοκαλύπτω, νομίζω.
5: Ψιλό. Λοιπόν,
7: ορίστε.
5: Ψιλό.
7: Ναι. Οπότε, στο διατάφτα, δίνουμε το παρόν για τον Άριστο, επανέρχομαι πέμπτη φορά. Mm. Λοιπόν, πηγαίνουμε, κύριε Άριστε, δίνουμε το παρόν και τους τα μπουμπουνίζουμε τέτοια μικροσκοπικά κόμματα που δεν τα ξέρει κανένας. Μπαίνουν μέσα κατά κουφή, ακανόνιστα, όχι συγκεκριμένο κάποιο, ό,τι να είναι. Εκείνη η επιτυχία, ό,τι να είναι, για να πάνε να σκορπίσουν τα οι ψήφοι, ακριβώς ό,τι να είναι. Και, γιατί άμα δώσεις γραμμή, σου λέει τα παίρνεις. Είσαι πράκτορας. Ενώ άμα πεις ό,τι να είναι, ρε, αρκεί να είναι κάτω από 0,5. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας. Σου λέει τι είπε τώρα αυτός. Είδατε που το σκέφτεστε.
5: Το σκέφτομαι.
7: Από την περασμένη φορά. Μα γι' αυτό τα καταθέτω στην εκπομπή σας. Προσκέψην και τροφή. Λοιπόν, και πηγαίνεις και μπαίνουν μέσα μόλις ανοίξουν οι singular logic και τα κάτι τέτοια, αφού κάνουν και τα μαγειρέματα, σου λέει, πω ρε, τι έγινε εδώ τώρα, σου λέει, για, πω, εκεί που ήταν να μπουν 8 κόμματα, βλέπουμε και σου λέει και μπαίνουν 15.
5: Λοιπόν, υπάρχει η πινακίδα P56,
7: ναι,
5: που είναι μπλε, στρογγυλή,
7: ναι, ναι,
5: και απεικονίζει ένα άλογο με τον έφηπο.
7: Μπράβο.
5: Και ορίζει την οδό υποχρεωτικής διέλευσης εφήπων.
7: Πού το βρήκατε αυτό,
5: Στα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ρυθμιστική πινακίδα P56.
7: Υπάρχει πινακίδα, δηλαδή υπάρχει πινακίδα τέτοια.
5: Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφήπων. Απαγόρευση διέλευσης άλλων εκτός εφήπων που χρησιμοποιούν την οδό.
7: Ιδέα δεν είχα ότι υπήρχε τέτοια πινακίδα.
5: Ούτε εγώ το έμαθα απόψε, γιατί μου μπήκε η ιδέα με αυτόν που κατέβαινε τη Μεσογείο.
7: Αυτός, ναι, ήταν πριν από αρκετά χρόνια, δηλαδή ήμουν νέος εγώ. Τον θυμόμαστε γιατί τον βλέπαμε κατέβαινε τη Μεσογείο, σας λέω.
5: Ναι.
7: Από τα Μεσόγεια ερχότανε.
5: Ωραία.
7: Ναι, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Οι παλιοί δηλαδή, οι ηλικιωμένοι σίγουρα τον θυμούνται. Αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει κύριε Παρδάλη, αυτά είχα να πω.
5: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
7: Πρέπει να τους βάλουμε μέσα 15-16 κομμάτα να πάθουν κολάψους. Να μην ξέρουν τι να τα κάνουν. Να έχουν πάρει όλοι 3, 3,5, 4, 5,1, ξέρεις κάτι τέτοια. Και να λένε τι έγινε τώρα, του λέει εδώ ρε φίλε. 8 το τάδε κόμμα, 9 βουλευτές ο άλλος, 11 το άλλο. Κατάλαβες, να μην είναι μόνο οι ίδιοι και τα πιτίδια, τα ίδια και τα πιτίδια.
5: Mm-hmm.
7: Και να σου λέει τι θα γίνει τώρα από τους 300 που ήμασταν όλοι γνώριμοι, οι 180 τώρα είναι παντελώς πανάγνωστοι. Τι θα κάνουμε με αυτούς. Και να τρέχει ο Μητσοτάκης την Κυριακή το βράδυ των εκλογών και να λέει πως τα έκανα έτσι. Με πιανείς.
5: Ναι, ναι.
7: Αυτά είχα να πω.
5: Καλό βράδυ κύριε, καλό ξημέρωμα.
7: Ευχαριστώ πολύ που με αφήσεις με ανοιχτή κάτω.
5: Να είστε καλά.
7: Για χαρά και
5: γεια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν... Μας κάνει αυτό το φως.
8: Μας κάνει.
5: Έλατε κύριε Δημήτρη.
8: Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό με τα κόμματα να μπουν 15 κόμματα.
5: Κοίτα, το να μπουν 15 κόμματα έχει να κάνει με το πόσους κόσμους θα ψηφίσει και τι ποσοστά θα τους δώσει. Αν έχεις μια συμμετοχή 60-70% και πάνε, ναι, αυτό σου λέω, αν έχεις μια συμμετοχή 60-70% και πάει πολλοί κόσμος και ψηφίσει μικρά κόμματα, μπορεί να γίνει.
8: Μπορεί να γίνει.
5: Δεν είναι απίθανο.
8: Αλλά πρέπει η συμμετοχή να χτυπήσει το 70.
5: Πρέπει να έχει συμμετοχή και δεν είναι εύκολο.
8: Λοιπόν, η Αγγλία εύκολα στο δεύτερο. 4-2 πολύ καλή επιθετικά η ομάδα του Τούχελ. 4-2 την Κροατία. Προηγήθηκε με τον Χάρι Κέιν με πέναλτι στο 12ο λεπτό. Μπατουρούμπα στο 36 το 1-1. Ο Χάρι Κέιν και πάλι ξαναχτύπησε 2-1 στο 42. 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μούσα το 2-2. Και στη συνέχεια στο 47 ο Μπέλιχαμ και στο 85 ο Ράσφορντ. Τα άλλα δύο γκολ για τους Άγγλους που ξεκινάνε με το δεξί. Πολύ καλή παρουσία. Οι Κροάτες είχαν τον Λιβάκοβιτς, τον τερφλέκα της Δυνάμο Ζάγκρεπ, σε πολύ καλή μέρα. Και έβγαλε αρκετά. Σίγουρα αυτός πέρασε. Τον άκουσες?
5: Ποιος?
8: Δεν άκουσες, δεν πρόσεξες τα ακουστικά σου. Πέρασε ένας Βολίδα, πέρασε την Κηφισίας.
5: Ναι.
8: Ναι.
5: Όχι, δεν το άκουσα.
8: Έσκασε και έσκασε για εξάτμιση.
5: Αυτό που ακούστηκε, ναι, δεν είναι εξάτμιση.
8: Ναι.
5: Το άκουσα αυτό, αλλά επειδή φοράω και τα δύο ακουστικά, δεν ξέρω πώς το έχω πάθει απόψε αυτό.
8: Εντάξει, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η Αγγλία ήταν πολύ καλή. Ο Χάρι Κέιν έπιασε τα 10 γκολ, όπως και ο Γκάρι Λίνεκερ στην ιστορία της αγγλικής εθνικής ομάδας, και έδειξε πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Ωραία μπάλα, ουσιαστική, γρήγορη.
8: Γρήγορη, ναι. Εντάξει, ήταν ουσιαστική αυτό η θέση.
5: Θέλει... Να σου πω ότι είναι και η καλύτερη Αγγλία που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
8: Ναι, νομίζω ότι.
5: Και απέναντι σε δύσκολο αντίπαλο.
8: Απέναντι με πρόλαβε. Με πρόλαβε απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως είναι η Κροατία.
5: Ναι, συμφωνώ.
8: Τώρα, μετά έχουμε στις 2 το Γκάνα. Πού είναι τα χαρτιά μου, το Γκάνα Παναμάς. Για το. Να, εδώ Τούχελ κάνει δηλώσεις. Πιστεύουν πάρα πολύ. Και ο αγγλικός τύπος, θέλω να σου πω, στον Τούχελ, είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο καιρό, όταν είχα βγάλει το Σάββατο στην εκπομπή Real Sports τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Sun, τον Κωνσταντίνο Λιανό, μου είπε ότι. Και το ρώτησα για το παγκόσμιο κύπελο προγνωστικά, μου έβαλε την Αγγλία νούμερο ένα προγνωστικό. Πιστεύουν πάρα πολύ στον Τούχελ. Θα δούμε φυσικά πώς θα πάει.
5: Είναι αθόρυβος.
8: Αθόρυβος, αλλά ακόμα φυσικά είναι η πρώτη αγωνιστική. Την πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, νωρίτερα η Πορτογαλία με την Κάκης ήταν, με την εξαιρετική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Να πω εγώ ότι ο Ματουσαμί έπαιξε, το ατρομή του έπαιξε στην ομάδα της Αφρικανικής χώρας. Ο Κούτα ή τη ΑΕΛ ήταν στον πάγκο. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με το Ζωάο Νέβες στο 6ο λεπτό, στο φινάλε του πρώτου μέρους, καθυστερήσεις, ο Ουίσα πέτυχε τον γκολ και έτσι για την χώρα της Κεντρικής Αμερικής πήραν το βαθμό. Δεύτερη παρουσία τους μετά από 52 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν πάρει τότε μέρος με. Ήταν το 1974 που είχαν πάρει μέρος, τότε λεγόντουσαν Ζάιρ. Είναι βελγική αποικία, να μην ξεχνιόμαστε. 112.832.000 είναι οι κάτοικοί της. 2.344.858 τετραγωνικά μέτρα. Εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Να τα λέτε αυτά, να λέμε και την κοινωνικοπολιτική, τη γεωπολιτική κατάσταση των χωρών που μετέχουν. Φτώχεια καταραμένη, με έμπολα να σαρώνει τη χώρα. Αυτή τη χώρα της κεντρικής, είναι στο κέντρο ακριβώς της Αφρικής. Ώρα 7, ναι, ώρα 7. Όχι, ώρα 5, συγγνώμη. Ώρα 5, Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Στο Ουσμπεκιστάν, στην Ταϊσκένδη, θα είναι 7 η ώρα το πρωί. Τα παιδιά δεν θα κάνουν σχολείο την πρώτη ώρα για να δουν το παιχνίδι. Σούλησα τις απορίες.
5: Διαβάζω τώρα για την.
8: Ποιο?
5: Για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
8: Τι να διαβάσει, φτώχεια καταραμένη λέει η Μανώλη. Α, εντάξει, πες, να σου πω κι εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί που παίζουν μπάλα έχουν βρει μέσω του ποδοσφαίρου και έχουν φύγει από εκεί, από τη χώρα τους. Είναι κυρίως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Παίζουν μπαλίτσα. Έχουμε και εδώ παίχτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και οι άνθρωποι.
5: Υπάρχει, λέει, είναι άλλο η Λαϊκή Δημοκρατία
8: και άλλο
5: του Κονγκό.
8: Η Δημοκρατία του Κονγκό.
5: Και δημοκρατία
8: γιατί
5: του Κονγκό.
8: Ξαναλέω, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι η χώρα, το πρώην Ζαΐρ. Εντάξει. Βελγική αποικία που είπαμε ότι είναι ακριβώς στο κέντρο της Αφρικής.
5: Κάνα πρώην βελγική αποικία.
8: Πρώην βελγική αποικία, εντάξει, ναι, ναι. Συνορεύει με 9 κράτη, παρακαλώ. Αγγόλα, Ζάμπια, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν, τη Ρουάντα, το Μπουρούντι, την Τανζανία.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Και μάλιστα είναι, πατάει πάνω σε δύο ζώνες.
5: 3,3% είναι, βρέχεται από θάλασσα.
8: Ναι. Η Κινσάσα η πρωτεύουσα και πατάει πάνω και σε δύο ζώνες ώρας.
5: Εδώ μεταξύ λέει και η δημοκρατία του Κονγκό. Ναι. Είναι δίπλα στη Λαϊκή.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι γνωστή για τους πυγμαίους. Άκου να δεις τώρα τι μαθαίνει κανείς.
8: Ναι.
5: Φοβερά πράγματα.
8: Εκεί η πρωτεύουσα είναι το. Θα σου
5: στη Δημοκρατία του Κονγκό.
8: Τον Μπραζαβίλ.
5: Τον Μπραζαβίλ, ναι.
8: Και αυτή, η Βελγία. Και εκεί ήταν κάποτε ένα. Τα πολύ παλιά χρόνια, ένα κράτος βελγικό. Τους κατασπάραξαν οι Βέλγοι.
5: Ναι, ναι.
8: Αποικιοκράτες.
5: Γαλλικά μιλάνε.
8: Εντάξει, γαλλικά μιλάνε. Και εντάξει, οι άνθρωποι μετά από το 1974 είναι και πάλι σε παγκόσμιο... 169
5: χιλιόμετρα είναι αυτό το γραμμή.
8: Ναι. Εντάξει, χώρες δύσκολες.
5: Ναι.
8: Και τώρα έχουν τον έμπολα εκεί. Όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορία δύσκολη. Λοιπόν, πάμε, ρωτήσεις τώρα, γιατί θα έχεις να ρίξεις τις βόμβες σου. Καταρχήν, να σου πω για τη μαμά. Τη μαμά του Βοζίνια.
5: Ναι.
8: Ποιος είναι ο Βοζίνια? Ο Βοζίνια είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας στο Πράσινο Ακροτήρι.
5: Ναι.
8: Ο οποίος δεν έκλειψε την παράσταση με τις αποκρούσεις που έκανε στο παιχνίδι με την Ισπανία. Ο Βοζίνια, θυμίζω ότι παίζει ο φίλος ο Χάρι Κέιν, παιχτούρα αυτή. Τώρα είναι.
5: Φίλος μου δεν είναι, θα ήθελα.
8: Θα ήθελα.
5: Αλλά είναι παιχτούρα μου.
8: Αλλά είναι παιχτούρα, εντάξει.
5: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Φίλοι δεν είμαστε.
8: Είναι παιχτούρα όμως.
5: Ναι, είναι παιχτούρα.
8: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για το Βοζίνια ότι παίζει στη Τζάβες ομάδα Β κατηγορία στην Πορτογαλία. Ότι έχει περάσει από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Μεγάλος ξεκίνησε, νομίζω γύρω στα 17-18 ξεκίνησε.
5: Είναι τώρα.
8: Ναι, 40. 17-18 ξεκίνησε την μπάλα. Και η μητέρα του δεν της είχαν επιτρέψει να πάει να είναι στο Χιούστον.
5: Φοβερό.
8: Στο πρώτο
5: τώρα,
8: παιχνίδι. Βγάζει βίζα τώρα για να τον δει το γιο της από κοντά. Δήλωσε η γυναίκα πολύ συγκινημένη.
5: Αφήσουν,
8: ναι, ναι, ναι, όχι, ναι, εδώ ναι, διαβάζω ότι κάτσε τώρα, ότι σύμφωνα με το CNN η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε διαδικασία επίγουσας διευκόλυνσης για την οικογένεια του Βοζίνια, ώστε να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και έτσι η μαμά Βοζίνια να πάρει έκτακτη έκδοση βίζας και να είναι μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας να πάνε να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ουρουγουάη. Ναι, θα βγάλει βίζα, θα είναι κανονικά όπως αναφέρει το CNN.
5: Δεν είναι από αυτές τις βίζες που είναι καλή για να μπεις και δεν είναι καλή για να βγεις μετά.
8: Όχι, ρε παιδί μου, εξασφάλισε τώρα, δεν βλέπω για λόγο.
5: Με τα ρέμια έτσι δεν έγινε.
8: Ναι, με τα ρέμια έτσι έγινε. Έτσι.
5: Λέω, μην γίνει ξανά.
8: Λοιπόν.
5: Δεν ξέρουν από πού να φύγουν μετά.
8: Η γυναίκα θα ταξιδέψει. Ωραία, κανονικά.
5: Για πού δεν ξέρουμε.
8: Όχι, θα ταξιδέψει κανονικά, εντάξει τώρα, γιατί έχει πάρει μεγάλο. Θυμίζω ότι ο Βοζίνια είχε 50.000 ακολούθους. Και το ρωτάει δημοσιογράφος. Το ρωτάει δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν, ξένο κανάλι. Λέει, ξέρεις τώρα πόσους έχεις? Και λέει, αυτό δεν είναι αυτό, και είχε 1,7.
5: Προχθές είχε 1,7.
8: Προχθές είχε
5: 1,7. Πόσο θα έχει πάει?
8: Λοιπόν, η δύναμη του ποδοσφαίρου. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, άλλο ερώτηση. Τώρα που γυρίζει, κάνω ερωτήσεις για να απαντήσω για να φύγω. Είπες νωρίτερα ότι καταρχήν η πρώτη προγραμματική φάση του Champions League θα ξεκινήσει, ενώ θα είναι σε ισχύ το Μουντιάλ, ενώ θα είναι σε πλήρη.
5: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
8: Μα γιατί έχει ομάδες από χώρες που είναι.
5: Και αναγωνίζεται κάποιος.
8: Κοίτα, το πρώτο προκριματικό γύρο τα ζευγάρια πρέπει να σου πω ποια είναι. Εντάξει. Είναι από το Αζερμπαϊτζάν, από την Ουαλία ομάδα, από τη Μάλτα, από την Ιρλανδία. Εστονία, Γεωργία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο, Ιρλανδία, Αρμενία, Λετωνία, Βόρεια Μακεδονία, Φιλανδία, Λιθουανία, Κόσοβο, εντάξει, Μολδαβία. Εντάξει, δεν είναι οι παίκτες καλοί. Τώρα, παραδείγματος χάρη, έχει Βοσνία. Έχει την Μπόρατσε από τη Βοσνία που παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας. Από την Μπόρατσε δεν έχει παίκτες που να είναι στην εθνική ομάδα. Καταλαβες.
5: Ναι.
8: Ούτε, εντάξει, δεν έχει παίκτες που να είναι στις εθνικές ομάδες.
5: Ναι, εντάξει.
8: Εντάξει, είναι σωστό. Από χώρες πεμπτοέκτες στην λίστα. Από το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει τέτοιες χώρες.
5: Αυτό που λέγες, θες, και ούτε 15 μέρες δεν θα έχουν εκεί μεγάλοι,
8: εντάξει, παίκτες. Οι μεγάλοι παίκτες θα έχουν ένα δεκαπενθήμερο εκεί μέσα στο νερό.
5: Δεν είναι τώρα αυτά, δεν διαφέρει.
8: Εντάξει, σκάρτο. Και μη μου αρχίσετε πάλι, γιατί μου λέτε, γιατί έχετε όλη άποψη. Καλά κάνετε και έχετε άποψη, αλλά να ξέρετε και κάποια πράγματα. Ότι ο άλλος παίρνει εκατομμύρια, όσα εκατομμύρια και να πάρει, το κορμί του είναι ένα συγκεκριμένο. Επιβαρύνεται πάρα πολύ. Επιβαρύνεται και αγχωτικά και σωματικά. Όταν πάει και παίζει στις ΗΠΑ ή στον Καναδά ή στο Μεξικό, παιχνίδια δυνατά, γιατί ανεξάρτητα μπορεί κάποιες ομάδες να κερδίζουν εύκολα, τα παιχνίδια είναι δυνατά. και να έχουν υψηλή ένταση. Λοιπόν, όσο και να κάνει κάποιος και να πηγαίνει να παίζει, μετά δεν γίνεται, θα κουράζεται. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι σε ομάδες, εδώ τη Super League ήδη, που θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό, ήδη οι παίχτες κάνουν ήδη τις διακοπές τους. Ναι. Ωραία. Κάνουν διακοπές, αναγκαστικά. Λοιπόν,
5: παντρεύτηκε του Μπλάντης,
8: Με αυτά σε ενδιαφέρουν τώρα και πάνω με φνιδιάσεις, αλλά εγώ πιστεύω ότι το έχω και αυτό, θα το βρω. Παντρεύτηκε του Μπλάντης, ναι. Ο Σουηδός.
5: Τριήμεροι εορτασμοί.
8: Τριήμεροι εορτασμοί με την Desiree Ingalder.
5: Αυτός είσαι.
8: Εντάξει.
5: Ωραία κοπέλα.
8: Ναι, στην Οικιανία αυτή, μαζί με την αγαπημένη του, άλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης. Εντάξει.
5: Αυτός ο όρκους αιώνιας πίστης, πολύ
8: ναι, είναι Σουηδή influencer, πώς το λέμε αυτό το περίεργο, που δεν μπορώ να το πω ποτέ. Ναι, και μοντέλο. Η Desiree, τα έχουν 6 χρόνια, εντάξει, 6 χρόνια και τα έχουν και τώρα επισημοποιήθηκε η σχέση τους και επισημοποιήθηκε αυτή η σχέση, αυτός ο έρωτας.
5: Για πες μου λοιπόν τώρα για τον Παναθηναϊκό.
8: Λοιπόν, Παναθηναϊκός με την Πάξη.
5: Σβιντέρφσκι, χαιρέτησε.
8: Όχι ακόμα, δεν το έχω. Έχουν χαιρετήσει πολύ. Θα έχει θεματάκι ο Παναθηναϊκός τώρα. Να δούμε την Κυριακή παρουσιάζει το προπονητής.
5: Νομίζω ότι χαιρετάει και αυτός.
8: Την Κυριακή παρουσιάζει το προπονητής. Η Πάξη από την Ουγγαρία, τέταρτη στο Γρηγικό Πρωτάθλημα. Είναι. Και είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι στο γήπεδο της, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Υπάρχει, είναι αλήθεια ότι έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές?
8: Ναι, είναι μια περιοχή, μια πόλη είναι. Πάξ λέγεται το. Εντάξει. Πάξ λέγεται το, η περιοχή.
5: Α, είναι λέει ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας εκεί.
8: Ναι.
5: Τι λες τώρα.
8: Θες να πάμε?
5: Δεν θα το λέγα.
8: Γιατί?
5: Αυτά
8: είναι ωραία ταξίδια.
5: Αν το κανονίσεις, πάμε.
8: Αυτά είναι ωραία ταξίδια. Γιατί προς τι αυτή η αρνητικότητα που σε πιάνει?
5: Υπάρχει λέει ένας άγραφος κανόνας, ναι, σήμερα με τον οποίο αποκτά μόνο Ούγγρους παίχτες.
8: Ναι, θα δω το ρόστερ της. Εντάξει, δεν είναι το μεγαθύριο. Έχω να σου πω. Δεν είναι μεγαθύριο. Είναι μια ομάδα που ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα θα χτίζεται και την εποχή, μπορεί να την περάσει. 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι έξω. 30 Ιουλίου το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ντίστρουπ θα έπιασε δουλειά από σήμερα, Τετάρτη, μάλλον από χθες. Και την Κυριακή θα ξεκινήσει, θα κάνει την πρώτη του παρουσία, θα τον παρουσιάσει.
5: Είναι λέει ομάδα του κράτους.
8: Ναι.
5: Έχει σχέση με.
8: Θα σου πω σε λίγο, περίμενε.
5: Κάτσε τώρα εδώ.
8: Ποιο για το. Για την Πάξη.
5: Γιατί επειδή είναι λέει ενεργειακά η περιοχή εκεί, ναι, πέρα, τοπική λέει πολιτική και υπουργοί της κυβέρνησης συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας.
8: Ναι.
5: Λέει εκεί το πράγμα.
8: Τι εννοείς? Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί.
5: Γιατί το αποκλείεις.
8: Έλα, εντάξει.
5: Συγγνώμη, στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας τερμάτισε τρίτη.
8: Τέταρτη νομίζω είναι.
5: Τρίτη.
8: Η άλλη ήταν η Κλουζ, ήταν τέταρτη. Ωραία, και.
5: Δεν ξέρω, και έχει τα ίδια χρώματα με τον Παναθηναϊκό.
8: Ναι.
5: Και το γήπεδο της συνεχωρητικότητας 5.000 θεατών.
8: Τρίτη, γιατί ήταν, ναι, τρίτη που ήταν. Ωραία, εντάξει, είναι μια ομάδα αρκετά δύσκολη. Αλλά που θεωρητικά αρκετά δύσκολη, γιατί εντάξει είναι ο καιρός τέτοιος. Επειδή ο καιρός είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι Ιούλιος μήνας.
5: Ναι.
8: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
5: Βεβαίως.
8: Ωραία, δεν είναι τώρα καμία κατάσταση. Παίζουν και αυτοί οι Ευρώπη, παίζουν και αυτοί για το όνομά τους και θέλουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πράσινο-λευκό είναι, εντάξει.
5: Γι' αυτό είπαμε, ίδια χρώματα.
8: Ίδια χρώματα έχουν. Να δούμε πώς θα πάνε. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Λοιπόν, στο άλλο, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα, γιατί θα παίξει με τη Δυνάμο Κιέβου ή την Κλουζ από τη Ρουμανία.
5: Δύσκολες,
8: η Κλουζ ήταν τέταρτη, η Δυνάμο ήταν τρίτη. Λοιπόν, αυτή Εδώ ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ δύσκολος κατά την άποψή μου, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση για το τέλος με τον Λουτσέσκου. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Ο Ολλανδοκροάτης προπονητής είναι αυτός που επικρατέστερος για να λάβει. Και τώρα περιμένουμε αύριο τις νέες εξελίξεις για το θέμα του ΠΑΟΚ. 23 του μήνα Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι εκτός. Ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ισχυρός, θα παίξει στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Θέλεις και αντιπάλους Ολυμπιακού που έχουν βγει?
5: Εννοείται.
8: Να σου πω εδώ, η πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, γιατί είναι στους ισχυρούς. Δηλαδή, δεν θα παίξει με Λιόν, Μπόντο Γκλιπ, Φενέρμπαχτσέ ή Γκόρνικ. Και η πιθανή αντίπαλη είναι Ουνιόν σε Ζιλουάζ από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας, η Στρουμ Γκράτς από την Αυστρία ή η Χάρτς από την Σκωτία, παίζουν μεταξύ τους αυτοί, και είναι η Μέχεν από την Ολλανδία. Νομίζω ότι η κλήρωση για τον Ολυμπιακό, για τα δεδομένα του, με μία εκ των Ινιών Σεζουλουάς.
5: Δεν είναι εύκολη η Σεζουλουάς.
8: Η Σεζουλουάς δεν είναι εύκολη, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέχεν, η Στρουμ Γκράτς, η Χάρτς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, γιατί αργεί, εντάξει, αργεί.
5: Εντάξει, είναι όλες ομάδες που έχουν μια ιστορία.
8: Ναι, αλλά αργεί. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, ότι αργεί.
5: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, θέλεις κάποια άλλη ερώτηση, κάτι για...
5: Και...
8: Νομίζω ότι στη γεωγραφία σου κάνουμε καλή.
5: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
8: Εντάξει.
5: Πολύ καλά.
8: Είμαστε πολύ δυνατοί, να το ξέρεις. Ωραία. Είμαστε
5: τώρα με... ξαναρχίζουμε με Μεξικό και τέτοια πάλι και Καναδάς, ναι.
8: Περίμενε, όπως είσαι, δώσε μου δευτερόλεπτα. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική. Και έχουμε... είπαμε ότι σήμερα το τελευταίο παιχνίδι είναι το 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία και η δεύτερη αγωνιστική ξεκινάει Τσεχία-Νότια Αφρική στις 7, στις 10 Ελβετία-Βοσνία και μετά τις πρώτες πρωινές ώρες Καναδάς-Κατάρ 1 και 4 η ώρα Μεξικό-Νότια Κορέα.
5: Δύσκολο.
8: Το Μεξικό-Νότια Κορέα. Ναι, έχεις δίκιο.
5: Ωραίο παιχνίδι.
8: Καλό μάτς για να ποντάρει ο κόσμος.
5: Αν
8: έχουν λεφτά.
5: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
8: Να είστε καλά.
5: Πάμε. Ξηρομερίτης. Έλα, Ξηρομερίτη.
9: Γεια σου, Μανώλη.
5: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
9: Τι κάνουμε.
5: Καλά. Επέστρεψες. Επέστρεψες.
9: Κανονικά και με τον νόμο.
5: Άντε. Με το καλό. Ναι, βέβαια. Διαλύμωνο.
9: Με κανένα φράγκο, ρε φίλε.
5: Ναι, σωστό είναι αυτό.
9: Μόρκα, μιζέρια, φτώχεια, καταραμένη.
5: Για πες.
9: Ένα μήλο την ημέρα, λέει, το εγώ θα κάνω τώρα.
5: Σωστό.
9: Λέει, εμένα δεν με πειράζει αν παίρνει ο ευρωβουλευτής ή ο βουλευτής.
5: Καλά, ούτε εμένα με πειράζει.
9: Ούτε δε. Το θέμα είναι να παίρνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι.
5: Κάνα κοκαλάκι.
9: Βέβαια, πώς θα γίνει, να πούμε. Έχουμε κάνει λογαριασμό μαζί. Άκουσα τη γυναίκα την κυρία Βέρα από τα Πετράλωνα. Δεν φίλε, είναι δυνατόν. Άδει τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει ρε φίλε μου, παίρνεις 6.000, πάρε και 12 μαγκιά σου. Και εσύ που είσαι γιατρός. Αλλά εντάξει, να παίρνεις ο καημένος, να πούμε, ο άνθρωπος για να ζήσει. Έτσι. Κάποια λεφτά.
5: Σωστό.
9: Σωστό δεν είναι.
5: Βέβαια.
9: Εγώ άκου να σου πω κάτι. Όταν έγινε, σε πάω 26 χρόνια πίσω. Όταν έγινε αλλαγή του νομίσματος, έλεγα το εξής. Μάγκες μας κόβουν 3 φορές το μεροκάματο. Και είναι πολύ απλό αυτό που θα σου πω. Όταν έγινε αλλαγή, κάποιος μάγκας ή κάποιοι μάγκες, που αυτοί μετά βγάλανε τρελά λεφτά, και μου είπε τι βγάζεις, Ξηρομερίτη, 500 χιλιάρικα το μήνα, από αύριο θα παίρνεις 160 χιλιάρικα. Κάνω λάθος?
5: Καθόλου.
9: Λοιπόν, αν έψαχνα να βρω την Καλλιθέα, λέμε τώρα, ένα διαμέρισμα τότε, ας πούμε, θα το βρίσκα, ρε φίλε, 80 μέτρα, λέμε, 70.000, 80, 100.000 δραχμές. Θες να ήταν καινούριο, 150. Άρα σήμερα έπρεπε να το πάρω, όχι 950 και 1.000 και 1.300, και να πηγαίνω να μου λέει τα αρνί τόσο, η φέτα τόσο, το λάδι τόσο. Εδώ φίλε μιλάμε για πόλεμο οικονομικό, καθαρά. Και κάποια λαμούγια κονομάνε και κονομάνε τρελά λεφτά. Εμένα αυτό με χαλάει. Αυτό με χαλάει. Και να σου πω κάτι. Ρε φίλε, όταν γίνεται πόλεμος τι θα κάνεις. Δεν θα πάρεις παστό κρέας, φασόλια, βάκες για να τη βγάλεις. Παρά αυτά και κάτσε μια εβδομάδα, δύο, μην πας σούπερ μάρκετ καημένε. Να δεις πως θα πονέσει, να πούμε, και ο Σκλαβενίτης και, και όλοι αυτοί. Θα πονέσουν χοντρά, φίλε, έτσι.
5: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να γίνει, ξηρομερίτη μου.
9: Όχι, βέβαια, δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε... Γιατί, ρε φίλε, το πρωί Γιάννης και το βράδυ Νίκος, δεν γίνεται.
5: Όχι, δεν γίνεται.
9: Το βλέπουμε και στην απεργία. Έχει απεργία την Τετάρτη και τρέχουν όλοι, να πούμε, να φωνάξουν. Και αν έχει Black Friday την Παρασκευή, ξεκινάνε όλοι στους δρόμους να πάνε αγορά.
5: Είναι αυτό με την Black Friday, ναι, που όποτε γίνεται, δεν έχω λεφτά, με έχει στιγματίσει.
9: Εμένα να δεις. Τα βλέπω στον δρόμο. Ρε καραμήτρο. Αφού σε έχουν βάλει, αφού όλοι ξέρουμε ότι πού θα πας. Διψάς, θα πας στην πήγη σε καρτερό, ρε φίλε. Να σε λαβώσω. Δηλαδή κάποιοι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που λέγανε ότι η δύναμη του ανθρώπου κρύβεται στην ανάγκη του και άμα την μεγιστοποιείς την ανάγκη, κάνεις δύναμη. Αν την μεγιστοποιείς, δηλαδή δεν θέλω, ρε φίλε, πώς τζάμπα. Τζάμπα. Εμένα παλιά δεν με παίρνανε για κάρτες, για οτιδήποτε. Δεν θέλω, ρε μάγκα. Μα είναι τζάμπα. Τώρα με παίρνουνε από εταιρείες. Μιλάμε, φίλε, του λέω, άφησε με την ισχύα μου. Έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Δεν θα ασχολούμαι. Μα ξέρετε, βολεύει αυτό. Ρε, κάνε μας τη χάρη, τράβα παραπέρα. Τράβα τα πεις πουδενά αλλού. Έχει βάλει την κασέτα και την παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πουλήσει θέλει, φίλε, όλοι να πουλήσουν τα γυμνά. Και οι τράπεζες που σου πίνουν το αίμα στην κυριολεκσία, που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμά και όλα.
5: Να πουλήσουν, θέλουν και αυτές, προφανώς.
9: Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να πούμε να έχουν πάρει τα λεφτά τους 100 φορές, έτσι, και να βγάζουν, να πούμε, καρκινοπαθή έξω. Να έχουν βάλει, να έχουν αγοράσει τα δάνεια και να έχουν βγει τα φάρμακα.
5: Περίμενε, περίμενε, όχι, όχι, όχι, περίμενε.
9: Εκεί όχι, ρε φίλε.
5: Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε, περίμενε. Το πιάσες λάθος. Και να μην τα είχαν πάρει 100 φορές και καμία να μην το είχαν πάρει, τον καρκινοπαθή δεν έπρεπε να τον κουνήσει κανείς.
9: Ναι, νοιάστηκε κανένας, ρε φίλε.
5: Όχι.
9: Νοιάζεται κανένας, δηλαδή, γιατί
5: όχι.
9: Για να παρθένετε να λέμε μεγάλες κουβέντες.
5: Έχεις δίκιο.
9: Να λέμε, να, εγώ κάτι είπα τώρα.
5: Έχεις δίκιο.
9: Τι να το κάνω, ρε φίλε, το δίκιο δεν είναι φασόλια για να το βάλω.
5: Δεν
9: να
5: τρώγεται, το δεν τρώγεται το βράδυ και δεν σε αυτό έχεις δίκιο.
9: Εγώ δεν θέλω να έχω δίκιο,
5: αδελφέ. Πιάσε δύο μερίδες δίκιο. Ναι.
9: Μπράβο, έτσι. Εγώ θέλω να γίνεται δουλειά. Εγώ αυτή τη στιγμή για να έχω λόγο θα μου πεις, ξέρω εγώ, θα δουλέψω με τους τουρίστες. Και τι να λέει, ρε φίλε, τι να λέει. Πήρα δύο Ελβετούς, να πούμε, τις προάλλες και ο Κονιόρδος με ρώταγε να πούμε πόσο θα κοστίσει το ταξί. Του λέω, δεν σου λέω, μπες μέσα, θα βάλω το ρολόι και τη γράψει το ρολόι. Όχι, όχι, πες μου. Θα μη στα πολυλογώ, του λέω, φίλε, με έχεις δαλίσει, πόσο θες να δώσεις. Μου λέει, 20 ευρώ. Ωραία, του λέω, άμα θες να δώσεις 20 ευρώ, θα σου χαλάσω βογατήρι. Και πώς πιάνουμε την κουβέντα, όταν του λέω, φίλε, το ταξί που θα θέσεις να πληρώσεις 20 ευρώ, δεν κοστίζει 20, κοστίζει 5. Μου λέει, my friend, I take bus. I take taxi, μου λέει, not bus. Α, έτσι ρε μάγκα, του λέω, ε. Πήρες, του λέω, ταξί, δεν πήρες λεωφορείο. 5 euro, μου λέει, it's a ticket. Ευρωπαίος ο μάγκας. Εντάξει. Αλλά ο Ευρωπαίος, ούτε ο Γερμαναράς, έτσι, ούτε κανένας άλλος παίρνει 8 και 9 εκατοστάρικα το μήνα. Περνάνε τα 2.000. Κάνω λάθος, Εμμανώλη?
5: Όχι, όχι, σωστό.
9: Ε,
5: όχι, ο Έλληνας καθόλου.
9: Γιατί κατούρισε άλλο πηγάδι ή βγήκε από καθαρό?
5: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι έχουμε κατούρισε άλλο πηγάδι, είναι γνωστό.
9: Για ποιο λόγο, ο Έλληνας, να πούμε, να πρέπει αυτή τη στιγμή να παίρνει 9, και για ποιο λόγο να έχω μπει εγώ στην Νομισματική Ένωση, γιατί να μην είμαι απ' έξω και να πέσω μπάλα με το χιλιάρικο όπως έπαιζα παλιά? Γιατί όταν έπαιρνα 500 χιλιάρικα, φίλε, το μήνα, αν τα έβγαζα και με δύο δουλειές. Θα έκανα δύο δουλειές, θα τα βγάλω. 250 από τη μία, 250 από την άλλη. Θα δουλέψω και 15 και 16 ώρες. άφησα και με δύο δουλειές. Θα έκανα δύο δουλειές, θα τα βγάλω. 250 από τη μία, 250 από την άλλη. Θα δουλέψω και 15 και 16 ώρες. Θα έλεγα, περνάω την οικογένεια μου με 400 και βάζω και 100 χιλιάρικα στην

0: πάρεις, το αίμα να του πιείς.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω λάθος, αδερφέ.
1: Με τσιγκλάζω ραδιατικά.
0: Εκεί να μην σε τσιγκλάω, γάμο το φελέκι μου, γάμο το. Δηλαδή είναι ντροπή πράγματα. Αυτά είναι ξεφτυλίκια. Εγώ έτσι τα αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή να βγάλω, ρε φίλε, ναι, να σε πληρώσω και με το παραπάνω. Αλλά μην μου πίνεις το αίμα, γάμο το φελέκι μου. Και εντάξει, κονομάς, καλά κάνεις και κονομάς. Αλλά άσε με και εμένα να πούμε. Να φάω κι εγώ λιγάκι ο έρμος. Τι ξέρεις, σε πηγάδι κατούρισα εγώ. Δεν μιλάω για μένα προσωπικά, ρε φίλε, έτσι.
1: Εντάξει, και για σένα και για όλους. Ναι, εντάξει, κατανοητό.
0: Θα το βγάλω λίγο το μεροκάματο μου, θα δουλέψω και 5 ώρες παραπάνω που λέει ο λόγος. Θα το βγάλω, αλλά δεν μπορώ να ακούω τώρα. Κόψαμε στο συνταξιούχο. Δεν έχουμε, εντάξει, έλεος γάμο το πελά μου, έλεος πια.
1: Ευχαριστώ, Ξηρομερίτη. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, ρε.
1: Γεια, γεια. Να είστε καλά. Κύριε Παντελή.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να ξεκινήσω αύριο μαζί σας, γιατί θέλω να διαβάσω 5 μηνύματα και να κλείσω.
2: Τι ώρα?
1: 11.
2: Ναι, τι ώρα να πάρω? Να πάρω νωρίτερα, αυτό
1: ήθελα. Ναι, ναι, ναι, θα το σημειώσουν και στο κέντρο.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα ήθελα λίγο χρόνο.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Να σχολιάσω τους προλαλήσαντες και να πω και τη δική μου.
1: Να τα πείτε αύριο, να ξεκινήσουμε μαζί για να έχουμε χρόνο.
2: Τοπική περί δανείων και τα λοιπά.
1: Αύριο πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε μαζί.
2: Είμαι δανειολήπτης Ρίστο Εμπαρόδων.
1: Όλοι μας.
2: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, αύριο σας περιμένω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, Μαριό, θα διαβάσω μηνυματάκια και θα κλείσουμε με τραγουδάκι. Γιατί λέει και ο Διονύς, μ' αρέσει που είπες να διαβάσεις μηνύματα. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα. Ο Μπούμεραγκ στέλνει στο Ξηρόμερο. Πες τα, λέει, ρε Ξηρομερίτη, που είναι τα ωραία τα χρόνια, λέει, Πιπασόκ, που νίκιασε Φεράρι. Όπως ο ίδιος έχει πει. Καλά, εντάξει, τώρα δεν το. Το είχε πει, πώς το είχε πει. Influencer, μωρέ, εντάξει και εσύ, ρε Φέντορ, τώρα τι. Και εγώ μπερδεύομαι πολλές φορές, έχω κάνει κι εγώ σαρδάμα απίστευτα. Τι σας πιάνει? Εγώ πάντως λέμε με το δεύτερο κόμμα, κυρίως για να ρίξει την κυβέρνηση, δεν πάει άλλο. Να μην ξαναβγεί πάλι και μαζί. Μάξι, να είστε καλά, ο συνονόματος, ο Μανώλης. Γεια σου, Μανώλη. Πάντως λέει και Μυρμηδών, επειδή δηλώνεται πατριώτης, αν στη Βουλή μπουν 20 κόμματα, θα είναι χαρά του Ερντογάν. Γιατί τι δουλειά γι' αυτό? Η μεγάλη αποχή γίνεται μοχλός πίεσης παρά μόνο αν συνοδεύεται με αποχή από την καταβολή άδικων και καταχρηστικών μορφωμάτων νόμου, παραδείγματος χάρη πυρομύανφια, δηλαδή 2 δις το χρόνο, μόνο αυτό θα του ταρακουνήσει. Δεν υπάρχει, δεν πληρώνω κίνημα, κύριε Χρήστο. Και δεν νομίζω ότι λειτουργεί κιόλας. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη, στο Σίδνεϊ. Στέλνει την καλημέρα του σε Μπούμερα και Ιωσήφ και κύριο Λευτέρη. Γεια σου, Νίκο μου από τα Γιάννητσα. Το Μουντιάλ ξεκίνησε 4-2 και τα 2 από το μεγάλο Χάρη. Μαζί με μία assist και ένα μπλοκ σε σίγουρο γκολ στο 94 με τις πάντες. Ναι, είδα λίγο, Ιωσήφ, έτσι τώρα κλεφτά. Μαγιάρικα, όχι, δεν ξέρω, κυρία Βάσια, από τη Βουδαπέστη. Ο Όρμπαν λέει έχει καταχραστεί μαζί με άλλα ζάπλουτα λαμό γιατί στην Ουγγαρία, αλλά όσοι μένουν εκτός Ουγγαρίας βλέπουν δάχτυλο πίσω από την πρόσφατη ήττα. Όχι ότι οι Ουγγροί καταλάβανε τι λαμόγια είναι και του γύρισαν την πλάτη. Αν όμως ενημερώνεις από το Μάσκ μέσω X, αυτά πιστεύεις. Ο φόβος είναι που δημιουργεί όλα τα προβλήματα, λέει η κυρία Γιώτα. Τι να σας πω, κύριε Φάνη, και εμένα τώρα όλο αυτό μου φάνηκε πολύ υπερβολικό και εγώ κυκλοφορώ βάρβαρες ώρες. Εντάξει, πάντα προσέχουμε γενικώς, αλλά δεν έχω νιώσει να απειλούμε. Και όταν έχω νιώσει ότι απειλούμε, το έχω αντιμετωπίσει. Θα μου πεις, δεν μπορείς να το πετυχαίνεις πάντα. Ο ρατσιστής λέει θεωρεί τους πάντες αδέλφια του, μα πόσο δειλά ανθρωπάκια δεν μπορούν να πούνε τα αλήθεια για το τι αισθάνονται και σκέφτονται. Γεια σας, κύριε Ηλία. Μένω νέα Ιωνία, μου γράφει η κυρία Μαρία, δουλεύω σε κατάστημα, ωράριο καταστημάτων και επιστρέφω κάθε βράδυ με τρένο. Τα ψέματα που λέει ο κύριος δεν τιμάνε τα παντελόνια που φοράει. Εντάξει, και εγώ δεν νομίζω ότι το να προσέχουμε, ξαναλέω, το πω άλλη μια φορά, το να προσέχουμε είναι το προφανές. Κύριε Αντώνη, έχω μιλήσει με τον Γιώργο. Η εκπομπή έχει ανέβει.

και δεν μπορώ να αφιερώσω τώρα ένα δεκάλεπτο στην εκπομπή για να κάνουμε επανάληψη ηχητικού. Ναι, κυρία Ελένη, έχετε δίκιο, γιατί η λειψίδρια δεν υπάρχει. Σκοπτικά το λέω. Αυτά. Και πολλά άλλα μηνύματα που δεν διάβασα, αλλά τουλάχιστον καλύψαμε ένα μέρος από αυτά. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και πιο νωρίς η κυρία Ψάλτη, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται 9 με 11 μαζί, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Απόψε μετά τις 9 και τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην Αγγλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση, θα έλεγα, χελώνες. Τώρα, θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU. Αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του ορμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

τώρα στα καθημάς, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

Μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτεροι έλεγχοι και τα μέτρα για να πέσουν τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας, και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση και αυτή, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και, πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα, ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο». Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη», γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις 1.000 ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, τέλος στα ψηλά γράμματα, σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας, συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τη ΣΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και πρόρατα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά γιοταχή. Φωτιά οι ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή,
διαβάζω, ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος. Ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά, ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάββας Καλεντερίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας. Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ της Αμερικής και αυτό που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
0: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
0: Σωστό.
1: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
0: Τώρα, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ.
1: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
0: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
1: Αυτό λέω, αυτό ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικό Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά

0: Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
1: Καλημέρα κύριε Καλετερή.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει hat-trick. Κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλης της ιστορίας της διοργάνωσης. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον 1ο όμιλο τώρα η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας τα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα 8 η ώρα Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 10 Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν, Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 η ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος στο μπάσκετ, χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωση έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση από τον Παναθηναϊκό στο Ζέλικο Μπράτοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, 3 Απριλίου.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.